Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αφή

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είμαστε έτοιμοι, όπως λέει και ο Ρουβάς. Πανέτοιμοι είμαστε. Ο Ρέστης Παπάς είναι στα πλήκτρα. Ρυθμίζει τον ήχο δηλαδή. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στα πλήκτρα, δηλαδή παίζει πιάνο. Μουσική επιμέλεια γενικότερα. Η Χριστίνα Μούγιο είναι στα πλήκτρα, μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Και κοίταξε να δεις τώρα, σαν σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Σαν σήμερα, ας πούμε, είχε γεννηθεί ο Κίνο. Ο Κίνο είναι αυτός που έχει φτιάξει τη Μαφάλντα. Όλα, και τάλ. Αργεντίνος. Επίσης, σαν σήμερα το 1954 έχει γεννηθεί η Άγγελα Μέρκελ. Έχει γενέθλια σήμερα. Αουφίντερζεν. Δεν ξέρω τίποτα άλλο στο γερμανικό. Και τι άλλο έχει γίνει. Α, το 1955, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη γέννηση της Μέρκελ, δημιουργήθηκε η Disneyland. Hello, Mickey. Τώρα είπα τρεις διαφορετικές γλώσσες και παλιά θα τα έλεγα σε μία γλώσσα, γιατί παλιά όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι οι άνθρωποι όπου και να βρίσκονταν, παντού στον Ειρηνικό ήταν, αβορίγινες, οτιδήποτε, μιλούσαν μία γλώσσα. Αλλά δημιουργήθηκε ο πύργος της Βαβέλ. Τώρα μην τα λέω εγώ, γιατί δεν τα ξέρω και καλά. Έχουμε μαζί μας έναν ιερωμένο που τα έχει μελετήσει και θα μας τα πει με τον Νίκη και με το Σίγμα.
3: Τι έγινε στον πύργο της Βαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό, η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια. Μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ, στην Βαβυλώνα, και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή, να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε, ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά, ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Η πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
2: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι Εσκιμόοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν ίδια με τους αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδα να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ.

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, το φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφη πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούν και σχηματίσουν μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, ένα από τα δικά μου τα χέρια.

0: Δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Χωρίς αγάπη, ποιος μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι, Πέτρο, συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι,
3: δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό, δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσει το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα, βάζουμε το ψαράκι να παίξει. Αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πω μετά την κουμπάρα μου.

0: το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας, αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Σημαντήσα, μόνο σου τα έλεγε να απαντούσα και χειριστέ αυτό που ήθελε να απαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
2: Πήγανε κάμερε.
1: Όπως δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένας για να το πάρει μόνος του, αλλά το έχεις αποδείξει
2: εξάλλου. Δεν μου είχα το λόγο. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
3: Εκτός ομάδας δηλαδή, Μαντίσα.
2: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
1: Για μένα είμαστε έξι. Για τον Μιχάλη, από την ώρα μέρα που μπήκε, ήθελα να με ψηφίσει, απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλήσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγανε εκεί με τον Μιχάλη.
2: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα, δεν άλλαξε κάτι.
1: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθεις να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
2: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
1: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
2: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
1: Ακόμα είναι κοντά.
2: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να
4: συμφωνήσουμε στην ομάδα μου, δεν έλεγες.
1: Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη κλπ. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε. Δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά. Εχθές στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε: δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσει. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπές λίγο.
2: Αυτό το γουστάρω. Το παιχνίδι είναι ελεύθερο. Άρα τι συζητάς. Μα,
1: εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνει ένα, μία λες το άλλο.
2: Όταν έχουμε αγώνα.
1: Του κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία κομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας τις λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο Ζητιάνος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα σου δώσω κάποια στοιχεία που θα σου φανούν χρήσιμα. Σε σένα το λέω, ξέρεις σε ποιον απευθύνομαι. Λοιπόν, το τηλεφωνικό μας κέντρο, σημείωσέ το, 212-212-4800, το ξαναλέω, 212-212-4800. Και το email θα σου πω, oner@alfaradio99.gr. Θα σου πω και το Viber, σε σένα απευθύνομαι πάντα, έτσι, 6947-989-989. Στο ξαναλέω για να μην έχεις καμιά δικαιολογία, 6947-989-989. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι? Δεν ντρέπεσαι καθόλου? Είσαι τύπος ο οποίος υποτίθεται ότι είσαι και influencer και τα υπόλοιπα. Και συναντάς την Παναγιώταρου. Δίπλα σου είναι η Παναγιώταρου. Την Παναγιώταρου, έτσι. Και τι, κάνεις ότι δεν την ξέρεις? Πάρε τηλέφωνο να ζητήσεις συγγνώμη. Να επικοινωνήσουμε εμείς με την Παναγιώταρου. Να της πούμε ότι μετάνιωσες. Άκου να μην ξέρει ποια είναι η Παναγιώταρου. Έλεος.
2: Την Παναγιώταρου δεν πολύ παλιά. Όντως δεν την ήξερες τώρα, αλήθεια, δεν την ήξερες?
3: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
3: Δεν γνώριζα το όνομά της. Την είχε πάρει το μάτι μου κάπου στο social. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εγώ νομίζω ήταν ηθοποιός στην αρχή, γιατί κάποιοι κύριοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βγαίνουν φωτογραφίες μαζί της.
4: Ορίστε.
3: Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός. Off camera γέλασε. Και αυτό.
2: Συγγνώμη, άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα? Γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός? Γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις την δεψούλα?
3: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
2: ναι,
3: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
2: Ωραία.
3: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μια θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
2: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά. Πάμε χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
3: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
2: Ωραία, δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
3: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε, και λέει για παράδειγμα Big Snoop Dogg.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν ξέρει την Παναγιώταρου. Απίστευτα πράγματα. Εσένα δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για να πει ότι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αν σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Αφήγω.

0: Είναι ο Σταύρος Ζόρας. Ο ανεπανάληπτος Σταύρος Ζόρας. Είχε και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πού αλλού θα τα βρείτε?
1: Για πες μου, θες να μείνω?
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω για τη εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω, ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι. Και έλεγα,
2: ναι.
3: Δείξε μου, ναι. Άγια μου φανούριε,
2: ναι.
3: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση,
2: ναι.
3: Ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια?
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει
3: το
2: κάτι πίστευα. Πιο...
3: Το βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλοι και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ορέστη από το Βόλο, Μαρία από τη Σπάρτη. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Δεν το θυμάστε γιατί δεν έχετε δει το μεγάλο μας τσίρκο. Ο Ορέστης πάντως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Ορέστης Παπάς, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Πώς έχουμε ακόμα? Α, έχουμε ένα μισάωράκι. Ωραία, γιατί έχουμε πάρα πολλά σπουδαία να πούμε. Να γεμίσουμε με αγάπη, με τριαντάφυλλα τον κόσμο. Να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας, να τους πούμε ότι πολύ τους γουστάρουμε, πολύ τους αγαπάμε. Όπως ο Νίκος Μουρατίδης. Ο Νίκος Μουρατίδης, α, δεν τον αγαπάει. Α, τώρα το βλέπω καλύτερα. Λοιπόν, ήθελε να μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα. Για τον Γιώργο Λιάγκα, να πει κάτι. Τώρα, ξέρετε πώς είναι αυτά. Λες μια κουβεντούλα, την παίρνουν και το τόσο, το κάνουν τόσο. Το Λιάγκα τον παρουσίασε ότι είναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είχε την καλύτερη εκτίμηση για τον Γιώργο Λιάγκα ο Μουρατίδης. Ας τον ακούσουμε έτσι λίγο για να ζεσταθεί και λίγο το κλίμα.
3: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεισε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
4: Εντάξει,
3: έλεος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή,

0: Η Κρήτη λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι, βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να τη βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ. Πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες.

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Πρέπει να σας αποκαλύψω
2: μισό
1: και
2: λεπτό,
1: κάτι
2: μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό,
1: που έμαθε και προσπαθώ χθες να το διασταυρώσω.
2: Νίκο,
1: υπήρξε ένα επεισόδιο. Ναι.
2: Μ' ακούς τώρα?
1: Το Σάββατο πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς?
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι, όχι, μισό λεπτό, δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο? Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Έχουμε καταλαβαίνετε ότι ζούμε έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα. Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς? Νίκο, μας ακούς? Νίκο. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο. Δεν με ακούτε.
4: Δεν είναι σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίων.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα. Δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια φταίει.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το Περιστέρι μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το Περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό παγκόσμιο. Έλεος, έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου. Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα.
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο ο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξ τα στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όχι, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Καλό που μας στείλετε το μήνυμα. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, τη βολιά πιο πρέστα σποζά. Τι άλλο τραγούδι υπάρχει για τη Μαρίνα? Α, που λέει Μαρίνα, Μαρίνα, είμαστε και δεν το κάνω για... Ξέρω το ρυθμό, αλλά δεν ξέρω τα λόγια. Ξέρω όμως άλλα πράγματα. Ξέρω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πεις και εσύ ευχές ή οτιδήποτε γουστάρεις. 212-214-800. Έχουμε ένα email, τα είπα γρήγορα τώρα αυτά. Λες και είμαι ο Άδωνης. onair@alfaradio989.gr. Και καταλάβατε, να το βάλω πιο αργά. Viber 6947-989-989. Viber. Άκου τώρα, email είναι εκφράσεις που πριν από μερικά χρόνια σου τα λέγανε. Δεν θα καταλάβει τι είναι αυτά, θα λέγεις, τι είναι αυτά. Και πάντοτε γεννιούνται νέες εκφράσεις που δεν μπορούμε τις, εμείς οι παλιότεροι, δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Τρέχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Και όταν λέμε εμείς οι παλιότεροι, βάζω στο λογαριασμό και τη Ζέτα Μακρυπούλια, την οποία δεν την πήραν τα χρόνια, αλλά επειδή εκεί συναναστρέφεται συνέχεια νέους, πηγαίνουν και τη λένε Γιάπερ. Τι είναι το Γιάπερ? Μάθαμε το γιάπης με το ζόρι. Και τώρα προέκυψε ξαφνικά ο γιάπερ. Τι είναι ρε παιδιά ο γιάπερ?
2: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ ρε παιδιά.
3: Ότι μιλάω πολύ σε όλους τα πάντα συνέχεια.
2: Καινούρια λέξη είναι αυτή.
3: Ναι, και από το γιάπ.
2: Γιάπερ ρε. Πόπο με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
3: Λες ψέματα.
2: Όχι, δεν είμαι κακό.
3: Όχι, ενώ όλες και εμάς μουσικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γε και βγήκε ο γεγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής οι γεγιές.
5: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
1: Και έχω περάσει στην ιστορία.

0: ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαιτέρως όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουν σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ, δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο, να σας δείξω πρώτα. Είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο

0: έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη εγκλήματα.
1: Είχε δόξα λαχταρούσες, μα το καταφέρες που τόσο επιτιμούσες. Για το φίλο σου πήρες εκδίκηση μεγάλη. Τον έκτορα να σφάξει να
0: έχει εκδίκηση, είναι η εκδίκηση. Στα αρχαία υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες. Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής. Πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor. Πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την 2 ώρες γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μια μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μια ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: Να πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζένι Βάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στείλτε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Σελεντάνο.

δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι πάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι μου κάνετε, πώς είστε, εδώ είμαστε στη γνωστή μας ώρα, επανήλθαμε και σας περιμένουμε, παρεούλα θα είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι έχουν μπει στην παρέα μας. Δεν θέλω σχόλια με το άλογο, να ξέρετε. Εγώ τη διαδρομή την έμαθα, δεν άργησα, εδώ ήμουνα, εδώ ήμανε, απ' έξω ήμανε. Έχουμε και να τακτοποιήσουμε και πράγματα πριν την εκπομπή, Κώστα μου. Πάντως θα μπορούσα να έρθω με το άλογο, γιατί ήταν να μην πάρω φόρα. Τι δεν έπιασε το άλογο την προηγούμενη εβδομάδα. Τη Ρένα. Έλα Ρένα στην αρένα. Πώς ανέβηκα να δεις. Μας πρόχνανε 5 άτομα. Λέω θα πέσω από την άλλη πλευρά. Το έκανα και αυτό λοιπόν. Γιατί έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες σε αυτή τη ζωή. Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο λοιπόν, όπως είπαμε, είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Χρόνια και ζαμάνια. Πού είσαι, Σταμάτη, παιδί μου, τι κάνεις. Καλημέρα, αποτυχίο. Αποστόλη μου, την άλλη εβδομάδα θα έρθω. Με περιμένετε. Και κάπου 25-26, κάτι το κανονίσει, δεν θυμάμαι το ποιες μέρες είναι. Έχω χάσει κι εγώ τις μέρες, νομίζετε. Θα δω στην Ισάρα σας, θα δω. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε, θα δούμε όλα όσα γίνονται ανά τον κόσμο. Από πού να αρχίσω τώρα, από πού θέλεις να αρχίσω, το έχει πει και το άσμα. Από πού να αρχίσω, από τον Τραμπ, ο οποίος θα έχει πάρει με τον Καναδά και θα χρεώνει το κόστος του βρώμικου αέρα από τις φωτιές. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Πάντως που σκέφτηκε. Γιατί, κύριε μου, καίγεται το δάσος. Θα χρεώνουμε για το βρώμικο αέρα, για αυτά που εισπνέουμε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δεν σας αρέσει, αλλά έχει και κάτι ιδέες. Λοιπόν, έχουμε εκλογές, όπως ξέρετε και αντιλαμβάνεστε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά μου λέει έξω η Αγγελική Λάζου. Με την Ρένα Δούρου να φαίνεται ότι είναι η επικεφαλής στην επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την απόσυρση του Παύλου Πολάκη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο πραγματικά αυτή η νέα σελίδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα ευνοήσει την κατάσταση, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε όλες αυτές τις αναταράξεις μετά την είσοδο ξανά στην ενεργή πολιτική σκηνή του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι επίσης το θέμα της ημέρας. Μεταξύ βλέπω κάτι εδώ βίντεο με έναν ο οποίος ανατινάχτηκε στο Μονακό, Ουκρανός Μεγιστάνας, που είχαν προσπαθήσει, λέει εδώ, να πληρωμένοι δολοφόνοι, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οποίοι είχαν μαγνητοσκοπήσει και το γεγονός για να έχουν αποδεικτικό υλικό. Γιατί σου λέει πως θα πάω πληρωθώ. Δηλαδή πρέπει να δείξω. Πρέπει κάτι να δείξω. Ναι, το έχει εδώ πέρα μαγνητοσκοπημένο. Είχαν προσπαθήσει να το καταστρέψουν το βίντεο. Οι ειδικοί της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας κατάφεραν να το ανακτήσουν. Εντάξει, okay. Έχει εδώ και αυτά τα ενδιαφέροντά του. Το άλλο θέμα το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα στην επικαιρότητα είναι αυτή η ιστορία με αυτόν τον Ιταλό Κοσματοπόλη, ο οποίος δολοφόνησε δύο ληστές στο Μιλάνο. Και έχει ενδιαφέρον όλη η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, μιας και από ό,τι φαίνεται πρόκειται για αυτοδικία, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχει ανοίξει το θέμα της αυτοδικίας σε συζήτηση. Βεβαίως, να σας πω εδώ ότι στο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί δείχνει τους δύο ληστές να μην επιτίθενται στον Μάριο Ρότζιέρο, αλλά να απομακρύνονται, να τους ακολουθεί και να τους πυροβολεί θανάσιμα. Ενώ οι ίδιοι προσπαθούν να απομακρυνθούν. Έχει ανοίξει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο μπήκαν στο χώρο του, έπρεπε να υπερασπιστεί την οικογένειά του. Ναι, αλλά λένε και οι άλλοι ορθά, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν δείχνει να υπάρχει κάποιο σημάδι που να κινδυνεύει ο ίδιος ή η ζωή του. Παρ' όλα αυτά, επίσης κάποιοι λένε, επίσης ορθά, ότι έχει μπει μες στο χώρο μου και εγώ νιώθω εκείνη την ώρα την ανασφάλεια και το τι συμβαίνει. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση περί αυτοδικίας, η οποία πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιας και τα όρια της αυτοδικίας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ σημαντικό. Το να στερείς μια ανθρώπινη ζωή φυσικά είναι πάντα κατακριτέο, πάντα, κεφαλαίο το πει. Αντιλαμβάνομαι τη συζήτηση που ανοίγει σχετικά με το πώς, τι πρέπει να κάνω για να προφυλάξω τον εαυτό μου, την περιουσία μου, την οικογένειά μου. Απ' την άλλη, όταν δεν υπάρχει θέμα ανθρώπινης, κινδύνου της ανθρώπινης ζωής, η γνώμη δική μου ξεκάθαρα είναι ότι βεβαίως έχεις κάνει αυτή την επιλογή, αλλά θα τιμωρηθείς κι εσύ από τη στιγμή που στερείς μια ανθρώπινη ζωή. Είναι λοιπόν μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχει ανοίξει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην Ιταλία. Εμείς έχουμε άλλα εδώ, τα οποία και αυτά έχουν τα θέματά τους. Τέλος πάντων, ας μην τα ανοίξουμε σήμερα, αφήστε να τα ανοίξουμε
στο μέλλον. Ακίνητα στο Ντουμπάι, εκατομμύρια κρυμμένα σε τείχους και ένα συγγενής του βασιλιά, το δίκτυο πίσω από τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Ισπανίας. Βλέπω εδώ στο Bloomberg, η έρευνα των Ισπανικών αρχών ξετύλιξε ένα διεθνές πλέγμα εταιριών offshore λογαριασμών, κρυπτονομισμάτων και χρηματοπιστωτικών διαδρομών που φτάνουν μέχρι και τη Wall Street. Παρακαλώ, έχουν επενδύσει και στη Wall Street. Ένα φορτίο που υποτίθεται πήγε περιείχε μπανάνες από τη Λατινική Αμερική, εξελίχθηκε στην αφετηρία μιας έρευνας που εκτείνεται από τα ισπανικά λιμάνια, εκεί που φορτώναν τις μπανάνες, μέχρι τη Wall Street, εκεί που τρώγαν τις μπανάνες. Τα πολυτελή ακίνητα του Ντουμπάι, τις υπεράκτιες εταιρείες και τις συναλλαγές με κρύπτο. Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, λοιπόν, το Bloomberg ξετυλίγει το νήμα της υπόθεσης, πιάνοντάς το από τα κοντέινερ, τα οποία έφτασαν, το κοντέινερ, που έφτασε το 24 στο λιμάνι της Αλχεθίρας. Πού είναι η Αλχεθίρα? Εγώ την αρχαία θύρα ξέρω, δεν ξέρω την Αλχεθίρα. Στην νότια Ισπανία, όπου οι αρχές εντόπισαν 13 τόνους κοκαίνης, μιλάμε για χαμό, η ποσότητα αποτέλεσε τότε τη μεγαλύτερη κατάσχεση του ναρκωτικού στην ιστορία της χώρας και μιας από τις μεγαλύτερες που είχαν καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε τότε ότι ένα φερόμενο διεθνές δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων, άντε καλέ, μην τα γίνονται αυτά, από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο φτάνει μέχρι και τους ιδρυτές μιας εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς, γνωστής ως SPAC στην Καλιφόρνια, η εταιρεία άντλησε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και μετά τα ξέπλυνε με ένα πολύ ωραίο πλυντήριο στο χρηματιστήριο. Η υπόθεση περιλαμβάνει ένα φερόμενο βαρώνων ναρκωτικών, έναν υψηλό βαθμό αστυνομικό, άρτηκαν, δεν συμβαίνουν αυτά, που υπηρετούσε στη μονάδα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Δεν το έχει ξαναματαδεί αυτό ποτέ, μα ούτε εγώ. Εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα στους τοίχους μιας κατοικίας, πάνε να νοικιάσεις αυτό το σπίτι. Και πάει να βάζεις μια πρόκα. Δεν θα σε αφήσουν να το νοικιάσεις, μάλλον. Λέω εγώ. Αλλά γίνεται ένα λάθος τέλος πάντων. Και πας εκεί και λες: θέλω να κρεμάσω αυτό το καδράκι. Μεγάλο το κάδο, θα βάλω μια πρόκα από εδώ, δεν θα βάλω μόνο μία. Χτυπάς εκεί και βγαίνει το 50 ευρώ. Βλέπεις εκεί, ρε. Το φαντάζεσαι και αρχίζει και τούκου, τούκου, τούκου, τούκου. Αυτό μπορεί και να ξυπνήσεις μετά από το όνειρο. Γιατί δεν μπορούσε να πει για κανείς τίποτα, κύριε, τα βρήκα στον τοίχο. Δεν ήξερα εγώ τι νος ήτανε. Θα σε φάνε μετά στο κύκλωμα με τα δόσεις, αλλά λέμε τώρα. Ένα μακρινό συγγενή του βασιλιά της Ισπανίας, και αυτός ο βασιλιάς της Ισπανίας, και αυτός στα θέματά του, εταιρείας, εννοώ τον παππού, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, bitcoin και πολυτελής επαύλης στο Ντουμπάι. Οι λεπτομέρειες προκύπτουν από προανακριτικά έγγραφα που συνέταξαν οι ερευνητές στη Μαδρίτη και περιλήθαν σε γνώση του Bloomberg. Δεν έχει καμία σύνδεση με το βασιλιά, όπως αντιλαμβάνεστε, μην μπερδευτούμε. Τα βασικά πρόσωπα έχουν χαρακτηριστεί επισήμως investigators, δηλαδή πρόσωπα υποδικαστική έρευνα. Μέχρι στιγμής δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Πολύ θα έλεγα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει εδώ, τώρα εδώ, τα κυβότια, τα αυτά, τις βιτρίνες, τις εταιρείες, τα κρύπτο, τα βαταγία μου, τι γίνεται στον κόσμο. Και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται γενικώς. Τι λέει εδώ η φίλη μας, έφυγε από τη ζωή φυσικά και είναι το θέμα συζήτησης όλη τη βδομάδα. Η λατρεμένη, πολύ αγαπημένη Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, τα χρόνια της να φτάσουμε και τη ζωή της να κάναμε στο μισό. Ευχαριστημένη θα ήμουν. Τα χρόνια της να φτάσουμε στο ολόκληρο. Τη ζωή της να κάνουμε στο μισό. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Επίσης έφυγε και η εκφωνήτρια, η πολύ γνωστή εκφωνήτρια της ΕΡΤ, η κυρία Νάκη Αγάθου. Η Νάκη Αγάθου, τώρα δεν τη λέμε. Όταν έχει αποβιώσει κάποιος, η Νάκη Αγάθου, λοιπόν, ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες, απομονωμένη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα είπα όλα αυτά λοιπόν ευθύς αμέσως. Ο φίλος μου, ο Σταμάτης, μου κάνει εδώ νόημα, γιατί μιλάω ασταμάτητα εδώ και 15 λεπτά, ενώ εγώ θα μπορούσα να μιλάω ασταμάτητα εδώ και 127 λεπτά. Πάμε τραγούδι. Πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μόλις διαβάζω εδώ. Έχουμε ένα δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με μηχανή, υποκράτηση ο οδηγός που εμπλέκεται, τα γνωστά. Έτσι, Σάββατο το πρωί, αλίμονο, μην και δεν πω ένα δυστύχημα. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχει ανεξέλεγκτες φωτιές στον Καναδά, πάνω από 200 τα ενεργά μέτωπα. Για 7η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θυμάστε που τελειώνει ο πόλεμος. Δεν τελειώνει. Χτυπούν το Ιράν. 2 τάνκερ χτυπήθηκαν από νάρκες και καίγονται, λέει η Τεχεράνη. Σομαλοί πειρατές κυρίευσαν. Τι μου λέτε εδώ, καλημέρα. Πετρελαιοφόρο Δεξαμενόπουλο στον κόλπο του Άντεν. Γίναμε ποδοσφαιρική χώρα και θα μείνουμε, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Τραμπ. Έκανε και σχόλια για τον Μέση, τον Χάρι Κέιν και την κάρτα στον Μπαλογκάν. Έχει γίνει και πρώτη μουρή στο ποδόσφαιρο και εκεί. Τι άλλο μου λέτε εδώ. Ναι, είπαμε για τα δάση, είπαμε για τους παιδιά, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα έχουν ξεπεράσει τους 5.000 νεκρούς. Έτσι. Καλημέρα στη λατρεμένη μου τη Μαρία, που μου λέει και εδώ λατρεμένη. Καλημέρα, κοριτσάρα μου. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί. Πάτροκλε, σε βλέπω εδώ μια. Άκου τώρα, αυτό που έχει στείλει θα το αποκρυπτογραφήσω. Είναι τα σας κριτικά. Έχει ένα αεροπλάνο, έχει μία παραλία και αυτό τι είναι εδώ. Και έναν αεροδιάδρομο. Άρα βλέπω λοιπόν ότι ετοιμάζεσαι για διακοπές. Ναι. Λοιπόν. Η απώλεια της όρασης δεν περιορίζει τη ζωή. Υπάρχει ένα μήνυμα του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέει ότι για την μερική ή ολική απώλεια της όρασης, η οποία πλέον δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για μια ζωή με δημιουργία, εργασία, συμμετοχή και όνειρα. Να πω εδώ ότι κάνουν τεράστιο έργο οι άνθρωποι εκεί στο Φάρο Τυφλών και είμαστε και δίπλα τους οτιδήποτε χρειαστεί. Τι λέει εδώ ο φίλος μου Πάτροκλος. Αύριο πας διακοπές. Άντε, έρχεσαι Ελλάδα. Πού πας διακοπές, για πες μας, για εξήγησέ μας. Α, βέβαια, το λεωφορείο που συγκρούστηκε με το τρόλεϊ το ήταν στην Πανεπιστημίου. 4 ελαφρά τραυματίες. Κάποια στιγμή, πέραν από. Τώρα θα γίνω λίγο. Έτσι, γκρινιάξω λίγο. Καλά ξεκίνησα. Ζεν. Οι οδηγοί πολλές φορές και στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ και γενικότερα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα μου πεις ποια άλλα μέσα υπάρχουν. Αυτά είναι. Και στα ταξί και λοιπά, οδηγούν λίγο ανεξέλεγκτα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα και μέχρι στιγμής ευτυχώς είναι ατυχήματα. Έτσι δεν βάζουμε άλλη λέξη μπροστά. Άρα λοιπόν, κάπως κάτι πρέπει να συμβεί. Να γίνεται κάποιο, γιατί επίσης όταν δεν υπάρχει καμία τιμωρία, και ο άλλος μπαίνει με τα νεύρα του, μιλώντας στο κινητό, ακούγοντας τη μουσική. Τι είναι, το 8ωρο, 10ωρο, πόσες ώρες είναι, γιατί πολλές φορές είναι και περισσότερες ώρες. Και κουράζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Είναι πολύ γλυκό αυτό που μου στείλες. Ευχαριστώ. Όλοι τα αξίζουμε τα πάντα. Το θέμα είναι πόσοι καταφέρουμε να τα έχουμε τα πάντα. Και δεν χρειάζεται και να έχεις και τα πάντα. Αν έχεις την υγειά σου, έχεις τα πάντα. Τα άλλα τα κάνουμε και μόνοι μας. Το άλλο το τρίχρονο που το πέταξαν σε λάκκο με κροκόδηλου στη Βρετανία. Τι λογική έχει αυτό τώρα, δεν το έχω καταλάβει. Συγκλονίζει η υπόθεση του τρίχρονου αγωγιού που δέχτηκε επίθεση σε ζωολογικό πάρκο όταν ένας 30χρονος με αναπηρία το σήκωσε και το πέταξε μέσα σε λάκκο με κροκόδυλους. Αρχικά γιατί υπάρχει πάρκο με κροκόδυλους. Γιατί ο κροκόδυλος δεν είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Άμα το βάζει τον κροκόδυλο μέσα στη Βρετανία, πέρα από τα νεύρα που θα έχει, θα σε δαγκάσει κιόλας. Και εμένα, άμα με βάλει στο ζωολογικό πάρκο, χωρίς να είμαι κροκόδυλος και με κλείσει εκεί. Και εσένα θα σε δαγκάσω στα μάτια. Να ξέρεις. Έτοιμο σε βλέπω εκεί. Το λεμουδάκι είναι και έτσι ό,τι πρέπει. Ναι, δεν το βάζεις λοιπόν το ζωάκι. Το αφήνεις στην ησυχία του. Επίσης, δεν πας και το παιδάκι να δει το εγκλωβισμένο κροκοδυλάκι. Το ξέρεις την ανέκδοτο με το κροκοδυλάκι. Και τον Νόε. Τον πω μετά. Πάμε, βάλουμε τραγούδι.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τραμπ εξετάζει κλιμάκωση κατά του Ιράν. Στέλνει και άλλα αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ. Έχουν και ψηλό στρινιάξι που λένε στο χωριό μου με τον Νετανιάχου. Έχουν και αυτοί και τα θέματά τους. Θα έχουμε ζέστα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Θα έχουμε το λιγότερο μέχρι τη Δευτέρα 40 διάρκεια. Γι' αυτό αν είστε διακοπές, μπράβο σας. Αν φεύγετε για διακοπές, ακόμα πιο μπράβο σας. Αν έχετε χρόνο να πάτε στην παραλία, να πάτε. Αν δεν θέλετε να πάτε στην παραλία, βάλτε εκεί το air condition. Εύχομαι να μην γίνει και ένα blackout, γιατί θα είστε στο air condition κλεισμένοι με κλειστό το air condition. Εκεί και αν δεν δει το δράμα, γιατί γίνονται και αυτά. Παίρνονται μεταξύ τηλέφωνο, λένε να σας πω, γιατί δεν έχουμε ρεύμα, μου λέει έχει βλάβη προχθές. Σε λίγο θα επανέλθει. Λέω σας παρακαλώ, γιατί έχουμε, έτσι, έχουν να βγάλω ένα θέμα για τον Α. Γιατί βλάβη ήρθε το ρεύμα αμέσως, να ξέρεις. Το λέω ξεκάθαρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για παίρνετε κι εσείς να πείτε τα ίδια. Θα σας έρθει πιο γρήγορα το ρεύμα. Λοιπόν, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μετά στο 7-8 έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη μιας λατρεμένης φίλης. Όπου ήρθε και είμαστε εδώ παρέα και θα σχολιάσουμε και θα συζητήσουμε τα πάντα. Μιας γυναικάρας που είναι εξαιρετική και πολύ φίλη. Μέχρι τότε τι να δούμε άλλο από τις διεθνείς ειδήσεις και τις εξελίξεις. Τι γίνεται με την Οδύσσια? Γιατί μα εδώ τσακώνονται? Να μην πω τη λέξη την υπόλοιπη. Γιατί ξεμαλιάζονται? Είναι λίγο. Εντάξει, βέβαια, παιδιά, να σας πω. Είναι εντάξει, βεβαίως. Κρίμα. Κακώς βάλαμε μία έγχρωμη κοπέλα, μία μαύρη γυναίκα στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Γιατί υποτίθεται σύμφωνα με την. Όχι, υποτίθεται. Έτσι είναι. Ήταν μία πανέμορφη σύμφωνα με τον Όμηρο. Με λευκή επιδερμίδα, γιατί διάβαζα και κάπου σε άλλα σχόλια ότι βάλετε να κάνετε, ξέρω εγώ, τον. Ποιο να πούμε τώρα, τον. Πώς τον λένε, καλέ, κόλλησε το μυαλό μου. Τον πολιτικό. Τον πολύ γνωστό, κόλλησε το μυαλό μου. Καταλάβατε ποιον λέω. Βάλτε να κάνετε τη ζωή του και να βάλετε να το παίξει κάποιος ο οποίος δεν είναι έγχρωμος. Παρ' όλα αυτά, οι ταινίες έχουν αλληγορίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Και έχουν μία. Ο κάθε σκηνοθέτης και ο κάθε δημιουργός κάνει κάτι το οποίο πάει σύμφωνα με το μυαλό του. Ας το αφήσουμε να γίνει όπως έγινε, να το δούμε και μετά να το κρίνουμε. Βεβαίως βγήκε και αυτή η ωραία Ελένη χωρίς να έχουμε αντιληφθεί, μάλλον δεν ξέρω αν είχε αντιληφθεί και η ίδια, γιατί η ερώτηση που της έκαναν ήταν αν είχε τον Όμηρο και σε μια συνέντευξη, αν είχε τον Όμηρο εδώ τι θα του έλεγες για τις γυναίκες, και απάντησε λοιπόν ότι έπρεπε να έχει δώσει παραπάνω ρόλους στις γυναίκες, μα και αυτός ο Όμηρος ο γλυκός μου που να ξέρει και αυτός μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια τι τραβάει, έδωσε στην Κίρκη, στην ωραία Ελένη, στην δεν ξέρω κι εγώ πού, σε όλες έδωσε ρόλο, πόσο παραπάνω ρόλο να δώσει. Οπότε όλα αυτά μαζί, θα σας πω, έχουν δημιουργήσει μια καταπληκτική διαφήμιση για την ταινία, η οποία ταινία όσοι την έχουν δει, κάποιοι σχολιάζουν, κάποιοι είναι θετικοί, όσοι αγαπούν τον Όλαν, είναι φαν της ταινίας. Επίσης, λόγω του πώς λειτουργούν τα πράγματα πλέον, υπάρχει μια οδηγία άτυπη ή κανονική, δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω ψάξει, στα Όσκαρ, ότι πρέπει να υπάρχει συμπερίληψη στην κάθε ταινία για να μπορέσει να έχει, πώς το λένε, ελπίδες να κερδίσει κανένα βραβείο. Τι να κάνω, σου λέει και αυτός για τη συμπερίληψη.

Λέω τι να φάω, τι να φάω, σφάω κάτι ελαφρύ. Τι έχετε, λέει έχουμε σαλάτα με μανούρι και γκότζι μπέρι. Λέω να, αυτή φέρετε μου. Έφαγα μόνο το μαρούλι και το μανούρι και το γκότζι μπέρι. Το μαρούλι το είδα λίγο περίεργο. Λέω δεν ξέρει τι γίνεται, άσε εκεί πέρα τώρα, μην έχουμε εντερική. Τι έπαθε αυτό, εντερική λίμωξη. Βέβαια θα δυνατήσω. Ξέρεις, όσες φορές έχω δυνατήσει τη ζωή μου είναι μετά από κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις. Γιατί μετά μαθαίνει ο οργανισμός. Αλλά επειδή κρίμα να ταλαιπωρηθώ και κρίμα και να κολλήσω και ένα κανάλι, ξέρω εγώ 500 ατόμων, το φαντάζεσαι. Ήρθα εγώ μετά το μαρούλι εδώ, γίνεται εδώ πέρα πόλεμος μετά. Κατάλαβες, ευχαριστώ. Θες να βάλουμε το τραγουδάκι. Ναι, να την πάμε.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Βαρκάρης στον Αχαιρόντα: καλημέρα, όμορφη, όλα και όλα. Άμα δυνατήσεις, εγώ στο λέω ξεκάθαρα, δεν σε παντρεύομαι. Κοίταξε, θα σου πω. Η αλήθεια είναι πως τώρα κάνει εικόνα να πάω να παντρευτώ και να ξαναπαντρευτώ και να πω εκεί στον πάτερ. Θα κάνω θρησκευτικό γάμο. Δεν ξέρω. Θα το πάμε με τη φυσιολογική βερσιόν, τέλος πάντων. Γεια σας από εδώ, ο Γαμπρός. Πώς το λένε, Βαρκάρης στον Αχαιρόντα. Θα φύγει ο παπάς, θα τρέχει, σου μιλάω, θα σηκώσει και τα ράσα και θα τρέχει, θα φτάσει στον Αχαιρόντα τρέχοντας, θα πει εδώ να δω το Γαμπρό ή να ευλογήσω για να φύγω. Κατάλαβες, πού θα πας φέτος κοντά σε εμάς? Καλά ήταν η Κρήτη, αλλά πολύ ψάρι. Ναι, εννοείς το ψάρι με τα δοντάκια, δεν σε αφήνουν να απολαύσεις τον μπάνιο. Μόνο δεν ξέρω, Πάλερο ή Αστακό ή άλλο μέρος. Αστακό να πας. Δεν ξέρω για Πάλερο, αλλά Αστακό που πήγα, αγάπησα. Άσε που έχει και κάτι παϊδάκια

0: στον Αστακό, σου μιλάω για κάτι κρέατα στον Αστακό. Λέω, τι να σας φέρουμε, μου λέει, πάλι έκανα δίαιτα, άλλο αν δεν την τηρώ, κατά διαστήματα. Λέω, κοιτάξτε, θέλω κάτι στεγνό. Έχετε κανένα μοσχάρι, κανένα μπεφτό, κανένα κρεατάκι, μου λέει, θα σου φέρω εγώ να δεις. Και μου φέρει μια μπριζόλα στα μάτι, όσον το τραπέζι. Λέω, αυτό δεν το λες πολύ μικρό. Μου λέει, ναι, αλλά είναι πρωτεΐνη. Την έφαγα. Ναι. Κρεατάρα, όμως, να ξέρεις. Έτρωγα κάθε κομματάκι, το φαγόλο. Έτρωγα, γιατί είμαι και φαγανή. Έτρωγα κάθε κομματάκι και νόμιζα ότι δεν ξέρω κι εγώ πού ήμουνα και τι έτρωγα, να ξέρετε, και στον Αστακό. Ας έπουμε και ράσανε εκεί και κάτι μέλια και κάτι αυτά. Όχι, εκεί να πας. Στον Αστακό. Τους αγάπησα. Έχω πει θα ξαναπάω. Ναι, αυτή την μπριζόλα πω. Καταπληκτικό. Αλλά ήταν με το μέτρο κυριολεκτικά. Δεν ξέρω που τη βρήκαν. Ήταν ολόκληρο το ζώο. Δεν ξέρω τι συνέβη. Ναι. Και κανονικά δεν τα τρώω πολύ. Τα ζωάκια τα αγαπάω. Αλλά τι να κάνω κι εγώ στα μάτια μου. Άνθρωπος είμαι και εγώ, πείνασα. Λοιπόν, τι λέτε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Σεισμός στο Μεξικό, άση του συναγερμού για τσουνάμι. Πού έγινε αυτό, 6,5 ρίχτερ. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Και 7,4 νωρίτερα. Παναγία μου, πολύ κουνάει εκεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τους τόπους εγκλήματος σε έξυπνα ψηφιακά δίδυμα, διαβάζω εδώ, μιας και ερευνητές στη Βαυαρία εργάζονται πάνω σε μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εγκληματολογικές έρευνες. Ένας τόπος εγκλήματος είναι συχνά προσβάσιμος μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, εργάζονται πάνω σε μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εγκληματικές έρευνες. Σε συνεργασία με το Κρατικό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Βαυαρίας, αναπτύσσουν έξυπνα τρισδιάστατα ψηφιακά δίδυμα τόπων εγκλήματος, τα οποία δεν θα λειτουργούν απλώς ως φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις, αλλά ως διαδραστικά περιβάλλοντα που μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις ανακριτών. Ναι, αλλά άμα κάνει λάθος, τι θα γίνει, γιατί κάνει και λάθη ακόμα αυτό. Δεν τα έχει μάθει όλα. Και θα λέει, ξέρω εγώ, ο εγκληματίας είναι ο Σταμάτης. Και θα λέει, αυτό μπαίνουν με τα στοιχεία με τότε που θα ξέρει, δεν είναι ο Σταμάτης. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν είναι ο Σταμάτης ο εγκληματίας. Είναι η Σπυροπούλου. Μα η Σπυροπούλου έλειπε εκείνη την ημέρα. Α, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός. Τι λέτε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά μου εδώ που μου στέλνουν καλημέρα και μας ακούνε πρωινό και έχουν ξυπνήσει. Στους φίλους μου. Τι λέτε εδώ, έχω άπειρα μηνύματα. Να είστε καλά, ξυπνήσατε πρωί-πρωί, το βλέπω. Μπράβο, χαίρομαι. Τι άλλο να σας πω. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία, όπως είπαμε, έχουν συμβεί τη βδομάδα που πέρασε. Σας είπα για την Οδύσσια, σας είπα για τις. Πρέπει να ξέρετε να μπουν τα μηχανογραφικά, το οποίο ολοκληρώθηκε και αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία και η ταλαιπωρία για τα μηχανογραφικά και για τις πανελλήνιες εξετάσεις για τα παιδάκια τα οποία ανοίγουν μια καινούργια πόρτα στα όνειρά τους πλέον. Τι άλλο μου έχετε στείλει, καλημέρα, για να δω εδώ. Καλημέρα, τσακώνομαι το ChatGPT, τσακώνομαι, ναι, τι να κάνω, αφού δεν με καταλαβαίνει, ούτε αυτό. Κάτι συμβαίνει, νιώθω μοναξιά. Έρχεται ο πρώτος καύσωνας, λέει εδώ την Κυριακή, το είπαμε. Πάνω από 100.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής. Για τα νησάκια μας, χαμός θα γίνει. Από την Παρασκευή 17 μέχρι και την Κυριακή 19 έχουν προγραμματιστεί πάνω από 200 δρομολόγια πλοίων από τον Πειραιά, τον Αργοσαρονικό, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Θα βουλιάξουν τα νησιά μας. Τι βλέπω εδώ, ναι, βεβαίως, Αργοσαρονικός, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, αυξημένη κίνηση και στις εξόδους της Αττικής, ιδιαίτερα αυξημένη, όπως είπαμε, είναι. Ταξιδεύουν προς την περιφέρεια και για το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι μόνο. Πάνε στα χωριά τους, στην παραλία τους, κάτω από το πλατάνι. Τι ωραία. Τι ωραία να είσαι εκεί στο χωριό, στην εξοχή και να είναι η δροσιά, η φυσιολογική. Τι ωραία. Βεβαίως. Πάμε σε διάλειμμα. Θες. Να πάμε σηματάκι, και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τα αζήτητα 2.200 ηλεκτρικά ποδήλατα στον Πειραιά. Πότε βγαίνουν στο σφυρί, βλέπω εδώ. Να σας πω ότι όπως ερχόμουν το εδώ με μια εξαιρετική κυρία οδηγό ταξί, μέσα στη μαύρη νύχτα, έτσι, πάνω στην Κηφισίας, σε ένα σημείο το οποίο μάλιστα δεν είχε και καθόλου φωτισμό, ήταν ένα παιδάκι με 17, 18, χωρίς φώτα, χωρίς κράνος, πάνω στο πατίνι, μέσα στη μαύρη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να έχει φωτισμό ο δρόμος, μπροστά πήγαινε, εύχομαι να πήγαινε γυρνώντας και να είχε και συνέστηση το που πηγαίνει και πώς πηγαίνει και να μην είχε πιει και κανένα ποτάκι με την παρέα του, γιατί ήταν ιδιαίτερα πιτσιρικάς, αλλά μπορεί να ήταν και στο πρόσωπο να φαινόταν είναι τόσο νεαρός. Και μου λέει η κοπέλα στο ταξί, αχ, μου λέει, πού πάνε χωρίς φώτα μέσα στη μαύρη νύχτα. Λέω, δεν ξέρω, έχω την ίδια απορία και δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχω καταλάβει γιατί συμβαίνει αυτό. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Γίνεται γιατί υποτίθεται ότι είναι θέμα οικονομίας ή γίνεται γιατί υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ βολικό. Ναι, βέβαια, παιδιά, αλλά τα βλέπω και χτυπάει καρδιά μου κάθε φορά. Εσείς που ανεβαίνετε πάνω δεν ανησυχείτε? Όχι. Μάστε. Θες να βάλεις τραγούδι? Άντε.

Εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μηνύματα στο 6947-989-989. Το email μας είναι το νερπαπάκι alfaradio989.gr. Και μας ακούτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Αν θέλετε να πάτε εκδρομούλα, αν θέλετε να πάτε όπου θέλετε και θέλετε, έχετε αυτό τον ήδη μαζοχισμό για να ακούτε όπου και βρίσκεστε και εμάς. www.alfaradio989.gr. Λοιπόν, αυτό θα σας πω, το οποίο είναι μοναδικό και δείχνει και τον απίστευτο ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, γιατί για τον νέο έχουμε κάποιες αντιρρήσεις, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ο διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη δήλωσε ότι ο ελληνικός υπόδρομος, ο οποίος ανακαλύφθηκε στη Λιβύη, είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου, μιας και βρέθηκε αρχαίο θέατρο και, όπως είπαμε, ένας μοναδικός ελληνικός υπόδρομος. Η Γαλλική λοιπόν Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολωνίας, στη Σούσα, συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα με θέα στη Μεσόγειο θάλασσα, καθώς και την επανακάλυψη ενός ελληνικού υποδρόμου και ιερών συγκροτημάτων. Η αποστολή χαρακτήρισε τα ευρήματος μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για την ιστορία, τον πολεοδρομικό σχεδιασμό και τον πολιτιστικό ρόλο της Απολωνίας. Ο καθηγητής Βενσάν Μισελ, λοιπόν, διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής, δήλωσε ότι ο ελληνικός υπόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά. Ο Μισελ επίσης ανέφερε ότι η ανακάλυψη είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές σε μια επαναξιολόγηση της ιστορίας της Απολωνίας και της θέσης της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο. Η Γαλλική Αποστολή διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες. Έχει εργαστεί στην Απολωνία τη Σούσα. Στην Απολωνία Σούσα, πάνω σε κατάλοιπα που χρονολογούνται από την ελληνική και τη ρωμαϊκή περίοδο, και ο Μεσχίο Μισελ ηγείται της αποστολής από το 2011. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί δήλωσαν ότι οι ανακαλύψεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Απολωνίας ως μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές πόλεις της Λιβύης. Το θέατρο, ο υπόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να ανοίξουν νέα πεδία έρευνας για την ανάπτυξη της αρχαίας πόλης και την ευρύτερη ιστορία της Κυρηναϊκής. Αυτά είναι ωραία θέματα, ωραίες ειδήσεις, ευχάριστα πράγματα, τα οποία δείχνουν και τον τεράστιο πολιτισμό μας. Σε αντίθεση με τον πολιτισμό αυτού εδώ του τύπου, ο οποίος έχει βαριά προβλήματα, φαίνεται, ψυχικής υγείας, στη Σκωτία, ο οποίος παρέσει έναν πατέρα τριών παιδιών μέσω Grind και τον δολοφόνησε και είπε: «Καλά που με πιάσατε, γιατί ετοιμαζόμουν να κάνω κι άλλη». Ήθελε να συλληφθεί λοιπόν από την αστυνομία ο 27χρονος, μιας και ήθελε να κάνει τη δουλειά των ονείρων του. Ποια είναι η δουλειά των ονείρων του, ξέρεις? Να γίνει δολοφόνος για λογαριασμό κάποιας κυβέρνησης ή κυβερνητικής υπηρεσίας. Ωραία. Σου λέει: «Πάω εκεί. Θα δείξω ότι καλά σκοτώνω». Πώς πας και λες, κάνω πρακτική. Έκανε την πρακτική του. Λέει: «Δείτε τι καλά σκοτώνω. Πάρετε με κι εσείς για να σκοτώνω και ό,τι μου πείτε». Ναι. Τα έχει δει σε ταινίες να στρατολογούνται, αλλά απ' την άλλη, άμα είναι λίγο το όριο, όπως καταλαβαίνετε, της ψυχικής κατάστασης, δεν είναι λίγο, όπως καταλαβαίνετε επίσης, τέλος πάντων, φυσιολογικό, θα φάει και τους υπόλοιπους άμα το βιδώσει. Οπότε, μάλλον δεν έχει πάει καλά το project. Βέβαια. Ποτέ δεν ξέρεις και σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Α, είπε αυτός αυτά που θέλει να πει. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τι άλλο. Καλά, αυτή η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μια, εξακολουθεί και παραμένει μια θεά. Βλέπω εδώ πέρα και βίντεο που μου έχετε στείλει κλπ. Τι άλλα μου έχετε στείλει εδώ. Σε συναγερμό η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στο κίτρινο είναι η Αττική. Έτσι. Επίσης, προσοχή. Φυσάει και λίγο έξω, μην έχουμε άλλα. Η οικογένεια λοιπόν που χάθηκε στη Χαλκιδική με αυτό το τραγικό δυστύχημα, αν το παρακολουθήσατε, με μια μητέρα, ένα βρέφος και το πατέρα της οικογένειας και με ένα 7χρονο κοριτσάκι το οποίο έμεινε ορφανό από γονείς και έχασε και την 6 μηνών αδελφούλα του από τη Μολδαβία. Υπάρχει λοιπόν μια έκκληση για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας. Η Δημοτική Αρχή του Στρασένη στη Μολδαβία κάνει λόγο για μια ανίποτη τραγωδία. Απευθύνει έκκληση για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας. Συγγενείς και φίλοι ζητούν χρήματα για να καλυφθούν τα έξοδα του επαναπατρισμού των θυμάτων. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτες οι τραγωδίες
η ζωή είναι μοναδική. Έχει συνδυασμό χαράς, ευτυχίας και απίστευτων τραγωδιών και λύπης. Αυτές οι τραγωδίες δεν είναι εύκολο να τις συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Λοιπόν, τραγούδι θέλετε. Τραγούδι θέλει το αγόρι μου και επανερχόμαστε με πολύ ωραία συνέντευξη.

0: Alfa Radio 989.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής και όπως έχετε καταλάβει, επειδή είναι και καλοκαίρι, θέλουμε λιγάκι να πάρουμε και μία ανάσα. Γιατί αρκετά πια με τους λοιμούς, τους σεισμούς, τους πολέμους, τους καταποντισμούς, προεκλογική περίοδο, άτυπη ή κανονική και τα συναφή. Έχω πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πρώτον, γιατί έχουμε ίδια καταγωγή. Δεύτερον, γιατί τώρα συναγωνιζόμαστε λίγο στην τρέλα. Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής. Και τρίτον, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία καταφέρνει να συνδυάζει τα πάντα. Είναι πρότυπο, ακόμα και αν δεν θέλει να το ακούει. Η Νατάσα Αποστολοπούλου, λοιπόν, από τον Dress. Του Αντρές.
2: Dress του Αντρές, σωστά.
1: Καλά.
2: Και Skin for Sin.
1: Ναι, και πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Έχουμε μία ώρα, την έχω φέρει εδώ πέρα. Ήρθε στο στούντιο καλοκαιριάτικα και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Λοιπόν, Νατάσα, λατρεμένη.
2: Αγαπημένη Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που
1: εγώ,
2: μου κάνεις.
1: Εγώ που ήρθατε οικογενειακός, να πω.
2: Ναι,
1: όλοι ήρθατε.
2: Ήρθαμε οικογενειακός, ναι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη χαρά.
1: Η δική μου.
2: Και είμαι εδώ να συζητήσουμε ό,τι θέλεις με, έτσι, με πολύ πάθος.
1: Λοιπόν,
2: και,
1: να πω, εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως ξέρετε, για τις καταγωγές εδώ. Έχουμε την τιμάμε την καταγωγή μας, την πυριώτικη.
2: Είμαστε πυριώτισες, καταβλακιώτισες.
1: Κάτω από τα βλάκια.
2: Κάτω από τα βλάκια.
1: Τα αγιαχώματα.
2: Αν και να σου πω ότι έχω πει ότι αν δεν ήμουν πυριώτισα, θα ήθελα να είμαι Θεσσαλονικιά. Αγαπώ
1: πάρα πολύ. Το έχει το ταπεραμέντο για Σαλονικιά.
2: Ναι.
1: Και όλο αυτό το γονίδιο το οποίο καλό ή κακό περιλαμβάνει ο πύργος Ηλίας, να ξέρετε, παιδιά μου. Λοιπόν, η Νατάσα είναι από τις πιο επιτυχημένες στον τομέα της, στον χώρο του ρούχου, της μόδας και των. Φαντάζομαι όσα κορίτσια μας παρακολουθούν και μας ακούν αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα έχουν δει τα εξαιρετικά ρούχα και τα συναφή. Καθ' τι παίρνει και πόζες, έχω να σας πω, γιατί κάνω και βίντεο. Θα ανέβει βίντεο, να ξέρετε. Δεν, Νατάσα, πώς ξεκίνησε? Ξέρω ότι είχατε προϊστορία.
2: Ναι. Είχαμε μια προϊστορία, ναι. Θα σου πω πολύ σύντομα. Εγώ είμαι παιδί εμπόρων. Είμαι παιδί επιχειρηματιών. Οι γονείς μου μαζί με τους θείους μου δημιουργήσανε μια εταιρεία με ρούχα τις χρυσές εποχές του ρούχου, όταν δεν υπήρχαν ρούχα στην Ελλάδα. Φαντάσου ότι ξεκινήσαν από ένα μικρό σιδερωτήριο.
1: Σε περιοχή.
2: Εργάτες ήταν οι γονείς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν αστυνομικός, η μαμά μου ήταν εργάτρια σε εργοστάσιο. Είχαν έρθει από χωριό. Η μαμά μου έχει τελειώσει έκτη δημοτικού. Οι θείοι μου το ίδιο, ήρθαν από τη Ροδιά Ηλίας, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Φτιάξαν λοιπόν ένα μικρό σιδερωτήριο στο κέντρο της Αθήνας, πριν καν εγώ υπάρχω σαν ιδέα. Και αυτό έγινε μια ιδέα του να φτιάξουν, αγαπήσανε το ρούχο και έτσι δημιουργήσανε μια μικρή εταιρεία, μια μικρή βιοτεχνία, η οποία κάποια στιγμή στην Ελλάδα γιγαντώθηκε. Υπήρξε διάστημα όπου η εταιρεία αυτή είχε απασχολούσε 300 άτομα προσωπικό, με εξαγωγές, πάνω από 30 καταστήματα. Οπότε εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν, πώς να σου το πω, ήταν μονόδρομος για μένα το να ασχοληθώ με το ρούχο και με το εμπόριο και με την επιχειρηματικότητα. Θυμάμαι σαν παιδί, ήμουνα 6, 7, 8 χρονών. Από αυτή την ηλικία με παίρνανε μαζί στα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Μια φορά την εβδομάδα πηγαίνανε, γιατί τότε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν μπορούσαν να ενημερωθούν διαφορετικά. Παίρνανε λοιπόν οι βιοτέχνες στην Ελλάδα το αεροπλάνο. Μια φορά το μήνα πηγαίνανε είτε Γαλλία, είτε Ιταλία, είτε Αγγλία. Πηγαίναμε λοιπόν στα μαγαζιά εκεί, γιατί εδώ εμείς στην Ελλάδα δεν είχαμε τίποτα. Βλέπαμε τη μόδα, αγοράζαμε ρούχα και τα παίρναμε και τα αντιγράφαμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το ταξίδι το έκανα πάρα πολλές φορές με τους γονείς μου. Και θυμάμαι και οι γονείς μου και οι θείοι μου, οι οποίοι δεν μιλούσαν αγγλικά, να συνεννοούνται με ανθρώπους στο εξωτερικό σε μια γλώσσα του εμπορίου.
1: Φοβερό.
2: Που είναι κοινή για όλο τον κόσμο, ναι.
1: Φοβερό.
2: Και εγώ να είμαι ένα πιτσιρικάκι μικρό, έτσι, σαν μια μύθη, και απλά να παρακολουθώ με θαυμασμό. Όλο αυτό μετά από χρόνια κατάλαβα ότι.
1: Μπήκε το
2: μικρόβιο μέσα μου, ναι. Ήταν μονόδρομος λοιπόν για μένα αυτό. Τελείωσα τις σπουδές μου εδώ στην Ελλάδα, στον Τυρί. Έκανα marketing management. Και έφυγα μετά και.
1: Χρήσιμο φάνηκε το marketing management.
2: Ναι, βέβαια όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να σπουδάσω marketing management, έπεσε να πεθάνει. Δεν μου μίλαγε για κανένα μήνα, γιατί θέλω να γίνω γιατρός ή δικηγόρος.
1: Έχεις αδέρφια?
2: Έχω μια αδερφή, ναι. Ναι. Δεν του κάναμε το χατήρι. Βέβαια. Προσπαθεί να κάνει την κόρη μου. Τώρα λέει στην κόρη μου, στην εγγονή, θέλω να σε δω γιατρό και ας πεθάνω. Το κλασικό, το τυπικό, το ελληνικό.
1: Εντάξει, ναι. Είναι άλλες οι γενιές.
2: Άλλη γενιά, ακριβώς. Και όταν τελείωσα λοιπόν τις σπουδές μου εδώ, έφυγα στην Ιταλία, στο Ινστιτούτο Μαραγκόνι, στο Μιλάνο, ένα από τα πιο έτσι αναγνωρισμένα πανεπιστήμια στον κόσμο της μόδας. Και έκανα. Έκανα μεταπτυχιακό στο fashion styling. 12 μήνες εκεί. Κανονικά έπρεπε να συνεχίσω και να δουλεύω εκεί πέρα, αλλά ήμουν ερωτευμένη εδώ στην Ελλάδα.
1: Με αυτόν που φαντάζομαι.
2: Με το αγόρι εδώ από πίσω.
1: Λογικό. Λογικό. Και... Πώς να το αφήσει αυτό το αγόρι, οπότε ναι, καταλαβαίνω.
2: Δεν αφήνεται αυτό.
1: Θα μας πεις καλημέρα.
2: Ναι, ναι.
3: Καλημέρα σας.
1: Λίγο πιο κοντά να την πεις, να την ακούσει και ο κόσμος. Έλα εδώ, Νικόλα.
3: Καλημέρα
1: σας. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Οπότε, ναι, ήταν.
1: Πώς γνωριστήκατε με το αγόρι, παιδί μου. Πρέπει να μάθω για αυτά.
2: Καλά, πώς γνωριστήκαμε. Ναι. Λοιπόν, γνωριστήκαμε σε ομάδα ψυχοθεραπείας.
1: Α. Έχουμε ένα καλό, πολύ... καλός τρόπος να ξεκινάει μια σχέση.
2: Ναι, και καλός και κακός, γιατί ξέρουμε τις σκοτεινές πλευρές του καθενός. Ήμασταν μαζί 4 χρόνια. Όταν σπούδαζα λοιπόν στον Τυρί, εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Και ήταν και ο Νίκος στην ψυχοθεραπεία. Ήμασταν στην ίδια ομάδα 4 χρόνια. Ναι. Ούτε να φτύσω ένας τον άλλον με τίποτα. Δεν θέλαμε. Δηλαδή τον έβλεπα και με νευρίαζε. Με έβλεπε και τον νευρίαζα. Και μετά προς το τέλος κάπως αγαπηθήκαμε. Κάπως.
1: Καλά, και αυτό το είναι νευρικότητα.
2: Ναι,
1: κάτι,
2: ναι, κάτι,
1: έκρυβε.
2: Κάτι έκρυβε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, και είσαι στην Ιταλία και σπουδάζεις. Και
2: μετά έπρεπε να συνεχίσω εκεί πέρα να κάνω την πρακτική μου. Μου γίνανε κάποιες προτάσεις από σημαντικές εταιρείες. Δηλαδή, θυμάμαι ότι μπορούσα να κάνω την πρακτική μου στον Αρμάνι, στον Καβάλι, σε σημαντικές εταιρείες. Αλλά επέλεξα να γυρίσω πίσω και να συνεχίσω τη ζωή μου εδώ. Και να... Γιατί ξέρω ότι αν αρχίσω εκεί να δουλεύω.
1: Θα μείνεις εκεί.
2: Ναι, θα μείνω εκεί. Ήμασταν και είμαι πολύ ερωτευμένη με τον άντρα μου, οπότε αυτό ήταν μονόδρομος για μένα.
1: Πόσα χρόνια μαζί?
2: Είμαστε μαζί 19 χρόνια και 17 παντρεμένοι. Κλείσαμε τώρα 5 Ιουλίου 17 παντρεμένοι.
1: Τα είδα. Ναι, είδα. Ναι. Την επέτειο την είδα. Τα είδα. Να τα χιλιάσετε.
2: Ευχαριστώ. Και μετά γύρισα εδώ, παντρευτήκαμε. Έμεινα έγκυος στο πρώτο μου το παιδί. Επειδή λοιπόν η επιχείρηση οικογενειακή ήταν πάρα πολλά άτομα, 5 αδέρφια, 13 ξαδέρφια, ξέρεις, τα κλασικά, τα τυπικά,
1: κατάλαβα,
2: τα ελληνικά. Ναι. Που σιγά σιγά άρχιζαν και μεγαλώνανε, παντρευόμασταν τα ξαδέρφια, μπαίνανε νύφες, γαμπροί. Δεν υπήρχε μετά από κάποιο σημείο πολλή επικοινωνία, οπότε είπα θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Υπήρχε λοιπόν ένα μαγαζί στη Γλυφάδα, της εταιρείας των γονιών μου, πολύ γνωστό. Και θέλανε τότε εκείνη την περίοδο να το δώσουν αυτό το μαγαζί. Είχα πει λοιπόν στη μητέρα μου: θέλω εγώ αυτό το μαγαζί. Μου λέει: μα παιδί μου, είναι δυνατόν, είσαι τρελή, θα πάρεις αυτό το μαγαζί. Το μαγαζί αυτό έχει πολλές χιλιάδες ευρώ ενίκιο. Φαντάσου τότε δηλαδή, πριν πόσα χρόνια, 13 χρόνια που ξεκίνησα, ήταν το ενίκιο 5.500 ευρώ για 30 τετραγωνικά.
1: Pop.
2: Στη Γλυφάδα.
1: Βέβαια, φαντάζομαι θα ήταν σε πολύ καλό σημείο.
2: Είναι στο κεντρικό
1: real estate από μέσα.
2: Ναι. Είναι στο κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας.
1: Τόσο ακριβό το
2: ενίκιο.
1: Αλλά είχε και ένα, ήταν και λίγο κράχτη.
2: Ναι, ήταν κράχτη, αλλά ήταν ένα μικρό μαγαζί το οποίο και χρόνια.
1: Και
2: μεγάλο άνοιγμα. Τη λέω, εγώ θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Δεν ήξερα τι ακριβώς ήθελα να κάνω, δηλαδή δεν φαντάζομαι ποτέ αυτό το σημείο που είμαι τώρα. Είχα όμως όραμα και σκοπό να φτιάξω μια εταιρεία, ένα fashion house που να είναι το πιο γνωστό στην Ελλάδα. Αυτό ήμουν πεπισμένη ότι θα το κάνω. Και έχω και μια μάνα η οποία είναι από πίσω μου βράχος.
1: Φοβερό.
2: Πυριώτησα κι αυτή.
1: Φοβερό.
2: Η οποία με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Πώς τη λένε τη μάνα?
2: Τη μάνα μου τη λένε Μαρία.
1: Άντε, καλημέρα, κυρία
2: καλημέρα
1: Μαρία.
2: Μας, κυρία καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Πολλές φορές έπεφτα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Πολλές φορές, γιατί δεν είναι εύκολο το επιχειρήν στην Ελλάδα. Και κάθε φορά που δεν ήμουν καλά και την έπαιρνα και έκλαιγα και έτσι έλεγα θα τα παρατήσω, μου έλεγε δεν γίνεται να τα παρατήσει. Πώς μπορεί αυτός, πώς μπορεί αυτή και δεν μπορείς εσύ. Τι είσαι, μου έλεγε. Είναι δυνατόν, είσαι άχρηστη.
1: Τι ωραίο.
2: Είναι δυνατόν να τα παρατήσεις εσύ. Ο κάθε άσχετος μου λέει έχει φτιάξει μια εταιρεία με ρούχα και μπορεί και εσύ δεν μπορείς. Είμαι εδώ δίπλα σου. Ό,τι χρειαστείς είμαι εδώ. Τελείωνε, μου λέει το κεφάλι κάτω και δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο διαφορετικό είναι, γιατί μας ακούνε τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι και μας ακούνε και νέοι άνθρωποι. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι ότι θα μπορεί μια αντίστοιχη οικογένεια να λέγανε έλα μου τώρα. Α σε πήγαινε εδώ στα σίγουρα. Α το μην το κάνεις αυτό. Το σύνηθες στις οικογένειες δεν είναι αυτό. Είναι ότι σου δίνω τόσο boost και τελικά προχωράς και με το κεφάλι κάτω και δουλεύεις. Είναι το ανάποδο.
2: Έλλη, θα σου πω το εξής. Έχω πάρα πολλά μηνύματα γιατί όλη αυτή η πορεία μετά με το επιχειρήν μου δημιούργησε και το influence και ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη κοινότητα στο κομμάτι των social media. Οπότε δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά. Έχω πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες μου στέλνουν καθημερινά μηνύματα ότι ας πούμε δουλεύει μια γυναίκα σε μια τράπεζα. Είναι δημόσιος υπάλληλος που είναι το σταθερό, το σιγουράκι, το ασφαλές που λέμε. Και θέλει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και ο περίγυρός της την κρατάει κάτω. Δηλαδή θα της πει η μάνατς, έλα μωρέ τώρα 40 χρονών, θέλεις να αφήσεις το σίγουρο και να πας εσύ να ανοίξεις μαγαζί με νύχια ή ο άντρας της.
1: Ναι.
2: Και πολλές γυναίκες μου λένε Νατάσα μου κόβουν τα φτερά, αλλά εγώ βλέπω εσένα και θέλω να το κάνω. Μου δίνεις δύναμη να το κάνω. Σε όσες λοιπόν γυναίκες ή άντρες μας ακούνε,
1: βεβαίως,
2: εγώ θέλω να πω ότι η ζωή είναι λίγη και λίγη και ότι αν φτάσεις, καταφέρει ο Θεός και σε αξιώσει και φτάσεις στα 80 σου χρόνια και γυρίσεις πίσω και πεις γιατί δεν το έκανα αυτό, φίλε, δεν θα έχεις την ευκαιρία να το
1: Σωστό.
2: Κάνεις. Οπότε κάντο, ναι, just do it, όπως λέει και το γνωστό το brand.
1: Βεβαίως.
2: Απλά κάντο.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η Νατάσα μπαίνει στα βαθιά και κολυμπάει, δεν πνίγεται. Όχι, τα καταφέρνει. Έχει κινδυνέψει να πνιγεί.
2: Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Με πολύ μεγάλη στήριξη από την οικογένειά μου, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τον άντρα μου. Πολύ υπομονή. Όλο αυτό που υπάρχει σήμερα το έχουμε χτίσει μαζί με τον Νίκο. Με την τεράστια στήριξη και των δύο οικογενειών. Δηλαδή, οι γονείς μου ήταν και στο επαγγελματικό κομμάτι και στο οικογενειακό. Η μαμά του Νίκου ήταν στα πρώτα μας βήματα δίπλα μας, άφησε το σπίτι της και ήρθε στην Κηφισιά που μέναμε. Μπράβο. Να μείνει μέσα σε μας, να μας κρατάει το παιδί, να μας βοηθάει και οικονομικά. Μια γυναίκα που έπαιρνε μια σύνταξη, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν με τον Νίκο. Να μας βοηθάει και οικονομικά για να μπορέσω να είμαι εγώ αυτή που είμαι σήμερα και να είναι και ο Νίκος αυτός που είναι.
1: Ναι, βέβαια, θα σου πω και το ανάποδο. Βλέπανε και κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι για να επενδύσουν, όσο και όπως και να το κάνουμε, ναι, είναι τα εγγόνια, ναι, είναι τα παιδιά, αλλά πόσες φορές έχουμε δει πεθερές νύφες, ιστορίες κλπ. Και απομακρυσμένες και ιστορίες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνε να πει ότι και εσύ από την πλευρά σου στήριζες κάποια πράγματα και το βλέπανε. Έχουν την εμπειρία οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να το γνωρίζουν.
2: Προφανώς, προφανώς, ναι. Οπότε είχαμε αυτή τη βοήθεια και το χτίσαμε όλο μαζί, step by step. Δηλαδή, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τον Νίκο.
1: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες παγίδες που συνάντησες όλα αυτά τα χρόνια στο
2: επιχειρήν? Κοίταξε να δεις. Θέλει για μένα το επιχειρήν, τώρα ο Νίκος θα διαφωνήσει, θα είναι κάπου εκεί και θα λέει άλλα.
1: Εντάξει, αλλά... καλά, θα δούμε.
2: Όχι, για μένα το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα ναρκοπαίδιο. Είναι...
1: πώς θα διαφωνήσει αυτό?
2: Δεν ξέρω.
1: Και εμείς γιατί... που είμαστε το επιχειρήν και εμείς το ίδιο κάνουμε. Σου πω εγώ για την εφορία, τι θέλω να πω.
2: Δηλαδή είναι. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει. Και να σου πω και κάτι. Πιστεύει ο κόσμος ότι ένας επιχειρηματίας τα έχει όλα λυμμένα και τα έχει όλα καλά. Εγώ απλά θα πω ότι υπάρχουν βράδια. Που δεν κοιμόμαστε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και πολλά.
1: Πάρα, τα πιο πολλά.
2: Πολλά. Εφόσον είσαι συνειδητοποιημένος έτσι και θέλεις να έχεις να αντέξεις όλα τακτοποιημένα. Τώρα μέσα πατεώνας και τρως τα λεφτά και δαγκώνεις το προσωπικό και τα λοιπά. Ναι, και εκεί είναι όλα μια χαρά.
1: Εντάξει, για και εκεί κοντά ποδάρια έχει αυτό, μην νομίζεις, ναι. Αλλά εντάξει.
2: Ναι, ναι, προφανώς. Το να μπορείς όμως να είσαι ένας επιχειρηματίας που να τα κάνεις όλα σωστά είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα και πολλές φορές φαντάζεσαι και κατόρθωτο. Δηλαδή, 9 φορές θέλω να φύγω, μία θέλω να μείνω. Όμως, θέλω να πω το εξής. Να χρησιμοποιήσω μία λέξη λίγο πιο κομψή. Πώς να το πω τώρα.
1: Η υπερβολική διάθεση. Η έξαψη.
2: Όχι, αυτό που
1: η έξαψη
2: σου δίνει.
1: Κατάλαβα τι θέλει να πει.
2: Ναι. Η έξαψη που σου δίνει το επιχειρήν όταν τα καταφέρνει.
1: Σωστό.
2: Είναι εθιστικό.
1: Γενικό,
2: είναι σαν ναρκωτικό.
1: Γενικώς η έξαψη που σου δίνει οτιδήποτε καταφέρνει.
2: Ναι,
1: παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Είναι σαν ναρκωτικό αυτό. Είναι σαν ντόπα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έχω ένα στόχο, τον βάζω, θα πέσω, θα γκρεμιστώ, θα τσακιστώ, θα σηκωθώ, θα ανέβω. Όταν το καταφέρω, δεν υπάρχει αυτό το ντοπάρισμα που νιώθεις. Δεν το έχουν όμως όλοι, έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν λίγο το πιο σταθερό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, όπως επίσης είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι, ξέρεις, τα παρατάνε και στο παραένα στο να το πετύχουν. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πόσο αντοχή χρειάζεται για να πετύχεις αυτό που θες. Και άντε λες είναι κι άλλο, είναι λίγο κόμμα, είναι λίγο κόμμα. Είναι αυτός που τελικά αυτός που δεν τα παρατάει. Μάλλον είναι αυτός ο οποίος κερδίζει το παιχνίδι σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Και επίσης πολλές φορές μπορεί και να πέσει το επιχειρήν, έτσι.
1: Πάρα πολλές.
2: Πάρα πολλές φορές. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ ψηλά, αλλά πέρασε και βίωσε μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Την εποχή που. Εποχή Πασόκ, εκείνη την ένδοξη. Το μετά.
1: Ναι,
2: το μετά.
1: Τι να κάνουμε, το μετά ήταν. Και τα χρόνια ήταν ένδοξα.
2: Ακριβώς.
1: Από κάθε άποψη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μου τα πεις μετά από το μουσικό διάλειμμα που θα περάσουμε ευθύς αμέσως, βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ και η Νατάσα μπορεί το επόμενο τραγούδι που να επιλέγαμε να ήταν Θοδωρή Φέρη.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά η Αφροδίτη Σιμίτη έχει κάνει καλύτερες επιλογές από εμάς. Είναι και στην ώρα την ανάλογη, την αντίστοιχη. Το ότι πρέπει να πει κοιτά, δεν σε γεμά που ακούμε από τις 6 το πρωί. Πάμε λοιπόν επίσης υπέροχο τραγούδι Αφροδίτη Σιμίτη. Και επιστρέφουμε αμέσως εδώ με την Νατάσα την Αποστολοπούλου να τα πούμε όλα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούς το χαλί μου, το ναι, ακούς το χαλί μου, είναι αλέγκρο.
3: Μαγικό,
2: έχει,
3: μαγικό.
2: Έχει και αυτό. Λοιπόν, μας έλεγε εδώ το Στεφάνι σου, ναι, ότι έχει ασχοληθεί και με την ραδιοφωνική παραγωγή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα του βήματα τελείωσε δημοσιογραφία με τον κύριο Παπαδάκη και την κυρία Κανέλη.
2: Ορίστε. Μάλιστα.
3: Ασχολήθηκε με το ρωτή. Είναι πολυσχηδής ο σύζυγός μου.
2: Αυτό δεν το συζητώ. Δεν θα γινόταν να είναι διαφορετικά, έτσι, για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, πριν πάμε στην μουσική ανάσα και στο διάλειμμα, λέγαμε εδώ με την αγαπητή μου Νατάσα Αποστολοπούλου που μας τιμά σήμερα και ήρθε αχάραγα εδώ στον Alpha Radio 989. Γενικότερα για όλα τα θέματα που έχει να κάνουν με την επιχειρηματικότητα. Η Νατάσα, για όσους δεν μας παρακολουθούσαν νωρίτερα, που κακώς, αλλά μπήκανε τώρα, τέλος πάντων, έχει από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες ένδυσης ρούχων στην Ελλάδα, την dress του Αντρές.
3: Και καλλιντικών πια.
2: Και έχει και το skin.
3: Skin for scene.
2: Και δεν μου λες, τα καλλιντικά είναι τι, είναι make-up, είναι τι είναι. Δεν τα έχω προσέξει αυτά.
3: Είναι μακιγιά, αλήθεια.
2: Δεν τα έχω πολλά.
3: Α, θα σου στείλω ένα δώρο.
2: Συγγνώμη,
3: θα σου στείλω ένα δώρο.
2: Θα τα πάμε να τα δοκιμάσω. Λοιπόν, θα
3: είναι
2: εδώ
3: και για το σώμα, είναι κρεμικά, είναι μακιγιάζ, είναι αρώματα.
2: Ναι.
3: Έχουμε μια πολύ πετυχημένη εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια με εξαγωγές, με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, με βραβεύσεις και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό μου το εγχείρημα.
2: Καινούργιο ναι, παιδί είναι αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Λέγαμε νωρίτερα ότι εντάξει, πέρασε η οικογένεια και την καταστροφή που πάρα πολλές οικογένειες που μας ακούνε σήμερα το έχουν περάσει το, και μπορεί και να το περνάνε και την ώρα που μιλάμε. Πώς βγήκατε από αυτό το τούνελ, το στεναχώρο, και θα πάμε μετά σε άλλα θέματα.
3: Ήταν δύσκολο αυτό και για την οικογένειά μου και για μένα προσωπικά. Εγώ τότε ήμουν 18 χρονών και τώρα βάζω πολύ στα παπούτσια. Μπαίνω στα παπούτσια των γονιών μου. Δηλαδή τότε ήταν κάτι που περάσαν πολύ δύσκολα και είχαν και δύο παιδιά στην εφηβεία να διαχειριστούν. Και λέω, Χριστέ μου, αν συνέβαινε κάτι τώρα με τα παιδιά που έχω εγώ, πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Ήταν δύσκολο. Ήταν έλλη μια κατραπακιά, γιατί από εκεί που ξαφνικά είσαι βασιλιάς, είναι όλα τέλεια, έρχεσαι μια ωραία πρωία και δεν έχεις τίποτα. Θα σου πω κάτι πολύ γρήγορα και θα περάσουμε σε άλλο θέμα. Θυμάμαι, είχα γυρίσει από ψώνια στην Κηφισιά, γεμάτη σακούλες. Τότε ήμασταν πολύ καλά, ευκατάστατα έτσι, οικονομικά. Και βλέπω τη μάνα μου στον καναπέ να κάθεται με τη στάση που είχε όταν έχει πεθάνει κάποιος. Είχε πιάσει έτσι το κεφάλι της. Ήταν σαν να είχε πεθάνει κάποιος. Της λέω, τι έγινε, ρε μαμά. Μου λέει, παιδί μου, κάτσε κάτω, θέλω να σου μιλήσω. Έχουμε πάθει ζημιά. Δεν κατάλαβα εγώ τότε 18 χρόνια. Τι ζημιά, μου εξηγεί. Μετά σιγά σιγά το συνειδητοποίησα όλο αυτό. Και για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Επειδή ήταν μια έτσι μακροχρόνια πορεία όλη αυτή μετά για να βγουν από όλο αυτό, με δικαστήρια, με. Είχαμε ένα πολύ καλό δικηγόρο στην οικογένεια, ο οποίος είχε πει το εξής, την αμίμητη φράση και τη θυμάμαι ακόμα. Όλοι οι επιχειρηματίες εν δυνάμει μπορούν να περάσουν από αυτή την αίθουσα εδώ πέρα του δικαστηρίου που βλέπω.
2: Σωστό.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να μην ρισκάρει, να μην τα παίζει όλα για όλα όταν επιχειρεί.
2: Δεν μου λες, κάποιος άνθρωπος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή και είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Μια κοπέλα, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια και το έχει και το ζει και ταλαιπωρείται και μπορεί να πνίγεται και κάποιες φορές. Τι θα το συμβούλευες από την πορεία που είδατε που τελικά πήρατε ανάσα, βγήκατε και βγήκατε επιτυχημένα από όλο αυτό?
3: Εγώ έχω να πω το εξής και θα χρησιμοποιήσω τώρα λίγο ένα περιστατικό που έχει να κάνει με τον άντρα μου. Ο σύζυγός μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έχει περάσει από μια δικιά του οικονομική καταστροφή. Όταν λοιπόν καταστράφηκε οικονομικά για κάτι επιχειρήσεις που ξεκίνησε στην πιτσιρικά, κάτι ζαχαροπλαστεία, βούτηξε ένα ταξί και δούλευε 24 ώρες το 24ωρο για να ξεχρεώσει. Μπαίνοντας λοιπόν ένας επιχειρηματίας μέσα στο ταξί του, του λέει το εξής, την εξής φράση, αφού πιάσανε κουβέντα μετά από λίγο χρονικό διάστημα, του λέει, να σου πω ρε μεγάλε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, του λέει. Λέει, ο Νίκος, τι εννοείς? Δεν χωράς, του λέει, εδώ μες στο ταξί, εσύ δεν είσαι, του λέει, ταξιτής, δεν χωράς, δεν είσαι για εδώ. Του είπε λοιπόν την ιστορία και του λέει, μην ανησυχείς, θα ξαναγίνεις. Όταν έχεις το μικρόβιο του να ξανασηκωθείς και να ξαναγίνεις επιχειρηματής, ξαναγίνεσαι. Οπότε έχω αυτή την αίσθηση και αυτή την πεποίθηση ότι όταν αυτό το μικρόβιο το έχεις μέσα σου, δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Mm. Και στο επιχειρήν, ο δρόμος δεν μπορεί να είναι πάντα ίσιος.
2: Μα μόνο ίσιος δεν είναι.
3: Μόνο ίσιος δεν είναι. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές όταν μου στέλνουν γυναίκες και μου λένε Νατάσα, θέλω να κάνω αυτό. Νατάσα, θέλω να κάνω εκείνο. Νατάσα, θέλω να κάνω το άλλο. Έχεις άντερα. Μπορείς. Έχεις κότσια, να μην κοιμάσαι το βράδυ, να αγχώνεσαι, να δένεται το στομάχι σου κόμπος. Μπορείς να το κάνεις, κάντο. Θέλεις το σιγουράκι και την ασφάλεια, κάτσε υπάλληλος.
2: Κοίταξε, θα σου μιλήσω από προσωπική εμπειρία. Που κι εγώ έχω εμπλακεί επιχειρηματικά, έχουμε κάνει την εταιρεία που κάνουμε εκτός από τα υπέροχα εδώ ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μας. Όταν το πρώτο ξεκίνησα, ήμουνα 24-7 στην τηλεόραση. Στον Α, πάνω, στο από πάνω, γι' αυτό δείχνω προς τα πάνω. Mm-hmm. Ήταν πολύ μεγάλη η αγωνία της μετάβασης, γιατί είχα ξεκινήσει να δουλεύω πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι, ήταν τότε ήταν και με την Λενόρα Μελέτη και τον Νίκο Τομάνεση, που τους λατρεύω πάρα πολύ. Και λέω κάποια στιγμή τώρα, παιδί μου, πού πας τώρα να μπλέξεις. Θα το ξανά έκανα, παρόλο που έχουμε περάσει εκατοντάδες διακυμάνσεις και άπειρες στεναχώριες και άπειρα βράδια και άπειρα κλάματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: 100.000 φορές.
3: Κι εγώ.
2: Πρέπει να μπορείς όμως, γιατί δεν είναι, είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να θες.
3: Ακριβώς. Εγώ λέω ότι ο επιχειρηματίας έχει μια δόση ψυχασθένειας.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή πρέπει να έχεις μια ψυχασθένεια, να θες να καταλήξεις λίγο και στα φάρμακα, να περνάς και από ένα τρελάδικο.
2: Λες πώς θα πάω, πιο γρήγορα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ας πάω από εκεί.
3: Ακριβώς.
2: Δεν μου λες. Τόσα χρόνια γάμος.
3: Ναι.
2: Αγαπημένοι, ερωτευμένοι, γιατί τόσα χρόνια γάμοι, πολλοί γάμοι υπάρχουν.
3: Πολύ ερωτευμένοι.
2: Το να είναι τόσο ερωτευμένο ένα ζευγάρι μετά από τόσα χρόνια, πώς γίνεται.
3: Κοίταξε να
2: δει. Ποιο είναι το μυστικό.
3: Θα σου πω, δεν θα τα παρουσιάσω όλα τέλεια.
2: Καλά, προφανώς.
3: Όχι. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη με τον άντρα μου, γιατί τον πήρα από συνέστημα και αυτός με πήρα από συνέστημα. Δεν υπήρχε συμφέρον στο γάμο μας. Mm-hmm. Αλλά σκοτωνόμαστε κιόλας, έτσι. Μην μας ακούει εδώ ο κόσμος και λέει τι ωραία τρελαλή, μια χαρά που είναι αυτή.
2: Παρ' όλα αυτά, παραμένετε.
3: 9 φορές χωρίζουμε, μία θέλουμε να μείνουμε μαζί και οι δύο, έτσι.
2: Ναι, αλλά τελικά μένετε, οπότε κάτι σημαίνει και αυτό. Είναι μια απόφαση που ουσιαστικά συντηρεί το 9 φορές τη μία.
3: Μένουμε γιατί οι αξίες μας είναι κοινές και βαθιές. Ο πυρήνας των αξιών μας είναι ο ίδιος, ο στόχος που έχουμε για την οικογένεια και για τα παιδιά μας και για το όραμα που έχουμε. Οπότε αυτό είναι πολύ βαθύ και μας ενώνει.
2: Ποιος συμβιβάζεται περισσότερο? Τι, τον κοιτάμε και οι δύο, αλλά φοράει τα γυαλιά και δεν μπορώ να καταλάβω την έκφραση.
3: Ποιος συμβιβάζεται
2: του
3: περισσότερο, ε?
2: Ναι. αυτό το βίντεο θα βάλουμε, να ξέρετε. Ποιος συμβιβάζεται περισσότερο?
3: Λοιπόν, δεν ξέρω.
2: Δείχνει πίσω, δείχνει.
3: Εγώ.
2: Όχι, εσύ. Δείχνει τον εαυτό του.
3: Αυτός. Ας συμβιβάζεται περισσότερο.
2: Συμβιβάζεσαι εσύ ή σε οδηγεί στο να συμβιβαστείς?
3: Άλλους συμβιβασμούς κάνει αυτός, άλλους συμβιβασμούς κάνω εγώ. Εγώ θα πω ότι ένας γάμος, για μένα ο γάμος είναι το δυσκολότερο project της ζωής μου.
2: Σωστό.
3: Δεν υπάρχει πιο δύσκολο project από αυτό. Ο γάμος απαιτεί αμοιβαίους συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Και το να κάνεις οικογένεια και παιδιά και να είσαι παντρεμένος σημαίνει ότι κάνεις πίσω τον εαυτό σου και βάζεις μπροστά κάποιον άλλον. Πάρα πολύ δύσκολο αν είσαι εγωιστής. Πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εμείς κάνουμε.
4: Το δύσκολο είναι ότι χρειάζεται αμοιβές κατανοήσεις.
3: Και κατανοήσεις.
2: Όχι υποχωρήσεις, κατανοήσεις. Πολύ ωραίο αυτό. Θα το λέω κι εγώ στους επόμενους. Δεν με κατανοείτε, θα λέω. Ενώ εγώ υποχωρώ, εσείς δεν κατανοείτε. Α, πολύ μου άρεσε αυτό. Δεν μου λες, Νατάσα, τα παιδιά. Τα λατρεμένα. Είναι ο Μάξιμος και
3: η Εμέλεια.
2: Ωραίο όνομα το Εμέλεια.
3: Ναι, τα ψάξαμε τα ονόματά τους πάρα πολύ.
2: Και το Μάξιμος καταπληκτικό, αλλά και το Εμέλεια. Τι είναι το Εμέλεια, από πού βγήκε?
3: Το Εμέλεια προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη εμελής, που σημαίνει αυτός που έχει μελωδία, ρυθμό και αρμονία στη ζωή του, αυτός που τα έχει όλα έτσι τακτοποιημένα, και είναι και η μητέρα του Αγίου Βασιλείου. Γενικά δώσαμε σημασία στα ονόματα γιατί πιστεύουμε ότι ένα όνομα καθορίζει έναν άνθρωπο, οπότε δεν θέλαμε να πάρει το βάρος κάποιο ονόματος από την οικογένεια. Γιατί,
2: δεν πήρε τη γιαγιά ή του παππού ή οτιδήποτε.
3: Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, οι οποίοι είναι λατρεμένοι, και οι τέσσερις, έχουν ένα βάρος, ρε παιδί μου, όπως και εμείς θα έχουμε ένα βάρος για τα εγγόνια.
2: Σωστό.
3: Θέλαμε να πάρουν κάτι δικό τους, να έχουν μια δικιά τους ενέργεια. Το σκεφτήκαμε έτσι με τον Νίκο.
2: Πώς είναι οι χαρακτήρες του καθενός, του γιου και της κόρης?
3: Ενώ είναι δύο παιδιά από την ίδια κοιλιά, είναι εντελώς διαφορετικά. Η Εμέλεια έχει μια σοβαρότητα και μια ειλικρίνεια εξαιρετική. Είναι ένα παιδί πανέξυπνο, είναι ένα παιδί καλοσυνάτο. Ένα παιδί που το μυαλό της είναι πραγματικά ξηράφι. Και ο Μάξιμος είναι παραλίας.
2: Τι θέλουν, έχουν σκεφτεί, τι, που έχουν δείξει καθόλου κανένα δείγμα με τι θέλουν να ασχοληθούν. Καλά, είναι και πάρα πολύ νωρίς και θα έχουν αλλάξει και 200 φορές.
3: Αλλά... Η Εμέλεια θέλει να ασχοληθεί με, τα, με ιατρική.
2: Θα κάνει και το χατήρι του παππού.
3: Ναι, θα κάνει το χατήρι του παππού. Είμαι επιχειρήση, μου λέει. Α. Τώρα είναι, θα πάει πρώτη ηλικία, οπότε πρέπει να αποφασίσει.
2: Ναι.
3: Ο άλλος ξεκινάει ποδοσφαιριστής, μετά θέλει να γίνει σουβλατζής, θέλει να γίνει και τώρα λίγο YouTuber. Ακόμα το ψάχνουμε. Είναι
2: αυτά. Μια που πήγαμε στο YouTuber και θα πάω σε ένα θέμα το οποίο και εδώ πέρα και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Παίζουμε.
2: Πρέπει τα social media να σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο κομμάτι του να ενισχυθεί η εταιρεία.
3: Κοίτα, τα social media για μένα ήταν πολύ βασικός πυλώνας. Από τα social media ξεκινήσαμε. Όχι εγώ. Εμένα δεν με ήξερε κανείς. Η εταιρεία. Εγώ ήμουν πίσω από τις κάμερες. Εγώ είχα τη ματιά, είχα το όραμα, είχα την οπτική. Φωτογράφιζα τα μοντέλα, διάλεγα τα ρούχα. Έλεγα στο μοντέλο πώς να στηθεί. Δηλαδή ήξερα τι θέλει ο κόσμος να δει.
2: Ναι. Μέσα στα social.
3: Μέσα στα social media που ξεκίνησα τότε, που κανένας δεν υπήρχε στα social
2: media. Και πώς αποφάσισες να βγεις μπροστά?
3: Από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός για μένα ήταν. Ήταν ευκαιρία. Είναι αυτό που λέμε στην Κίνα το νόμισμα, το διπλό, ναι, που είναι, ναι, η ευκαιρία, ναι, και, ναι, η κρίση.
2: Ναι.
3: Η κρίση λοιπόν για μένα ήταν ευκαιρία. Ο κορονοϊός με έκανε να βγω μπροστά γιατί κλείσαν όλα τα καταστήματα. Οπότε έπρεπε να βρούμε τι θα κάνουμε. Ή έπρεπε να καθίσουμε σπίτι μας κι εμείς, ή έπρεπε να δούμε πώς θα επιβιώσουμε.
2: Και άνοιξε ένας δρόμος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μας τα πει τα υπόλοιπα όλα εδώ η αγαπημένη μας Νατάσα.
3: Okay.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέγαμε νωρίτερα πόσο έχουν βοηθήσει τα social media την αγαπημένη μας Νατάσα Αποστολοπούλου, πόσο χτίσαν ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα.
3: Ναι.
2: Και αντιλαμβάνομαι ότι την περίοδο του COVID, τότε που γινόντουσαν όλα ιντερνετικά, ήταν και ο τρόπος για να ανοίξει αυτό η μεγάλη δίωδος και διέξοδος.
3: Κοίτα, τα social media γενικά στις επιχειρήσεις μας έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί από αυτά ξεκινήσαμε. Απλά δεν έβγαινε εγώ μπροστά στην κάμερα. Ήμουνα πίσω από την κάμερα. Δηλαδή, ήμουν εγώ αυτή που φωτογράφιζα τα μοντέλα, που είχα τις ιδέες, που έβρισκα τα ρούχα, που ήξερα τι θέλει ο πελάτης και τι θέλει ο καταναλωτής. Το είχα όλο στο μυαλό μου. Αλλά δεν έβγαινε εγώ μπροστά και ούτε και φανταζόμουν ότι θα βγαίνει ποτέ
2: μπροστά. Πώς δεν έβγαινες, δεν σ' άρεσε, δεν το είχες σκεφτεί?
3: Ναι, τότε παίρναγα και λίγο, είχα επιλογή ο κατάθλιψης, είχα γεννήσει το μάξιμο, είχα παραπάνω κιλά. Δεν το είχα, ρε παιδί μου, καθόλου, δεν ήθελα πολλά. Τώρα όλο αυτό πώς προέκυψε μετά, δεν ξέρω, νομίζω είναι θεόσταλτο.
2: Είναι θεόσταλτο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι μέσα σε όλο αυτό που έχεις κάνει και έχεις ασχοληθεί και με το marketing, έχεις ψηθεί και με όλα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή. Αυτό το οποίο βλέπεις επίσης για τα social media, δηλαδή μια εταιρεία, μια επιχείρηση, ένα μαγαζάκι, εγώ βλέπω ότι ένα συνοικιακό μαγαζί μπορεί να γίνει viral μέσα από το χαρακτήρα του ιδιοκτήτη και με το τι φτιάχνει, που μπορεί πραγματικά να χτίσει τεράστιες καριέρες. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει.
3: Συμφωνώ, ναι. Ανοίγονται ευκαιρίες πια στις μέρες μας που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και όπως ακριβώς το είπες, και για μένα το personal brand είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και τη μεγαλύτερη ισχύ. Δεν έχει σημασία αν αρέσει όλο τον κόσμο. Και πολλές φορές θέλω να το πω αυτό. Δεν είσαι πατάτα τηγανή, ούτε μερέντα, ούτε σοκολάτα να αρέσει όλο τον κόσμο. Ούτε καν αυτά δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Σημασία έχει να έχει αυθεντικότητα και έχει το κοινό σου. Αρέσει σε αυτού που αρέσει. Όταν το προβάλλει λοιπόν και μιλά με ειλικρίνεια και αυθεντικότητα και με επαγγελματισμό, σίγουρα θα πετύχει και σίγουρα θα το κάνει καλά.
2: Οι κοπέλες, οι μικρές, οι νέες που βλέπουν τώρα το χώρο αυτών των social media και γοητεύονται και ακόμα περισσότερο και μπορεί καμιά φορά να ξεφεύγει και το μυαλό τους, γιατί μην ξεχνάς ότι εσύ ξεκίνησες και εδραιώθηκες μέσα από μια επιχείρηση.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα είναι και τα κορίτσια μας τα οποία καμιά φορά, και τα γόρια, τα οποία είναι πιο μικρά και κάπου μπαίνουν, βλέπουν το μαγικό κόσμο των social media και μπορεί και λίγο να παρασυρθούν. Τι θα τα συμβούλευες?
3: Κοίταξε να δεις, τα social media είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εγώ το αντιμετωπίζω αυτό και είμαι στη δουλειά. Επειδή έχουμε 60 άτομα προσωπικό και στις δύο εταιρείες και επειδή ξεστρέχουν αγγελίες συνεχώς και τα λοιπά, βλέπω τα πιο πολλά παιδιά, τα νέα παιδιά, δεν θέλει κανένα να δουλέψει. Θέλουν να γίνουν όλοι influencers και θέλουν να γίνουν όλοι να ασχοληθούν με τα social media. Γιατί εκεί είναι και πιο εύκολο, έτσι. Και εγώ αυτό μπορεί να θέλω να κάνω. Σου λέει άλλος γιατί να έρθω, ρε παιδί μου, να έχω έναν εργοδότη πάνω
2: και
3: από
2: το κεφάλι. Και να κουράζομαι και να με τρελαίνει.
3: Ακριβώς. Δεν είναι όλα έτσι. Θέλει δουλειά. Ό,τι κάνεις, εγώ το λέω και στην κόρη μου αυτό το πράγμα και στο γιο μου. Ό,τι επιλέξεις να κάνεις, είτε ανοίξεις μαγαζί με νύχια, είτε γίνεις γιατρός, είτε γίνεις επιχειρηματίας, είτε γίνεις influencer, αν το κάνεις σωστά, επαγγελματικά, με επιμονή και πείσμα και με αλήθεια θα πετύχεις και θα γίνεις ο καλύτερος. Εγώ έχω αυτό το σκοπό στη ζωή μου. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με πολύ μεγάλη αγάπη. Και αυτό θα το πετύχεις. Και αυτό θα σου δώσει και σένα ζωή, θα σε κάνει να αισθάνεσαι και όμορφα και σίγουρα θα σου αποδώσει και επαγγελματικά. Δηλαδή θα σε κάνει να βγάλεις και χρήματα.
2: Τα 60 άτομα προσωπικό που μας περιέγραψες. Πού είσαστε από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί βλέπω και τον κόσμο και πόσο σε προσέχει και πόσο σε αγαπάει και πόσο γενικό τον κόσμο σου εννοώ. Πώς γίνεται, πώς διαχειρίζονται. Είναι μια 60 άτομα, δεν είναι λίγα και παραπάνω, και όλοι οι υπόλοιποι που είναι γύρω από το κομμάτι της εταιρείας. Πώς λοιπόν επιλέγεις το προσωπικό για να μπορέσει να εξελιχθεί και η εταιρεία.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ένας παίκτης ψυχολογίας, είμαι πολύ συναισθηματική και γι' αυτό ο Θεός με έχει βοηθήσει και έχω δίπλα μου ανθρώπους πάρα πολύ όμορφους. Και μου έχει στείλει ανθρώπους οι οποίοι έτσι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και η ομάδα μου είναι η ασπίδα μου. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους εγώ μπορούσα να φτάσω μέχρι ένα σημείο. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Οπότε δεν θα σου πω ότι ήταν όλα ρόδινα όλα αυτά τα χρόνια. Έχω κάνει και εγώ λάθη και οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου μπορεί να έχουν κάνει λάθη. Αυτά χτίζονται.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχεις κάνει? Που το σκέφτεσαι και λες, παιδί μου.
3: Επαγγελματικά. Ή με το προσωπικό.
2: Γενικώς. Πες μου και τις δύο εκδοχές. Όποια θεωρείς εσύ ότι είναι το πιο έντονο και σημαντικό.
3: Κοίταξε να δεις, πάνω στην περίοδο που προσπαθούσαμε να χτίσουμε τότε όλη την επιχείρηση με τον Νίκο και επειδή είχα πάρα πολλά άγχη, τότε ήμουν πολύ πιο έντονη σαν προσωπικότητα. Οπότε ναι, εκεί μπορεί να έχω αδικήσει κόσμο. Αλλά ποτέ, και αυτό το ξέρουν τα παιδιά που είναι δίπλα μου, δεν έκανα ποτέ κάτι με δόλο.
2: Ναι,
3: δηλαδή δεν είμαι από τους εργοδότες που υπάρχουν πολλοί εργοδότες και το ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω μεγαλώσει μέσα σε επιχειρήσεις που σηκώνονται και λένε τώρα θα κάνω ζημιά σε αυτόν, τώρα θα κάνω κακό σε αυτόν. Εγώ ποτέ δεν λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Είμαι πάρα πολύ αληθινός άνθρωπος και αν έχω κάτι θα στο πω, αν έχω κάτι θα στο δείξω. Αλλά με τρέχει το ποτάμι των υποχρεώσεων. Δηλαδή με τρέχει, ήθελα να φτιάξω κάτι δυνατό, κάτι καλό.
2: Ναι.
3: Και επίσης, Έλλη, όταν έχεις 60 άτομα μισθοδοσία, έχεις την ευθύνη 60 ανθρώπων που άλλος.
2: Και 60
3: έχει
2: οικογενειών,
3: δάνεια.
2: Όχι μόνο 60 ανθρώπων.
3: Έχει δάνεια, έχει υποχρεώσεις, έχει τα παιδιά του να πληρώσει το σχολείο. Έχει, δηλαδή.

0: εύκολο. Όπως είπα, εγώ είμαι παίκτης ψυχολογίας και λειτουργώ με την ψυχολογία μου, καλός ή κακός.
1: Ωραία, λοιπόν, είναι και η Νατάσα και μια πολύ ωραία γυναίκα, παιδιά, έτσι.
0: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ ωραία, είναι δυναμική, είναι γοητευτική, είναι σεξι, τα έχει όλα. Τι είναι για την Νατάσα η εμφάνιση γενικώς? Γιατί τη βλέπω και χτυπιέται, κάνει, προσπαθεί να βγάλει λίγο την ελάχιστη κοιλιά που νομίζω ότι έχει. Δικό της πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω, Νίκο, νομίζω ότι έχω δίκιο σε αυτό. Ναι, το ξέρω. Τι είναι αυτό το οποίο, παιδί μου, είναι αυτό που θέλει για τον εαυτό της, σαν γυναίκα? Γιατί είπαμε την επιχειρηματία, τη μαμά, τη σύζυγο, η γυναίκα Νατάσα.
0: Κοίτα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που η ομορφιά για μένα παίζει τεράστιο ρόλο από μικρό παιδί. Πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα όλα αυτά που λένε όλοι που δεν με ενδιαφέρει, λέει να είμαι έτσι, να έχω ρητίδες κτλ. Okay, εμένα.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Εμένα δεν με ακούει. Θέλω να μείνω.
1: Δεν είναι κακό.
0: Θέλω να φύγω έτσι από τη ζωή, όπως με βλέπεις, αγέροχη.
1: Δεν θα κουνιέται τίποτα, παιδιά.
0: Δεν θα κουνιέται τίποτα. Παίζει τεράστιο ρόλο για μένα η ομορφιά. Και εμένα μου αρέσει η ομορφιά, μου αρέσουν οι όμορφοι άνθρωποι, μου αρέσουν τα λούσα. Θέλω δίπλα μου ωραίους ανθρώπους. Τη γυναίκα τη φαντάζομαι και την οραματίζω.
1: Είναι και δουλειά σου αυτή.
0: Ναι. Την φαντάζομαι και την οραματίζομαι όμορφη. Και να σου πω και κάτι, το λέω και στις γυναίκες πολύ συχνά. Όταν περποιείσαι τον εαυτό σου, δεν έχει σημασία αν είσαι η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Φυσικά,
0: η Νατάσα
1: Μπελούτσι. Ούτε ναι, έχει σημασία.
0: Έτσι όπως έχει κάνει ο Θεός.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχει μια περποιημένη εμφάνιση, ωραία τα μαλλιά σου, βάφεσαι, βάζει τα αρώματά σου κτλ. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στους ανθρώπους που σε βλέπουν στην οικογένειά σου.
1: Περίμενε. Μια γυναίκα η οποία πάει το πρωί στη δουλειά. Γυρνάει σπίτι να μαγειρέψει, να κανονίσει τα 2-3 παιδιά, το σύζυγο, το νοικοκυριό. Αυτό. Κατάκοπη και με όλη αυτή την πίεση και όλη αυτή την αγωνία και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα προβλήματα και τις σχέσεις που με τον μεταξύ συζύγων που μπορεί καμιά φορά να περνάνε και τις κρίσεις τους και όλα. Πού να βρει τη διάθεση, πού τη βρίσκει τη διάθεση?
0: Όπου τη βρίσκω κι εγώ, γιατί ό,τι περιέγραψες εσύ συμβαίνει και στο δικό μου σπίτι. 9 φορές στις 10 δεν θέλω να σηκωθώ το πρωί και όταν σηκώνομαι το πρωί θέλω να συχτηρίζω ό,τι συχτηρίζεται. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάς τη γυναικεία σου υπόσταση, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είσαι γυναίκα και ξέρεις τι λέω, Έλλη, ότι στο τέλος της ημέρας εσύ θα μείνεις με τον εαυτό σου αντιμέτωπη. Τα παιδιά σου θα φύγουν. Θα μεγαλώσουν και αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν μπορείς να κατσικωθείς να γίνεις βάρος πάνω στα παιδιά σου. Ο άντρας σου είτε θα μείνει είτε θα φύγει, και αυτός μόνος του ήρθε στη ζωή και μόνος θα συνεχίσει να πορεύεται. Οι γονείς σου το ίδιο. Εσύ θα κοιτάξεις αντιμέτωπη τον εαυτό σου, τον καθρέφτη. Σου αρέσει αυτό που έχεις κάνει για σένα? Και ξέρεις, εμείς οι γυναίκες είμαστε πλάσματα δοτικά. Δίνουμε.
1: Έτσι.
0: Γεννάμε, έχουμε τη μητρότητα μέσα μας. Είμαστε γεννημένες για να δίνουμε.
1: Έτσι,
0: και δίνεις και στο τέλος λες. Τι έδωσα για μένα, εγώ, σε μένα τι έκανα.
1: Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα, το έχει πει.
0: Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το δέντρο που έδινε. Εξαιρετικό βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
1: Δεν το έχω διαβάσει, όχι. Είναι και τι λέει, κάποια στιγμή στερεύει να δίνει.
0: Ναι, είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι ένα δέντρο με ένα αγόρι, το οποίο αγόρι είναι μικρό και μεγαλώνει και πήγαινε συνέχεια στο δέντρο, στη μηλιά και κάτι ζήταγε από τη μηλιά. Η μηλιά λοιπόν του έδινε τους καρπούς, τα φύλλα, τα ξύλα, τα κούτσουρα, γιατί το παιδί ήθελε να φάει, να πιει, να φτιάξει ένα σπίτι. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν το αγόρι μεγάλωσε, το δέντρο δεν είχε κάτι άλλο να δώσει. Πήγε λοιπόν στη μηλιά και λέει. Δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω. Έχω μόνο να μείνει ένα μικρό κουτσουράκι τόσο δά να έρθεις να ξαποστάσεις. Δεν είχε κάτι άλλο να πάρει από το δέντρο. Οπότε αυτό το βιβλίο το διαβάζω και στα παιδιά μου. Είναι σημαντικό και σημαδιακό βιβλίο.
1: Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε, έχουμε να πούμε πολλά πολλά ακόμα για το τελευταίο δεκάλεπτο που μας έμεινε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με την Νατάσα, όπως έχετε καταλάβει, μέχρι την απογευματινή. Αλλά προς το παρόν θα κλείσουμε στο επόμενο δεκάλεπτο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα την πω έτσι όπως το νιώθω και μπορεί να μην της αρέσει, αλλά εγώ θα τον πω τον τίτλο. Νατάσα,
5: ναι.
4: Είσαι η Μενεγάκη του ρούχου.
5: Α, σε ευχαριστώ,
4: ίδωλο. Το μαλλί, ίδωλο, το στυλ, την, το αυτοδημητισμό, όλο αυτό.
5: Την αγαπώ, μεγαλώσαμε με Ελένη. Κοπλιμέντο.
4: Την αγαπάμε όλοι και νομίζω ότι και η ίδια αν σε γνώριζε και αγνωριστείτε.
5: Έχουμε γνωριστεί.
4: Δεν συντονιστήκατε, δεν είναι αναγνώριση μία την άλλη.
5: Είχα πάει αρκετές φορές στην εκπομπή της για να παρουσιάσουμε τα καλλιτικά.
4: Βέβαια, τότε, ναι, βέβαια.
5: Δεν υπάρχει πανέξυπνη γυναίκα.
4: Ίδωλο. Θα σε ενδιαφέρει να κάνεις τηλεόραση ή κάτι πιο, ξέρω εγώ, μέσα στην. Επικοινωνία περισσότερο.
5: Κοίταξε να δεις, μ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι μέσα από όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί έχω ένα χάρισμα μέσα από την κάμερα, κάτι να περνώ στον κόσμο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά να σου πω και κάτι. Αυτό είναι και ψυχοθεραπεία για μένα. Δεν είναι μόνο αυτό που δίνω. Προχθές μου λέγει ένας συνεργάτης μου κάτι. Μου λέει, εσείς όταν μιλάτε στον κόσμο, βγάζετε και ό,τι έχετε μέσα σας. Κάνετε ψυχοθεραπεία. Έτσι. Δηλαδή βγαίνετε, μιλάτε, τα λέτε, τα λέτε στην πλάκα, τα λέτε σοβαρά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και ψυχοθεραπεύεστε. Οπότε ναι, why not. Αλλά τι θα κάνουν τις εταιρείες μου.
4: Δεν μου λες, για ξεμπλόκαρε το αυτό, γιατί θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που είδα χτες, που είδα που το ανέβασες κιόλας και το σχολίασες. Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα εδώ στην Νατάσα που λέει: Νατάσα μου, καλησπέρα. Είμαι στην εμεινόπαυση. Η ψυχολογία μου ήταν πολύ άσχημη 10 μήνες χωρίς περίοδο. Κάποια στιγμή σε άκουσα να λες ένα βιντεάκι ότι παίρνεις αγχολητικά χάπια. Από τότε σκεφτόμουν να πάρω κι εγώ. Μη στα πολυλογώ, παίρνω τα αγχολητικά και καθάρισα το μυαλό μου. Νατάσα, έφυγε η θολούρα του μυαλού μου, συνειδητοποίησα ότι έχω κατάθλιψη, είχε σύγχυση το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να εκφραστώ, οι σκέψεις μου ήταν μπερδεμένες, πήρα κιλά κλπ. Με βοήθησες πολύ που είπες δημόσια ότι παίρνεις αντικαταθλιπτικά και ότι δεν είναι ταμπού. Ελπίζω να τα καταφέρω και να γίνω ψυχικά υγιής. Και αυτό σε εμάς τις γυναίκες όταν μεγαλώνουμε και μικρότερες, αλλά και όταν μεγαλώνουμε και είπαμε ότι επιβαρυνόμαστε με όλα όσα μας συμβαίνουν, είναι κάτι που λέγοντάς το ξεκλειδώνεις και το μυαλό ότι το περνάει και η Νατάσα που είναι επιτυχημένη, όμορφη, νέα αυτή. Άρα κι εγώ ας μην το πάρω σαν ταμπού.
5: Εγώ, Έλλη, έχω μιλήσει από πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που βγήκα στην κάμερα και έχω μιλήσει για όλα αυτά που έχω περάσει. Εγώ έχω περάσει νευρική ανορεξία, έχω περάσει κατάθλιψη στα 18, κρίση πανικού, αγχοδιαταραχή, επιλόχιο κατάθλιψη. Και τώρα ξανά πάλι, επειδή πέρασε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό με την υγεία μου, ανέβασα πίεση και όλο αυτό με αποσυντόνισε αρκετά. Ξαναμπήκα πάλι στη διαδικασία του να πάρω έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα αγχολητικά, τα οποία τα πήρα για 2-3 μήνες και αυτή τη στιγμή τα έκοψα. Ο κόσμος φοβάται όταν ακούει ότι θα πάρει αγχολητικά, ότι θα πάρει. Δεν θα πάρει ναρκωτικά.
4: Και θα παίρνει για πάντα.
5: Ναι, τι είναι τα αγχολητικά. Ναι. Τα αγχολητικά είναι μια βιταμίνη στον εγκέφαλο που σε βοηθάει να ισορροπήσει λίγο τα επίπεδα της σεροτονίνης. Ακούω και λέει, ναι, είναι χημεία. Σιγάρε, φίλε, είναι χημεία. Δηλαδή, γιατί το τσιγάρο που κάνουν οι άλλοι τι είναι, το ποτό που πίνουν τι είναι.
4: Και σκέψου ότι όλο αυτό πόσο δεν το αντιλαμβανόμαστε και πόσο το τσιγάρο και το ποτό δεν το θεωρούμε ταμπού.
5: Ακριβώς.
4: Πάνω κάνω τσιγάρο, έχω την ανάγκη και τι κακό που μπορεί να προκαλέσει.
5: Ακριβώς.
4: Πράγματα λοιπόν τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν την ψυχολογία να μην είναι ταμπού, να το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
5: Ζούμε στο 1821 στα επίπεδα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα ψυχικής υγείας. Ο κόσμος ακούει φάρμακα, ακούει ψυχοθεραπεία και λέει ότι είμαι τρελός να πάω για ψυχοθεραπεία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι μόνο οι τρελοί δεν πάνε για ψυχοθεραπεία.
4: Αυτοί που δεν πάνε είναι οι φυσιολογικοί, είναι αυτοί που οδηγούν τους άλλους να πάνε.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει να μιλάω στις γυναίκες για αυτά τα θέματα και να τις ξεκλειδώνω και να τις ξεμπλοκάρω και να τις βοηθάω. Και είναι, δηλαδή αυτό το μήνυμα που έλαβα σήμερα είναι από τα νεότερα μηνύματα. Το να μπορώ εγώ να σηκώσω μία γυναίκα από τον καναπέ της, να κάνει γυμναστική, να κάνει ψυχοθεραπεία, να ασχοληθεί με τον εαυτό της, να βγει από την κατάθλιψή της, για μένα αυτό είναι θείο δώρο.
4: Είναι και ευθύνη ταυτόχρονα.
5: Πολύ μεγάλη.
4: Είναι ένα συνδυασμό. Δεν μου λες, φαντάζομαι ότι σου στέλνει ο κόσμος και μηνύματα που αφορούν την προσωπική του κατάσταση, τη ζωή του, το κομμάτι του, το οικονομικό, αυτά τα οποία περνάνε, που ζουν με στην καθημερινότητα.
5: Καλά, τα πάντα μου στέλνουν. Εν τω μεταξύ, έχω κάτι όταν με συναντάνε στον δρόμο, κάτω και μου λένε, λες και είμαι φίλη του 100 χρόνια τα προσωπικά του. Τα κομμενικά του. Και πολλές φορές έρχομαι και σε δύσκολη θέση και τα δείχνω και στον Νικόλο. Τι να πω εδώ, μου στέλνουν πολύ δύσκολα πράγματα. Γιατί όταν ακούσω ένα περιστατικό μεμονωμένο, δεν μπορεί να πει στην άλλη. Μου λέει, πες μου η άλλη, να χωρίσω ή να μείνω. Μα πού να ξέρω, καλή μου γυναίκα, αν πρέπει να χωρίσει ή να μείνει, αν δεν ξέρω όλο το
4: story. Ναι, αλλά τι σημαντικό είναι αυτό, να μπορεί ο άνθρωπος να σε βλέπει δικό του, ο καθένας από εμάς να σε βλέπει δικό του άνθρωπο και να σου εξωτερικεύεται και σκέψου πόσο άσχημο είναι ταυτόχρονα που δεν μπορεί να το μοιραστεί με άλλους.
5: Ναι, αυτό σκέφτομαι. Τη μοναξιά που περνάνε οι άνθρωποι γενικότερα και που περνάμε όλοι μας.
4: Ναι.
5: Γιατί αυτό το μαραφέτη που λέγεται κινητό μας έχει κλείσει όλους.
4: Και έχει κλείσει και έχει ανοίξει. Δεν μου λες εσύ τη γυναίκα την αγαπάς έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ.
5: Τη λατρεύω τη γυναίκα. Δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ. Πολλές φορές μου λένε κάνε αντρικά ρούχα και αυτά. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αντρικά. Τίποτα καθόλου. Θέλω να ασχολούμαι μόνο με τη γυναίκα. Η γυναίκα για μένα είναι Θεός. Είναι το πιο σημαντικό και το πιο υπέροχο πλάσμα που υπάρχει.
4: Δεν έχουν ανταγωνισμό οι γυναίκες μεταξύ τους. Εδώ σε θέλω.
5: Λοιπόν, ανταγωνισμό οι γυναίκες έχουν μεταξύ τους. Εγώ θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Εγώ θέλω δίπλα μου γυναίκες ωραίες, γκόμενες, στυλάτες. Μπορεί άλλοι να είναι 100 φορές πιο όμορφοι από μένα. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι άσχημοι στην ψυχή. Θέλω ο άλλος να έχει φως. Δεν την μπορώ την ασχήμια στην ψυχή. Η οποία ασχήμια στην ψυχή βγαίνει και στην εξωτερική σου εμφάνιση. Για αυτή την ασχήμια.
4: Βέβαια, προφανώς, εννοείται.
5: Όχι, εγώ δεν έχω κανέναν ανταγωνισμό και νομίζω ότι και δεν το εκπέμπω κιόλα αυτό. Γι' αυτό καθόλου. Και με αγαπάνε οι γυναίκες. Δηλαδή δεν βγάζω κάτι ότι ήρθα εδώ τώρα να στην πω ότι εγώ κάποια είμαι.
4: Τι ονειρεύεται η Νατάσα για το μέλλον και για τη δουλειά της και για όλα?
5: Α, τώρα έπιασες πολύ ωραίο θέμα. Λοιπόν, σκεφτόμουν προχθές το βράδυ που έπεσα για ύπνο 4 διαφορετικές επιχειρήσεις που θέλω να κάνω.
4: Α, 4. Εντελώς διαφορετικές σε αυτό το τομέα της γυναίκας.
5: Εντελώς διαφορετικές.
4: Θα μας πεις?
5: Ναι. Όχι, δεν μπορώ να πω ακόμα γιατί είναι στα σκαριά. Μία-δύο πάνε να γίνουνε.
4: Στο θέμα κοντά με τη γυναίκα την. Ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό?
5: Ναι, κοντά με τη γυναίκα. Ναι. Που θα μπορεί να το παρακολουθήσει και άντρας αυτό, αλλά είναι πιο πολύ για τη γυναίκα.
4: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
5: Ναι,
4: αυτό.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
4: Τι να είναι, θα το μάθω και θα σας τα πω.
5: Δεν σταματάει το μυαλό μου να σκέφτεται. Δηλαδή. Και μετά σκεφτόμουν να καλά, Ρενατάσα. Δεν προλαβαίνεις ούτε τουαλέτα να πας. 4 άλλα πράγματα θα βάλεις κάτω από το κεφάλι σου αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω τώρα, έχω αρρώστια μέσα μου. Να σου πω κάτι. Δεν περνάω καλά με τίποτα. Παρά μόνο με την οικογένειά μου και με τη δημιουργία. Δηλαδή, έλα να καθίσουμε τώρα εδώ, να μιλήσουμε για επιχειρήσεις, να μου πεις ένα καινούριο project. Φτιάχνομαι, εκστασιάζομαι. Όλα τα υπόλοιπα τα βαριέμαι, τα κουτσομπολιά, αυτά τα γυναικουλίστηκα. Να πάμε, να πιούμε καφέ, να κουτσομπολέψουμε την άλλη. Το έχω λίγο και από τη μάνα μου αυτό, γιατί και η μάνα μου ήταν έτσι. Δεν έβγαινε για καφέδες, δεν είχε φίλες, είχε το κεφάλι κάτω και δούλευε. Δημιουργία. Αυτό είναι το καλύτερο αγχολητικό. Και το καλύτερο αφροδισιακό.
4: Πάρα πολλά κορίτσια που είναι έξω και είναι μόνα τους. Και που δεν έχουν καταφέρει να βρουν το σύντροφο, έναν οίκο στη ζωή τους. Και παλεύουν και προσπαθούν και κάπου έχουν βάλει λίγο και σαν σημαία και την ανεξαρτησία τους. Είναι και αυτό μια παγίδα που πέφτουμε εμείς οι γυναίκες πολλές φορές. Τι θα τα συμβούλευες?
5: Τι να σου πω τώρα, Ρέλη, πιάνεις ένα θέμα που πρέπει να αφιερώσουμε άλλη μια ώρα.
4: Ναι,
5: τρεις εκπομπές.
4: Τέσσερα project και τρεις εκπομπές.
5: Το βλέπω και με την κόρη μου, δηλαδή ανησυχώ πάρα πολύ, είναι 14 χρονών. Εκεί πέρα έξω γίνεται χαμός πια. Εγώ είμαι ίσως μια άλλη γενιά, όπου είχαμε την τύχη να έχουμε κάποιους ανθρώπους δίπλα μας, έτσι λίγο πιο σοβαρούς. Δεν υπάρχει σοβαρότητα εκεί έξω. Ούτε από τις γυναίκες, ούτε από τους άντρες. Μην τα ρίχνουμε όλα στους άντρες. Δεν υπάρχει σοβαρότητα από πουθενά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι να μείνεις σε μία σχέση, απλά για να πεις ότι έχω μία σχέση και να κάνεις ένα παιδί που μετά θα το μετανιώσεις και θα βαρύνεις και το παιδί. Καλύτερα
4: φυσικά
5: να μείνεις μόνος. Δηλαδή, αυτή τη συμβουλή δίνω στην κόρη μου. Της λέω, παιδί μου, αν είσαι με κάποιον ο οποίος δεν θα σε κάνει ευτυχισμένη, δεν θα σε κάνει να νιώσεις καλά, μείνε μόνη σου. Μην παντρευτείς ποτέ και μην κάνεις ποτέ παιδί.
4: Έχει η γυναίκα με σημαία την ανεξαρτησία της χάσει το ρόλο της σήμερα? Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό έχει λίγο χάσει το πώς πρέπει να είναι λάθος η έκφραση του πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Πώς μπορεί να ζήσει και να είναι ευτυχισμένη?
5: Έχουμε λίγο μπερδευτεί, όχι το έχουμε χάσει. Γιατί τι έγινε, τι γίνεται με τη γυναίκα? Η γυναίκα στο παρελθόν ήταν ο ρόλος της στην κουζίνα. Να μαγειρεύει, να πλένει πιάτα και να περιμένει τον αφέντη να του φέρνει τις παντόφλες.
4: Και να μην μπορεί να φύγει μετά γιατί δεν είχε και την ανεξαρτησία.
5: Άμα γεια σου, λοιπόν. Βγήκαμε λοιπόν στη δουλειά έξω και πολύ καλά κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν μας πήρε και κάποιον από τους ρόλους που έχουμε. Έχουμε όλα αυτά που είχαμε Και έχουμε και τη δουλειά. Σωστό. Δηλαδή, δεν είπαμε θα βγούμε στο σπίτι, αλλά έλα εδώ τώρα εσύ μεγάλε. Θα κάνει λίγο σκούπα, θα κάνει λίγο σφουγγάρι, θα ασχοληθεί λίγο με τα παιδιά. Τα κάνουμε όλα και κάνουμε και τη δουλειά. Αυτή είναι η παγίδα που έχουμε πέσει.
4: Μπαίνουν σιγά σιγά και τα νέα γόρια. Σιγά σιγά, αργά αργά, μέσα αυτό το τρυπάκι. Γιατί είμαστε, είμαστε πίσω ακόμα.
5: Είμαστε αλλά... πίσω, γιατί στο
4: λέω
5: σαν μαμά και εγώ που έχω γιο, ακόμα και εγώ που έχω γιο και που θα έπρεπε να τα κάνω διαφορετικά τα πράγματα. Πέφτω στο λάθος, γιατί έτσι είμαστε μαθημένοι.
4: Όλη αυτή την επιθετικότητα που βλέπουμε στην ζωή, στην κοινωνία μας, που αφορά από το bullying μέχρι ό,τι γίνεται με τις γυναικοκτονίες, μέχρι όλα αυτά. Τι γίνεται εκεί, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια κοινωνία που έχει αυτά τα προβλήματα.
5: Εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί έχω μιλήσει πολύ ανοιχτά για το bullying, για τις γυναικοκτονίες, έχω μιλήσει, έχω πάρει θέση, είναι ότι εμένα βαθιά μου πεποίθησε ότι είμαστε εντελώς απροστάτευτοι από το κράτος, απροστάτευτες οι γυναίκες. Δηλαδή, σφυρίζουν όλοι αδιάφορα και είμαστε μόνες μας. Και αυτό που λέω στην κόρη μου είναι το εξής. Όταν δεις το πρόβλημα, πριν μπεις μέσα σε αυτό, φύγε.
4: Έτσι.
5: Γιατί αν μπεις, δεν μπορεί να σε προστατεύσει ούτε η αστυνομία, ούτε η πολιτεία, ούτε το κράτος, ούτε κανείς.
4: Ναι.
5: Φεύγεις πριν μπεις μέσα στο πρόβλημα. Τον τρελό τον βλέπεις και φεύγεις μακριά. Δεν θα γιατρεύσεις εσύ, τις έχω πει, κανέναν που έχει ψυχικά προβλήματα και δεν στέκει καλά.
4: Και που έχουμε, όπως και να το κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, την ευθύνη της επιλογής του συντρόφου. Οπότε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε νωρίς τι συμβαίνει. Αλλά πολλές φορές κρύβονται και αυτό είναι το πρόβλημα που καμιά φορά.
5: Βλέπεις μια σχέση. Εγώ πονηρεύω τα παιδιά μου. Βλέπεις έναν άνθρωπο. Μελέτα τη μάνα του, τον πατέρα του, την οικογένειά του, την αδερφή του. Μελέτα. Δες πριν μπεις, πριν δεθείς. Αν δεις ότι υπάρχει προβληματική συμπεριφορά. Λούις, έφυγες, μακριά.
4: Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε την επόμενη φορά που θα έρθει η Νατάσα εδώ στην εκπομπή. Είπαμε πολλά, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν Σάββατο πρωί εδώ στο ραδιοθάλαμο στον Αλφα Radio 989. Δεν είναι τυχαίο πώς κάποια πράγματα γίνονται από μικρά μεγάλα και πώς κάποιες γυναίκες γίνονται πρότυπα για όλες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Είναι η πρώτη μου φορά. Πραγματικά πέρασε υπέροχα.
4: Θα ξανάρθω.
5: Έχουμε να πούμε πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, αποχαιρετώ. Αύριο 6 το πρωί, Ντάν, εδώ θα είμαστε στον Αλφα Radio 989. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο.

0: παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Έλα, καλό σας βρήκα. Καλημέρα, καλημέρα. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Έλειψα κι εγώ ένα διάστημα, αλλά όχι, δεν πήγα διακοπές. Σας το λέω για να τα ξεκαθαρίζουμε και μεταξύ μας. Διότι η έναρξη του πρώτου μέρους της αδειάς μου συνέπεσε με την έναρξή μου στην καινούργια μου δουλειά. Οπότε το ρεπορτάζ τρέχει, όπως ξέρετε, και ειδικά μέσα χρεωμένος με την κεντροαριστερά και εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματα και θάματα. Φεύγει ο ένας, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα δεν προλάβαινα να μετράω παραιτήσεις. Αναμενόμενες, για εμάς που κάνουμε το ρεπορτάζ και έχουμε την άνεση και την πολυτέλεια να μιλάμε με όλους τους βουλευτές των κομμάτων. Οπότε απλά περιμέναμε πότε θα έρθει η επιστολή. Πήγε η επιστολή, δεν έχει πάει η επιστολή. Είναι καλή ώρα, σαν αυτό που έχει συμβεί με τον κύριο Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος έκανε την ανάρτησή του στο Facebook, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, παραδίδει και την έδρα του, αλλά όμως που προσμετράται στους βουλευτάς, διότι δεν έχει ακόμα αποστέλει την επιστολή στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά είναι μόνο τυπικό το θέμα. Πριν την καλοκαιρινή, αυτό το πρώτο κύμα της καλοκαιρινής μου άδειας, πόσους είχα αφήσει? Είχα αφήσει 23 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα τους βρίσκουμε 8 τον αριθμό. 8 εννοώ που είναι και ενεργώντες στο κόμμα. Γιατί είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως έχει κρατήσει μια πολύ διαφορετική γραμμή από την ιστορία με τον Στέφανο Κασελάκη και μετά. Επέλεξε πολιτικά, και αν ρωτάτε και τη γνώμη μου, και πολύ καλά έκανε, να κρατήσει τις αποστάσεις της από το πώς κινείται το κόμμα. Έχει μια κοινοβουλευτική παρουσία σε τελείως διαφορετική γραμμή, μπορώ να πω, από το κόμμα της σε πάρα πολλές των περιπτώσεων. Δεν συμμετέχει στα όργανα, τους αφήνει να εξελίξουν τα πράγματα όπως εκείνοι νομίζουν. Σήμερα έχουμε το πρωί, σε μία ώρα περίπου ξεκινά η ψηφοφορία για την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Είναι τυπικό το θέμα βεβαίως της επικύρωσης. Μέχρι χθες το μεσημέρι είχαμε δύο υποψήφιους, τη Ρένα Δούρου και τον κύριο Παύλο Πολάκη, όπου εκεί που ήμασταν οι δημοσιογράφοι στην πολιτική γραμματεία και περιμέναμε να ξεκινήσει στις 3 παρά 20, κάπως μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά για το τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης, και ανακοίνωσε ότι τελικώς δεν θα είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και να σας πω κάτι, είχε και ένα δίκιο ο κύριος Πολάκης αυτό που έγραψε, ότι όταν μιλάμε για 8 βουλευτές, δεν γίνεται να έχεις 2 υποψήφιους. Δεν γίνεται. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα σας έπιασα τα μούτρα, γιατί είναι, που λέμε, φρέσκα νέα, φρέσκα νέα. Έχουμε λοιπόν την ψηφοφορία σε περίπου μία ώρα, και 10:30 είναι προγραμματισμένη η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, πάρα πολλά, γιατί αυτές τις 15 μέρες που έλειψα από το ραδιόφωνο, εννοείται ότι ήμουν στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, εκεί δηλαδή που παράγεται και βγαίνει το ρεπορτάζ. Πήγαμε και στις συγκεντρώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς. Πήγαμε και στα του κυρίου Ανδρουλάκη με τις θεματικές εκδηλώσεις που έχει επιλέξει, για να γίνει και πιο κατανοητό και πιο απτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε όλα τώρα σαββατιάτικα. Ξέρω ότι δεν είναι και η πρεμούρα σας τα πολιτικά, αλλά είπαμε, το Σαββατοκύριακο πάντα μας δίνει αυτή την πολυτέλεια να είμαστε πιο ήρεμοι, να μην μας κυνηγά ο χρόνος, να μην έχουμε αυτό το άγχος, Παναγία μου, θα κολλήσω στο ποτάμι, δεν θα κολλήσω στο ποτάμι, και μπορούμε λίγο έτσι με μια απόσταση και με μια ηρεμία να δούμε τα ζητήματα που μας απασχόλησαν, και βασικά να τα βάλουμε στη σωστή τους διάσταση. Γιατί αν από κάτι πάσχει αυτή η χώρα, είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση. Ή τα μικραίνουμε αυτά που θα έπρεπε να είναι μεγάλα, ή γιγαντώνουμε αυτά που είναι πραγματικά πολύ μικρά. Είναι και αυτό ίδιο των Ελλήνων. Αλλά είμαστε. Είμαστε ο καλύτερος λαός. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Πάμε στα του καιρού όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλά μας πήγε η θερμοκρασία. Είχε μια σχετική ζέστη, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και προς τα τέλη Ιουλίου. Πάλι καλά, την παλεύεις. Εγώ, να καταλάβεις, έχω ανοίξει air conditioner στο σπίτι 2 φορές. Άρα είμαστε σε μια καλή συνθήκη. ας την απολαύσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί από αύριο θα αρχίσει ο υδράργυρος να ανεβαίνει σιγά σιγά. Δευτέρα, Τρίτη, οι μετεωρολόγοι μας ενημερώνουν ότι θα δούμε σαραντάρια και, αλλά μετά πάλι θα έχουμε ανατροπή σκηνικού. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω 15 Αυγούστου να έχει μια καλή συνθήκη που θα φύγω. Εκεί θα φύγω για τις διακοπές μου. Θέλω να έχει μια καλή συνθήκη. Να μπορώ να κάνω τα μπάνια μου, να μην λιώνω κιόλας. Δεν μπορώ τη ζέστη, ρε παιδί. Δεν μπορώ αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Αλλά τι να κάνουμε. Τον καιρό τον παίρνεις όπως έρχεται. Και θα σας πω τώρα λοιπόν πώς έρχεται, για να είσαστε και προετοιμασμένοι. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ με βαθμία 6 ασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 36, στα ηπειρωτικά τους 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και τοπικά θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία εξαιρετική από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εσείς μην ξεχνάτε, μπορούμε να επικοινωνούμε πάντα με τους τρόπους που επικοινωνούσαμε και επικοινωνήσατε και λίγο νωρίτερα με την Έλλη Σπυροπούλου μέσω Viber στο 6947-989-989 και φυσικά στο mail μας onair@alpharadio989.gr. Και για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί λείψαμε και πολύ, πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βουτιά στην ιστορία.

0: 1290 ο βασιλιάς Εδουάρδος ο πρώτος εκδίδει το διάταγμα απέλασης, διατάσσοντας όλους τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την Αγγλία μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Οι περιουσίες τους και οι οικονομικές απαιτήσεις πολλών εκτοπισμένων κατασχέθηκαν. 1898 το ζεύγος Κιουρί ανακοινώνει την ανακάλυψη του πολωνίου ενός νέου ραδιενεργού στοιχείου, ανοίγοντας το δρόμο για την έρευνα στη ραδιενέργεια. Η ανακάλυψη έγινε προς τιμήν της Πολωνίας, πατρίδας της Μαρίας Κιουρί. 1922 η ελληνική κυβέρνηση μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία ανακοινώνει την αυτονομία της Μικράς Ασίας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διατηρήσει ερίσματα στην περιοχή. Το 1925 ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει το πρώτο τόμο του βιβλίου του «Αγών μου» που αποτελεί τη βασική διακήρυξη της ειδολογίας του ναζισμού και θα αποτελέσει το υπόβαθρο του πιο καταστροφικού καθεστώτος του 20ου αιώνα. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο κατά της δημοκρατικής κυβέρνησης ξεσπά ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα οδηγήσει στην επιβολή δικτατορίας. Ήταν προήμιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Το 1944 ο Χιντέκι Τότζο παραιτείται από πρωθυπουργό της Ιαπωνίας λίγες μέρες μετά την πτώση της Αϊπάν και τη σοβαρή επιδείνωση της ιαπωνικής θέσης στον Ειρηνικό. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο για την Αποανατολή και εκτελέστηκε το 1948. Το 1955 κάνει πρεμιέρα το νεορεαλιστικό δράμα του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική πόλη», μια ταινία σταθμό στον ελληνικό κινηματογράφο. Ξεχωρίζει το πολιτικό υπόβαθρο της εποχής και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1968 ο Ρόμπερτ Νόις και η Γκόρντον Μουρ ιδρύουν στην Καλιφόρνια την Intel. Λίγα χρόνια αργότερα το Intel 4004 αποτελεί τον πρώτο μικροεπεξεργαστή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών. Το 1971 ο Πελέ αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Βραζιλίας με φιλικό μάτς εναντίον της Ιουγκοσλαβίας. Το μάτς στο Ρίο Ντε Τζανέιρο λίγη ισόπαλο. Το 1976 η 14χρονη Νάντια Κομανέτσι γράφει ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ καθώς γίνεται η πρώτη αθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική που βαθμολογείται με 10 από τους κριτές. Ένα επίτευγμα που θεωρούνταν ακατόρθωτο μέχρι τότε. Το 1991 ο πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush ο πρεσβύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσσει την αισιοδοξία του για την επίλυση του Κυπριακού. Το 1994 παγιδευμένο όχημα εκρηγνείται στον εβραϊκό κοινοτικό κέντρο του Buenos Aires, σκοτώνοντας 85 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300. Η έρευνα σημαδεύεται από κατηγορίες για συγκάλυψη και σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες. Το 1994 στην Ιταλία μια 62χρονη γυναίκα γίνει αγοράκι μεσοτεχνητής γονιμοποίησης, προκαλώντας διεθνή αίσθηση για τα τότε όρια της ιατρικής και της μητρότητας. Το 1995 αρχίζει η έκρηξη του ηφαιστείου Σουφριέρ Χίλ στις Καραϊβικές. Η δραστηριότητα κατέστησε μεγάλο μέρος του νησιού ακατοίκητο. Τα 2/3 του πληθυσμού εγκατέλειψαν τις αιστείες τους. Και το 2002 ο αρχηγός της Ελλάς Φώτης Νασιάκος ανακοινώνει ότι οι ελληνικές αρχές εξάρθρωσαν τον εκτελεστικό πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατονομάζεται ως ηγετικό πρόσωπο. Πρόκειται για το τέλος εποχής για την οργάνωση που έδρασε για 27 χρόνια. Είναι πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό το να μπορείς να βουτάς την ιστορία έτσι, να δεις και να πιάνεις και το νήμα από εκεί που έχει αφαιθεί. Να πούμε όμως χρόνια πολλά σήμερα στον Εμίλιο και την Εμιλιανή. Χρόνια σας πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Και σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Δεν έχω κάνει ούτε καν τις συστάσεις. Δεν είχα τέτοια αγωνία να σας ανταμώσω. Μου λείψατε. Αλήθεια είναι αυτό. Μου λείψατε, μου λείψαν οι προβληματισμοί μας, οι αντιπαραθέσεις μας, οι διαφορετικές μας απόψεις. Μ' αρέσει αυτό εμένα πολύ, είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Δεν μπορείς να συζητήσεις τα πράγματα, ας το καλύτερα να πάμε στην Αποανατολή. Εκεί μπορεί να είμαστε πιο τυχεροί. Λοιπόν, είμαι η Άγγελε Κυλάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντι μου ο αδερφός μου που μου λείψε και αυτό, Σταμάτης Καρλούτσος. Και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Αποχαιρετήσαμε δύο σπουδαίες κυρίες την εβδομάδα που πέρασε, τη Μάρο Κοντού και την Μπόνι Τάιλερ. Έτσι, λέω να πάμε μέχρι το K20, να πάμε. Πρώτα, βέβαια, πρώτα τη Μάρο Κοντού. Ήταν πολύ συγκινητικά και αυτά που είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Καλωρίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε. Τι μου λες. Άκουσα καλά, ή με γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε σκασμός Αντωνάκη. Όχι, είπε σκασμός Αντωνάκη μου. Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
2: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα.
1: Η κουλούρα,
2: έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
1: Παθός είσαι.
2: Παθός και μαθός.
1: Δεν λογαριάζω τίποτα. Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
3: Τώρα, πάρτο και φύγε.
1: Με καπέλωσε. Φεύγω. Φεύγω που είναι η Μαρίτσα. Φεύγω. Δεν με καπέλωσε κανείς σε μένα μέχρι σήμερα. Να τι τη δίνει που με γραμμάσατε.
3: Τι συνέβη.
1: Φεύγω. Να την πληρώσω. 100 φορές να την πληρώσω, κυρία Κουμάρο Μπεμπέκα. Δεν με ξέρετε καλά εμένα. Εγώ είμαι Παλάβρας. Σήμερα παντρεύτηκα, σήμερα χωρίζω. Διαζύγιον!

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com, artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είμαστε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, δεν μπορώ να μην το λέω συνέχεια, είναι ο αδερφός μου, αυτός που έχω υιοθετήσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη και στην Τίνα. Και εγώ χαίρομαι, παιδιά, που ξανανταμώσαμε και έχουμε να πούμε και σήμερα πάρα πολλά. Το πιο αστείο, βέβαια, που έχω διαβάσει. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ψυχραιμός άνθρωπος, το ξέρετε, ειδικά όσοι έτσι επικοινωνούμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω πάντα να είμαι ψυχραιμή. Αλλά αυτή την σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ να φορολογήσει τον Καναδά, γιατί λέει μολύνεται το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά. Ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω καθόλου τι να πω. Θα μείνω, πώς λένε και στο χωριό μου, speechless. Speechless θα μείνω, γιατί δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Στο σοβαρό όμως κομμάτι είναι ότι μέχρι και χθες περισσότερες από 200 πυρκαγιές είναι εκτός ελέγχου στον Καναδά, και καταλαβαίνουμε, επειδή τα έχουμε ζήσει τα τελευταία πολλά χρόνια με μεγάλη ένταση σε πάρα πολλές χώρες, και αυτό επιτρέψτε μου, θέλω πάντα να το υπογραμμίζω, γιατί είμαστε όλοι πάρα πολύ εύκολοι στο να κατηγορούμε τη χώρα μας, τον κρατικό μηχανισμό, αν μπορεί να ανταποκριθεί. Έβλεπα εχθές τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος, ο οποίος έδινε κάποια στατιστικά στοιχεία για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο κύριος Αρτοπίος, θέλω να σας το πω αυτό. Βέβαια, αυτός δεν το κάνει γιατί είναι αξιωματικός και έχει το εθνόσημο. Εγώ που δεν είμαι αξιωματικός και δεν έχω το εθνόσημο, αυτούς τους τύπους που έχουν προκαλέσει τις πυρκαγιές, γιατί έτσι μπορούν να πάρουν το αγροτικό τους μηχάνημα και να πάνε να προκαλέσουν πυρκαγιά, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι θα ήθελα να τους βάλω στη σειρά, να τους περάσω τα χαστούκια, όπως έκανε ο... Ποιος το έκανε? Ο Βέγκος δεν το έκανε αυτό σε μια ταινία που έβαζε τις αδερφές του στη σειρά και τις χαστούκιζε? Μπράβο. Αυτό. Και δευτερευόντως, θα ήθελα να υπάρχει ένας νόμος που να προβλέπει ότι αν εσύ πας σε αντιπυρική περίοδο να κάνεις εργασίες οι οποίες είναι επικίνδυνες και προκαλέσεις φωτιά, θα πρέπει να αντικαταστήσεις και να κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου και για το φυσικό περιβάλλον αλλά και για τις περιουσίες που χάνονται. Θέλω πάρα πολύ πραγματικά, μιας και θα μαζευτούν τις επόμενες μέρες εκεί οι 300 της Βουλής, να συζητήσουν, δηλαδή στην πραγματικότητα να τσακωθούν, δεν πρόκειται να συζητήσουν, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μήπως κάποιος με ευαισθησίες εννοώ στο περιβάλλον και στο κλίμα, να το θέσει και αυτό στο τραπέζι? Γιατί δηλαδή πρέπει οι υπόλοιποι φορολογούμενοι με τις εισφορές μας και τους φόρους που πληρώνουμε να χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για την αντικατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές, όταν αυτές προκαλούνται από μένα, από το Σταμάτη? Δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένα ακόμα ανορθόδοξο και παράλογο που συμβαίνει. Θα έπρεπε ο υπαίτιος να έχει το βάρος της οικονομικής αποκατάστασης των σπιτιών που χάνονται και του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδασώνει μέχρι να πάει να συναντήσει τον δημιουργό του. Αλλά ποιος τα παίρνει αυτά τα μέτρα? Ποιος τα βάζει με τον πολίτη? Κανείς δεν τα βάζει. Δεν βλέπετε? Όλοι χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών, όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι απευθύνονται στον κόσμο και είναι το χαϊδεμένο μας παιδί. Όχι. Επιτέλους, και εύχομαι και ελπίζω να το κάνει αυτό, όπως το έχει πει σε πάρα πολλές τοποθετήσεις του Αλέξης Τσίπρας στο νέο του φορέα την Ελλάς, επειδή σας είπα είχα την ευκαιρία όλες αυτές τις μέρες να είμαι στα σημεία του ρεπορτάζ, να βλέπω και παλιούς φίλους και έτσι συνεργάτες που πορευτήκαμε κάποια χρόνια μαζί, αλλά κυρίως να ακούμε πάρα πολύ προσοχή αυτά που έχουν να πούν οι αρχηγοί. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς με προσοχή, να έχεις και το υπόβαθρο και να καταλαβαίνεις που το πάει. Χάρηκα όμως, γιατί ήταν ίσως η πρώτη φορά που άκουσα ένα πολιτικό αρχηγό να λέει ότι εμείς τώρα εδώ πέρα πρέπει λίγο να συγκρουστούμε, παιδιά. Πρέπει να τα σπάσουμε αυτά τα δόλια, τα αυγά, να γίνει ομελέτα. Εντάξει, εννοείται ότι όλοι με τον πολίτη είμαστε. Αλλά όταν ο πολίτης ασχημονεί, δεν μπορούμε ούτε να τον επικροτούμε ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και προφανώς ένα διοικητικό πρόστιμο των 2.000 ευρώ δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί αν σου έχει κάψει μια ολόκληρη περιοχή, όχι, δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να μάθει αυτός ο πολίτης ότι δεν παίρνουμε τα εργαλεία μας, δεν παίρνουμε τα μηχανήματα, δεν κάνουμε σιδηροκατασκευές, δεν καίμε ξερά, δεν κάνουμε τίποτα. Αντιπυρική περίοδος. Και για να μην ματιάσουμε και το πυροσβεστικό σώμα, έχει σκίσει φέτος. Όλες τις φωτιές τις έχει πιάσει από την αρχή, τις έχει θέσει υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν καταστρέψουν. Αλλά εντάξει, όταν το 90%. Μάλλον ο κύριος Αρτοπίος ήταν λίγο πιο επίοικης, γιατί έδωσε ένα ποσοστό γύρω στο 80 με 85% ότι ξεκινούν οι πυρκαγιές από. Όχι από δόλο, προφανώς. Όσοι βάζουν πυρκαγιές από δόλο είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, 2-3%. Οι περισσότερες είναι από αμέλεια. Απλά εγώ να θυμίσω για την ιστορία ότι πέρσι που το συζητούσαμε εδώ με εκπροσώπους της Greenpeace, μας είχε ανεβάσει αυτό τον αριθμό στο 95%. Το 95% των πυρκαγιών προκαλούνται συνήθως από ανθρώπινη αμέλεια. Η ανθρώπινη αμέλεια όμως, η δική μου, του Σταμάτη, της Τίνας, της Όλγας, του Μιχάλη, του Γιάννη, όλων που βρισκόμαστε και συζητάμε, έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Γιατί τώρα πια που μπαίνουμε και στον καύσωνα και έχουμε και 1,5 μήνα μπροστά μας ακόμα, με τους πυροσβέστες μας να είναι ήδη κουρασμένοι, έχουν αντιμετωπίσει πάνω από 1,000 φωτιές. Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, πάνω από 1,000 φωτιές. Θέτουμε δηλαδή σε κίνδυνο και τους προστάτες των ζώων μας, των περιουσιών μας και του φυσικού μας τοπίου. Λίγο να σοβαρευτούμε δεν θα ήταν κακό, θα έλεγα. Α, και να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Νόμιζα ότι το άκουγα μόνο από τους Έλληνες, αλλά το είδα τις προηγούμενες μέρες που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Αν νομίζω ότι το είχα δει και πέρσι στις μεγάλες φωτιές της Γαλλίας, οι φωτιές δεν σβήνουν με το λάστιχο της αυλής. Έτσι και το ξανακούσω αυτό πραγματικά, θέλω να πάω να βρω τον κάτοικο που θα το πει και να πάω σε διάλειμμα για να μην συνεχίσω τη σκέψη μου, δεν είναι σωστό πρωί-πρωί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Θέλω να ολοκλήσω το θέμα με τις πυρκαγιές στον Καναδά. Διαβάζω λοιπόν ότι σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα του Διυπηρεσιακού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών, 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου. Μιλάμε μέχρι αργά χθες. 206, είπαμε, είναι εκτός ελέγχου. 896 είναι στο σύνολό τους οι πυρκαγιές που είναι ενεργές πυρκαγιές. 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στη μέρα, δηλαδή χθες Παρασκευή. Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως το στάδιο με λιγότερη δραματική εξέλιξη για τον Καναδά από το 2023. Καλά, εντάξει, τότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά σχεδόν για το σύνολο και της Ευρώπης, να θυμίσω. Είχαμε mega fires, είχαμε πάρα πολύ ζέστη από πολύ νωρίς, με ξηρασία, χωρίς βροχές, όλα αυτά που δυστυχώς συντελούν στο να έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Έχουν καεί μέχρι στιγμής 28 εκατομμύρια στρέμματα, μέχρι στιγμής, και αυτά είναι το 2026, έτσι απλά το λέω. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της Καναδικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, μόλις την περασμένη Παρασκευή ο αριθμός αυτός βρισκόταν πιο κοντά στα 16 εκατομμύρια στρέμματα, για να καταλάβουμε μέσα σε 5 ημέρες την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί ο Καναδάς. Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Οντάριο, όπου παρέμεναν εκτός ελέγχου πάνω από 80 πυρκαγιές, όπως διευκρίνησε στον τύπο ο Ντακ Φόρτ, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας. Δυστυχώς οι φωτιές μας έχουν δείξει ήδη από το 2019 και μετά, και λίγο νωρίτερα έχει συμβεί αυτό, δηλαδή στη χώρα μας τις mega fires είχαμε αρχίσει πια να τις βλέπουμε να έρχονται εκεί προς το 2017, το 2018 βιώσαμε μια απόλυτη καταστροφή στο μάτι, απόλυτη από όποια πλευρά και να τη δεις, και λόγω των ζωών που χάθηκαν, ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να το ξεπεράσω και δεν το έχω ξεπεράσει, απλά να αφήσω τον εφιάλτη πίσω, να δω τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να μην ξανασυμβεί. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας, έτσι και στις πυρκαγιές, είναι ταγκό. Χρειάζεται εμάς και χρειάζεται και την κρατική μηχανή. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, πρέπει να υπάρχουν διανοίξεις ειδικά στα δάση για να μπορούν να περνούν τα πυροσβεστικά οχήματα, να μπορεί να αναπτυχθεί το πεζοπόρο τμήμα, να μπορούν να κινηθούν όλα τα σωστικά μέσα. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε, αλλά ό,τι και να γίνει, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι ο κρατικός μηχανισμός, αν εμείς πηγαίνουμε και δημιουργούμε σκουπιδότοπους σαν αυτούς που βλέπουμε πολύ συχνά στα Μεσόγεια, καλά, γιατί εδώ στην Κηφισιά τι γίνεται? Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Δηλαδή εμείς τώρα τι περιμένουμε? Ένα μαγικό ραβδί? Εγώ μαζί σας, να τους βάλουμε και τους 300, μάλλον αφήστε τους 300, να βάλουμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στον τοίχο, να τους στήσουμε και να τους αρχίσουμε να τους πυροβολούμε. Να τους λέμε το ένα, να τους λέμε το άλλο, το παράλληλο. Ωραία. Δηλαδή εσύ τα σκουπίδια σου και τα μπάζα σου που πας και τα πετάς σε ένα χωράφι που είναι εγκαταλελειμμένο και έχει και ξερά, θα πεις τι μετά? Ότι σου φταίει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας? Ποιος? Ο Πολάκης? Ποιος σου φταίει? Η Κωνσταντοπούλου? Ποιος σου φταίει όταν τα σκουπίδια σου πας και τα πετάς εκεί και θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή των γειτόνων σου? Δεν σου φταίει κανένας. Σου φταίει το ξερό στο κεφάλι. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό ίσως και οι δήμαρχοι θα έπρεπε να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά να βάλουν κάμερες παντού. Να έχουν κάμερες παντού, για να μπορούν να καταγράφουν την παραβατικότητα, και αν εγώ πάω και πετάξω τα μπάζα μου και προκληθεί ζημιά στο σπίτι του Σάκη, καλή ώρα που έχει στείλει το μήνυμά του και μας καλημερίζει, θα πρέπει ο κύριος δήμαρχος να έρθει να με τσιμπήσει και να μου πει: κυρία μου, δεν ξέρω τι θα κάνετε,
θα αποκαταστήσετε το σύνολο της φθοράς του σπιτιού του γείτονά σας, διότι προκλήθηκε από την ανοησία σας και αφού δεν μπορώ να σας κάνω λοβοτομή, θα πρέπει να επιβάλλω ένα τρόπο αποκατάστασης. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Έτσι είναι, το ακούω, έτσι το συζητάω. Αλλά το άλλο δεν γίνεται εσύ να δημιουργείς σκουπίδια και να περιμένεις ότι αυτά δεν θα προκαλέσουν πρόβλημα. Δεν γίνεται. Τώρα θα μου πεις, τι μυαλό διαθέτει ο καθένας. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα ζήτημα το τι μυαλό διαθέτει ο καθένας. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μυαλό που διαθέτει ο καθένας και επειδή ελεύθερη χώρα είμαστε, δημοκρατική χώρα είμαστε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να νομίζει ό,τι θέλει για τον εαυτό του, χρειάζεται ένα σοβαρό κράτος να αντιμετωπίζει αυτή την ανοησία. Και ο καλύτερος τρόπος να την αντιμετωπίσει αυτή την ανοησία είναι να είναι ξεκάθαρο ότι τη ζημιά που θα προκαλέσει το γείτονά σου την πληρώσει εσύ. Όχι τώρα όπως είχαμε αυτή την ιστορία με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε και ακόμα αναζητούν το ποιος έχει την ευθύνη. Ενώ είναι αυτό με στενοχωρεί σε αυτή τη χώρα. Τα πολύ απλά τα κάνουμε σύνθετα. Δεν είναι όλα σύνθετα και δεν είναι όλα συνωμοσιολογία. Πολλά πράγματα είναι ξεκάθαρα μπροστά μας. Την απόλυτη ευθύνη την έχει αυτός που ανέλαβε να δημιουργήσει την καινούργια πολυκατοικία. Αυτός όφιλε πριν ξεκινήσει τις χωματουργικές εργασίες, πριν ξεκινήσει να ρίχνει τα μπετά, να διασφαλίσει ότι

άλλους σας γυρνάει την πλάτη και καλά σας κάνει, διότι συμπεριφέρεστε, απευθύνομαι στο πολιτικό προσωπικό, σαν μικρομέγαλα. Ασχολείστε μόνο με την ουρά σας και αυτό δεν αφορά την κοινωνία. Αφορά ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι μια βάση στα κόμματα στην οποία απευθύνονται. Από εκεί και πέρα ο υπόλοιπος πληθυσμός της χώρας νιώθει και άστεγος πολιτικά και μόνος του και απογοητευμένος και στεναχωρημένος. Όταν είπαμε το κεφάλι δεν δίνει το καλό παράδειγμα, τι να σου κάνει το χέρι ή το πόδι. Το λέω ως γενική τοποθέτηση, δεν ανήκω εγώ σε αυτή τη συνωμοταξία, εγώ είμαι μουρλή, το ξέρετε, είμαι και σπαρτιάτης άλλωστε. Εγώ παίρνω την ευθύνη ακόμα και αυτή που δεν μου αναλογεί. Προφανώς δεν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το κάνει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος πρέπει να έχει ένα καλό παράδειγμα και να το ακολουθεί. Όταν το παράδειγμα είναι προβληματικό, θα είναι προβληματικός και ο πολίτης. Και όχι πάντα επειδή θέλει να είναι προβληματικός, γιατί έχει κουραστεί να ελπίζει, να απογοητεύεται και να μην βρίσκει και άκρη στο πρόβλημά του. Σου λέει, αδερφέ, άστο. Κάτσε να δω πώς θα βγάλω το μήνα τώρα. Κάτσε να δω. Θα φτάσω μέχρι τις 27-28. Εντάξει, γιατί άμα φτάσω 27-28, μετά το διήμερο, τρίμερο, κάπως παίρνεις μια βαθιά ανάσα, περνάει. Αλλά εδώ μιλάμε ότι φτάνεις μέχρι τις 17 και μετά πόσες ανάσες να πάρεις. Δηλαδή, εγώ που έχω και πρόβλημα με τις ανάσες. Είναι το βασικό μου ζήτημα αυτό, ξέρεις. Και στη θάλασσα, όταν πηγαίνουμε με τον Γιώργο, μου λέει, παιδί μου, πάρε σωστά τις ανάσες. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Δεν μπορώ. Άρα, εγώ καταλαβαίνεις τώρα, από τις 17 του μήνα και μετά είμαι. Μάλλον ήμουν. Διότι, όπως σας έχω πει, έχω αναπτύξει μια νέα φιλοσοφία που μου κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία. Επειδή ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς δεν θα μου φτάσουν τα λεφτά, τα τρώω φρέσκα. Δηλαδή πάω τα πληρώνω όλα στην αργή. Πληρώνω μέχρι εγώ 30 του μήνα. 3 του μήνα δεν έχω σάλιο, τίποτα. Σάλιο. Τα έχω όμως πληρώσει όλα. Έχω εξασφαλίσει τη βενζίνη όταν χρειάζεται να μετακινηθώ με το αυτοκίνητο. Εννοείται τα τσιγάρα μου γιατί είμαι και καπνίστρια. Να υπάρχει φαγητό στο σπίτι. Και μετά δεν έχω σάλιο. Άρα δεν έχω προβληματισμούς μετά. Δεν σκέφτομαι. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχω και πορεύομαι όπως έτσι. Που δεν έχω. Είναι μια βαθιά φιλοσοφημένη κίνηση, άμα το καλώς σκεφτείτε. Γιατί όταν το βάλεις στη ζυγαριά στο τέλος της ημέρας, τι έχει σημασία? Έχει σημασία η ψυχική σου υγεία. Πρέπει να αισθάνεσαι καλά. Και αν δεν αισθάνεσαι καλά, δεν έχεις αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με τα παιδιά σου όπως τα ήθελες. Δεν μπορείς να κοινωνικοποιηθείς όπως τα ήθελες. Γιατί έχεις ένα μόνιμο «Ωχ, Παναγιά μου, ωχ, Παναγιά μου». Ενώ, άμα δεν έχεις, δεν έχεις ακούσει που λέει «μικρά καράβια, μικρές φουρτούνες». Εγώ αυτό έχω φιλοσοφήσει και αυτό έχω κάνει η πράξη στη ζωή μου. Μικρό καράβι, μικρές φουρτούνες. Μουσική και επιστρέφω να πω και εγώ την καλημέρα μου στο Σάκη και στο Βαρκάρι στον Αχέροντα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα πάω τώρα στα μηνύματά σας. Πρώτα όμως θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχει στείλει ο αγαπημένος μας ο Κώστας, είναι οδηγός ταξί. Είναι χρηστικό. Προσέξτε όλοι σας όσοι κινείστε στο δρόμο αυτή την ώρα. Τι μας λέει ο Κώστας? Ό,τι αυτοκίνητο έρχεται από Νίκαια προς Αθήνα και Λαμία, μισό λεπτό να το ανοίξω, ναι, δεν μπορεί να στρίψει αριστερά στη λεωφόρο Κηφισού γιατί είναι κλειστά. Όλα τα οχήματα συνεχίζουν προς την Πέτρου Ράλη και κάνουν αναστροφή στο πρώτο διάζωμα που υπάρχει, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας μικρός χαμός που σας το υπογράφω ότι σε λίγο αυτός ο μικρός θα είναι μεγάλος χαμός. Μαντέψτε, λέει, πόσοι τροχονόμοι υπάρχουν για να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Σωστά, μαντέψατε κανένας. Σιγά, Κώστα μου, μην ερχόταν ο τροχονόμος τώρα εκεί πέρα. Εκεί δεν έχει να κόψει κλίσεις, ούτε να κάνει αλκοτέστ, ούτε να ελέγξει. Εκεί σου λέει να τρέχουν αποκλείεται, γιατί είναι μποτιλιαρισμένοι. Με 5 χιλιόμετρα, άντε στην καλύτερη με 10 θα πηγαίνουν. Άρα γιατί να ασχοληθώ? Άσε τον κόσμο να βρει την άκρη του. Θα σκέφτεται ο τροχονόμος. Αν και δεν θέλω να υποτιμούμε τη δουλειά των τροχονόμων, εγώ θα ήθελα να είναι πολύ περισσότεροι στους δρόμους. Να θυμίσω όμως έτσι, γιατί έχει μια αξία αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας, ότι και αυτή η υπηρεσία, όπως και πάρα πολλές υπηρεσίες στο κράτος, αποδεκατίστηκαν, ας μου επιτραπεί αυτός ο ακραίος όρος, κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Πάρα πολλοί πήραν σύνταξη και φύγανε γιατί ήταν πολύ αβέβαιο όλο αυτό που συνέβαινε στη χώρα εκείνα τα χρόνια. Δεν αντικαταστάθηκαν γιατί το κράτος δεν μπορούσε να κάνει προσλήψεις. Είχαμε την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα να τους βλέπω έξω να κάνουν ελέγχους και να σου πω και κάτι, Κώστα, να είναι και πιο, να έχουν και ένα συμβουλευτικό ρόλο. Όταν βλέπεις ένα πιτσιρικά, μίλησε του πρώτα, εξήγησε του έτσι με μια γλυκύτητα, εξήγησε του ότι ο δρόμος είναι προτεραιότητα. Γιατί όταν παραχωρείς προτεραιότητα, δεν την παραχωρείς στο γιο ταχύ που θέλει να σε προσπεράσει ή στο μηχανάκι που παίζει με το κινητό του. Παραχωρείς προτεραιότητα στη ζωή. Και είναι κρίσιμο μέγεθος. Δεν βγαίνουμε στο δρόμο για να μετρήσουμε τον πόη μας. Να μην πω κάτι άλλο που τα χώρια επί σειρά ετών το είχατε ως προέκταση. Όχι, δεν βγαίνουμε γι' αυτό. Βγαίνουμε για να πάει ο καθένας στη δουλειά του και να επιστρέψει σε αυτούς που αγαπά, τον αγαπούν και τον περιμένουν. Αυτό πρέπει να μας γίνει βίωμα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να μας γίνει βίωμα αυτό. Και μας έχει στείλει και μια φωτογραφία, γίνεται του κουτρούλι, δεν το συζητώ. Είναι, δεν υπάρχουν. Χτες, να σου πω, Κώστα μου, χτες πήγαινα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το λέω στο φίλο μου Βαρκάρη στον Αχέροντα. Θα έρθω τώρα, σε σένα θα έρθω, να σου πω τι ωραίες διακοπές έκανε. Και ήτανε, είδα 3-4 πιτσιρικάδες πάνω στο μηχανάκι που αντί να ασχολούνται με το δρόμο, είχαν βάλει αυτή τη βάση για το κινητό εκεί στο τιμόνι και κοιτούσαν παιδιά χαμηλά το κινητό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εκεί σε σώζει λοβοτομή. Δεν σε σώζει. Δεν σε σώζει. Και επίσης είναι και κάποιοι συναδελφοί σου, Κώστα μου, που είναι λίγο απρόσεκτοι. Και ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να κάνει λάθη. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί όπως έχουμε την απέτηση οι νόμοι να τηρούνται από τα όργανα της τάξης, έτσι πρέπει και οι επαγγελματίες οδηγοί να δίνουν το καλό παράδειγμα. Το λέω και για τους οδηγούς των λεωφορείων. που κι αυτοί κάτι έχουν πάθει. Παντού υπάρχουν οι καλοί, παντού υπάρχουν οι κακοί. Παντού υπάρχουν οι καλοί γιατροί, παντού υπάρχουν οι γιατροί που θέλουν φακελάκι για να σε σώσουν και αν. Παντού υπάρχουν οι καλοί νοσηλευτές, υπάρχουν και οι κακοί νοσηλευτές που θα σε παρατήσουν βρώμικο στο κρεβάτι του πόνου. Ενώ υποτίθεται ότι πληρώνονται για να σε προσέχουν. Παντού υπάρχουν αυτοί. Αλλά δεν είναι η γενική εικόνα. Το έχω ξαναπεί και το πιστεύω βαθιά. Δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας, δεν είναι διεφθαρμένο, δεν είναι άρρωστο. Είναι ένας μικρός αριθμός. Γι' αυτό και γίνονται πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και στα site και πρώτα θέματα στα δελτία. Γιατί είναι η μειοψηφία, δεν είναι το κανονικό. Το κανονικό είμαστε οι υπόλοιποι που την παλεύουμε. Και ναι, θα απαντήσω και σε άλλα μηνύματα. Ναι, οι υπόλοιποι προσπαθούμε, δίνουμε τον αγώνα μας, θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα. Καμιά φορά το ξεχνάμε αυτό στην αγωνία μας. Και επειδή το ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι και αυτά που λέω είναι αποτέλεσμα, κυρίως όταν μιλάμε για τα πολιτικά, αποτέλεσμα ρεπορτάζ, όταν μιλάμε για τα προσωπικά μας και τα οικογενειακά μας, είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, έχοντας μεγαλώσει δύο παιδιά που τώρα είναι σε μια ηλικία, εντάξει, ας πούμε με έναν τρόπο βλέπω και τα αποτελέσματα. Δεν είναι ότι οι γονείς δεν αγαπάμε τα παιδιά μας, δεν είναι ότι οι γονείς δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά μας, αλλά παράλληλα με το να τα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, έχουμε και όλο το άγχος. Σε ποιο σχολείο θα πάνε? Μας παίρνει να τα πάμε σε ιδιωτικό σχολείο, μπορούμε να τα πάμε σε αυτή την αθλητική δραστηριότητα? Ποιος θα τα πάει, ποιος θα τα πάρει από το σχολείο αν εμείς πρέπει να δουλεύουμε 12 και 13 ώρες? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές σε αυτή τη χώρα. Και το είχαμε συζητήσει, σας θυμίζω, όταν είχαν ανακοινωθεί αυτά τα 3.000 και τα 5.000 για τους γονείς, για τους νέους γονείς. Γενικώς εγώ δεν συμφωνώ με τα επιδόματα καθόλου, δεν μ' αρέσει η επιδοματική πολιτική. Δείχνει ότι δεν μπορείς στην πραγματικότητα να δημιουργήσεις πολιτικές και δομές πέρα και έξω από σένα, εσένα την σημερινή κυβέρνηση, τη χθεσινή, την προχθεσινή, την αυριανή, σε ένα κράτος που πρέπει να λειτουργεί ως οφείλει ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κυβερνήτης. Δεν το κάνεις αυτό. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο σημαντικό να ξέρει ένας γονέας ότι το πρωί που θα ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του, θα πάει το παιδί του στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό και γυρνώντας στις 5, στις 4, στις 3 θα το παραλάβει, θα είναι ταϊσμένο, θα είναι διαβασμένο, θα μπορέσουν να πάνε να ξεκουραστούν, να ξαπλώσουν αγκαλίτσα ή ο καθένας στο κρεβάτι του. Και να σηκωθούν μετά από μισή ώρα, τρία τέταρτα, να ζωγραφίσουν, να πάνε στις κούνιες, να μην χρειάζεται ούτε να το διαβάσει, ούτε να το τρέξει στη μία αθλητική δραστηριότητα ή στην άλλη. Όχι, όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχει λυμένα η πολιτεία. Και τη μεταφορά των παιδιών θα έπρεπε να έχει λυμένη η πολιτεία. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η κεντρική εξουσία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού θα είναι σε μία αγαστή συνεργασία. Δεν είναι όμως. Ο ένας νιώθει καλύτερος και σε μεγαλύτερο μέγεθος από τον άλλον. Ο άλλος λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ είμαι ρετός, δεν σηκώνω κουβέντα και γίνεται αυτό το μπάχαλο. Γίνεται αυτό το μπάχαλο. Και λες, τώρα έχω να αρχίσω τα χαστούκια από πού? Επειδή θα μου πάρει πολύ καιρό να τους χαστούκισω όλους τους υπευθύνους, άστο, αυτομαστιγώνομαι, καταπίνω τα προβλήματα, σφίγγω τα δόντια για να πάω τα παιδιά εκεί που πρέπει να τα πάω. Αυτή για μένα είναι και η σημαντική διαφορά της Ελλάδας από την κεντρική Ευρώπη. Φαντάσου να τα είχες όλα αυτά. Φαντάσου. Φαντάσου να μην είχες την αγωνία, Παναγία μου, να φύγω να πάω το παιδί στο σχολείο. Όχι, να παίρναγε το σχολικό, να έπαιρνε το παιδάκι σου, να ήσουν σίγουρος και ασφαλής ότι ο δάσκαλος θα κάνει τη δουλειά του και δεν θα παίξει με τα μαλλιά του. Να είσαι σίγουρος, να βλέπεις την πρόοδο του παιδιού σου, να βλέπεις το παιδί σου να γίνεται ευτυχισμένο. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις το παιδί σου να γίνεται ευτυχισμένο. Να σου επιστρέφεται το παιδί στο σπίτι με το αυτοκινητάκι του σχολείου, να είναι διαβασμένο, και αυτό και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ώστε να μην τρέχεις εσύ πανικόβλητος να κάνεις και τρίτη δουλειά για να πληρώσεις τα φροντιστήρια, γιατί μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. το να πληρώνει φροντιστήριο ένα νοικοκυριό είναι τεράστια τα λεφτά. Φάλε μετά που άμα περάσει το παιδί θα πρέπει να κόψεις εσύ τις δικές σου διακοπές, να του δώσεις τα μισά λεφτά που θα διέθετες να πάει και αυτό διακοπές. Γιατί θα πεις το αξίζει το πουλάκι μου. Τόσο αγώνα έδωσε όλη τη χρονιά. Ταλαιπωρήθηκε, διάβασε, πέρασε στη σχολή που ήθελε. Θα του δώσω 500, 600, 700 ευρώ να κάνει διακοπές. Άρα δεν θα κάνω εγώ διακοπές. Και αυτό έχει και έναν άλλο αντίκτυπο αρνητικό στη σχέση του ζευγαριού. Διότι απομακρύνεται, χάνεται, δεν έχει χρόνο ο ένας για τον άλλον. Έχουν χρόνο μόνο για τη δουλειά τους και στο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των παιδιών τους. Γιατί, άμα είσαι σοβαρή χώρα, δεν τα κάνεις αυτά. Βοηθάς, έτσι βοηθάς τα νέα ζευγάρια να κάνουν και δύο και τρία παιδιά. Τους απαλλάσσεις και από το άγχος και από τα έξοδα. Και μετά οι γονείς ξέρουν τι θα κάνουν. Και γαριδάκια θα πάρουν. Και γαρίδες θα πάρουν. Και ψαράκι θα πάρουν. Γιατί αν ξαφνικά βρεθείς με ένα έσοδο 400-500 ευρώ, γιατί κάπου τόσο είναι παιδιά το έξοδό μας. Με τα φροντιστήρια, τα αθλητικά, δηλαδή τις σχολές χορού ή όπου τα πηγαίνετε. Αυτά είναι για πλάκα ένα 400-500 μαζί με τις βενζίνες που χαλάς να τα πηγαίνω φέρνεις στο σχολείο. Τι θέλεις σταματή. Γιατί μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το παιδί, δεν υπάρχει αυτό που ζω μαζί του. Λοιπόν, μου λέει ο Βαρκάς, με αυτό θα πάω σε τραγουδάκι, μου λέει: δεν είναι να πηγαίνεις διακοπές, γύρισες αγριεμένη. Το σύντροφο τον έφερες αρτιμελή. Χρυσέ μου, δεν πήγα διακοπές. Δεν πήγα, γιατί με το που ξεκίνησε η άδειά μου, αυτό το πρώτο κύμα άδειας από τον Alpha Radio, ξεκίνησε και η δουλειά μου στο ΑΕΔΙΣΙΣ. Και ξέρεις τι κάνω στο ΑΕΔΙΣΙΣ? Είμαι πολιτική συντάκτρια της κέντρου αριστεράς, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι κάνουν τα παιδιά είμαι εκεί. Τα παίρνω από πίσω, πώς το λένε. Είμαι καταπόδας. Κάνει συγκέντρωση ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι εκεί. Κάνουν πολιτική γραμματεία, είμαι εκεί. Κάνουν κεντρική επιτροπή, είμαι εκεί. Ο Ανδρουλάκης κάνει στοχευμένες παρουσιάσεις του προγράμματος στους μικρομεσαίους, για τα σχολεία. Είμαι εκεί. Θέλω να είμαι στο ρεπορτάζ για να είναι και το ρεπορτάζ μου αξιόπιστο και δεν ξέρετε και τι χαρά έχω πάρει, δεν σας το κρύβω, γιατί είναι εκπληκτικοί όλοι οι συνάδελφοι. Δεν περίμενα ότι θα βρω τόσους καλούς, έμπειρους δημοσιογράφους, πραγματικά να αγαπούν το ρεπορτάζ. Δεν το περίμενα, είμαι ενθουσιασμένη, να μην το ματιάσω, αλλά είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους συναδέλφους στο ΑΕΔΙΣΙΣ. Και χαίρομαι και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί τη δουλειά μας την εμπιστεύονται και οι συνάδελφοί μας. Όπου πάω, που βλέπω τους συναδέλφους μου, πραγματικά πρέπει να σας πω ότι μου είχαν λείψει. Ειδικά οι συνάδελφοι με τους οποίους είχαμε καλύψει τα 5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν ξανανταμώσαμε πια, είτε στις πολιτικές γραμματείες του ΣΥΡΙΖΑ, στις διαδικασίες, στις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, είναι πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να σας πω δε ότι όταν είχα πάει στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια και είδα και πρόσωπα στο στενό περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά και τους συναδέλφους, με έπιασε μία, πώς να σας το πω τώρα, θα το πω συγκίνηση, με την έννοια ότι αισθάνθηκα σαν να ξεπνήσαμε όλοι μας το 2015, που ήμασταν και πολύ μικρότεροι, πολύ νεότεροι. Το λέω αυτό με ένα καημό, γιατί αύριο κλείνω τα 52. Δεν πρόλαβα να βάλω τραγουδάκι. Θα κλάψω λίγο τώρα, θα μου δώσει ένα μαντήλι ο Σταμάτης Καρλούτσος και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 9.

0: το έχω πει ότι αγαπώ το Σπύρο Λάμπρου πολύ. Σας έχω πει ότι θαυμάζω την Άννα Σταματιάδου. Τη λατρεύω. Η Άννα είναι το καλύτερο δελτίο που έχω δει. Πρέπει να το πω αυτό. Όχι, συγγνώμη.
1: Θα τσακίσει τώρα η Σταματιάδου. Γιατί καλά θα σου κάνει. Πρωί-πρωί να έρθει θεωρώντας ότι εμείς έχουμε ραδιόφωνο σήμερα στις 9 και είναι. Και ο, έχεις δίκιο. Είναι τελικά 9 με 11 από την καινούργια σεζόν. Ε? Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι ήταν αυτό. Ρε τι λέτε.
0: Κοίτα, είσαι σε mood καλοκαιριού, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς.
1: Είναι καθόλου καλό αυτό.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό, μη μου στεναχωριέσαι, γι' αυτά ζούμε.
1: Συνεχίστε, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστούμε. Πω, πω, ποιος ακούει την Άννα τώρα. Ευτυχώς εγώ θα είμαι μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφα Radio 989. Στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάσου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μου λείψατε πάρα πολύ. Μου λείψατε. Μου λείπει αυτός ο διάλογος που αναπτύσσουμε μεταξύ μας. Μ' αρέσει να διαφωνούμε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Δηλαδή, είναι η μεγάλη μου χαρά. Αυτό το κάνω να ξέρετε. Και με τους πολιτικούς, όπου τους συναντάω, πάντα εκεί. Τους βάζω τα ερωτήματα. Μου λέει, αχ, ο Σάκης, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, Σάκη. Πρέπει, αχ, καλέ, τι ωραίες φωτογραφίες. Μπράβο, μπράβο. Σάκη, πάρα πολύ χαίρομαι για τις φωτογραφίες και εμένα μου λείψατε. Δεν σας το κρύβω, σας σκεφτόμουν. Το έλεγα και χτες εκεί που ήμασταν με τους συναδέλφους στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, περιμένοντας την ολοκλήρωση της πολιτικής γραμματείας που έβαλε την ατζέντα στην πραγματικότητα για τη σημερινή Κεντρική Επιτροπή. Και έλεγα από που αύριο έχω ραδιόφωνο, πόσο μου έχουν λείψει, πόσα πολλά έχω να τους πω για τις ζυμώσεις που γίνονται, πώς αλλάζουν τα κόμματα με τις παρετήσεις. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αλλά να, έρχεται η καθημερινότητα, έρχεται το πραγματικό κομμάτι που μας απασχολεί και μπαίνει στην συζήτηση. Και μου λέει ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει, επειδή σας άκουσα να λέτε ότι μετά τις 17 του μήνα δεν υπάρχει χρήμα, μπορείτε να μου πείτε πώς βγαίνει ο υπόλοιπος μήνας? Μήπως αυτό είναι μηδενισμός και μαύρη προπαγάνδα? Άκου Δημήτρη τώρα τι γίνεται. Πολλές φορές σε σχήμα υπερβολής, γιατί και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είναι σχήμα υπερβολής, όταν λες ότι 17 του μήνα τελειώνουν τα λεφτά, όταν το λέμε αυτό, οι περισσότεροι δεν είναι ακριβώς έτσι. Άκου όμως τι γίνεται. Φτάνεις μέχρι τις 17 του μήνα να έχεις καλύψει ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών σου. Δεν θα το πω. Έχω πάθει. Να σου πω, μπορείς να βάλεις λίγο το air condition. Έχω αρχίσει και ζεστάμαι πάρα πολύ. Ναι, αλλά έχεις κάνει εδώ πέρα. Ναι. Έχεις λοιπόν τις υποχρεώσεις σου. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου? Είτε έχεις ένα δάνειο για το σπίτι σου, είτε έχεις ένα ενίκιο για το σπίτι σου, έχεις το ρεύμα, έχεις το σούπερ μάρκετ, έχεις τα έξοδα κίνησης, έχεις πάρα πολλά. Κάνεις λοιπόν τον προϋπολογισμό σου και λες θα χρειαστώ τόσα λεφτά. Ωραία. Επειδή όμως μπορεί και κάτι να μου προκύψει, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, υπάρχουν πάρα πολλά έκτακτα και δεν είμαστε δυστυχώς στη φάση να πούμε ότι έχουμε μία μικρή αποταμίευση, δηλαδή τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν 2 και 3 και 4 χιλιάρικα στην άκρη να τα χρησιμοποιήσουν σε μια περίπτωση ανάγκης. Άρα τι κάνεις, αγαπημένε μου Δημήτρη? Καλύπτεις τις υποχρεώσεις, αυτές που δεν μπορείς να αποφύγεις, δηλαδή το δάνειο του σπιτιού, το ρεύμα για να μην στο κόψουν βεβαίως και ό,τι άλλο είναι σε αυτή την φάση, και τα άλλα τα αφήνεις για λίγο παρακάτω, γιατί σου ξαναλέω, άνθρωποι είμαστε, μπορεί τη μία εβδομάδα να πας στο σούπερ μάρκετ και στο καλάθι που φτιάχνεις να δώσεις 120 και την άλλη να δώσεις 140. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που ακόμα και αυτά τα 20 ευρώ μπορεί να τους προκαλέσουν δυσκολία στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Είναι προφανές ότι όταν λέμε ότι τελειώνουν τα λεφτά στις 17 δεν είναι κυριολεκτικό, είναι όμως ότι από τις 17 του μήνα, άντε 20-21 του μήνα, μπαίνεις σε μια διαδικασία απόλυτου ελέγχου των εξόδων, προκειμένου να μην φτάσει ο μήνας 27 και 28 και να μην έχεις να βάλεις βενζίνη να πας στη δουλειά σου. Αυτό συζητάμε στην πραγματικότητα, ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε αυτό. Δηλαδή οι τιμές σας στα σπίτια έχουν ξεφύγει. Και παλαιότερα και πριν την κρίση υπήρχαν σπίτια που ήταν πολύ ακριβά και απλησίαστα και το ξέραμε εμείς που ήμασταν μεσαία εισοδήματα και προς τα κάτω, το ξέραμε. Αλλά όταν ένα σπίτι τότε είχε 1000 ευρώ, ήταν μεζονέτα, φίλε μου. Τώρα παίρνεις 4 κατοστάρικα ένα χρέπι. Αυτό τώρα δεν είναι σοβαρό πράγμα. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να παρέμβει κανένας σε έναν ιδιοκτήτη και να του πει πόσο θα νοικιάσει το ακίνητό του. Όμως βρες ένα τρόπο. Βρες ένα τρόπο. Η φίλη μου η Τίνα λέει, μία φίλη πριν 30 χρόνια και συνάδελφος καθηγήτρια που έκανε γερμανικά, συζητώντας έμαθα. Νέο σπίτι, δάνεια, έπιπλα, παιδιά σε πανελλήνιες και ο άλλος πέρασε εκτός Αττικής. Τη ρώτησα, καλά, πώς κοιμάσαι τα βράδια, δεν αγχώνεσαι? Η απάντηση, και άμα αγχωθώ τι θα γίνει? Πορευόμαστε και ό,τι έρθει. Νόμιζα ότι ήταν τρελό τότε. Μεγαλώνοντας το ξανασκέφτηκα πολλές φορές και τώρα, 30 χρόνια αργότερα, που τα πράγματα δεν είναι καλά οικονομικά, μην πω και χειρότερα, έχω υιοθετήσει αυτή τη σκέψη. Γιατί η ψυχική υγεία είναι όντως πάνω απ' όλα. Γι' αυτό πάω κολυμβητήριο για σας. Μπράβο, Τίνα. Κάνεις εξαιρετικά. Είναι σημαντικό να μπορείς να κάνεις πράγματα εκτονοτικά, γιατί ούτως ή άλλως, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν θα το γλιτώσουμε. Σε καμία περίπτωση. Ο αγαπημένος ο φίλος μου στέλνει την καλημέρα του και μια φανταστική φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Πρέπει να το πω. Ο φίλος ο Πάνος λέει, πώς να μην υπάρχει κούραση? Ένας υπάλληλος που κάνει την ίδια δουλειά με έναν ελεύθερο επαγγελματία έχει συγκεκριμένο ωράριο. Αντίθετο, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιαίτερα όταν διατηρεί μόνος του μία ατομική επιχείρηση, εργάζεται τελείωτες ώρες για να τα προλάβει όλα. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς οδηγούς ταξί που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργάζονται με μίσθος ταξί. Όταν η εξάντληση γίνεται καθημερινότητα, είναι αναπόφευκτο να αυξάνεται η πιθανότητα λαθών. Αντί να σκεφτόμαστε πώς μπορούν οι γονείς να είναι περισσότερες ώρες με τα παιδιά μας, σκεφτόμαστε πώς θα παρκάρουμε τα παιδιά μας για να δουλεύουν. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ πάνω. Ένα σοβαρό κράτος λοιπόν πρέπει σε αυτό να απαντήσει. Με τον τρόπο που περιέγραψα πριν. Κάνεις, μάλλον μου λες, έχεις λάθος, τα νέα ζευγάρια κάνουν σκυλιά και γατιά που τα έξω δεν είναι ίδια και όχι παιδιά. Όχι βρε Βαγγέλη μου, κάνουν και παιδιά. Κάνουν και παιδιά. Κάνουν. Εγώ έχω και παιδιά και σκυλιά και γατιά. Μην την ψάχνεις τώρα, άστο, άμα έχεις και την πετριά. Τι του έχετε λέει, κάνει του ανθρώπου ρε μουρλοκομεία. Πιανού. Εμείς Τζόνι, φίλε, σε ποιον? Εννοείς το σταμάτη Καρλοτσό? Εμείς τίποτα δεν το έχουμε κάνει. Τόσο μας τα κάνει όλα. Καλημέρα, αγαπημένε Δάκη, μου λείψες πάρα πολύ. Να, και τώρα επειδή είμαι καλό παιδί και για να μην λέει ο φίλος ο Τζόνι Τρούπερ ότι σου έχουμε κάνει κάτι, σε μουσική θα πάω. Δεν τις εντυπωσίασα, Αχ, μου έχει στείλει μισό λεπτό ο Σάκης, μου έχει στείλει ένα ωραίο βιντεάκι από το πάρκο στρατού. Έχουμε εκδήλωση μνήμης για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σάκη μου, να είσαι καλά.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Διαβάζω ότι έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα στην περιοχή της Σιτίας. Με τις ισχυρές ρηπές ανέμουνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Να θυμίσω ότι ήδη από χτες ξέραμε ότι είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο η Κρήτη για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η φωτιά ξέσπασε στις 7 το πρωί. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και σήμανε συναγερμός. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αναπτύχθηκαν γρήγορα και οι αντίστοιχες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στην επιχείρηση, όπως διαβάζω, συμμετέχουν περίπου 60 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, από αέρο συνδράμει ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Παιδιά, ακούστε, η φωτιά δεν είναι αστεία υπόθεση. Όταν έρχεται προειδοποίηση για να ακούμε τις αρχές, πρέπει να το κάνουμε. Είδατε τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία με την πυρκαγιά και τους 13 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, πολλοί εκ των οποίων ήταν τουρίστες. Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά μας με λάστιχο. Σας παρακαλώ, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Φταίμε που τους αφήνουμε ορισμένους κατοίκους να λένε ότι εγώ έσβησα τη Mega Fire με το λάστιχο της αυλής. Δηλαδή, να σας πω και κάτι. Είναι και προσβλητικό για τους πυροσβέστες μας που δίνουν πραγματικά μάχη. Και οι εποχικοί και οι μόνιμοι, και αυτοί οι πυροσβέστες δεν πρέπει να είναι εποχικοί. Πρέπει να γίνουν μόνιμοι πυροσβέστες, να ενταχθούν στο Υπουργείο, να παίρνουν την εκπαίδευσή τους όλο το χρόνο, να έχουν ένα εισόδημα όλο το χρόνο, να κάνουν προεργασία όλο το χρόνο. Γιατί μην περιμένετε από τον απλό πολίτη, δεν έχει η γκλάβα του, δεν μπορεί να το κατεβάσει, έχει πρόβλημα. Δεν σβήνουν οι φωτιές με κανένα λάστιχο και ούτε με το να μείνεις στο σπίτι σου θα το σώσεις. Αν πραγματικά θέλεις να σώσεις το σπίτι σου, γιατί με θυμώνετε ρε παιδιά, αλήθεια, ενώ ξέρετε πως σας αγαπώ, θυμώνω όμως, αν θες πραγματικά να σώσεις το σπίτι σου, πάρε τα μέτρα που σου αναλογούν. Υπάρχουν υλικά, δομικά υλικά για το πώς θα προστατεύσεις, πώς θα το προστατεύσεις το σπίτι σου όταν είναι σε περιοχή που μπορεί να κινδυνεύσει από μια πυρκαγιά. Όπως και μέσα στα σπίτια μας. Κανείς δεν έχει σύστημα πυρόσβεσης. Και έχουμε πόσες πυρκαγιές αυτές τις μέρες, σε πόσα διαμερίσματα, με τις ζωές των ανθρώπων να έχουν σωθεί, να είχαν σωθεί, εάν υπήρχε αυτό το σύστημα. Δηλαδή κάνουμε το εύκολο δύσκολο. Σκεφτόμαστε, τσιγκουνευόμαστε ένα χι ποσό που είναι για την ασφάλεια τη δική μας και όλων των ανθρώπων που έρχονται στο σπίτι μας, που τους αγαπάμε και είναι κομμάτι της ζωής μας. Είναι απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πολύ απλά πράγματα. Και εντάξει, δεν λέω να τα κάνουμε όλα με τη μία, αλλά ξεκίνα από κάπου. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι πόλεις καταραίουν. Αυτό που έγινε στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία που κατέρευσε έγινε στην Ισπανία. Έχω και άλλα παραδείγματα να σας πω, αλλά φαίνονται στην Ισπανία επειδή την αγαπάμε πάρα πολύ τη χώρα αυτή και θεωρούμε ότι έχει την top of the top ηγεσία και όλα αυτά. Πολύ ωραία και είναι μοναδική. Όχι, υπάρχει δομικό πρόβλημα πια σε όλες τις κοινωνίες και ξεκινά από τον ηθικό αξιακό κώδικα πια. Υπάρχει πολύ έγκλημα, ανεξέλεγκτο έγκλημα, τα πιτσιρίκια έχουν σαλτάρει, όσα δεν έχουν σαλτάρει για να μην το πάθουν αυτό κάνουν άλλα πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα παντού. Εμάς ξέρετε γιατί μας ξενίζει? Γιατί δεν ήμασταν σε αυτές τη συνωμοταξία. Η ελληνική οικογένεια λειτουργούσε πάντα πολύ διαφορετικά. Προστάτευε, άκουγε, βοηθούσε, συμπαραστεκόταν. Όσο περνάνε τα χρόνια και ακολουθούμε και εμείς αυτό το μοντέλο, αυτό το παραγωγικό μοντέλο που ο Θεός να το κάνει παραγωγικό, που το μόνο που παράγει είναι απογοήτευση και κατάθλιψη στους ανθρώπους, και εμείς θα βλέπουμε τέτοια περιστατικά. διάβασα το πρωί για αυτό τον τύπο που έκλεισε ραντεβού, αυτός 27χρονος, έκλεισε ραντεβού με ένα πατέρα μέσω μιας ιστοσελίδας γνωριμιών και τον σκότωσε. Του έκλεισε ραντεβού υποδιόμενος τον ανήλικο, πήγε και αυτός εκεί στο ραντεβού, 12 μαχαιριές. Και όταν τον συνέλαβαν, είπε: Καλά, αργήσατε. Και όλες σας είχα αφήσει τα στοιχεία εκεί πέρα. Αυτά που θέλετε είναι, ψάξτε εκεί στην κουζίνα, το έχω αφήσει. Και έφτιαξε: Καλά που ήρθατε, παιδιά, γιατί θα έκανα κι άλλο ένα. Δηλαδή, έχει ξεφύγει ο κόσμος. Έχουμε αρχίσει πραγματικά και νιώθουμε ότι όσο κοιτάμε προς τα πίσω, καλύτερα ήμασταν. Και σκεφτείτε τι θα πάθουμε μόλις θα μπει με τους κανονικούς όρους η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Και όταν λέω με τους κανονικούς όρους, δεν εννοώ να το διαχειρίζονται και να το χρησιμοποιούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που είναι και τεχνολογική κολοσσή. Μιλάω όταν αυτό θα μπει κανονικά στη ζωή μας. Η Μέτα, το αγαπημένο, πώς το λένε αυτό, ένα άλλο βλαμμένο που εκεί είναι... Αυτός είναι, έχει και αυτός μια πετριά, δεν ξέρω. Κάτι έχουν αυτοί, δηλαδή ο Μάσκ, ο Ζούκεμπεργκ και κανένα δύο-τρεις άλλοι, άμα τους παρατηρήσεις λίγο, είσαι φυσιογνωμιστής και τους παρατηρήσεις, καταλαβαίνεις ότι παλαιότερα εμείς στο Λύκειο θα λέγαμε ότι είναι εξωγήινοι για να αποφύγουμε τη συζήτηση, αλλά δεν έχουν κανένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Είναι αυτό που λέμε cold blood και απλώς επιβεβαιώνουν ότι κάποιοι άνθρωποι είναι γεννημένοι δολοφόνοι και εκεί δεν υπάρχει παρέμβαση. Η Μέτα λοιπόν χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ένα ρομπότ, για να κάνει 4.000 απολύσεις. Τώρα καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε, που πάει το πράγμα. Και αντί να αρχίσουμε λίγο να ξαναβρίσκουμε το μέσα μας, και το εννοώ έτσι όπως ακούγεται, να ξανακουμπήσουμε το μέσα μας, να ξαναδούμε την ανθρωπιά μας, την τρυφερότητά μας, την ευαισθησία μας, τον ρομαντισμό μας, ακόμα και μέσα από τα τραγούδια που ακούγαμε τότε που ήμασταν παιδιά και νομίζαμε ότι θα κατακτήσουμε και θα αλλάξουμε τον κόσμο, πάμε ντουγρού στον τοίχο. Και μετά ποιος θα μας φταίει? Θα μου πεις, πώς θα βάλεις φρένο σε μια παγκόσμια τάση? Κάποια στιγμή οι κοινωνίες θα το βάλουν αυτό το μέτρο. Το ζητούμενο είναι να το καταλάβουν νωρίς, πριν χάσουν την μπάλα. Πριν ξυπνήσουμε ένα πρωί και είμαστε ούτε καν ρομπότ. Να είμαστε ένα τίποτα. Χωρίς υπόσταση, χωρίς ζητήματα, χωρίς σκέψη, χωρίς. Δηλαδή να εξαϊλωθούμε κι εμείς όπως ο ΣΥΡΙΖΑ καλή ώρα που από 47 βουλευτές έχει μείνει με 7. Διάλειμμα και επιστρέφω με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το έψαξα πάρα πολύ να ξέρετε. Με τον κύριο Πέτρο Ρούσο θα ανταμώσουμε. Είναι καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας και κυβερνοψυχολογίας. Λίγο να πιάσουμε ένα νήμα από εκεί που το αφήσαμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά. Κάνετε, η μία Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Λοιπόν, από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν πήρα αυτό τον πρώτο κύκλο της άδειάς μου ήταν να πάω να παρακολουθήσω την συναυλία του David Byrne. Κάποια στιγμή, λοιπόν, εκεί που μας περιέγραφε διάφορα σκηνικά από τη ζωή του πριν μας συνδέσει το ένα τραγούδι με το άλλο, είπε κάτι εκπληκτικό. Είπε ότι παρά την τρέλα που υπάρχει εκεί έξω, μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να υπάρχει μαζί με τους ανθρώπους. Και ήρθε και μου κόλλησε συνδυαστικά με ένα πάρα πολύ ωραίο βίτκαστ που είχα δει τις προηγούμενες μέρες με τον κύριο Πέτρο Ρούσο, τον καθηγητή γνωστικής ψυχολογίας και κυβερνοψυχολογίας, και είπα πάρα πολύ ωραία, πρέπει να τον αναζητήσω τον κύριο Ρούσο, μιας και τον είχα απολαύσει, να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση όταν θα επιστρέψω και εγώ με το καλό στο ραδιόφωνο, και έχω τη χαρά να τον καλημερίζω. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας.
4: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Προσπαθώ τώρα, ξέρετε, όπως και όλοι μας φαντάζομαι, να προσαρμοστούμε σε ένα περιβάλλον, σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον με την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει, ας μου επιτραπεί όρος, εσείς θα με διορθώσετε γιατί μπορεί να είναι και αδόκιμος, στις ζωές μας. Και έλεγα λίγο πριν αυτό που διάβασα και μου έκανε εντύπωση, ότι ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει 4.000 απολύσεις από τη Μέτα. Και θέλω λίγο να μας πείτε τι γίνεται με την τεχνολογία και πώς έτσι αλλάζει και ενδεχομένως και ανατρέπει τη ζωή μας, τις συνήθειές μας και τους κινδύνους που έχει αυτό.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μέσα στις τελευταίες δεκαετίες βιώνουμε μια ταχύτατη αλλαγή που οφείλεται βεβαίως στο γεγονός ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και εισβάλλουν στη ζωή μας, καταλαμβάνοντας όλο ένα και μεγαλύτερο χώρο. Και βεβαίως, όπως λέω συχνά, οι τεχνολογίες δεν είναι ουδέτερες. Κρύβουν από πίσω τους σχεδιαστές και οι εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούμε είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, να αποσπούν την προσοχή μας, να μας κρατούν καρφωμένους, διδομένους, αν θέλετε, πάνω τους, ώστε να κερδίζουν από αυτό. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί παρά να έχει συνέπειες και στη ζωή μας και στην ψυχική μας υγεία, εφόσον δεν κάνουμε σωστή χρήση. Είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ωστόσο, πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός σε πολλές φωνές που ακούγονται γύρω-γύρω και οι οποίες είναι φωνές πανικού, φόβου. Χρειάζεται γνώση και υπεύθυνη βεβαίως χρήση των τεχνολογιών αυτών.
3: Είπατε όμως, κύριε καθηγητά, τη λέξη κλειδί. Είπατε ότι χρειάζεται γνώση. Στη γνώση δεν έχουν πρόσβαση όλοι ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν την ίδια ανάγκη, αισθάνονται ότι δεν έχουν την ίδια ανάγκη για τη γνώση. Άρα μοιραία θα υπάρξει πάντα ένα κομμάτι του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω σε παγκόσμια κλίμακα αυτό, που δεν θα έχει την απαραίτητη γνώση, άρα θα μπορεί πολύ εύκολα, πάλι θα το πω με όρους υπερβολής, να γίνει υποχείριο των νέων τεχνολογιών. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την ψυχοσύνθεσή του όμως, έτσι δεν είναι, κύριε Ρούσο?
4: Κοιτάξτε, προφανώς, και ο λόγος για τον οποίο πριν από ένα χρόνο περίπου προχώρησα στην έκδοση αυτού του βιβλίου, το «Μεγαλώντας παιδιά στην ψηφιακή εποχή», κινείτο προς αυτό το, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ακριβώς που είπατε, ο κόσμος δεν γνωρίζει και χρειάζεται να βρει βοήθεια από την επιστήμη κυρίως. Όχι από αυτούς όμως οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο φόβο και πανικό. Επίσης, στην εποχή της πληροφορίας μέσα στην οποία και ζούμε πλέον, το να εντοπίσεις, να βρεις δηλαδή καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές, γνώση, είναι ευκολότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τη μεγάλη σημασία, το ρόλο δηλαδή, που πρέπει να παίξει το σύγχρονο σχολείο προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση και την Υπουργό Παιδείας το τελευταίο διάστημα που μιλάει για, για τον προσανατολισμό που έχει η σύγχρονη, ας πούμε, η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας προς την κατεύθυνση του ψηφιακού γραμματισμού. Δηλαδή της εκπαίδευσης των παιδιών μας από πολύ νωρίς στην ορθή, υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Άρα όλα αυτά μαζί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο προς την κατεύθυνση που περιγράφεται.
3: Ξέρετε, εδώ όμως πάντα εγώ όταν κάνω αυτή τη σκέψη παράλληλα μου έρχεται και κάτι άλλο στο μυαλό και οφείλω να ομολογήσω ότι με βασάνισε πάρα πολύ πριν σας στείλω το αίτημα να τα πούμε στον αέρα. Πολύ σωστά λοιπόν λέτε ότι ο καλά εκπαιδευμένος, ο καλά ενημερωμένος πολίτης, ανεξαρτήτου ηλικίας, εννοείται ότι όσο πιο μικρός τόσο καλύτερα, θες και μεγαλύτερη προστασία γιατί δεν έχεις τα φίλτρα και τα κριτήρια, είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει την όποια πρόκληση. Όμως ξέρετε τι σκέφτομαι, γιατί το προηγούμενο διάστημα τι συζητούσαμε, 13χρονα, 12χρονα, 10χρονα πλακώνονται, ανεβάζουν ιστορίες στα social media, χαίρονται, κάνουν ζητοκραυγάζουν, κάνουν συμμορίες, όλο αυτό το πολύ αρνητικό φορτίο στα παιδιά μας. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι το ένα θα μένει τεχνολογία. Το άλλο όμως, ότι ακόμα και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι ειδικοί, ας το πω έτσι, τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα βιβλία που απευθύνονται στα παιδιά, δεν παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή όταν το παιδί στα 12 μπορεί να δει μια ταινία δράσης με πάρα πολύ έγκλημα και ξέρετε τώρα, εμείς τις βλέπαμε αυτές τις ταινίες μεγαλώνοντας και μετά πάει και στα social media που δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιήσει ακριβώς, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Ή τι νόημα έχει να προστατεύσεις το παιδί από τα social media, από την τεχνολογία, αλλά να τον αφήσεις το παιδί εκτεθειμένο σε όλα τα υπόλοιπα?
4: Κοιτάξτε, περιγράφεται μια κατάσταση αρκετά έτσι γλαφυρά. Θα έλεγα, βέβαια, επειδή εμένα με ενδιαφέρει η επίδραση που έχει η τεχνολογία, να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Τι εννοώ? Η τεχνολογία δεν δημιουργεί από μόνη της βία, έτσι. Βεβαίως όμως μπορεί να ενισχύσει τη βία, μπορεί να την επιταχύνει, μπορεί να την κάνει, αν θέλετε, πιο ορατή. Αυτό που λέτε ότι, για παράδειγμα, μέσα από διάφορα προγράμματα, τηλεοπτικά, ταινίες, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια, μην το ξεχνάμε.
3: Καθόλου.
4: Προβάλλεται η βία, προβάλλεται, γίνεται περισσότερο ορατή. Και επίσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, διότι ευνοούν πολύ συχνά το ακραίο, το συγκρουσιακό περιεχόμενο. Και αυτό γιατί? Γιατί αυτό το περιεχόμενο ακριβώς προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις από τους θεατές και κρατά το χρήστη περισσότερο στην πλατφόρμα. Δηλαδή δεν μας κάνει τόσο εντύπωση ένα θετικό περιεχόμενο, αλλά ένα αρνητικό ιδίο μας κρατάει διδομένους, όπως έλεγα προηγουμένως, στην οθόνη περισσότερο. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς, συζητώντας για αυτά τα θέματα, στο γεγονός ότι μπροστά από τις οθόνες οι άνθρωποι βρίσκονται ο ένας μακριά από τον άλλον και έτσι η απόσταση και η σχετική τουλάχιστον ανωνυμία που υπάρχει στα μέσα μειώνει τις αναστολές. Επομένως βλέπουμε φαινόμενα που δεν θα τα συναντούσαμε τόσο πολύ στην πραγματική, στον αναλογικό κόσμο, έτσι, και τα οποία γράφονται, συμβαίνουν περισσότερο ίσως από μία οθόνη. Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος της κανονικοποίησης. Δηλαδή, όταν ένας χρήστης μιας εφαρμογής, ο θεατής αυτού του περιεχομένου, ο παίκτης αυτών των παιχνιδιών, εκτίθεται συνεχώς, διαρκώς, σε απειλές, σε μίσος, σε βίαιες εικόνες, το ρατσισμό, σε ρατσιστικά μηνύματα και σχόλια, σε εξευτελισμό, έτσι, μπορεί να θεωρήσει σταδιακά ότι αυτά όλα είναι αναμενόμενα στοιχεία της καθημερινότητας, και όταν μια επιθετική συμπεριφορά κάποιου επιβραβεύεται από τα μέσα, από τους άλλους, έτσι, μέσα σε αυτά τα δίκτυα, με περισσότερα likes, με σχόλια, με κοινωνικό κύρος, μπορεί και να ενισχυθεί. Κύριε... Αλλά θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός, διότι δεν, η έρευνα μας δείχνει ότι δεν οδηγούνται όλοι όσοι βλέπουν βίαιο περιεχόμενο στη βία. Παίζουν ρόλο πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως είναι η οικογένεια, οι συνομήλικοι, το σχολείο, η κοινωνική κατάσταση και ούτω καθεξής.
3: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας παρακαλέσω 30 δεύτερα ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που τη θεωρώ πολύ σημαντική.
4: Ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9:33 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989. Ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Πέτρο Ρούσο, είναι καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας και κυβερνοψυχολογίας, και έκανατε μια καταπληκτική περιγραφή. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι πολλά είναι πολυπαραγοντικό αυτό, δεν είναι μόνο τα μίντια, είναι, ξέρετε, όπως κάθε τι στη ζωή μας, έχει τη θετική πλευρά και την αρνητική πλευρά. Εξαρτάται τι επιλέγεις εσύ να χρησιμοποιήσεις. Όμως, όλο αυτό που συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως εστιάζουμε στα νέα παιδιά, στους εφήβους, στους προεφήβους και πώς αυτό επιδρά. Μήπως, λέω, σκέφτομαι, το κακό που γίνεται σε ενήλικες μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στα παιδιά?
4: Αυτό τώρα... Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το απαντήσω έτσι απλά, γιατί όταν μιλάμε για ενήλικες, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού, μέσα στον οποίο περιλαμβάνονται, τι να πούμε τώρα, ηλικίες, περιλαμβάνονται φυλές, περιλαμβάνονται άνθρωποι με παθολογία, περιλαμβάνονται εργαζόμενοι, μη εργαζόμενοι, άνθρωποι που ζορίζονται, βιώνουν δηλαδή καταστάσεις δύσκολες. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να απαντήσω εύκολα κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή να πω ότι οι ενήλικοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία από τα παιδιά, γιατί κανείς θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι τα παιδιά, σύν της άλλης, δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας, διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα, με κρίση, με προσοχή και ευθύνη τους κινδύνους μέσα στους οποίους εκτίθενται, κάνοντας, πώς να πούμε, περιηγούμενα μέσα σε αυτές τις εφαρμογές.
3: Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, τη σκέφτομαι ότι ένας ενήλικας ενδεχομένως μπορεί να αντιληφθεί αυτά όλα που περιγράφεται. Δηλαδή, εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία, όταν μπω θα καταλάβω από το chat που θα έχω και από τον τρόπο που θα επικοινωνώ με τον απέναντι, που δεν τον ξέρω, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί οι περισσότεροι δεν συναντώνται, είναι σε μια πλατφόρμα, στην πραγματικότητα σε μια virtual ζωή. Μπορώ να διακρίνω αυτό, αλλά μήπως το χρησιμοποιώ και ως άλοθη για να εκφράσω κάποια αισθήματα, συναισθήματα πολύ αρνητικά και βγάζω στην πραγματικότητα και τον πραγματικό μου χαρακτήρα με ό,τι αυτό σημαίνει για μένα ως γονέα μετά. Θέλω να πω ότι πολύ καιρό ασχολούμαστε ειδικά με τα παιδιά, τους εφήβους, προεφήβους και αφήνουμε τους εαυτούς μας έξω από την έρευνα και τη μελέτη.
4: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Εντάξει, είμαστε σαφώς πιο εκτεθειμένοι, σε αυτό θα συμφωνούσα. Mm-hmm. Και αυτό γιατί θεωρητικά πάντα τα παιδιά έχουν γύρω τους κάποιους οι οποίοι τα φροντίζουν, βάζουν ένα πλαίσιο, βάζουν περιορισμούς. Ενώ εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την τεχνολογία χωρίς περιορισμούς. Έτσι, με τη δικαιολογία ότι είναι απαραίτητη για την εργασία, για την ενημέρωσή μας. Ωστόσο, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χρόνος που περνάμε στην οθόνη, είναι και άλλοι παράγοντες που γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν ισχύει για όλους μας το ίδιο. Για παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι η συνεχής διαθεσιμότητα ενός χρήστη. Mm-hmm. Το να είναι πάντα διαθέσιμος, δηλαδή να λαμβάνει μηνύματα από τη δουλειά του, ειδοποιήσεις από τα μέσα στα οποία συμμετέχει, να παρακολουθεί ειδήσεις, να συγκρίνεται κοινωνικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παράλληλα να βιώνει όλα εκείνα τα προβλήματα που περιγράψατε στη σύγχρονη ζωή, στη σύγχρονη πραγματικότητα που είπατε στην αρχή, δηλαδή το άγχος, το οικονομικό, τη μοναξιά, και ενώ φαίνεται να είναι κάποιοι, να χρησιμοποιούν κάποιοι την τεχνολογία με λειτουργικό τρόπο, στην πραγματικότητα ζουν σε μία μόνιμη ψηφιακή, ας το πούμε έτσι, υπερένταση.

0: θα αρχίσουν σιγά σιγά να εκλείπουν όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες που μπορούν να το οδηγήσουν το παιδί μας σε έναν δρόμο που δεν θα είναι ο εαυτός του. Γιατί ξέρετε, στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει σημασία είναι τα παιδιά μας να είναι ευτυχισμένα και να είναι οι αυτοί τους. Δεν είναι κτήμα μας. Είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, ρουφάνε σαν σφουγγάρι αυτό που τους αρέσει από τη μαμά, από τον μπαμπά, από τη θεία, από το θείο, από τον κοινωνικό περίγυρο, από τους καθηγητές. Αλλά είναι άλλες προσωπικότητες, άλλοι χαρακτήρες, ξεχωριστοί άνθρωποι.
1: Ναι, σαφώς. Απλώς θα διόρθωσα λίγο, γιατί η εμπειρία μου λέει ότι οι γονείς δυστυχώς, πολλοί από τους γονείς δυστυχώς, προσεγγίζουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τα παιδιά τους με μια μεγάλη αφέλεια και απροσεξία. Δεν βάζουν τα όρια που είπατε προηγουμένως. Κάποιοι βεβαίως το κάνουν, αλλά οι περισσότεροι νομίζω πως δεν το κάνουν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν το κάνουν μάλλον γιατί είναι σε αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι υπολοιπόμαστε λίγο σε μάθηση, δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που έρχεται και όταν δεν το γνωρίζεις δεν μπορείς να έχεις και άμυνες για την αντιμετώπιση του. Αυτό συμβαίνει νομίζω σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Είναι σαν τον έρωτα, κύριε καθηγητά, δεν ξέρεις τι είναι, έρχεται, μπαίνει με φόρα και μετά εσύ είσαι στα πατώματα και λες, ο πατέρα τι μου έχει συμβεί εδώ πέρα, και σιγά σιγά μαθαίνεις. Είσαι καλύτερα προετοιμασμένος για την επόμενη φάση του χτυπήματος της πόρτας.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια οπτική του θέματος, αν και νομίζω ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια και κανείς δεν δικαιολογείται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, δεν είχε ακούσει για κίνδυνους. Θα πρέπει κανείς βεβαίως να προσεγγίζει αυτά τα θέματα με ισορροπία, ούτε φοβικά ούτε όμως και με αφέλεια, όπως είπα πριν. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάτι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και ξεκινούμε η έναρξη, αν θέλετε, αυτής της δράσης μας θα πρέπει να είναι από το να ενημερωθούμε, να διαβάσουμε, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε τι λέει η επιστήμη για αυτά τα θέματα και τι λένε και οι ειδικοί σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εισάγουμε την τεχνολογία στις ζωές των παιδιών μας με προσοχή.
0: Ενδεχομένως και με κάποιες ημερίδες σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ξέρετε, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς δεν είναι αφελείς, αλλά μάλλον θεωρούν ότι δεν θα τύχει σε αυτούς το πρόβλημα.
1: Πιθανόν. Πάντως γίνονται προσπάθειες. Στην πατρίδα μας τουλάχιστον γνωρίζω ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες. Υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν προσπάθεια. Υπάρχουν πλέον επαγγελματίες ψυχικής υγείας που κάνουν αυτή την προσπάθεια. Πολλά σχολεία συνεργάζονται προς αυτό. Ξέρετε, είναι απογοητευτικό όμως την ίδια στιγμή να κάνει κάποιος φορέας ένα σχολείο μια προσπάθεια και να διαπιστώνεις ότι από ένα σύνολο, ας πούμε, 100 δυνητικών ωφελούμενων από μια τέτοια δράση εμφανίζονται 5. Γιατί εκεί περίπου είναι το ποσοστό, ένα 5% περίπου εμφανίζεται σε αυτές τις δράσεις. Αυτό σημαίνει πολλά.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τη χαρά να έρθετε εδώ στο στούντιο για μία ολόκληρη ώρα, να απαντάτε και στους ακροατές μας που θα βάζουν τα δικά τους ζητήματα, γιατί είναι μία πραγματικότητα που κάπως πρέπει να τη γνωρίσουμε καλά, γιατί αν δεν τη γνωρίσουμε καλά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε τα καλά της, ούτε τα αρνητικά της.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
1: Επίσης, καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Πέτρος Ρούσος, καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας και κυβερνοψυχολογίας. Είναι αυτό που μου αρέσει πολύ όταν παρακολούθησα την τοποθέτησή του σε ένα βίτκαστ, είναι ότι με έναν πολύ ήρεμο και απλό τρόπο, παρότι ο ίδιος έχει τις περγαμηνές, προσπαθεί να εξηγήσει ότι όταν κάτι καινούριο έρχεται, εμείς δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Όχι. Αλλά όπως μάθαμε και εμείς από τα δικά μας σχολιά, μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε, γίνεται κτήμα μας αυτό το καινούριο που έρχεται για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο Βαγγέλης μου έχει απαντήσει στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε. Εσύ μου λέει δεν είσαι καινούριο ζευγάρι, γι' αυτό έχεις και παιδιά και σκυλιά, είσαι σαν και εμένα. Ναι, καλημέρα και

0: Εγώ να πω στο Γιώργη μου, τι να δεις τώρα, τι θα γίνει στον δρόμο προς τις Κάλπες. Κάτσε να δούμε ποιοι σχηματισμοί θα υπάρχουν στον δρόμο προς τις Κάλπες. Προς ώρας περιμένουμε σε πολύ λίγη ώρα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου καταλαβαίνουμε ότι θα εκλεγεί ομόφωνα επικεφαλής Ιρένα Δούρου. Αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την κεντρική του επιτροπή, όπου εκεί θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας. Εκτιμάται ότι ο νέος γραμματέας του κόμματος θα είναι ο Νίκος Παπάς και περιμένουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για ένα νέο όργανο, ένα όργανο που θα αναλάβει την εκλογική εκστρατεία και διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλλον εκεί επικρατέστερος είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης. Κατά τα λοιπά, έκανε μια επιτυχημένη συνάντηση μέσω διαδικτύου ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσαν τα μέλη της Ελλάς. Θα σας πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και αύριο θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Νιφούδη που θα είναι καλεσμένος εδώ στην εκπομπή. Αυτό που μου αρέσει από τα στελέχη της Ελλάς είναι ότι έχουν αποφασίσει να μην καλλιεργούν την τοξικότητα. Έχουν κατανοήσει, φαίνεται πλήρως, ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλους καυγάδες, άλλη σκανδαλολογία και όλη αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται και, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, αφήνει την αίσθηση στην κοινωνία ότι τα πολιτικά κόμματα και οι 300 της Βουλής κυνηγάνε την ουρά τους και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν μου αρέσει πολύ. Και νομίζω ότι αν το είχε εφαρμόσει αυτό ο κύριος Τσίπρας όντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα το 2023, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν θα ήταν στην κατάσταση του να μετράει 7 βουλευτές και να έχει χαρίσει στο κοινοβούλιο καμιά σαρανταριά, καλά εντάξει 40 περίπου, ανεξάρτητους. Αυτό τώρα το θέμα με τις ανεξαρτητοποιήσεις, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει καθόλου. Διάλειμμα και επιστρέφω, γιατί θα με κόψει λίγο κρυσία. Εδώ απέναντί μου την έχω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε 9 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο νερ Αλφα Radio 989.gr. Πριν πω την θέση που έχω για τα θέματα των ανεξαρτητοποιήσεων, από την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Lovable. Ο αγαπημένος ο Γιάννης μας λέει σήμερα το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι χορό και αρκαδική φιλοξενία και φυσικά γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε με 18 βαθμούς. Α, είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι πολύ ωραίος με 18 βαθμούς. Να πω την καλημέρα μου στον πολύ αγαπημένο μου Γιάννη. Είναι στην Αίγινα με τα εγγόνια του και σκίζει και μπράβο. Τα λέει, πάνε να με γεράσουν στα 82 πριν τις ώρες μου. Σου έχουν αλλάξει τα πετρέλαια. 19, 17, 14 σου έχουν κάνει. Τώρα βέβαια, πες τους να προσέχουν λίγο, γιατί και οι τιμές στα καύσιμα δεν είναι. Μη σου αλλάζουν τα πετρέλαια. Ας σου αλλάξουν τα φώτα, ξέρω εγώ. Δώσ' τους καμιά λάμπα εκεί, νέα παιδιά. Κατάλαβες. Γιάννη μου, να περάσετε όμορφα, να μου φιλήσεις την ναυσικά. Την καλημέρα μου να πω και εγώ τη ζεστή μου καλημέρα στον αγαπημένο το Μελέτη. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, η αξία του φίλου. Και πάω τώρα λίγο στα των παρετήσεων. Λοιπόν, θεωρώ ότι ένας πολιτικός όταν κατεβαίνει υποψήφιος και εκλέγεται, εκλέγεται πρώτα και κυρίαρχα για το κόμμα το οποίο έχει ως ομπρέλα, δηλαδή ο Τάδε ψηφίζεται κατά βάση ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ανάμεσα στους βουλευτές υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας στη περιοχή, μεταξύ του Σταμάτη και της Αγγελικής επιλέγουν το Σταμάτη. Ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κέρκυρα, ανάμεσα στο Σταμάτη και την Αγγελική επιλέγουν την Αγγελική, αλλά επειδή ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ η Δάλλος, θα κατέβαινε μόνη της, θα έλεγε «Γεια σας, είμαι μια τρελή που πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, ψηφίστε με». Δεν θα την ψήφιζαν, θα ψήφιζαν τον εκείνον που θεωρούν καλύτερο εκπρόσωπο, αλλά στο κόμμα που επιλέγουν. Στο κόμμα που επιλέγουν. Άρα υπό αυτή την έννοια είμαι κατά της ανεξαρτητοποίησης. Όμως, επειδή υπάρχουν πολλοί βουλευτές, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Όμως, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που είναι κόσμημα. Πώς να το κάνουμε? Έχουν κοινοβουλευτική παρουσία σοβαρή, δεν πάνε στη Βουλή απλά για να τσακωθούν και να ακουστεί η φωνή τους, πάνε στη Βουλή για να βάλουν στο βαθμό που μπορούν το δικό τους λιθαράκι για να γίνει κάτι καλύτερο στη χώρα. Οπότε εκεί πραγματικά πρέπει να ζυγιστεί και ίσως εκεί, αντί οι 300 να μαζεύονται για τις άρσεις ασυλίας που δεν είναι αστείο πράγμα αυτό, ο κάθε ένας, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι γιατρός, είτε είναι δικηγός, είτε είναι δικαστής, πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από τη δικαιοσύνη. Γιατί να αποφασίζουν οι βουλευτές? Όχι. Η δικαιοσύνη θα σε καλέσει να εξηγήσεις. Και αν εξηγήσεις και σε βρει σωστό, θα γυρίσεις σπίτι σου. Αν εξηγήσεις και σε βρει λαθεμένο, θα πας εκεί που θα πάω και εγώ που δεν είμαι πολιτικός. Άρα ίσως αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν ένας βουλευτής αποφασίζει ότι βρίσκεται σε συναισθηματική ρήξη με το κόμμα το οποίο υποστήριξε και με το οποίο κατέβηκε και υποψήφιος, τότε εκεί είναι βεβαίως να υπάρχει ένα συμβούλιο, μια επιτροπή της Βουλής, η επιτροπή των σοφών της Βουλής, να ελέγξουν το κοινοβουλευτικό έργο και να πούνε: «Με συγχωρείτε, αλλά εδώ ο άνθρωπος έχει παράξει. Ας μείνει». Εκεί το ακούω, αν και σας λέω, εμένα η άποψή μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι όταν παρετήσει γιατί έχεις ενστάσεις με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος με το οποίο έχεις εκλεγεί, πρέπει να παραδίδεις και την έδρα σου. Υπογραμμίζω και το ξαναλέω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους βουλευτές τους ανεξάρτητους βουλευτές κοσμήματα και για το κοινοβούλιο και για την κοινωνία. Σε αυτούς όμως που δεν το συζητάω καθόλου είναι οι βουλευτές επικρατείας. Ο βουλευτής επικρατείας που είναι προσωπική επιλογή του εκάστοτε Προέδρου και δεν έχει δρώσει τη φανελίτσα του, δηλαδή δεν έχει πάει ούτε σε ένα καφενείο χωριού, από τη στιγμή που παρετείται παραδίδει την έδρα του. Γιατί αν δεν το κάνει είναι απλά ανήθικος. Τελεία και παύλα. Και δεν λέμε τώρα να σε έχει απομακρύνει το κόμμα σου γιατί σε έχει προσβάλει. Λέμε ότι ξυπνάς ένα πρωί που μπήκες και από σπόντα στη Βουλή, μπήκες δηλαδή από καραμπόλα γιατί κάποιος άλλος έφυγε, δεν έχεις κάνει κάτι, ήσουν επικρατείας, λογικό είναι σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, είσαι πρώτος επιλαχών, πρώτη επιλαχούσα να πάρεις την έδρα, αλλά δεν έχεις κάνει τίποτα, είναι σαν να μην υπάρχει στο κοινοβούλιο. Αφού λοιπόν παρετήσαι χωρίς να μας πεις γιατί, δηλαδή δεν είναι ότι έχει προηγηθεί μια τοποθέτησή σου υπέρ του ενός ή του άλλου, καταδεικνύοντας μια αδυναμία, ένα λάθος του κόμματός σου, με κάποια διαφοροποίηση από το κόμμα σου. Αν λοιπόν δεν έχουν προηγηθεί αυτά, γιατί απλούστατα είσαι ανύπαρκτος κοινοβουλευτικά και αποφασίζεις να παραιτηθείς, πρέπει να παραδώσεις την έδρα σου. Ή αλλιώς πρέπει να μας πεις γιατί την κρατάς. Να πεις: «Με συγχωρείτε, εγώ την κρατάω την έδρα μου γιατί έχω κάνει 1, 2, 3, 4, έχω υπάρξει σε αυτές τις 5 επιτροπές, έχω φέρει αυτό το αποτέλεσμα, έχω εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτό το φόρουμ, έχω πει αυτά, έχει ακουστεί η φωνή και εκεί να το κάνουμε συζήτηση». Δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω, αφού μιλάνε όλοι για την αξιοκρατία, για την αξιολόγηση και για όλα αυτά, γιατί να μην υπάρχει και μια αξιοκρατία και αξιολόγηση σε όσους παρετούνται γιατί θα πρέπει να κρατήσουν την έδρα τους. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί. Επίσης, κάποιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που πίνουν τον καφέ τους με τον κύριο Σαμαρά ή που θέλουν πάρα πολύ να πάνε στον κύριο Σαμαρά, γιατί μένουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι έντιμο να βγουν και να καταγγείλουν την κυβέρνηση. Είναι πολύ έντιμο, αλήθεια. Να βγεις και να καταγγείλεις την κυβέρνηση και να παραδώσεις την έδρα σου. Εκτός κι αν οι συνάδελφοί σου στο κοινοβούλιο πούν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το κοινοβούλιο χωρίς το σταμάτη. Δεν γίνεται, είναι σημαντική η παρουσία του. Τρέχει θέματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κοινοβούλιο χωρίς την Αγγελική. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που πολλές φορές την ακούω. Επίσης, ακούω ότι γιατί να φύγει ένας άνθρωπος που έχει κοινοβουλευτικά ομορφύνει το κοινοβούλιο. Έχει εισφέρει με τον ήπιο λόγο του και τις γνώσεις του. Και αυτό το ακούω. Όμως για τους βουλευτές επικρατείας που δεν έχουν κάνει κανέναν αγώνα, δεν έχουν πάει ούτε σε ένα καφενέ του κατσικοχωρίου Χ, δεν μπορούν και είναι και ανύπαρκτοι. Είναι και ανύπαρκτοι κοινοβουλευτικά, δεν μπορούν να κρατάνε την έδρα τους. Αυτή είναι η άποψή μου, είναι θέση, βασικά δεν είναι άποψη, είναι θέση που προκύπτει από τα στοιχεία που μόλις σας παρέθεσα. Δεν θέλω να πάω σε ονοματολογία, όχι γιατί έχω κάποιο πρόβλημα να πω ονόματα, γιατί όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, το να βρίσω εγώ το Σταμάτη Καρλούτσο που έχει εκλεγεί στη Β' Θεσσαλονίκης με το Χ κόμμα, δεν βρίζω τον Σταμάτη Καρλούτσο. Βρίζω όλους αυτούς που τον ψήφισαν. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω ως δημοσιογράφος είναι να θέσω τα ερωτήματα τα σωστά στον κύριο Καρλούτσο, να αποδειχτεί η ανυπαρξία του στο κοινοβούλιο, να αποδειχτεί η ανυπαρξία του ως προς τις προσπάθειες διασφάλισης συμφερόντων των πολιτών που τον ψήφισαν. Αυτό ναι, πολύ ευχαριστώ να το κάνω. Και με αυτά τα δεδομένα, την επόμενη φορά εκείνος που τον ψήφισε να ξέρει ότι ο Σταμάτης, αν τον ξαναψηφίσεις, δεν πρόκειται να κάνει καμία παρέμβαση στο Υπουργείο Μεταφορών για να φτιαχτεί το πεζοδρόμιο. Εκεί θα μείνει πάντα χαλασμένο και θα βρίσκει το καροτσάκι του μωρού. Αλλά θέλω να το ξέρεις. Και έτσι θα το μάθεις. Δεν θα το μάθεις με το να βγάλω εγώ το Σταμάτη και να αρχίσω αυτό που κάνουν κάποιοι συνάδελφοι, το οποίο τα απεχθάνομαι, σας το λέω. Δεν θα το κάνω. Όπως απεχθάνομαι και κάτι άλλο που κάνουν κάποιοι συνάδελφοι που φοράνε το ρόλο του ιδεολόγου, του σκίζω τα ημάτια μου για το δικαιοσύνη παντού και δυστυχώς το κάνουν αλακάρτ και αυτούς δεν τους μπορώ. Όπως δεν μπορώ και τους άλλους που λένε τι ωραία, τι φανταστική κυβέρνηση που έχουμε, να μην κάνουμε ποτέ εκλογές, παιδιά, δεν χρειάζεται. Αυτό, άμα και αυτό, μα το ακούω, ξέρεις κάτι, παθαίνω. Τι θέλεις, πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά. Φεύγουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και κεντρική επιτροπή, παιδιά. Αύριο θα σας έχω εδώ Παρασκή να δούμε πώς θα πάνε και δεν νομίζω ότι θα έχουν ζητήματα σήμερα. Έχει πάρει μία απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ σωστά. Και σε αυτή τη λογική εκτιμώ ότι κινήθηκε και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Έχει πάρει μία απόφαση και την έχει πάρει στα σοβαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θέλουν αυτό το κόμμα να συνεχίσει να υπάρχει με τις όποιες δυνάμεις μπορεί να συγκεντρώσει και αυτό μπορεί να επιτευχθεί πια μόνο με ενότητα. Οι προσωπικές ιστορίες το έφεραν εκεί που το έφεραν. Αρχικά έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Χάρηκα πολύ που σας αντάμωσα. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ όλοι στις 8. Τώρα σε λίγο θα πάω να συναντήσω το σύζυγό σου, νομίζω, Βασιλική Γιούτσου. Ναι. Βασιλική Γιούτσου, Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας, Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου. Γιατί βιαζόταν ο Σπύρος να έρθει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ από Κεντρική Επιτροπή. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Για 7η συναπτή νύχτα, σοδροί ήταν οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη, να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω X χθες ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητήσεως, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσε ότι οι δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα συνεχίζονται έως ότου επανέλθει ηρεμία στις νότιες Ιρανικές ακτές και στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Τα ανατηφόρο τροχαίο χθες το βράδυ στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις ο μοτοσυκλετιστής. Κατέληξε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό 2 νεαρών παιδιών που οδηγούσαν μηχανάκια έγινε αργά χθες το βράδυ στην οδό Παπαστοποστόλου στη Λαμία. Έχει πλέον σβήσει η φωτιά που ξέσπασε στις 7 το πρωί στον ξερό κάμπο Σιτία στην Κρήτη. Έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αισθητή από νωρίς το πρωί άνοδο του Ιδραργύρου, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά σε τετραήμερο μήνυ καύσωνα. Σήμερα στα υπηρετικά θα αγγίξει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα σκαρφαλώσει και στους 40 με κορύφωση του φαινομένου τη Δευτέρα και την Τρίτη. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Άνοιξαν πριν από μία ώρα οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου είναι η μοναδική υποψήφια για τη θέση μετά την χθεσινή απόσυρση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαδοχής. Στην ψηφοφορία αναμένεται να συμμετάσχουν 7 βουλευτές λόγω των παρετήσεων και των αποχωρήσεων. Η κυρία Δούρου δηλώνει ότι η υποψηφιότητά της αποσκοπεί σε ένα νέο ξεκίνημα για το κόμμα και την αναστροφή της κρίσης. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί στον Παταργκαζή στην επαρχία Μαλάτια της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Έγινε αισθητό σε γειτονικές επαρχίες χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα, ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων των σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ξεπέρασε τους 5.000 νεκρούς χθες, όμως ο αριθμός αυτός παραμένει ακόμη προσωρινός μετά την καταστροφή που άφησε πίσω χιλιάδες αστέγους. Το Καράκας ανακοίνωσε πως εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση. Πάνω από 200 πυρκαγιές παρέμεναν χθες εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατακεράβνωσε τον Καναδά για τη μόλυνση του αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών και απείλησε με νέους τελωνιακούς δασμούς. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο και στην Αττική σήμερα έθριος καιρός με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 βαθμοί με βαθμία εξασθένηση και τη θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Θα μας πεθάνετε να τελειώσει αυτό το Μουντιάλ, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Έχει σήμερα τον ημιτελικό στις 12 το βράδυ. Φας πίτσες, μπύρες, ιστορίες στις 12 μέχρι τις 2. Είπαμε, ρε, βάλτε το μια κανονική ώρα, όπως τον τελικό 10 η ώρα. 12 το βράδυ, είστε καλά. Δεν είναι αυτά, βράδυ. Γεια σου, Άννα, τι κάνεις.
3: Είναι σαν να έχεις βάλει το μίξερ στην πρίζα
2: ναι.
3: Και αρχίζει το τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
2: Αυτό.
3: Στην πρίζα
2: ναι,
3: σε βάζουν.
2: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ηλεκτροκίνητος.
3: Να σου πω.
2: Αλλά
3: κάτι.
2: Δεν έχω πολλά χιλιόμετρα, γενικά έχω βάσει μήνο, δεν είναι.
3: Όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος.
2: Ναι.
3: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στον 8ο μήνα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, έτσι όπως μου τα έχουν διηγηθεί.
2: Έλεγε σαν να μάνα ένα μήνα ακόμα να τελειώνουμε.
3: Τι έκανε η αθεόφοβη.
2: Τι έκανε.
3: Επειδή ήταν καλοκαίρι, ήταν κοντά στο να γεννήσει. Ήταν Μάιος, είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το έτος. Μπέρδεψε. Πρόσεξε με λίγο τι θα σου πω. Το νερό, το μπουκάλι, το νερό, το πλαστικό, με το νεύτη. Και ήπιε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, τώρα δικαιολογούνται, ρε Άννα.
3: Ποιο βράδυ.
2: Η παρουσία
3: είναι. Γι' αυτό είμαστε τροπελέκοι.
2: Όχι, δεν θεά. Βγήκε στο νεύτη, ομορφαίνει.
3: Μην λες τέτοια. Περνάμε λάθος μηνύματα.
2: Όλοι στο
3: μεγάλο άγχος. Και σκέψω ότι τότε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν οι εξετάσεις και τα σύγχρονα μηχανήματα, πράγματα, ξέρεις να δεις. Πήγαινε στον αυτόματο. Πολύ, πολύ χάλια. Άστα να πάνε.
2: Και
3: τι
2: το άλλο
3: κάνετε,
2: που κάνετε, μην το κάνετε αυτό το πράγμα τώρα στα εξοχικά. Μην βάζετε στα μπουκάλια του νερού, τα πλαστικά ειδικά το κάνετε σε αυτό το πράγμα, που βάζετε μέσα τσίπουρα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, στις κερακές. Πάει ο άλλος
3: διψασμένος.
2: Πολλοί όλοι το έχουν πάθει. Διψασμένος, ανοίγει το μπουκάλι. Ανοίγει το μπουκάλι από το ψυγείο, τραβάει δύο γουλιές στις 3 το πρωί, γιατί έχει κορακιάσει από το 40διάρι που θα έρθει και τώρα αύριο μεθαύριο και δεν μπορεί
3: αυτό.
2: Να ανασάνει. Γιατί δεν είχαν άλλα μπουκάλια. Τι να είχαν. Ή υπήρχαν και τα άλλα ταυτοκόλλητα που βάζανε
3: δεν
2: πάνω.
3: Δεν είχαν στούντιο Νίκο 4, τα θυμάστε.
2: Ναι, πολύ καλό. Έγραφε ο παππούς τσίπουρο, αλλά το τσί τώρα ήταν το ή ήταν διάφορο, γιατί δεν το καταλάβαινε. Τι ήταν, μπορείτε και με ψιλονιώτα.
3: Ή τα ψίγμα. Ή ένα ταφ.
2: Ή σίγμα ταφ μπροστά. Ναι, ή ένα ταφ, ναι.
3: Tough.
2: Ή μπράβο, ένα σημείο έτσι για να το καταλάβεις. Και σου λέει, αφού έχω γράψει πάνω. Και το βάζουν με χαρτοτενία, αλλά έφευγε αυτό στο ψυγείο, οπότε δεν καταλάβαινες.
3: Έφευγε από την ψήξη, πώς το λένε.
2: Ναι,
3: το
2: από την υγρασία. Έφευγε.
3: Υγρασία,
2: οπότε
3: ναι,
2: ήταν πρόβλημα όταν δεν ήξερες τι έπινες.
3: Τρομερές στιγμές.
2: Έτσι πέσαμε στην Coca-Cola, τι νομίζεις.
3: Άκουσε.
2: Που λέει, πιες νερό.
3: Ή πιε νεύτη, σου λέω.
2: Εντάξει.
3: Στην εγκυμοσύνη.
2: Γλίτωσες όμως.
3: Αυτό, τι εννοείς.
2: Εσύ γλίτωσες μια χαρά.
3: Δεν νομίζω.
2: Καλή σας μέρα, Αλφα Ρέντε 98,9. Εδώ είμαστε, παιδιά. Άννα Σταματιάδη, Σπύρος Λάμπρου. Ποιον έχουμε σήμερα μαζί? Άνος Μπούμπας, παιδιά, εντάξει, πολύ βάρη το κλίμα. Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή προσπαθεί να σηκωθεί ο Θάνος Μπούμπας. Δεν είναι. Είναι σαν τον Πύρο Δήμα πριν σηκώσει τα 250 κιλά. Είναι εκεί, το σκέφτεται, το
3: διακοπές,
2: κοιτάει.
3: Διακοπές πότε θα πας?
2: Σου λέει, ήρθα, δεν ήρθα.
3: Πήγες. Πού πήγες?
2: Θάνο, μπορείς να φύγεις άνετα. Τίποτα. Μην κάνεις πάντα το play και φύγε.
3: Πού πήγες, πουλάκι?
2: Πήγες και ήρθες.
3: Πόσες μέρες?
4: 7.
3: Πόσες εξόδεψες?
2: Δεν είναι και τόσο μαυρισμένο, Ρέλη. Πεθερά, κακιά. Πήγατε, μπράβο, ωραία, περάσατε. Πού πήγατε?
3: Στην Κεφαλονιά, πολύ
2: Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά σου βαράει το Α το μεγάλο για να σκεφτεί την ερώτηση.
3: Είχες πάει πρώτη φορά ή έχεις ξαναπάει?
2: Δεν είχατε ξαναπάει.
3: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο που το πήγε στο κορίτσι.
3: Τα χαρήκατε όλα, έτσι. Ναι, είχε ωραία εστιατόρια. Beach bar. Πλήρωνε στην ξαπλώστρα. Α, φρίξ απλώστρα.
2: Πετσέτα.
4: Καρεκλάκι, ομπρελίτσα, σκηνή.
3: Άρα δεν πήγαινε σε beach bar να πληρώσει.
2: Κάμπι.
3: Πήγαινε δίπλα.
2: Ακούγαμε μουσικούλα.
3: Τι τιμές χρεώναν τις ξαπλώστρες?
4: 25 η πίσω, 35 μπροστά.
3: Η μία ή δύο το σετ?
4: Το σετ.
3: Α, θεωρείται και φτηνό. Φαντάσου, γιατί στην Χαλκιδική τώρα, εγώ που πήγα λίγο στα Γιαννιτσάκη και μου λέγανε τιμές πάνω να δω τι γίνεται. Κατοστάρι. Κατοστάρι για την πρώτη ξαπλώστρα.
2: Έλα,
3: κατοστάρια, πενιντάρια, ογδοντάρια και κάτι τέτοια κουλά.
2: Έτσι, ναι. Χωρίς όμως μεζέ.
3: Αλλά ρε φίλε, έχουν κάνει κάτι beach bar.
2: Σου λέγανε. Δεν μου λες χωρίς τέτοιο, χωρίς μεζέ, χωρίς
3: με
2: κανένα νερό.
3: Με πολύ ωραίες μαξιλάρες.
2: Ναι, ναι, βέβαια, πρέπει να είστε.
3: Και ομπρέλα,
2: ναι.
3: Φοβερή, καταπληκτική.
2: Πλεκτή.
3: Τις αγαπώ.
2: Εντάξει, δεν μου λέτε. Υπάρχει μια ερώτηση από το κοινό. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 είναι το Viber που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε, Άννα Σταματιάδου και ο Σπύρος Λάμπρου, αγαπημένη σας παρέα του Σαββατοκύριακου. Και υπάρχει μια ερώτηση, λέει, της έκανε πρόταση. Για σένα,
3: για
2: λένε.
3: Σένα,
2: Θάνο, αν έκανες πρόταση.
4: Όχι ακόμα.
2: Έσπασε.
3: Βγάλανε την είδηση. Όχι ακόμα. Είσαι έτοιμος, Γεράμο, παιδί μου? Το έχεις σκεφτεί? Ναι, το έχεις σκεφτεί.
2: Γράφει, συνεχίζει εδώ με δεύτερη ερώτηση. Από πέρσι περιμένουμε.
3: Σωστό και αυτό. Ποιος είναι έτοιμος? Κανένας ποτέ. Μάλιστα. Το κορίτσι σου όμως μάλλον είναι έτοιμο. Είναι έτοιμες για τα νηφικά και για όλο αυτό το τελετουργικό. Να το ζήσουν το παραμύθι.
2: Εμείς θα σε ντύσουμε, μη σε νοιάζει. Μη σε νοιάζει, εμείς θα σε ντύσουμε.
3: Τι
2: θες, γραβάτα στο γαμπριάτικο ή θέλεις. Θα βάλεις μια γραβάτα. Βάλ την, ναι, μωρέ, δεν βαριέσαι. Καλοκαίρι θέλεις ή χειμώνα. Καλοκαίρια και χειμώνες. Για πες.
3: Τι θα θέλεις.
2: Θες άνοιξη να είναι κατ' ενδιάμεσο. Έτσι, για να είναι. Μπράβο, άνοιξη. Θα δούμε τώρα την άνοιξη. Κάτσε, γιατί δεν έχουμε. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Πες άνοιξη. Και άμα σου πει, μα δεν παντρευτήκαμε την άνοιξη, αφού έχουμε δύο εποχές. Έχουμε χειμώνα και καλοκαίρι. Σε αυτή την Ελλάδα. Πού να προλάβεις.
3: Τηρείτε όλα τα έθιμα. Δηλαδή, στολίζετε το κρεβάτι, ξυρίζετε το γαμπρό. Τι άλλο
2: έχουμε. Θα ξυρίσετε το γαμπρό, έτσι θα πάει.
3: Κερνάει πεθερά την ύφη, το γλυκό του κουταλιού.
4: Τα έχετε. Για να ξέρω.
2: Ναι, αλλά δεν πρέπει να τα έχεις.
3: Ωραία, παιδί μου, στο συγγενικό σου περιβάλλον. Εκεί που κινείσαι. Δηλαδή, στους γάμους που έχεις πάει, στα εξαδέρφια σου. Τα τηρείτε αυτά. Πετάτε μωρά πάνω στο κρεβάτι. Αυτό το βάναυσο, βάναυσο κατά τη γνώμη μου.
2: Γιατί, που δεν το πετάς, ωραία πάει το μωρό που το πετάς.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι καλό και παίρνει και ένα βλέμμα το μωρά και το πετάς απάνω.
3: Το θεωρώ κακοποίηση.
2: Το μωρού.
3: Όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται.
2: Το παίρνεις μετά, πάλι το ξαναπετάς.
3: Δεν μου αρέσει.
2: Και φωνάζει το μωρό τα παιδιά. Όχι, όχι, όχι, μπαμ. Όχι, όχι, όχι, μπαμ.
3: Δεν μου αρέσει. Και εντάξει, και πάνω στην περιφέρεια, δεν ξέρω τώρα εσείς κάτω.
2: Στο μεταξύ, ξέρεις ότι του βγάζουν και τα παπουτσάκια του παιδιού. Μιλάει Ρώση κιόλας.
3: Έχουν και μία νοοτροπία να κάνουν αυτή την κακή διάκριση και να πετάνε αγόρια για να κάνουν και καλά αγόρια το ζευγάρι.
2: Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα.
3: Δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Και στο μεταξύ. Θεωρούν και τα παιδιά όταν τα πετάς από ψηλά πάνω εκεί φοβούνται τα καημένα. Και κάποια από αυτά κάνουν και τσίσα τους εκείνη την ώρα που τα πετάς. Δεν είναι, έχουν πάνε. Συνήθως είναι μικρά τα μεγάλα, εντάξει. Και όταν κάνουν και τσίσα τους λένε αγούρι, γούρι.
3: Δωρίζεται. Γεμίζει δώρα το σπίτι.
2: Ναι, δεν γεμίζει, ναι. Τέσσερα μίξερ.
3: Ναι.
4: Δεν έχω πάει σε γάμο ακόμα. Από τα ξαδέλφια είμαι πιο μεγάλο, οπότε δεν έχω δει ακόμα
2: γάμο. Α, δεν πα σε άλλου.
3: Δίνανε τραπεζικό.
2: Μόνο σε βίντεο έχει δει. Σε βίντεο. Να βλέπει βίντεο για να κάνει πρόβα, να δει πώ γίνεται. Αυτό. Ναι, αυτό.
3: Δίνανε τραπεζικό λογαριασμό. Δίνεται.
4: Έχω ακούσει ότι το έχουν κάνει, ναι.
2: Θα το έκανε. Έχω διαβάσει. Θα το έκανε εσύ. Από ό,τι έχω διαβάσει.
3: Πάντω, προσκλητήριο, μην πα και. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω άμα θε να πα να τηρήσει το παλιό έθιμο. Μπορώ να σου φτιάξω εγώ φανταστικό με τεχνητή νοημοσύνη. Τέλειο. Και να το στέλνει με email ή με Viber.
2: Ο Θάνος με τεχνητή νοημοσύνη παντρεύεται τώρα εδώ πέρα. Τι νομίζει. Μα ακούει καλή του, μα έχει καριδώσει όλου. Φήμε λέει ότι θα παντρευτεί ο Θάνος όταν κερδίσει εκλογέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αργήσει ο Θάνος τότε. Εντάξει, αλλά δεν ξέρει πότε τι γίνεται.
3: Τους έχει πεθάνει ο ανάδρομος Ερμής στον
2: ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ο ανάδρομος Ερμής, σου φταίει ή ο Πολάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο ένας ο άλλος ψηφίζουν τώρα. Τι ψηφίζουν, έχω μαζευτεί 25 άτομα εκεί πέρα.
3: Γιατί έχουμε ανάδρομο Ερμή τώρα μέχρι τις 20 Ιουλίου, όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από μέσα Ιουνίου περίπου. Οπότε γι' αυτό και αυτή η μεγάλη ασυνεννοησία.
2: Ο Κώστας εδώ πέρα σου λέει, σε επιβεβαιώνει για τον ανάδρομο Ερμή. Άστε τα παιδιά, λέει από τις 6 λέει το πρωί έφτιαξα φραπεδιά κατά λάθος με τσίπουρο, τούμπανο. Την έχει πατήσει φίλος μου που ρίχνει τσίπουρο στο φραπέ. Γιατί δεν ήξερε από το ψυγείο το νερό και καλά. Και βαράει με το μηχανάκι. Γυρνάει και δεν κάνει αφρό. Έχει κόψει όλα και σου λέει τι γίνεται εσύ. Στο μεταξύ αν σαν να θυμιάσεις τρως και μια τάγκλα πρωινή. Φιλαράκι. Τι φραπεδάρα είναι αυτή. Και άριξε και γάλα. Γάλα, τσίπουρο και φραπέ. Έχεις. Μην πω. Τέλος πάντων. Για Αντωνάτου. Ω, μπράβο την Άκη μας. Πολύ ωραίο. Άλσος Βεϊκού, γαλάτσι, εγγύηση. Ωραίο κολυμπητήριο. Έχουν βουτήξει ήδη. Μπράβο, ρε παιδιά.
3: Για
2: μπράβο.
3: Στείλτε μας.
2: Ωραίες φωτογραφιούλες. Μπράβο. Γεια σου, Σάκη. Τι έγινε.
3: Ναι.
2: Αντιαπραγμάτευτο ο Σόρος, ο Σάκης λέει όταν παντρευτεί κουμπάρα Άννα Σταματιάδου. Να το.
3: Πόσες κουμπαριές θα κάνω.
2: Έλατε. Όπα, Γιώργη. 2021. Αταξικό τσίπουρο. Έλα, ρε φίλε.
3: Πού
2: το βρήκες αυτό, τι θεός είσαι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Εδώ είμαστε παιδιά, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούπας, Έλλης Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο.
3: Να μας πείτε που είστε.
2: Α, για το
3: κάνετε,
2: ΣΥΡΙΖΑ που έλεγες
3: τώρα. Αν έχετε
2: τώρα
3: φύγει διακοπές.
2: Ναι, μακάρι να έχετε φύγει διακοπές. Μακάρι να μας ακούτε σε αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε για να πάτε στον προορισμό σας. Έβλεπα χτες, είχε ο Γιώργος Σαραντάκος ένα ζωντανό από το λιμάνι. Ζωντανή σύνδεση που λέμε. Και ήταν οι ουρές των αυτοκινήτων.
3: Αυτό πάλι το ρεπορτάζ. Τι? Πόσα χρόνια το ίδιο ρεπορτάζ.
5: Ο Γιώργος.
3: Ναι.
5: Χιλιάδες.
3: Γεμάτα με 100% ναι. πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από το Φεύγουν. Λιμάνι του Πειραιά. Γιατί γελάς?
5: Όπως βλέπετε πίσω μου υπάρχουν δεκάδες αυτοκίνητα με τον κόσμο να περιμένει με ανυπομονησία. Αλλά και προσμονή
3: φεύγουν, ναι,
5: ταυτόχρονα. Για να πάνε στους αγαπημένους τους
3: προορισμούς. Διαμαρτύρονται μεν για τις τιμές. Χθες κάνατε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
5: Ποιο?
3: Και άκρος επίκαιρο. Ότι ναι, μεν φεύγει ο κόσμος, αλλά δυστυχώς οι εστιατόρες, τα εστίαση και τα καφέ γενικώς και τα εστιατόρια έχουν πρόβλημα. Διότι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές τώρα τα τελευταία Σαββατοκύριακα, ο κόσμος πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ και προτιμά να μαγειρεύει στο κατάλημα που
5: μου λέει,
3: νοικιάζει, για να εξοικονομεί χρήματα. Διότι είναι πολύ
5: αύριο ακριβά. Να κλείσουμε τον πρόεδρο των εστιατόρων να μας τα πει όλα αυτά. Μου λέει η Άννα, παιδιά, προχτές. Και λέω, μπα τώρα, ακραίο μωρέ αυτό. Μου λέει, το ξέρεις ότι πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ζευγαριών και των ανθρώπων γενικότερα που εργάζονται πάρα πολλές ώρες δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου την κουζίνα, αλλά παίρνουν πάρα πολλά φαγητά είτε από τα μικρά μαγαζάκια που έχουν τα μαγειρευτά, είτε ακόμα και από το σούπερ μάρκετ, εκεί είναι τα έτοιμα γεύματα. Όχι μόνο κοτόπουλο και άλλα μικρά, ξέρετε, γεύματα. Ρε Άννα, τη λέω τώρα, πού μου ωραία το είδε αυτό. Εντάξει, τη λέω, παίρνουν και αυτοί, αλλά και αυτά. Τέλος πάντων, χτες στο κανάλι, δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν μεγάλα παιδιά και ζουν μόνοι τους. Τους είδαμε με δύο τέτοια ταπεράκια. Λέω, παιδιά, τι είναι αυτό? Λέει, για το βράδυ, λέει, το φαΐ μας.
3: Πρόσεξε, έγινε και, πιάσαμε... έγινε και έρευνα.
5: Ναι,
3: δεν
5: ναι, ναι.
3: είναι ότι και το βγάζω
5: κουβέντα.
3: Από το μυαλό μου.
5: Όχι, έχεις πολύ δίκιο. Πιάσαμε κουβέντα, παιδιά.
3: Τα βάλατε κάτω, έτσι.
5: Όχι,
3: χαρτί
5: και πιάσαμε κουβέντα και,
3: να και
5: μου είπαν
3: σύγκριση.
5: Ότι στο μήνα ζήτημα να ανοίξουν την κουζίνα τους, να λειτουργήσει η κουζίνα τους.
3: Στα μέτρα μου έρχονται.
5: Τρεις με τέσσερις φορές. Ζήτημα, αν έχουν κανένα καλεσμένο, κανένα αυτό. Αλλιώς δεν τη χρησιμοποιούν. Γιατί μου λέγανε, πρώτον, είναι ταλαιπωρία για εμάς που δουλεύουμε πολλές ώρες και γυρνάμε. Δεύτερον, είναι κατανάλωση ενέργειας και της κουζίνας και του πλυντηρίου πιάτων μετά και όλα αυτά τα πράγματα μου λέει που χρησιμοποιούμε. Αλλά άστο αυτό, μου λέει στην άκρη. Σκέψου ότι μία μερίδα μου λέει που χρειαζόμαστε εμείς. Που έχει και συγκεκριμένες θερμίδες και θέλουμε να προσέξουμε και αυτά για να μην τσιμπολογάμε και δεξιά-αριστερά. Είναι κάτι πάρα πολύ οικονομικό για εμάς που είμαστε ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι. Και τα παίρνουν σε στέλνουν.
3: Και μπορείς να βρεις και φαγητά, πραγματικά τα μαμαδίστικα, τα παραδοσιακά, για παράδειγμα, που δύσκολα θα το φτιάξεις στο σπίτι. Λέω τώρα εγώ. Χιλοπίτες με κόκορα κρασάτο. Κατάλαβες.
5: Και πάντα βρεις αυτό.
3: Που
5: τώρα.
3: Θέλει μια διαδικασία και
5: ναι,
3: μια
5: δύσκολο.
3: Ώρα να το μαγειρέψεις.
5: Άμα είναι και δικό σου κόκορα, ειδικά.
3: Μπάμιες με κοτόπουλο ή φασολάκια με κάποιο άλλο κρέας.
5: Με
3: λέω.
5: Τι φτιάχνετε τα φασολάκια?
3: Δεν ξέρω, έχω να φάω πάρα πολλά χρόνια.
5: Φασολάκια.
3: Με τι φτιάχνουν?
5: Με κοτόπουλο τα κάνουν κάτι φορές.
3: Εμείς κάνουν πάνω στην
5: Κανονικά Μακεδονία. Είναι σκέτα. Σκέτα είναι τα φασολάκια και τρώγονται με φέτα.
3: Εμάς πάνω το κάνανε με μοσχαράκι.
5: Καλά, πάνω
3: μπάμιες,
5: έχετε λύσα εσείς. Μπάμιες με κοτόπουλο γίνεται. Και μπάμιες
3: με μοσχαράκι.
5: Μπράβο, όχι τα φασολάκια. Καλά λες.
3: Όχι τα φασολάκια.
5: Καλά, εσείς δεν έχετε τώρα. Παίρνετε όλες τις γεύσεις και τις. Τη κάνετε τούμπανο. Γι' αυτό
3: πάντως,
5: έχετε και κάτι εκπληκτικό φαΐ.
3: Να ξέρετε, παιδιά.
5: Δεν κάνει ρεπορτάζ ο Γιώργος. Λέει για γυναίκα ψάχνει ο γήπας. Λέει
3: ο Τσόκη.
5: Τι είναι αυτά που λες? Καλημέρα. Πιτσιρικάς μένοντας με το μεγαλύτερο αδερφό μου στο δωμάτιό μου, έπινε κάθε βράδυ το νερό που είχα μέχρι που του έβαλα τσίπουρο. Το χαμό μέσα στη νύχτα το θυμάται ακόμα όλη η γειτονιά. Γεια σου, ρε Τασούλια. Εκπληκτικό. Καλά του έκανε.
3: Τι θυμήθηκε.
5: Α, λύκη φοβερό. Το αλικάκι μας έστειλε ωραίο γλυκό που έχει φτιάξει. Αυτός είναι κορμός μπέρις.
3: Ναι. Με λευκή σοκολάτα απ' έξω. Πάρα πολύ ωραίο. Τρώσε ένα κομμάτι, παίρνεις 500 θερμίδες.
5: Αυτό που είπες, η γιαγιά μου το κάνει με μοσχαράκι ανή.
3: Ναι.
5: Τις μπάμιες.
3: Ναι, ναι. Τις μπάμιες. Να ξέρετε πάντως ότι το είχα κάνει και ρεπορτάζ αυτό πριν κάνα χρόνο. Τα μαγαζιά που έχουν μαγειρευτά φαγητά κάνουν και ειδικά πακέτα. Δεν ξέρω αν κάνουν όλα, αλλά μπορείτε να το ψάξετε. Στους τακτικούς πελάτες. Δηλαδή πας και κάνεις μια συμφωνία
5: το
3: και λες,
5: ευρώ,
3: κοίταξε να δεις. Ναι. Εγώ μπορώ να σου δίνω τόσα το μήνα. Τι μπορείς να μου φτιάχνεις? Ή ζητάς τα αγαπημένα σου φαγητά. Γιατί δεν θέλουν όλοι? Άλλος μπορεί να κάνει διατροφή.
5: Ναι, και να τρώει συγκεκριμένα πράγματα.
3: Να τρώει συγκεκριμένα πράγματα πιο απλά. Και έτσι, πράγματι, αν τα βάλεις κάτω, εξοικονομείς χρήματα αρκετά.
5: Έχετε κόκορα κρασάτο στα Γιαννιτσά Χίλς, Άννα. Ρωτάνε εδώ πέρα. Και λέει ο Στέφανος, καλημέρα. Άσε τα ρε αυτά που λέτε.
3: Κοκόρια δεν έχουμε, έχουμε καλέ. Ναι.
5: Αποφυγή κόπου είναι. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει, λέει η παροιμία. 1-0.
3: Ο Στέφανος λέει, το
5: ναι,
3: λέει,
5: γιατί βαριώσετε, σου λέει. Όχι μόνο εσείς και εμείς. Οποιοςδήποτε
3: δεν είναι
5: μαγειρεύει.
3: Αυτό.
5: Εντάξει, ρε, εσύ, δεν είναι τίποτα τώρα.
3: Θα γυρίσω εγώ σήμερα 9.30 ώρα το βράδυ στο σπίτι, για παράδειγμα.
5: Αν έχεις ένα σολομό.
3: Έχω φύγει από τις 8.
5: Ωραία, αν έχεις ένα σολομό και τον βάλεις να ψηθεί.
3: Ναι.
5: Με λίγο πιπέρι. Και ταυτόχρονα κάνεις και ένα ρύζι. Ταυτόχρονα έχεις ρύζι με σολομό, μπαμ, μπαμ, αμέσως και είναι και υγιεινό και πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις. Ή αν θέλεις, τον έχεις φτιάξει. Ναι. Εγώ σου λέω για να το έχεις και ζεστό κιόλας.
3: Εντάξει.
5: Γιατί ο σολομός δεν είναι κάτι. Ρίχνεις και μια κουταλιά μέλι πάνω να γίνει τούμπανο.
3: Εξαρτάται μόλις, Σπύρο, σε τι κατάσταση είσαι. Άμα ένας άνθρωπος είναι μόνος του στο σπίτι και δεν έχει να σκεφτεί κάποιους άλλους, ναι, βρίσκει μια πρόχειρη λύση. Αν έχεις παιδάκια, πρέπει να μπει σε ένα άλλο mood και να φτιάξεις, να μαγειρέψεις τα παιδιά.
5: Θα σου πω, γίνεται άλλη αλήθεια με τα παιδιά. Ναι, γίνεται, ναι, ωραία άφρα παιδιά, αλικάκι, μπράβο. Με τα παιδιά γίνεται άλλη αλήθεια. Πάνε οι γονείς, το έχω πάθει και εγώ αυτό, ναι, και παίρνουν κοτομπουκές. Ναι. Και φτιάχνουν συνέχεια κοτομπουκές τα παιδιά και γουστάρουν γιατί έχουν και έμπνευση
3: σε αυτές. Πάθανε
5: και
3: οι
5: δεν είναι ωραία γεύση αυτή. Δεν είναι καλό, δεν είναι πολύ υγιεινό.
3: Σπύρο,
5: ναι,
3: τι πάθανε οι άνθρωποι στη Λαμία με τη σαλμονέλα και τα κοτόπουλα.
5: Χρυσήπως από 30-35 μπήκαν μέσα. Έφταιγε όχι ο προμηθευτής, ο ενδιάμεσος, νομίζω. Τέλος πάντων, πήγανε κοτόπουλα με σαλμονέλα στα μαγαζιά, τα φάγανε και δηλητηριάστηκαν οι άνθρωποι. 35
3: από 6
5: άτομα.
3: Έξι μαγαζιά και νομίζω πριν από λίγες ώρες και άλλο κρούσμα προέκυψε πάλι στη Λαμία.
5: Πάλι καλά, τουλάχιστον οι περισσότεροι βγήκανε.
3: Η ζημιά μπορεί να γίνει, εγώ δεν το ήξερα, ακόμη και αν το κοτόπουλο, το οποίο μπορεί να είναι καλό, μείνει, λέει,
5: εκτός ψυγείου.
3: Εκτός ψυγείου.
5: Δεν το, ναι, συζητάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Με τίποτα, μην το συζητάς.
3: Τα κοτόπουλα και τα ψάρια
5: δεν παίζονται, παιδιά. Για λίγο να μείνει έξω, το έχεις πετάξει. Εδώ πέρα εσύ πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και παίρνεις κοτόπουλο που το παίρνεις από το ψυγείο, ρε παιδί μου, που δεν είναι κάτι ψυγμένο, ξέρεις, κανονικό, και το βάζεις στη σακούλα. Και αν έχεις δύο δουλειές ενδιάμεσες, δηλαδή και μείνεις τώρα με το σαραντάρι έξω και το έχεις το προπαγκάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι επικίνδυνο να το φας. Πρέπει να το μαγειρέψεις ακόμα. Άκουγα το πρωί στο Sky τον. Τον πνευμονολόγο που τον βγάζαμε και στον COVID.
3: Τον κύριο Βασιλακόπουλο.
5: Τον Βασιλακόπουλο, τον Θοδωρή. Το Θοδωρή. Ναι. Και έλεγε ότι, παιδιά, με το που το αγοράζετε, ή το βάζετε σε βαριά κατάψυξη,
3: ναι,
5: ή το μαγειρεύετε. Μην παίζετε με τα κοτόπουλα.
3: Α, ναι.
5: Ναι, ρε, εσύ. Πάμε, break, ερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτά είναι, παιδιά. Είχαμε και τη μεγάλη απώλεια. Μάρο Κοντού.
3: Η γλυκιά μας, Μάρο. Ναι.
5: Και
3: ένας άνθρωπος
5: τον είχαμε
3: γνωρίσει,
5: την ήξερες και καλύτερα. Πολύ, ναι, καλά.
3: Στεναχωρήθηκα πολύ.
5: Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ θετικός άνθρωπος. Και μου έκανε εντύπωση η κυρία Γκερέκου που την είχαμε στο δελτίο και της κάναμε μια έτσι μικρή συνέντευξη. Ήταν πολύ γλυκιά συνέντευξη. Και μας έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο πολύ ενθάρρυνε τους ηθοποιούς, που δεν ήταν και νέοι έτσι, και τους παλιότερους, πόσο θετική ήταν. Να μου πεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος τα έχει ζήσει όλα, τι ανταγωνισμό να έχει και
3: μην
5: τι.
3: Το λες.
5: Κόμπλεξ, βγήκε ο, πες μου, έναν μεγάλο χορευτή, Παπά Ιωάννου.
3: Παπά Ζωγλού.
5: Ναι, μπράβο. Ήταν στην κηδεία και είπε ότι εμείς οι καλλιτέχνες, σε εισαγωγικά λέει ή εκτός, έχουμε φοβερό ανταγωνισμό μεταξύ μας.
3: Και ματαιοδοξία, που δεν φεύγει ποτέ.
5: Αυτό έλεγε.
3: Σε κάποιους δεν φεύγει ποτέ. Η Μάρο Κοντού ήταν στη συνομοταξία του Νίκου Γαλανού.
5: Ναι.
3: Με τον οποίο υπήρξαν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Εγώ ήξερα πολύ καλά τον Νίκο Γαλανό, ήταν πολύ δικός μου άνθρωπος, οπότε έτσι έτυχε να την γνωρίσω. Ήταν, ρε παιδί μου, πολύ ανοιχτά μυαλά, πολύ γενναιόδοροι άνθρωποι και ακριβώς είχαν καταφέρει, επειδή είχαν, τα είχαν ζήσει όλα. Πολύ έρωτα, πολύ δόξα, πολύ φήμη, πολύ καταξίωση, χρήμα, κάνανε γάμους, χωρίσαν, τα ζήσανε όλα. Άνοδο, πτώση, ναι, ξέρεις. θέατρο, κινηματογράφο. Ήταν πιο, αυτό τους έλεγα εγώ, φιλόσοφους, ρε παιδί μου. Είχαν φιλοσοφήσει τη ζωή πολύ καλά και περνούσαν φανταστικά μηνύματα και στους νεότερους. Και το μυστικό τους ποιο ήταν, αυτό που είναι καλό να το ξέρουν και οι φίλοι, οι ακροατές που μας ακούνε, που είναι λίγο έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, το ότι πάντα θέλαν να συναναστρέφονται με νέους ανθρώπους. Δεν θέλαν τους συνομιλικούς τους. Κατάλαβες, προσπαθούσαν
5: γιατί,
3: στον κύκλο τους.
5: Για πες, γιατί.
3: Διότι αυτό που έλεγε και ο Νίκος και η πανέμορφη μας Μάρο είναι ότι συνήθως οι συνομήλικοι τους έλεγαν για, μιλούσαν για αρρώστιες, μιλούσαν για ταλαιπωρία.
5: Για φάρμακα.
3: Ναι, έβγαζαν μια απεσιοδοξία. Ναι,
5: πονάω
3: για τα φάρμακα,
5: εδώ, που πονάς εσύ, τι παίρνεις, πόνους, δεν μου κάνει τίποτα αυτό το χάπι.
3: Ενώ με τους νέους είχαν άλλες προσλαμβάνουσες, άκουγαν τα όνειρά τους, άκουγαν τις ανησυχίες τους και το πώς αλλάζει η εποχή. Θέλανε να μαθαίνουν τις αλλαγές και να προσαρμόζονται. Είχαν αυτή την προσαρμοστικότητα.
5: Το έλεγε
3: δηλαδή
5: και ο Μάριος Φραγκούλης αυτό το προηγούμενο Σάββατο που τον είχαμε εδώ. Ότι κάνω παρέα από πολύ νέους ανθρώπους. Γιατί μου κάνουν πάρα πολύ καλό και μαθαίνω πάρα πολλά. Ξέρεις κάτι, περνώντας τα χρόνια,
3: αυτό.
5: Όταν περνούν τα χρόνια, θεωρείς, ρε παιδί μου, και έχεις και μια εμπειρία ότι εγώ τα έχω κάνει όλα, έχω μάθει, ξέρω ποιος θα μου πει εμένα. Και όμως από τους νέους ανθρώπους πόσα πολλά μπορείς να μάθεις.
3: Ακριβώς αυτό. Γιατί και είχαν καταφέρει και να προσαρμόζονται, για παράδειγμα, το κινητό τώρα. Εντάξει, η Μάρο Κοντού, σκεφτείτε ότι ήταν 92 ετών. Κι όμως είχε μάθει να χρησιμοποιεί το κινητό μια συνομιλική της.
5: Ναι.
3: Έτσι, στην πλειοψηφία. Ναι, δεν ξέρουν. Δεν ήξεραν να το χρησιμοποιούν. Σας δίνω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Όμως υπήρξε και μέχρι το τέλος της μια γυναίκα έτσι πολύ κομψή, πολύ chic και πολύ sexy, αν θέλετε, χωρίς να προκαλεί. Ήταν αυτή τη ωραία γενιά.
5: Και είχε αποδεχτεί και τα χρόνια της.
3: Ναι.
5: Και ήταν ωραία, δηλαδή γέρασε ωραία. Βγάζει
3: έναν αέρα. Χωρίς να γίνεται καθόλου προκλητική.
5: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αποδέχτηκε και την ηλικία της. Περπάτησε δίπλα στην ηλικία της και την τίμησε την ηλικία της, όπως και ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Έτσι, νομίζω ότι το.
3: Δηλαδή και με τον Γιώργο Κωνσταντίνου ήταν πολύ στενά συνδεδεμένο.
5: Το χαίρονται πολύ, το χάρηκε πάρα πολύ. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που κυνήγησε στα 80 της να φαίνεται 50, στα
3: ακριβώς.
5: 90 της να φαίνεται 60. Προσπαθούσε να κρατιέται όσο δυνατό καλύτερα. Ναι. Είχε και το χάρισμα του αδύνατου ανθρώπου.
3: Και,
5: ήταν ένας αδύνατος.
3: Και
5: κοκέτα.
3: Και ψηλή.
5: Κοκέτα. Και δεν καμπούριασε ποτέ, επειδή την είχα δει, παιδιά, από κοντά. Είχε αυτό και το μιλίχιο, το ύφος και την ομιλία της. Είχε πολύ καλά ελληνικά.
3: Και ήταν πολύ. Το συγκλονιστικό που είχε η Μάρο Κοντού, παιδιά, ήταν το σπίρτο στο βλέμμα.
5: Ναι.
3: Είναι τρομερό αυτό να βλέπεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο με τη ματιά ενός νέου.
5: Ναι.
3: Αυτό το να μάθει, το ότι δεν τα ξέρει όλα, το ότι θέλει να γνωρίσει και άλλα πράγματα, ενώ έχει ζήσει τόσα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγάλο μυστικό
5: ήταν
3: και
5: ωραίο.
3: Αυτό θα κρατήσουμε. Έφυγε πλήρης ημερών.
5: Ναι, εντάξει, και νομίζω
3: και πάλεψε
5: ότι
3: και αθόρυβα και με αξιοπρέπεια τον καρκίνο που είχε τα τελευταία 2 χρόνια. Καλό της ταξίδι. Θα βρει τους φίλους
5: και το φίλο
3: της
5: σου
3: εκεί που πάει.
5: Τον Νίκο. Λοιπόν, γράφει εδώ ο Αντώνης, αυτό που σας έλεγα πριν, το έσβηστο μήνυμα, αλλά εγώ το θυμάμαι, ότι λέει χτες έφτιαξε μακαρόνια με κόκορα που λες εσύ, του πήρε μια ώρα. Ορίστε, μπαμ, μπαμ, 11 η ώρα λέει το έφτιαξε. 1-0. Για να δείτε πώς γίνονται. Καλημέρα στα καλύτερα, παιδιά. Γεια σου, φιλαράκι μου γλυκό. Να είσαι καλά. Πού είσαι, ρε, εσύ, πού είναι αυτή η φωτογραφία? Downtown Athens. Παιδιά, έχει κίνηση. Πώς είναι η Αθήνα? Καλημέρα, Αστερία. Καλημέρα, όμορφα παιδιά. Κάτι μου λέει πως η Μάρο Κοντού δεν θα ήθελε κανένα στερεοχωρημένο αυτές τις μέρες. Είναι η γυναίκα που έζησε 10 ζωές. Ναι, έχεις δίκιο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι το έλεγε και αυτό. Και αυτό έλεγαν και στους επικηδίους χτες οι άνθρωποι της. Και η Γκερέκου που την έζησε πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια.
3: Στη
5: στο
3: της
5: Δελτίο.
3: Ελιάς, όλοι
5: ήταν
3: αυτοί,
5: πολύ
3: συγκινημένοι. Και ο Πασχάλης Τσαρούχας επίσης. Και ο Κούλης Νικολάου και ο Ανδρέας Γεωργίου την έζησαν πολύ έντονα. Στα γυρίσματα περνούσαν ωραία, πηγαίνανε για φαγητό. Με συγκίνησε και αυτό που έκανε ο κύριος Κακλαμάνης που πήγε στην αγορά. Είναι στα εκεί ηθοποιών. Στο κέντρο της Αθήνας, αυτό το εστιατόριο, εκεί μαζευόντουσαν όλοι. Λοιπόν, έχω πετύχει τραπέζια
5: που έβαλε το ουίσκι και το πούρο, λες.
3: Ο κύριος Κακλαμάνης, ναι, έβαλε ένα ουίσκι και ένα τσιγάρο και άφησε μια θέση αδιανή για την αγαπημένη του φίλη, την Μάρο Κοντού. Έχω πετύχει, παιδιά, στην αγορά τραπέζια. Φανταστείτε τώρα σκηνικό, είχα πάθει σοκ. Να μπαίνω και να βλέπω Στο ένα τραπέζι τη Μάρο Κοντού, στο άλλο τραπέζι τη Ζωζό Σαπουτζάκη με τη Μάρθα Καραγιάννη, στο άλλο τραπέζι, ξέρω εγώ, τον Κώστα Βουτσά. Όλο τον παλιό
5: ελληνικό
3: κινηματογράφο. Και έχω μείνει εμβρόντιτη, ξέρεις, με όλους αυτούς τους μύθους που βρισκόντουσαν εκεί, τα λέγανε εκεί και πέρα από ανταγωνισμούς.
5: Όχι, εκεί ήταν
3: και
5: άλλη
3: μετά
5: ιστορία,
3: από πολλές δεκαετίες, ναι, δενόντουσαν και περνούσαν πάρα πολύ καλά. Όλη αυτή η συνωμοταξία είχε την ίδια
5: λογική.
3: Την ίδια λογική, ναι.
5: Σωστό.
3: Ναι.
5: Καλημέρα, μορφόπεδα. Θέλω να κάνω ένα δεύτερο γάμο με 30 χρόνια μικρότερη. Έχετε κάτι υπόψη, βαρκάρι στο μαχαίρι.
3: Πες
5: μας ηλικία. Πρώτα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, Άννα και Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, Κατερινάκη. Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Εδώ είμαστε και εσάς, Αλφαρέντιο 98,9. Θάνος Μπούμπας στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Άννα Σταματιέδου και Σπύρος Λάμπρου. Εδώ δίπλα σας, πάμε σε break και γυρνάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Και μια που λέμε για ωραίους καλλιτέχνες και για ωραίους ανθρώπους και για νόστιμα φαγητά, ποιος καλύτερος θα μπορούσε να είναι μαζί μας? Δημήτρης Σταρόβας, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μιλήσω με τον Δημήτρη μου αρκετά χρόνια μετά.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς μας ήρθες. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Με φορτώνετε με ευθύνες.
1: Όχι τίποτα, για κόκορα με μακαρόνια λέγαμε πριν από λίγο. Δεν σε πάω καθόλου εκεί. Ξέρω ότι έχεις αλλάξει διατροφικά 100%. Ότι είσαι μόνο αβοκάντο και σολομό πλέον.
2: Όχι. Απλά πρόσεχω.
0: Δημήτρη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, αν και κουρασμένος, γιατί έρχομαι από Κρήτη, Σαντορίνη, Νάξο, για μια μέρα από το κάθε νησί, κάποτε με τον Λαβρέντι, είχαμε κάνει μια περιοδία με τον Τονίνο Καροτόνε, ο οποίος ήθελε νησιά.
0: Ναι.
2: Και παίξαμε 17 Κυκλάδες. Και όλοι λέγανε, α, τυχερέ.
0: Ναι.
2: Χειρότερο καλοκαίρι δεν πέρασε από το.
0: Είναι
2: σε άλλο νησί.
0: Είναι μια ταλαιπωρία αυτό, ακούγεται πολύ δελεαστικό, αλλά...
2: Να βλέπεις τη θάλασσα από το καράβι και να μπορείς να μπεις μέσα.
1: Σωστό.
2: Τέλος πάντων.
0: Πήγες αυτά τα νησιά με την μπάντα, Δημήτρη, κάνατε από μια εμφάνιση?
2: Όχι με τη δική μου.
0: Ναι, αλλά...
2: Στην Κρήτη ήμουνα καλεσμένος μου του Μάνο Παπαδάκη, και στην Σαντορίνη και Νάξο με το Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, σε ένα φεστιβάλ που έκανε ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία. Διακοπέ...
2: Αλλά την Τρίτη,
0: Τρίτη
2: μεθαύριο θα είμαστε στο φεστιβάλ Γλυφάδας με την Σταρόβας Μπάντ.
1: Για πες τι είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα ο Δήμος γενικά φέτος. Να ξέρετε, παιδιά, ότι κάθε μέρα σχεδόν έχει φανταστικές εκδηλώσεις. Ο Δημήτρης θα είναι με την μπάντα του εκεί την Τρίτη στις 9 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και να σπεύσετε, θα έχει φοβερή μέρα, θα έχει πολύ ζέστη, θα είναι ωραία να κάνετε μια βόλτα στη θάλασσα και να ακούσετε ωραία μουσική. Για πες μας γι' αυτό, για την συναυλία της Τρίτης.
2: Είναι εμείς και είναι η καλεσμένη η Γιώτα Νέγκα, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Γιώνης Ιωκαρίνης, ο Πάνος Μουζουράκης.
0: Πολύ ωραία παρέα κάνατε,
2: Αυτή.
0: Ροκ βραδιά θα είναι, έτσι?
2: Ναι, το κλου είναι ότι όλοι αυτοί οι φίλοι που θα μας θυμίσουν δεν θα πούνε τα δικά τους τραγούδια. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Τι θα παίξετε, ξεκινάτε από ποια χρονιά του ροκ?
2: 70, 80, 90, κλασικό ροκ.
1: Πάμε για την Purple, πάμε για Dire Straits, πάμε για τέτοια.
2: Ναι.
1: Έχει να παίξει πολύ, έχει να πέσει η κιθάρα, γερή.
2: Αλλά επειδή υπάρχει και ελληνικό ροκ, στο τέλος τελειώνουμε με κομμάτια δικά μας.
0: Κάνα δύο ώρα θα κρατήσει αυτό?
2: Ναι,
0: πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς θα συνεχίσεις μετά το καλοκαίρι, Δημήτρη? Ετοιμάζεις και άλλες εμφανίσεις?
2: Όχι, αποσπασματικά το καλοκαίρι. Θα παίξουμε στο φεστιβάλ Κορυδαλού 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Αλλά το χειμώνα θα είμαι σε μια παράσταση, σε μια θεατρική παράσταση. Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω.
1: Ναι.
2: Θα παίζω το ρόλο του Μουγκού.
0: Να σου πω κάτι. Με ποιους θα είσαι? Γιατί αυτή την παράσταση την έκανε χρόνια και ο Σπαντίδας και ο Πούλης. Με ποιους θα είσαι?
2: Λοιπόν, σκηνοθέτει ο Σπαντίδας. Θα είμαι με τον Πάνο τον Σταθακόπουλο, τον Γλυκύτα το αυτό. Είναι παιδί. Το Γιώργο Κοψιδά και την Ευγενία Τσαούση.
0: Πολύ ωραία. Μιλάμε για μια παράσταση πολλά χρόνια sold out, Σπύρο. Τουλάχιστον 10 χρόνια την τρέχανε και τώρα φαντάζομαι τώρα με το Σταρόβα σε αυτό το ρόλο.
1: Θα σας πω τώρα
0: μόνο
1: κάτι.
0: Που τον βλέπεις, εντάξει, μόνο που βλέπεις τις γκριμάτσες του και το ύφος του, τέλος.
2: Θα κάνουμε χειμερινή περιοδία, παιδιά, γιατί...
1: Α, αλήθεια.
2: Αισθάνομαι τόσα χρόνια, σκέφτομαι ότι κατά κάποιο τρόπο εκβιάζουμε τον κόσμο. Δηλαδή, μια ποια έννοια... σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα, ας πούμε, σαν τη Λάρισα.
0: Σωστά.
2: Κάθε καλοκαίρι γίνονται 90 πλάς εκδηλώσεις.
0: Σωστά.
2: Πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Πόσα εικοσάρικα να δώσει
0: το καλοκαίρι.
2: Ενώ το χειμώνα τίποτε.
0: Σωστά. Και έχουν παράπονο στην περιφέρεια και λένε ότι για να δούμε κάτι ωραίο πρέπει να πάμε είτε Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα. Πολύ καλά θα κάνετε.
1: Δημήτρη, θα σου πω κάτι τώρα. Πότε είχατε επανασυνδεθεί με τους άγαμους θήτες? Είναι 20 χρόνια. Που παίξατε...
2: Ναι.
1: Παίξατε μαζί με το.
0: Στην Αθήνα.
1: Ναι, που είχαν ξαναδεθεί. Είχαμε κάνει τότε. Ήμουνα στο Μέγκα, παιδιά, το 99, το 2000-2001 εκεί ήταν. Και τους έχω κάνει την πρώτη του συνέντευξη. Τότε δεν μιλάγανε και εύκολα.
0: Ναι.
1: Και τους έχω κάνει συνέντευξη και τον ρωτάω τότε. Έχω μία τρέλα, του λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κιθάρα, αλλά πώς να αρχίσω, πώς να ξεκινήσω. Και μου λέει να παίζεις, αδερφέ. Ναι. Αυτό είναι, μου λέει. Και

0: κρατικά που διαρκούν 2 χρόνια, 3, 4. Και απλά η πρόοδος τώρα, ας πούμε, στο 70, ας πούμε, για να πάω στο 75...
1: Θέλει δουλειά.
0: Θέλει να φτύσω αίμα, που λένε. Ενώ από το 0 στο 30 πήγα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά, εντάξει, αν δεν επανέλθω, θα το κρατήσω ως ατού.
1: Να σου πω, Δημήτρη... λέει εδώ ένας ακροατής, στέλνει μήνυμα και λέει: πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε.
0: Προφανώς. Προφανώς. Γι' αυτό με βλέπετε, παιδιά, σε κάθε ευκαιρία να το επικοινωνώ, γιατί είναι οι 7 στους 10, για να μην πω οι 9, σαν και εμένα. Δηλαδή προσέχουμε τα αμάξια, προσέχουμε τα αντικείμενα, εκτός από τον εαυτό μας.
2: Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και δεν έτρωγε πολύ καλά, δεν πρόσχε την διατροφή του. Αν θυμάμαι καλά, κάπνιζε αρκετά.
0: Όχι πολύ καλά, καθόλου.
2: Ναι. Και δεν πήγαινε στους γιατρούς, δηλαδή είχε μια άρνηση. Έτσι ήταν.
0: Έτσι ακριβώς, και αυτό, στο τέλος θα σου πω ότι ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω. Γιατί είχα ενοχλήσεις πάνω από δεκαετία, οι οποίες ξεκίνησαν σταδιακά και στο τέλος σχεδόν κάθε μέρα είχα και κάτι, ας πούμε.
1: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, λέμε, ρε παιδί μου, τώρα εγώ δεν αντέχω. Θέλω να φάω ένα γλυκό, δεν αντέχω. Θέλω να κάνω τα τσιγάρα μου. Εγώ το έχω ακούσει από πολλούς και είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ τα γλυκά, ας πούμε, και είμαι και επιρρεπής στο φαγητό. Και λέω, δεν μπορώ, θα φάω. Και ας φάω παραπάνω και ας κάνω και ζαρανό. Ή ο άλλος λέει, θέλω να καπνίσω. Δεν μπορώ, μην με ζαλίζετε. Μπράβο.
2: Είμαι ηρεμή.
1: Ναι, και δεν μπορώ να, αν μου το κόψετε, δεν θα περνάω καλά. Και τελικά εσύ έχεις αλλάξει και το κάπνισμα και τη διατροφή, προφανώς και την κίνηση που δεν θα την είχες παλιότερα ιδιαίτερα. Νομίζω ότι θα γυμνάζεσαι και περισσότερο, θα περπατάς περισσότερο. Τελικά μπορείς. Δεν είναι ότι μας λείπουν τόσο.
0: Θα σου απαντήσω έμεσα. Όπως έχω ξαναπεί, το σημαντικότερο από αυτή την ιστορία που κατάλαβα και έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι το εξής, παιδιά, ότι για να αλλάξει κανείς τα πράγματα σε προσωπικό επίπεδο ή γενικά πράγματα που θέλουμε επί χρόνια να αλλάξουμε, όπως το τσιγάρο, το φαγητό, να κόψουμε, που μας φαίνονται βουνά,
1: ναι,
0: έτσι, τελικά είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Είναι ένα κλικ.
1: Πώς γίνεται αυτό το κλικ, ρε Δημήτρη, όμως?
0: Τώρα θα σου έλεγα. Άμα τα κάνεις πάνω σου...
2: Ναι, ο φόβος. Ακριβώς.
0: Αλλά είναι... κωμικό, τραγικό, ας πούμε, να περιμένει να πάθει κανείς. Δηλαδή μια αιματολογική εξέταση απλή μπορεί να σώσει ζωές. Είναι τραγικό στην εποχή που ζούμε, που το 95% των ασθενειών είναι οι άσημες, ειδικά στο αρχικό στάδιο, να παθαίνει ο κόσμος, να είμαστε πρώτοι, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, είμαστε οι Έλληνες που λέμε, όχι ρε, πάνε να κάνω εξετάσεις τώρα, όλο και κάτι θα σου βρουν οι γιατροί.
0: Μα αυτό σε συνδυασμό που λέμε τόση ώρα ότι δεν προσέχουμε τους εαυτούς μας, είναι και σε συνδυασμό με το ότι έχουμε μια νοοτροπία που λέμε, ας πούμε, το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του διπλανού μας, όχι σε εμάς. Δεν είναι έτσι.
2: Δημήτρη, σε αυτή τη μάχη και έτσι να κλείσουμε να στείλεις αυτό το μήνυμα, ποια ήταν έτσι η πιο δύσκολη στιγμή που σου έχει μείνει, αλλά και πιο όμορφη, πιο ευχάριστη, πιο

0: να εκουφιστική σε αυτά τα 2 χρόνια.
1: Τον πρώτο καιρό που είναι σοκαριστικό, ας πούμε, να μην μπορείς να μιλήσεις, να μην μπορείς να φας. Αισθάνεσαι τόσο αδύναμος, και μάλιστα όταν είσαι ένας άνθρωπος που σαν και εμένα που έτσι είσαι μέσα στα παραγματα mm-hmm. δραστηρίως, πας από το ένα άκρο στο άλλο. Mm. Αλλά επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω ότι και στις πιο άσχημες καταστάσεις, αν ψάξει κανείς με μια μάτια αισιόδοξη, θα βρει
0: κάτι.
1: Θετικά στοιχεία. Mm. Το ξεπέρασα πολύ γρήγορα. Και πέρα από το ότι έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα, τη ζωή την ίδια, νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου mm. Ήταν το πιο αυτό που κρατάω, ας πούμε.
0: Και η αγάπη του κόσμου και η αγάπη των φίλων σημαντικό. Του
1: ναι,
0: ανθρώπων
1: πέρα του. Από τους δικούς μου ανθρώπους την Άννα και το κοντινό μου περιβάλλον, ακόμη και σήμερα ακούω, μαζεύω ευχές κάθε μέρα.
2: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι όταν είδαμε να επανέρχεσαι και να επανέρχεσαι πολύ γρήγορα, εγώ επειδή είμαι και χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είδα έναν, ρε παιδί μου, να μένει αδιάφορος αυτός. Όλοι είχαν να πούνε μια καλή κουβέντα. Προχτές ήμουνα με έναν φίλο μου, ο οποίος είναι ψυχίατρος, και τους έλεγα ότι θα έχουμε τον Δημήτρη σήμερα το Σταρόβα στο ραδιόφωνο, και μου είπε να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε γνωρίζει έτσι, ούτε ιατρικά ούτε τίποτα, και μου λέει να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έγινε καλά μόνο γιατί ιατρικά μπόρεσε να ταπεξέλθει ο οργανισμός του, η ψυχή του τον έχει κάνει καλά. Να είσαι σίγουρος, μου λέει ότι το 80% της επαναφοράς του είναι από την ψυχή του και την αισιοδοξία του.
0: Και από την αγάπη του κόσμου. Είναι συνωμοταξία Γιάννη Ζουγανέλη, είναι σε αυτή την.
2: Άλλη ιστορία από εκεί. Πες μας πριν σε αφήσουμε πάλι, πότε θα σε δούμε και πού θα σε δούμε.
0: Την Τρίτη.
2: Τώρα, Τρίτη.
1: Ναι. Στο Δήμο Γλυφάδας. Στο φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας στην Τρίτη Μαρίνα. Που πέρασα προχτές με την Άννα και την μάνα της.
0: Ναι.
1: Την αγαπάω πιο πολύ από την Άννα.
0: Μπράβο.
1: Την Αγγελικούλα.
2: Ναι.
1: Πήγαμε για καφέ και πέρασα από τη σκηνή που έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η περιοχή. Ο Δήμος κάνει καταπληκτική δουλειά. Είχαμε τελευταία φορά είχαμε με το TokTok με μια θεατρική
0: παράσταση. Ναι, και αυτή είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Σταρόβας Band λοιπόν, και Δημήτρης Σταρόβας την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φεστιβάλ της Γλυφάδας στην Τρίτη Μαρίνα, με δωρεάν είσοδο. Να σπεύσετε, να τους απολαύσετε, να ακούσετε ωραία μουσική και να νοσταλγήσετε.
2: Και το καλό είναι ότι την Τρίτη βράδυ φεύγει και η ιστορία του καύσωνα που
0: του
2: ξεκινάει από
0: της
2: σήμερα, οπότε θα πάρετε και μια ανάσα και θα μας δώσετε και εσείς με τις μουσικές σας.
1: Μπροστά στην κεντρική Ευρώπη είμαστε τυχεροί.
2: Δροσιά μεγάλη, μην το συζητάς. Καλημέρα.
1: Συνηθισμένη.
0: Όντως. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
2: Γεια.
0: Φιλιά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: σου Δήμο μας, γεια σου Βασιλική, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα παρεάκι. Την κυρία Κοντού, λέει ο Δήμος, την έπαιρνα μέσω του ραδιοταξί που συνεργάζομαι πάνω από 10 φορές τα 3 τελευταία χρόνια. Μια κυρία με τα όλα της, ευγενέστατη, χαμογελαστή, αρχόντισσα. Με τα όλα της, καλό της ταξίδι. Ναι, ρε φίλε Δήμο, έχεις δίκιο και εμείς αυτό λέμε. Ρε παιδιά, μια απορία που έχω. Τις ελληνικές ταινίες που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε. Τι μας αρέσει τόσο πολύ, αφού τις έχουμε δει, ρε παιδί μου. Ενώ σε ξένη ταινία, εντάξει, τη βλέπεις μια-δυο φορές αν είναι και θρηλυκή ταινία, την τρίτη δεν την δεις, ας πούμε. Εγώ οι περισσότερες φορές ξένη ταινία από δύο φορές δεν έχω δει. Εντάξει, λέω την είδα, άστο. Ελληνικές ταινίες έχω δει 200 φορές. Και πρόσεξε, δεν τις βλέπω αποσπασματικά. Έχω φοβερό κόλλημα. Δηλαδή, μου έχει τύχει στο κανάλι Σαββατοκύριακο, ειδικά που πέφτουν, να έχω πάρα πολύ δουλειά και να παίζει ελληνική ταινία στις 5 το απόγευμα και είμαι κολλημένος. Μπορεί να το έχει το δικό μας κανάλι, μπορεί να έχει άλλους. Είμαι κολλημένος εκεί. Τη βλέπω όλη. Καλά, μη σου πω για κίτρινα γάντια τώρα και που είναι τις θεϊκές. Δεν το συζητάω, καρέ. Τι μας αρέσει.
0: Μιλούσε γι' αυτό η Μάρο Κοντού και μάλιστα είχε προβλέψει. Ότι λέει και να φύγω, ας πούμε, από τη ζωή και 100 χρόνια μετά λέει εκτιμώ ότι θα παίζονται αυτές οι ταινίες. Έχουν μια διαχρονικότητα.
2: Γιατί είναι πολύ καλή, ήταν πολύ καλή ηθοποιή. Τα περισσότερα από αυτά που λένε πλέον τώρα είναι ξεπερασμένα, είναι εδαφικά τα πιο πολλά. Οι εικόνες είναι παλιές. Δεν είναι τόσο φοβερά, δεν έχουν να σου περάσουν υποτίθεται νέα μηνύματα και όμως τις λατρεύουμε. Και δεν είναι ότι τις λατρεύουμε μόνο εμείς που είμαστε και πιο μεγάλοι. Βλέπω ότι πολλοί νέα παιδιά, εικοσάριδες αλλά και έφηβοι κάθονται και βλέπουν τις ελληνικές ταινίες και μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Το υποκριτικό τους ταλέντο ήταν αυτό που λέμε ρόλοι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίς.
2: Δεν παίζανε, ήταν.
0: Ήτανε ρόλοι οι ίδιοι, ναι.
2: Δηλαδή
0: Γεωργία Βασιλιάδου, ναι. Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλίκη Βιουκλάκη φυσικά, ναι. Δημήτρης Χόρνη, Μάρο Κοντού, ήτανε η Μέρη Χρονοπούλου, ο Ξαρχάκος, εντάξει. Πραγματικά είχαν κάποια χαρακτηριστικά ο καθένας που τα κουβαλούσαν σε κάθε τους ταινία.
2: Αν παιδιά γνωρίζατε, και η Άννα το ξέρει και καλύτερα γιατί έκανε και χρόνια το πολιτιστικό κομμάτι και έχει ασχοληθεί πολύ. Αν γνωρίζατε τον Κώστα Βουτσά, θα καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτός ήταν ο ρόλος.
2: Όταν παίζει,
0: έτσι ήταν.
2: Όταν ανοίγει, όταν γράφει κάμερα που λέμε, δεν έπαιζε. Ήταν αυτός.
0: Ήταν αυτός.
2: Δηλαδή τον έβλεπες έξω και έβλεπες αυτό τον τύπο. Που στο μεγάλο σε ηλικία, έτσι τώρα. Ήταν στα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε.
0: Συγκλονιστικός Κώστας Βουτσάς. Τον είχα δει και λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Σε μεγάλη ηλικία πλέον και αυτός, με σοβαρά θέματα υγείας.
2: Ναι, σοβαρά θέματα υγείας.
0: Όχι μόνο δεν το έβαζε κάτω. Όχι μόνο σου έδινε αισιοδοξία και έτσι θέληση και αγάπη για ζωή. Ήταν τρομερός και ο Κώστας Βουτσάς, αυτό που σας είπα πριν, ήθελε να συναναστρέφεται όχι απλά με νεότερους,
2: ναι.
0: Να περιτριγυρίζεται από παιδιά και από εφηβάκια, να τα ακούει, να τα αγκαλιάζει, να συμμερίζεται τις απόψεις τους και τις νέες συνήθειές τους.
2: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Γιατί τώρα γιατί σας λέω ότι τους έχουμε γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους και τους έχουμε μιλήσει πολλές
0: λόγω
2: φορές.
0: Της όχι δουλειάς, μόνο. Βεβαίως.
2: Ναι, λόγω
0: της δουλειάς,
2: ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι η τύχη.
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα σνομπισμό. Δεν είχαν κανένα καλάμι. Και έλεγες τώρα, ρε, εσύ έχεις κάνει τόσες ταινίες, είσαι θρυλικός και τραγουδιστές αντίστοιχοι έτσι. Δηλαδή λες τώρα, ρε φίλε, πόσο μπροστά είσαι. Και καθόταν δίπλα σου και σου μιλούσε, λες και ήσασταν τώρα δύο άνθρωποι που απλώς συναντηθήκατε και σου λέει ένας καινούριος άνθρωπος, κάτσε να δω τι κάνει, πώς πάει και αυτά. Και βλέπεις τώρα κάτι, μην τα χαρακτηρίσω.
0: Influencer.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν και ένα βλέμμα και ένα τουπέ και ένα αυτό. Έγινε ένας χαμός προχτές στα
0: YouTubers,
2: σπάτα.
0: YouTubers, ναι, που λέει, ναι, και η μαμά μου,
2: μπράβο,
0: YouTubers.
2: Αυτή. Ναι. Έγινε ένας χαμός στα σπάτα. Ήταν μια influencer που πήγε σε ένα γάμο και του είπε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ και δεν θα πληρώνω εγώ και δεν θα κάνω και δεν θα ράνω.
0: Η influencer.
2: Ναι.
0: Ποια?
2: Όπου, δεν τώρα, δεν τη θυμάμαι. Αλλά ρε παιδί μου, σου λέω τώρα ότι μιλάμε για άλλο επίπεδο ανθρώπων. Το φοβερό δε είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή τους έχω πετύχει και σε αυτό, όταν πήγαιναν να μείνουν κάπου, να φάνε κάπου, να πιούν ένα ποτό κάπου, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε πήγαιναν, δεν έφευγαν ποτέ χωρίς να πληρώσουν.
0: Πλήρωναν, εντάξει.
2: Πλήρωναν.
0: Καλά, είχαν και τα τυχερά τους.
2: Εντάξει, αλλά
0: είχαν,
2: ρε παιδί μου,
0: και
2: δεν
0: τέτοια,
2: είναι ότι τώρα
0: πληρώνανε.
2: Που πάνε κάτι δική μας και λένε
0: και
2: ότι εγώ είμαι ο τάδε, δεν πληρώνω και σκόνονται να φύγουν.
0: Ναι.
2: Και έχουν βουτήξει 2-3 τέτοιους από το γιακά. Κάτι καταστηματάρχες και με τα δίκια τους. Κάτσε, ρε μεγάλε, ποιος είσαι εσύ, τι είσαι εσύ. Δηλαδή.
0: Αυτό πάλι. Πω, ναι. Μεγάλο ρεζιλίκι.
2: Ρε παιδί μου, να σου πει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, σε κερνάω ένα κρασί γιατί σε γουστάρω, γιατί μου φτιάχνεις τη διάθεση, είσαι καλός καλλιτέχνης και αυτά, να το δεχτώ. Αλλά να πας εσύ και να πεις, επειδή είμαι ο τάδε, εγώ φεύγω και δεν πληρώνω.
0: Κάποιες τηλεπερσόνες το είχαν τερματίσει, ακόμη και σε καταστήματα με ρούχα, καλλιντικά και κοσμήματα. Πηγαίνανε, παίρνανε αυτό που θέλανε και φεύγανε έτσι.
2: Ναι, και μετά.
0: Απαιτώντας να μην πληρώσουν.
2: Να, είχα πάρει, λέει, Ντίνα Κόνστα στο ταξί και ακόμα κρατάω την κοιλιά μου από τα γέλια.
0: Ναι.
2: Άλλος καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Δυστυχώς δεν την γνώρισα, αλλά. Και αυτήν έχω ακούσει φοβερές ιστορίες.
2: Τώρα, ας πούμε, υπάρχει μια κρίση που λέμε στην τηλεόραση και είναι δύσκολα τα πράγματα και κόπηκαν πάρα πολλές εκπομπές και όλα αυτά.
0: Τώρα γιατί δεν έχουμε stars. Γιατί δεν έχουμε stars?
2: Ναι, γιατί πιθανότατα και αυτοί από κάποιοι, ας πούμε, αυτοαποκαλούμενοι stars ξεφύγανε. Γιατί, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα στην τηλεόραση και με στη διαφήμιση, γιατί μπήκε και το YouTube και όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη μεριά υπήρχαν, παιδιά, να είμαστε δίκαιοι, και εξωπραγματική μισθή για ορισμένους ανθρώπους που δεν ήταν δυνατόν να τους φέρει πίσω στο μέσο που δούλευε, γιατί δεν είμαστε ένα δισεκατομμύριο, είμαστε 9 εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους πλέον οι περισσότεροι δεν βλέπουν και τηλεόραση. Οπότε αυτά τα ποσά που παίζανε ήταν εξωπραγματικά. Δεν ήταν δυνατόν να ανταπεξέλθουν. Και έτσι άρχισαν να μειώνονται και έτσι άρχισαν να τελειώνουν και εκπομπές. Γιατί ξεφύγανε ορισμένοι. Εντάξει. Και ήταν αυτοί που λέγανε ότι είμαι τάδε και πρέπει να μου δώσετε τζάμπα αυτό, την τζάμπα εκείνο, και κρατάω τα κοσμήματα και κρατάω τα ρούχα και θέλω και αυτό το ρούχο. Και είχαν και ένα DVD-λίκι.
0: Και
2: τρομερό.
0: Κακή συμπεριφορά στους συνεργάτες.
2: Κακή συμπεριφορά. Μου έλεγε χτες μια κομμότρια από το κανάλι ότι τη λέω, εργαμότο, κλείνουν οι εκπομπές και όλα αυτά. Και τώρα μου λέει, κοίταξε να δεις, πρέπει ορισμένοι να καταλάβουν τι ακριβώς είναι. Χάνουμε και εμείς τις δουλειές μας, μου λέει, γιατί όταν υπάρχει μια εκπομπή έχουμε να χτενίσουμε και να φτιάξουμε κόσμο. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτές τι είναι, μου λέει, και αυτοί τι είναι. Γιατί είχαν, μου λέει, τέτοια νοοτροπία που νόμιζες ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Που δεν δικαιολογείται κιόλας αυτό το πράγμα. Και αυτό
0: είναι
2: το πράγμα
0: και
2: το βλέπεις
0: και έξω. Γενικότερη
2: ξέρεις το μεγαλύτερο σοκ που το
0: πάθαμε. Για τη συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους.
2: Ναι. Και σαφώς και εξής που το πάθαμε το μεγαλύτερο σοκ από τα νέα παιδιά, Θάνος Μπούμπας και κάτω.
0: Ναι.
2: Που έβγαινε ο Τάδε Ταδόπουλος έξω και έλεγε: Μα Τάδε Ταδόπουλος. Και έλεγε: Θάνος, τι είναι αυτός, ρε? Ποιος είναι αυτός? Δεν έχω τίποτε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και κατέρεε ο κόσμος, το λέει: Μένα δεν με ξέρεις, ποιος είσαι, ρε, σιγά. Και έτσι άρχισε να αλλάζει η διαδικασία των εκπομπών και να γυρνάει το πράγμα. Και ο κόσμος, ήθελε ξαφνικά, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στις εκπομπές και τώρα αυτό που θέλει είναι να πατάει και με το δικό του νούμερο παπουτσιού στα τηλεοπτικά βήματα. Του λέει πράγματα τα οποία να έχουν και ένα ενδιαφέρον. Μην του λέει γενικότερα ότι, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, στο 2026 να λέμε πάλι να κάνουμε γυμναστική μέσα σε μια εκπομπή όπως κάναμε το 1995. Ούτε, τι να σου πω τώρα, θα γίνω κακός, άσε, δεν το λέω. Είναι 3-4 πράγματα που δεν μπορεί να γίνονται στις εκπομπές του 2026. Είναι ξεπερασμένα κάποια πράγματα. Για μένα, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι ξεπερασμένα. Δεν μπορείς να κάνεις μόδα τώρα. Να βάλεις μαγιό και να βγουν τα κορίτσια.
0: Τη στιγμή που δέχεσαι καταιγισμό.
2: Αφού ανοίγεις το YouTube και βλέπεις. Θέλεις το τάδε μαγιό, το βάζεις και βγαίνει αυτό εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Σου λέει, βάζεις τάδε μαγιό. Σου λέει, βάλε σωματότυπο. Βάζεις σωματότυπο.
0: Ενώ συνήθως
2: το AI
0: καν,
2: απαντάει
0: παιδί,
2: σε 4 δευτερόλεπτα. Βάζεις σωματότυπο, θέλει 4,5-5 λεπτά να σου βρει μαγιό. Σου λέει, όχι, δεν σου κάνει.
0: Το έχεις κάνει αυτό?
2: Το έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: Έχεις βάλει φωτογραφία να σου βρει το ιδανικό μαγιό?
2: Όχι, αλλά
0: μου
2: το έχουν επιβάλει σωματότυπο.
0: Όχι, μπορείς να βάλεις μια κανονική σου φωτογραφία.
2: Να βάλω αύριο. Θα ζητήσω μαγιό και θα βάλω μια μεσαία, μια μπούστο.
0: Όχι. Βάλε μια ολόσωμη και πες, είμαι έτσι. Τι ναι, μαγιό μου προτείνεις? Και όντως θα σου βγάλει.
2: Θα σου πούνε, μην πας για μπάνιο.
0: Όχι,
2: δεν πας για ψάρεμα.
0: Όχι, όχι, δεν σου βγάλει.
2: Άννα, λέει, κούρκουλος ή μπάρκουλης?
0: Κούρκουλος.
2: Και Σπύρο, λέει, βουγιουκλάκι ή καρέζι? Εγώ είμαι καρέζι λίγο πιο πολύ. Εντάξει, κάτσε να δω. Περίμενε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε μένα. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, ειδήσεις, παιδιά. Λέμε στα 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 είναι τα μηνυματάκια σας. Μπορείτε να μας στέλνετε. Θα πάμε δυσούλες. Έχει τίποτα φοβερό, Σουλική?
8: Έξοδος, φεύγει ο κόσμος.
2: Δόξα τω Θεώ, καλό είναι. Πρέπει να γίνεται χαμός στους δρόμους.
8: Κοίτα, έχει πολύ κίνηση στα λιμάνια. Έχει πολύ κίνηση στα λιμάνια. Έχουμε έξοδο, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, είναι το γνωστό που έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Σκαραμαγκά. Έχουμε πολύ κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Μπράβο.
2: Παιδιά, λέμε για αυτά και ξέρετε τώρα συνέστητα και έχεις δίκιο, γιατί και εμείς μια ώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έχουμε αφήσει την ιστορία του πολέμου στο Ιράν σε δεύτερη μοίρα. Που γίνεται χαμός.
8: Κλείνουμε μια εβδομάδα που έχουμε αυτές τις, την ανταλλαγή έτσι, εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με ό,τι σημαίνει.
2: Α, ναι, σκοτώνονται πάλι.
8: Ξέρεις, γιατί δεν μας ευνηδιάζει, δεν μας ευνηδιάζει πλέον. Ιδέες. Δεν είναι σοκαριστικό για μας αυτό, ούτε σημαίνει τίποτα.
2: Συνεχίζεται ασταμάτητο. Εντάξει. Το Ιράν, Αμερική συνεχίζεται ασταμάτητο και λέμε εντάξει, από Σεπτέμβρη να μπουν και οι υπόλοιποι. Λες και παίζουμε μπάσκετ, ρε.
8: Έτσι ακριβώς. Για πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μεγάλη είναι και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς αναχωρούν οι αδειούχοι του Ιουλίου. Στο 100% είναι πληρότητα και στα ΚΤΕΛ. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων ανατμήματα από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι τα Ίστμια. Ίδια εικόνα και στην έξοδο της Λεωφόρου και Φυσού από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Για 7η συναπτή νύχτα σφοδρή ήταν οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε, στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέτ και Ορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω X χθες ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλια με πετρέλαιο εξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες, καθώς διέσχιζαν ορκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις εναντί των 7 του 2020, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Έκλεισαν πριν από λίγο οι κάλπες στη Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ειρένα Δούρου, μοναδική υποψήφια για τη θέση, μετά και τη χθεσινή απόσυρση του Παύλου Πολάκη από την κούρσα διαδοχής. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θανατηφόρο τροχαίο χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Έσβησε αμέσως η φωτιά που ξέσπασε στις 7 το πρωί στον Ξερόκαμπο Σιτία στην Κρήτη, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Εξάλλου, η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αισθητή από νωρίς το πρωί άνοδος του Ιδραργύρου, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά σε τετραήμερο μήνυ καύσωνα. Σήμερα στα υπηρετικά θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά τους 39, αύριο θα σκαρφαλώσει και στους 40 βαθμούς, με κορύφωση του φαινομένου τη Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί στο Μπαταλγκατζή, στην επαρχία Μαλάτια της νοτιοανατολικής Τουρκίας, και έγινε αισθητός σε γειτονικές επαρχίες, χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα. Πάνω από 200 πυρκαγιές παρέμεναν χθες εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατακεράβνωσε τον Καναδά για τη μόλυνση του αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών και απείλησε με νέους τελωνιακούς δασμούς. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7, με βαθμία εξασθένηση. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5, τοπικά 6, με βαθμία εξασθένηση, και τη θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λαύρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 98,9, καύσωνας 100 ωρών, παιδιά, με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου διαβάζω. Θα έχουμε 11.30 Θοδωρή Κολυδά, θα σας τα πει αναλυτικά πού, πότε, πόλεις, περιοχές. Δεν θα έχει και πολύ αέρα, το ζόρι ξέρετε ποιο θα είναι εδώ, ότι το
3: Κυριακή
2: βραδάκι,
3: Δευτέρα.
2: Ναι, το βραδάκι δεν θα έχει καθόλου αέρα.
3: Και όχι μόνο.
2: Και θα έχουμε υψηλές, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ. Δηλαδή, άμα το βράδυ σε πάει κοντά στο 30, είναι ένα ζόρι όσο να το κάνεις. Δεν είναι απλό. Θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει. Απ' την άλλη, υπάρχει μια, έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί για τη Μαρφίν. Είπε ότι είναι δεμένη η υπόθεση. Και στο λέω αυτό γιατί γενικά έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα. Είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας που λέτε τι έγινε, ρε παιδιά, με τη Μαρφίν. Μήπως τελικά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ένα τρίκ προεκλογικό. Γιατί ξέρετε, η κουβέντα για εκλογές είτε τέλη Σεπτεμβρίου είτε μέσα Οκτωβρίου είναι πάρα πολύ έντονη. Μήπως το κάνανε αυτό για να πούνε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς και ότι λειτουργούμε και όλα πηγαίνουν καλά. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, αλλά και προχτές που είχα εγώ την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας στο δελτίο το κεντρικό του Σταρ, μας είπαν ότι είναι δεμένη η υπόθεση, ότι τίποτα δεν είναι στον αέρα, ότι πλέον τα στοιχεία που έχουν είναι αδιάψευστα.
3: Δεν έχουν βασιστεί μόνο στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, εν πάση περιπτώσει.
2: Και ότι οποιαδήποτε στοιχεία έχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία το δικαστήριο μπορεί να μην τα κάνει δεκτά. Mm. Θεωρούν ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όλα. Και εκτός αυτού, χτες έλεγε η Κατερίνα Μαστραντονάκη, η αστυνομική μας συντάκτρια, ότι τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν επεξεργαστεί στοιχεία των τελευταίων 15 ημερών, τα οποία τους οδηγούν σε δύο άτομα. Ένας είναι αυτός
3: των
2: 15
3: ημερών ή των τελευταίων 15 ετών.
2: Των τελευταίων 15 ημερών.
3: Ναι.
2: Είχαν όλα αυτά τα χρόνια εκμεταλλευόντουσαν στοιχεία.
3: Ναι.
2: Τώρα τις τελευταίες 15 μέρες έχουν κάνει διασταύρωση κάποια καινούργια στοιχεία με κάποια παλιά.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Μετά και από τις δύο συλλήψεις που κάνανε και τον εντοπισμό της 46χρονης στη Μεγάλη Βρετανία, που αναμένεται να έρθει τις επόμενες μέρες, δεν είναι θέμα αστυνομίας, είναι θέμα δικαστικών αρχών. Η γυναίκα είναι συνεργάσιμη απόλυτη και θέλει να έρθει κάτω, απόλυτα, και θέλει να έρθει κάτω, η 46χρονη. Λέγανε ότι μάλλον είναι η γυναίκα που την έχει πιάσει ο φωτογραφικός σακός να παρατηρεί την φωτιά, δεν έχει ρίξει ούτε τη μολότοφ ούτε το υγρό. Λένε όμως τώρα ότι οι αστυνομικοί φτάνουν σε δύο άτομα. Ο ένας είναι αυτός που έριξε τη μολότοφ και ο άλλος
3: είναι αυτός που έσπασε με τη βαριοπούλα.
2: Ο άλλος είναι αυτός που έριξε το υγρό, το έφλεκτο μέσα. Και δημιουργήθηκε η μεγάλη φωτιά και δεν μπόρεσε να βγει ο κόσμος και χάθηκαν τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους και
3: άρα
2: οι
3: άλλοι. Άρα υπάρχει και άλλο πρόσωπο στο κάδρο εκτός από τους δύο 42χρονους.
2: Μπράβο, δύο ακόμα. Και λένε ότι θα φτάσουν και σε αυτούς τους δυο.
3: Αυτοί οι δύο που έχουν τώρα προφυλακιστεί,
2: αυτοί είναι και μέσα στα καρέ, βέβαια. Ο ένας είναι με τη βαριοπούλα που έχει σπάσει τη βιτρίνα και ο άλλος δίπλα.
3: Α,
2: εκεί,
3: μάλιστα.
2: Κάνει στην άκρη τον κόσμο. Έτσι λένε, έτσι. Τώρα, αυτό υποστηρίζουν.
3: Πάντως, οι επιζήσαντες αυτής της τραγωδίας, που ανταλλάξαμε έτσι κάποια μηνύματα μέσα στην εβδομάδα, παραμένουν ακόμη επιφυλακτικοί. Mm-hmm. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι είχε γίνει και στο παρελθόν. Ναι, είχαν συλληφθεί και είχαν οδηγηθεί και σε δίκη δύο ακόμη άτομα, ένας φυσικός αυτούργος, ένας ειδικός αυτούργος, και τελικά είχαν αθωωθεί και είχε αποδειχθεί ότι δεν είχαν καμία σχέση με την δολοφονική επίθεση.
2: Από την άλλη μεριά, λέμε τώρα έχουμε κύμα εξόδου και αυτά και τώρα και τ' άλλο και θα πάμε βόλτες και θα πάμε διακοπές.
3: Θα ήθελα να ξέρω όμως τι γίνεται στα νησιά, την πραγματική εικόνα και την πραγματική πληρότητα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν για 7ο βράδυ το Ιράν και έχουμε και νεκρούς και στο Ιράκ. Και το Ιράν λέει ότι εμείς χτυπήσαμε και δύο τάνκερ.
3: Ναι.
2: Και από τα στενά του Ορμούς δεν περνάει τίποτα. Και υποτίθεται ότι η συμφωνία που είχαν και η συνεννόηση
3: πάει στράφη.
2: Ναι. Θα δεις ότι οι βενζίνες θα πηγαίνουν ακόμα πιο ψηλά. Και φοβάμαι ότι όλο αυτό το πράγμα έχει, αν θέλεις την άποψή μου, κάτσει λίγο τώρα, γιατί δεν είναι πολύ μπλεγμένη. Εντάξει. Αν συνεχιστεί όμως αυτό. Μετά το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα ξεφύγει τελείως η κατάσταση και μετά το καλοκαίρι, στο φθινόπωρο, θα χρειαστούν κάποιες περιοχές της Ελλάδας, θα χρειάζονται και πετρέλαια περισσότερα για τις...
3: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ξύλα,
2: και όλα αυτά.
3: Πέλετ,
2: και
3: μου
2: παιδιά,
3: έλεγε ο αδερφός
2: ακριβώς,
3: μου,
2: θα πάει στο Θεό όλο αυτό.
3: Ασχολείται με ξύλα και πέλετ και τα λοιπά, ότι οι τιμές, γιατί πολλά από αυτά τα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό, από την Νορβηγία, μιλάω και για τα τζάκια, για τις όπισκες, έχουν ξεφύγει ήδη, έχουν βγάλει ήδη τιμοκαταλόγους, και οι οποίοι τιμοκατάλογοι ανανεώνονται συνεχώς. Τώρα που είναι Ιούλιος, που θα έπρεπε οι τιμές να είναι μειωμένες, είναι ακόμη και τώρα πάρα πάρα πολύ ακριβά. Και μου έλεγε ο αδερφός μου, να ρωτιέμαι τι θα κάνει ο περισσότερος κόσμος όταν θα γυρίσει από τις διακοπές του και θα θελήσει να οργανωθεί είτε με τα ξύλα, είτε με πελέτη, είτε με πετρέλαιο κτλ. Ενώ θα έχει φάει τα χρήματά του σε διακοπές, σε άλλους λογαριασμούς.
2: Να μείνεις με τις αναμνήσεις. Βιντεάκι, γι' αυτό τραβάτε βιντεάκια. Λέει εδώ ο Μελέτης, καλή εκπομπή, παιδιά. Λέει αυτό το θερμόζει Σαββατοκύριακο. Πείτε, λέει, κάτι και για αυτούς που δουλεύουν, για μας και που δεν είμαστε ποτηλιαρισμένοι, λέει, αλλά και για αυτούς που είναι ποτηλιαρισμένοι, να τους ευχηθώ καλή υπομονή, καλές διαδρομές και καλές διακοπές. Και ας δουλεύουμε εμείς.
3: Πάρα πολύ.
2: Ο Γιάννης εδώ πέρα λέει ότι σήμερα, παιδιά, άντε δόξα το Θεό, ρε Γιάννη, μπράβο, έχεις τόσα μηνύματα κιόλας. Βγήκε η Δούρου, δόξα το Θεό, μπράβο ρε Έλλη, ευχαριστούμε, βγήκε η Δούρου, εξελέγει.
3: Ναι,
2: ωραία.
3: Ήταν και μεγάλος ο ανταγωνισμός.
2: Μπράβο. Η ΕΡΤ, την έβγαλε την Ιδούρ, βγήκε η ΕΡΤ, η Ιδούρ. Εντάξει, παιδιά, οκ, συγχαρητήρια. Λέει εδώ ο Γιάννης, σήμερα το πανηγύρι, λέει, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι, χορό και αρκαδική φιλοξενία. Και φυσικά γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε με 18 βαθμούς, είναι ψηλά αυτή. Και ξέρεις τι είναι στη...
3: Να, όποιος θέλει δροσιά. Είναι περίπου 2 ώρες από εδώ, είχαμε πει.
2: Τι έχει σώσει τα πανηγύρια.
3: Τι έχει σώσει.
2: 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό ήλιο.
3: Ναι, ναι, ναι, μας το έστειλε και η Ειρήνη Σαββοπούλου.
2: Μπράβο, και ευχαριστούμε και την Έλλη μας που μας ενημέρωσε αμέσως. Λοιπόν, τι έχει σώσει τα πανηγύρια. Έχει σώσει η μαγική πλαστική καρέκλα. Όπου έψαξα και βρήκα την ιστορία.
3: Τη πλαστική καρέκλα.
2: Η καρέκλα αυτή, η απλή, η κλασική, η πλαστική που παίρναμε και από του Ρωμά.
3: Ναι,
2: που
3: αντέχει,
2: έχουμε σε όλα τα σπίτια.
3: Που αντέχει και όλα τα κιλά.
2: Που στην πετάει η μάνα σου όταν κάνει βλακεία, Και άμα σε πετύχει δεν έχεις σοβαρό τραυματισμό. Και δεν σπάει, δεν χαλάει. Την παίρνεις και στην παραλία. Χώνεται και στην άμμο. Μπαίνει και στο νερό. Και, και άμα το πάρεις χρώμα, ξεβάφει το χρώμα. Την παίρνεις λευκή, όμως είσαι σίγουρος. Λοιπόν, λέγεται μονομπλοκ.
3: Πώς λέγεται?
2: Μονομπλοκ.
3: Πρώτη είναι, φορά το ακούω.
2: Άκου,
3: ναι.
2: Παιδιά, αυτή η καρέκλα έχει το πιο φτηνό κόστος παραγωγής. Γιατί είναι ένα πολυεστερικό υλικό, το οποίο το βάζεις σε ένα μηχάνημα. Πατάς ένα κουμπί, έχει ένα καλούπι, κλακ και βγαίνει μπαμ η καρέκλα όπως είσαι. Έχει πάρα πολύ χαμηλό κόστος η συγκεκριμένη καρέκλα. Λοιπόν, λέγεται μονομπλοκ, ξεκίνησε, τη σχεδίασε το 46 ένας Καναδός, έκανε το σχεδιάκι. 60-70 ο Βίκο Μαγκισέτη, Γάλλος μηχανικός, έφτιαξε την πολυθρόνα αυτήν εκεί. Αυτή την κλασική. Τη μεγάλη, γιατί είναι και οι άλλες. Μετά οι μικρές που δεν έχουν χερούλια γύρω-γύρω. Που πάνε όταν που είναι στα πανηγύρια με σουβλάκι ουίσκι. Αυτές είναι εκεί. Για να μην πιάνουν χώρο. Χωρίς χερούλια. Αυτή ήταν με χερούλι και η έκρηξη έγινε το 80. Μέχρι σήμερα που τα βάλανε σε καφετέρειες, σε κήπους και όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι αυτή η καρέκλα έχει ταυτιστεί σε πολλές περιπτώσεις με το kits, όμως έχει μπει μέχρι στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Την έχουν βάλει σε εκθέσεις. Ναι, τη συγκεκριμένη καρέκλα. Που πολλοί μπορεί να την κοροϊδεύουμε, αλλά παιδιά, η καρέκλα αυτή τα σπάει. Και ψάχνω λίγο να δω. Γιατί ξέρετε τι θυμόμουν εγώ. Θυμόμουν όταν ήμουν μικρότερος τις γιαγιάδες. Μπορεί να το είχατε και εσείς στις γειτονιές, μπορεί και εσείς σε πολλές γειτονιές της Ελλάδας να το βλέπατε αυτό. Τις γιαγιάδες οι οποίες πηγαίνανε, δεν βγαίνανε στις γειτονιές 5-5 οι γιαγιάδες και καθόταν σε μια γωνιά και μιλάγανε.
3: Και βγάζανε και κάτι τέτοιες καρέκλες.
2: Και βγάζανε τέτοιες καρέκλες ή βγάζανε το καρεκλάκι το μικρό.
3: Ναι.
2: Το θυμάσαι το καρεκλάκι το μικρό,
3: ναι,
2: το ξύλινο,
3: ναι, ναι,
2: που τις κράταγε τις γιαγιάδες και το κουβαλάγανε μαζί. Ήταν εύκολο. Και μετά είχαν και αυτή την καρέκλα. Αυτό.
3: Εκτός αν είχαν κάποιο αυτοσχέδιο ή κάτι.
2: Παγκάκι
3: και
2: αυτό. Ναι, γιατί πολλές καθόντουσαν και σε παγκάκια. Αλλά αυτές ήταν οι πιο βολικές. Ήταν καρεκλίτσα τέτοια ή πλαστική με μαξιλαράκι. Ωραίο. Λοιπόν. Και θυμάμαι ότι ήταν μέσω κοινωνικοποίησης το καρεκλάκι. Οι γιαγιάδες αυτές το παίρνανε, ήταν το καρεκλάκι τους, ήταν το δικό τους.
3: Ακόμα
2: η δικιά
3: και
2: τους
3: σήμερα
2: βόλτα.
3: Γίνεται.
2: Ακόμα
3: αυτό.
2: Και σήμερα. Παίρνει την καρέκλα του και πηγαίνει έξω. Επίσης, σκεφτόμουν τώρα με καρέκλες που λέμε, πόσο σημασία έχει μια καρέκλα μέσα στο σπίτι. Μεγαλώνουν οι δικοί μας άνθρωποι και λέγανε αυτή ήταν η καρέκλα του πατέρα, ήταν η πολυθρόνα του πατέρα που καθόταν, ή βάζουμε την καλή καρέκλα στην κεφαλή του τραπεζιού.
3: Συνηθίζεται αυτό και σε πολλές ελληνικές οικογένειες. Όντως ο καθένας να έχει τη θέση του και την καρέκλα του, το σημείο που
2: επίσης
3: του αρέσει
2: λέγανε,
3: να κάθεται.
2: Μπράβο, ναι. Και λέγανε αυτή, ναι. Ή επίσης λέγανε παλιά, αυτός κάθεται σε μεγάλη καρέκλα, που έλεγαν ότι έχει καλή δουλειά, δηλαδή. Ήταν η ιστορία της καρέκλας, τα φοβερή. Και...
3: ή όλα τα κάνουν για την καρέκλα, πόσο επίκαιρο σήμερα αυτό.
2: Μπράβο, ναι, να αυτό.
3: Και επίσης, με την πολιτική,
2: σωστό,
3: και με το ΣΥΡΙΖΑ και
2: σωστό,
3: όχι μόνο.
2: Έτσι, και μετά φτάσαμε και στο θρόνο. Πες μου τώρα που είπαμε για ελληνικές ταινίες. Ατάκα με θρόνο από ελληνική ταινία.
3: Α, δεν είμαι καλή.
2: Έλα, είσαι καλή. Παράβας. Παράβας, για σένα το έφτιαξα μερούλα μου, για σένα τον έφτιαξα το θρόνο μερούλα μου. Έλα κάτσε μερούλα μου στο... που είναι με, το... με τη μηχανή.
3: Ναι.
2: Έλα ρε εσύ, που έχει τη Μέρη που είναι η πλούσια που δεν έχουν λεφτά, που ξεμένει από λεφτά.
3: Θυμάμαι την ταινία αλλά δεν θυμάμαι την
2: Ατάκα. Με Καραγιάννη, με Ξαρχάκο, μέσα με όλους. Για σένα την έφτιαξα μερούλα μου θεϊκό, με θρόνο. Γι' αυτό.
3: Ρόλος και ο Σταύρος Παράδοσης.
2: Ναι, αλλά η ιστορία του, της καρέκλας ξεκινά από πάρα πολύ παλιά και έβλεπα τώρα γιατί σου λέω, έπιασα την πλαστική και λέω κάτσε να δω ρε παιδιά πού πάει. Και λέγανε ότι κοινωνιολόγοι ότι ήταν πραγματικά μέσω κοινωνικοποίησης η καρέκλα και γενικότερα το κάθισμα. Στην αρχαία Ελλάδα, για να δείτε ρε εσείς, ιστορία ρε, πολιτισμός ρε. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα, ακούτε, ξεχώριζαν τρεις βασικοί τύποι.
3: Ναι.
2: Ο απλός δίφρος είναι το σκαμπό.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί ας πούμε, αν έχεις τζάκι, θα βάλεις τι, δεν πρέπει να έχεις ένα σκαμπό. Αξίζει, για να μπορεί να πιάνεις την τσιμπίδα γρήγορα.
3: Δίφρος.
2: Και να χτυπάς. Ναι, δίφρος.
3: Ναι.
2: Ο κομψός κλεισμός ήταν η καρέκλα με την κυρτή πλάτη.
3: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό που κάνει το πίσω. Που...
3: κομψός
2: κλεισμός.
3: Κλεισμός.
2: Έτσι
3: ναι.
2: Λεγόταν. Για άνεση.
3: Ναι.
2: Και επιβλητική κλίνη ήταν το λεγόμενο ανάκλητρο.
3: Ναι, αυτό
2: θέλει.
3: Ναι, αυτό
2: αυτό θες
3: θα σου λέγα εγώ.
2: Εσύ ναι. Θες αυτό.
3: Ναι, ωραίο και άνετο.
2: Λοιπόν, το δίφρο λέει το χρησιμοποιούσαν άντρες και γυναίκες και μαθητές και ήταν εύκολο στη μετακίνηση για τις δουλειές τους. Το κλεισμό ήταν η καρέκλα αυτή η αναπαυτική, την είχαν περισσότερο στα δικαστήρια και σε όλα αυτά. Ο θρόνος, εντάξει, ξέρουμε ότι ήταν για άρχοντες και όλα αυτά, γιατί ήταν ανάλογα με το επίπεδο του καθενός και την οικονομική δύναμη. Και το ανάκλητρο το χρησιμοποιούσα περισσότερο σε συμπόσια.
3: Πάντως,
2: γιατί ναι. Θεωρούσαν ότι πρέπει να κάθεσαι αναπαυτικά για να μπορείς να τρως και να μιλάς.
3: Και να απολαμβάνεις το κρασί.
2: Και να μιλάς κιόλας. Για να μπορείς να μιλάς. Αν είσαι καθιστός, δεν κατεβαίνεις σωστά το
3: φαγητό. Και έτσι φιλοσοφούσαν όλα.
2: Έτσι, τώρα φαντάζεσαι να ανοίξει ένας μια ταβέρνα. Εντάξει, ρίχνω μεγάλη ιδέα.
3: Με
2: τώρα.
3: Ανάκλητρα.
2: Με ανάκλητρα. Είναι. Ο μάγκας με το τρίκυκλο. Γεια σου, ρε Δημήτρη.
3: Μπράβο.
2: Σε ευχαριστώ. Μπράβο. Μάγκας με το τρίκυκλο που είναι θεϊκό.
3: Τόνια Καζιάννη, ε.
2: Φαντάζεσαι να είχε το ανοίξει ένα σταβέρνα με ανάκλυντρα και παϊδάκι και τέτοια να γίνει χαμός. Σκοτώνω το όνειρο.
3: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Δεν μπορώ
3: να το φανταστώ.
2: Τι να σου φέρει στα φίλια, πόσα στα φίλια να φαστάνει.
3: Βέβαια, αυτό θυμίζει λίγο τα χλιδάτα beach bar. Που
2: ναι,
3: έχουν έτσι τις μαξιλάρες, αυτό που παίρνεις τη σαλάτα σου. Λάξε, και
2: βέβαια,
3: τρως.
2: Υπάρχουν
3: που...
2: και τα νέα παιδιά που δεν έχουν ανάγκη και παίρνουν
3: και
2: το καρεκλάκι τους και έχουν τη σκηνή τους και είναι άνετοι. Δεν ζεσταίνονται. Τίποτα.
3: Ακόμη και τα
2: καινούργια αυτοκίνητα. Δεν ζεσταίνεται, δεν ανεβάζει θερμοκρασία και δουλεύει.
3: Πρόσεξε να δεις. Κοίτα πόσες δεκαετίες αντέχουν
2: και οι άνθρωποι πρέπει να παντρεύονται όμως, να κάνουν παιδιά, μην κάθονται έτσι.
3: Καλά, μην πατάς πάνω μου.
2: Συγγνώμη. Όχι, για το θάνατο.
3: Ακόμη
2: συγγνώμη.
3: Και το καρεκλάκι της παραλίας. Πόσες δεκαετίες αντέχει αυτό. Και τώρα επανέρχεται λόγω της ακρίβειας. Το ακούς πάρα πολύ από νέους.
2: Ναι, αλλά είσαστε γκρινιάριος όμως. Γιατί άμα ο άλλος πει να πάρουμε ένα καρεκλάκι να πάμε στην παραλία, θα του πει αυτό το κορμί θα κάτσει σε καρεκλάκι. Δεν θα κάτσει σε ξαπλώστρα με διπλό στρώμα. Τι ο θάμος που πάει να ξεσπάσει. Πες το.
3: Τι σου. Ναι.
4: Μόνες τους προτείνουν το καρεκλάκι.
3: Ναι.
2: Μα τώρα τι θα
3: πάει. Ναι, γιατί σου λέει ο άλλος.
4: Έχει να κάνει με την υπερβολή και με την.
2: Και την κοροϊδία. Γιατί κάποιες φορές είναι κοροϊδία.
3: Μου λέγανε πολλά νέα παιδιά τώρα στην ηλικία, αλλά και πιο μικρή του Θάνου, 20άριδες, 25άριδες, ναι, ότι μας περνάνε και για ηλίθιους. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να δώσεις αυτά τα ποσά για την ξαπλώστρα. Δηλαδή και να τα έχουμε, δεν τα δίνουμε τα 80 και τα 100 ευρώ. Τα θεωρούν.
2: Όχι, ρε, πια 80. Πια 80.
3: Σου
2: ούτε 20άριδο, αυτό που λέει ο Θάνος.
3: Ναι. Σου λέει προτιμώ να τα δώσω να πάω να φάω ένα καλό φαγητό ή να πάμε να ανοίξουμε ένα μπουκάλι κάπου. Ναι, γιατί το λες αυτό, δεν έφαγες καλά στην Κεφαλονιά.
4: Έφαγα σε μερικά μέρη καλά, σε μερικά.
2: Τι,
3: υπερτιμημένα ήταν.
2: Άμα φας τουριστικό, επίσης ξέρεις κάτι. Στην Ελλάδα, παιδιά, ακούτε να δείτε τώρα κάτι. Και αυτό είναι de facto. Δεν μπορείς να βάλεις μερίδα εστιατορίου στην Ελλάδα. Δηλαδή, δύο μικρές ντοματούλες γεμιστές και τρεις πατάτες. Αυτό.
3: Γιατί?
2: Δεν είναι, γιατί δεν είναι.
3: Πόσο θες να σου φέρει το ταψί, ρε Σπύρο.
2: Όχι, ρε, εσύ, αλλά στην Ελλάδα είναι οι μερίδες μεγάλες, είναι μπαμπάτσικες.
3: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι 250 γραμμάρια το παστίτσιο ή ο μουσακάς. Πρέπει να είναι 450. Ναι, πρέπει να είναι το τούβλο που λέμε, να πέσει τούβλο. Έτσι έχουμε μάθει να τρώμε. Γι' αυτό είμαστε και λίγο παχύσαρκος λαός. Σύμφωνοι, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Πρέπει να είναι οι μερίδες του σπιτιού. Στο σπίτι πώς βάζεις μερίδα. Έτσι πρέπει να είναι και αυτό. Δεν είναι εύκολο για τα εστιατόρια, αλλά έτσι έχει συνηθίσει ο Έλληνας. Τώρα, άμα πάει και θα δεις ότι τα εστιατόρια που έχουν πιο μεγάλες μερίδες, ας είναι και πιο τσιμπημένες τιμές, πάνε και καλύτερα από το άλλο που είναι.
3: Σε, με πόσο τρώγατε.
2: Λίγα κεφαλονιά, μπρο.
3: Με πόσο τρώγατε. Δηλαδή, ένα άτομο πόσο ήθελε για να φάει καλά στην κεφαλονιά σε μια ταβέρνα.
4: Εξαρτάται. Καλά, ψητό. Ναι.
3: Και πες μας και τα δύο. Ήθελε, έτρωγε με 20 ευρώ το άτομο.
4: Θαλασσινό, ήθελε 35 με 40 ευρώ το
2: άτομο. Ναι, ρε παιδιά, μάλιστα. Λογικό είναι.
3: Και θαλασσινό να φανταστώ, όχι καμιά πολυτέλεια, καλαμαράκι, μύδι και τέτοια.
4: Και το τζιπούρα σου και το μυδάκι σου και
3: την καρολάδα. Ναι. Άρα 35 με 40 ευρώ. Το κρέας.
2: Ανάλογος, άμα πάρεις παϊδάκια έχουν 35 ευρώ.
3: Βαριανασένη, ακόμη και στο κρέας.
2: Το κιλό έχουν 35 ευρώ.
3: Τι.
4: Στα κρέατα με 20-25 τα άτομα.
3: Ναι. Δηλαδή και ένα καλό κρασί και τα λοιπά.
2: Κάτσε. Όπα. Είπαμε για κρέατα. Εσύ πας στα καλά κρασιά, πας εδώ πέρα. Χτυπήσεις εδώ αμέσως.
3: Ποτήρι, έστω ποτήρι. Άντε να μην πάρουμε μπουκάλι.
2: Πάρε μπύρα, ρε παιδί μου που είναι δροσερή. Πάρε που θες να ανοίξεις τώρα. Πάρε
4: μια μπύρα. Αθλητική δεν πίνουμε.
2: Α, ναι. Κοκακόλα, νεράκι.
3: Okay. Το κοκτέιλ πόσο το είχαν, 15 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει.
3: Α, το είχαν 15 ευρώ. Μάλιστα.
2: Γι' αυτό έχεις το μπουκάλι με το τσίπουρο, για να το έχεις και μέσα στην τσάντα ανάβει και όλες και πάνε τα γράδα στο Θεό. Πίνεις ένα και είσαι χάλια μετά.
3: Από τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
3: Λόγω της παρατηρητικότητάς μου.
2: Ναι.
3: Και από αυτά που μου λέγανε, δεν παίρνουν μόνο φαγητά και τα λοιπά, και το αλκοόλ, ακόμη και τα κρασιά τους, κάτι να πιούνε, προτιμούν να το πάρουν στο δωμάτιο από το να το πληρώσουν έξω.
2: Κοίταξε, εντάξει ρε παιδί μου, μην είμαστε και ακραίοι, okay. Αλλά δεν μπορείς κάθε μέρα, και ειδικά αν θες, αν φας δύο φορές τη μέρα, δεν γίνεται να δίνεις 150 και 200 ευρώ μόνο στο φαγητό. Ναι, πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά. Ναι, είναι χιλιάρικα. Αυτό μου γράφουν και ο κόσμος εδώ πέρα. Γρηγόρη, ευχαριστώ. Είναι η ελληνική ταινία που λέω, είναι
3: παιδιά,
2: το κοροϊδάκι.
3: Σας έχει κάνει τόσο πολύ εντύπωση έτσι και σας έφερε ωραίες αναμνήσεις, μάλλον. Η ταινία με τον Παράβα, ναι.
2: Και αυτά που έλεγες τώρα έφερε και αναμνήσεις στη Γιάννα μας, η οποία λέει τα παϊδάκια το κιλό 40 με 42. Σωστός. Ναι, γιατί 35
3: έλα, ρε,
2: που
3: παιδιά,
2: λέω εγώ.
3: Μην τρώτε πολλά παϊδάκια.
2: Είναι στα σουβλατζίδικα. Θάνο, ξέρω που μένεις.
3: Ναι.
2: Γεια σου Κωστάκη, πολύ ωραία. Καλημέρα στη χαρούμενη παρέα. Γεια σου Νικολάκη μας αγαπημένε. Καλημέρα παιδιά. Είναι. Αυτό λέει και ο κόσμος. Τι σου λέει που δεν βγαίνεις εύκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Γιατί στη
3: ΔΕΗ. Πήγε και 23. Ναι, πες μας.
2: Στη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τα πάντα. Ενώ συμπληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Θέλετε περισσότερο πληροφορίες, μπείτε στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εχθές τι έγινε το πρωί στη γειτονιά μου στα Βρυλίσια?
1: Ήταν φοβερό.
0: Σοκαρίστηκα, ήταν πολύ όλοι δίπλα σε εμένα. Πες λίγο τι έγινε. Πήγε ένας κύριος σε ένα φούρνο.
1: Περπάτηκε ένα παιδί με ένας κύριος με το σκυλάκι στη γειτονιά του. Και μια άλλη κυρία
0: στα Βρυλίσια.
1: Στα Βρυλίσια. Και μια άλλη κυρία που ψώνιζε με στο φούρνο είχε δέσει το λικόσκυλο σε ένα πάσαλο που είναι ειδικά φτιαγμένο για να βάζει τα σκυλιά, να δένει τα ζώα.
0: Η κυρία με στο φούρνο.
1: Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Περνώντας ο κύριος απ' έξω, το σκυλί αγριέψε, το μεγάλο, λύθηκε, επιτέθηκε στον κύριο, του σκότωσε δυστυχώς το ζωάκι που είχε μαζί του.
0: Είχε ένα σκυλάκι,
1: είχε ένα μικρό, δεν ξέρω τη ράτσα. Του σκότωσε το σκυλί και τον δάγκωσε σε πάρα πολλά σημεία. Και ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν συντετριμμένος, δηλαδή τον κάναμε συνέντευξη το βράδυ, έκλαιγε με λυγμούς για το ζωάκι που έχασε και αυτός και η γυναίκα του το είχαν σαν παιδί τους.
0: Πήγε στο νοσοκομείο,
1: Και συνελήφθηκε η κυρία ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου. Και εδώ τώρα υπάρχουν ερωτήματα. Πώς μπορούμε να κυκλοφορούμε με ένα μεγάλο σκυλί, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχει μια επιθετικότητα, πώς μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε, τι γίνεται αν έχουμε ένα μικρό σκυλί και δούμε ένα άλλο στον δρόμο και οι ιδιοκτήτες τι πρέπει να κάνουν περισσότερο για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, γιατί μας έκανε εντύπωση. Έχουμε μαζί μας την αγαπημένη Μάρθα Πουλτίδου, είναι από την Πανελλήνια Ομάδα Κατά της Κακοποίησης Ζώων. Μάρθα μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν λίγο σοκαριστικό και πρωτόγνωρο τώρα ένα λυκόσκυλο το οποίο η ιδιοκτήτρια έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή η γυναίκα το άφησε έξω από το κατάστημα και μπήκε μέσα μέρημνη να ψωνίσει τα πράγματά της. Και απ' την άλλη ένας κύριος με το κανισάκι του που περπατούσε και αυτός χαλαρός στα Βρυλίσια σε μια καλή γειτονιά έκανε βόλτα και δέχθηκε αυτή την επίθεση. Τι έφταιξε, τι μπορεί να έγινε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ιδιοκτήτρια έκανε αυτό που έπρεπε. Για μένα δεν υπάρχει. Η ιδιοκτήτρια δεν έκανε καθόλου αυτό που έπρεπε.
0: Mm-hmm.
2: Πρώτον, έχουμε ένα μεγαλόσωμο ζώο που γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί προφανώς και γνωρίζεις τη συμπεριφορά του ζώου σου. Γνωρίζεις αν το ζώο σου είναι επιθετικό προς άλλα ζώα ή προς ανθρώπους ή τέλος πάντων έχει μια περίεργη συμπεριφορά.
1: Να πες τα, γιατί τα λέω μόνο εγώ. Για πες.
2: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ είχα μεγαλόσωμο ζώο, είχα ένα λυκόσκυλο το οποίο δεν ζει πια. Ήταν όμως, ενώ ήταν ένα πάρα πολύ καλό πλάσμα το οποίο δεν πείραζε κανέναν, μόλις έβλεπε κοριτσάκι,
0: ναι,
2: εννοώ παιδάκι,
1: ναι,
2: κοριτσάκι, προσπαθούσε να κάνει επίθεση. Λοιπόν, από τη στιγμή που είδα λοιπόν εγώ αυτή τη συμπεριφορά, γιατί ήταν προφανώς τακοποιημένο από κοριτσάκι, είδα αυτή τη συμπεριφορά. Πρώτον, όταν ερχόταν κάποιος στο σπίτι και είχε κοριτσάκι, το σκυλί έμπαινε σε ένα δωμάτιο, έκλεινα την πόρτα ώστε να μην έρθει σε επαφή με το παιδί για να μην κινδυνεύει. Και δεύτερον, όταν την έβγαζα βόλτα στον δρόμο, επειδή ποτέ δεν ξέρεις τα σκυλιά είναι απρόβλεπτα, φόρουσα φήμωτρο. Mm. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να μου λέει μια ιδιοκτήτρια ότι δεν ξέρει τη συμπεριφορά του σκυλιού της. Mm. Και το πολύ βασικό,
0: ναι,
2: ότι παίρνουμε ένα ζώο και πάμε σε ένα φούρνο και το δένουμε στον δρόμο.
1: Έλατε.
0: Άρα είναι
1: κάτσε,
0: όλο
1: κάτσε
0: λάθος,
1: λίγο. Άρα τι πρέπει να κάνει? Τι έπρεπε να κάνει?
2: Πρώτον, να μην το έχει μαζί της. Mm. Δεύτερον, εφόσον το είχε μαζί της, καταρχάς δεν επιτρέπεται να τα αφήνουμε μόνα τους.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να περάσει να το πάρει οποιοδήποτε και να συμβεί οτιδήποτε και είδαμε τι συνέβη.
1: Ναι.
2: Έτσι. Σε αυτή όμως την περίπτωση τουλάχιστον θα έπρεπε, εφόσον ξέρει τη συμπεριφορά του ζώου της, ότι φοράει φήμωτρο.
1: Ναι.
2: Δεν έφταιγε ούτε αυτό το πλάσμα, το Yorkshire που ήταν μια σταλιά πλάσμα.
1: Ναι, το καημένο τώρα και ναι, ο καημένος ο ιδιοκτήτης του. Πάλεψε, παιδιά, γιατί μας μίλησε
2: τον
1: ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Πάλεψε να το σώσει. Αλλά έλεγε ότι μόλις σε 4 δευτερόλεπτα το σκότωσε.
2: Δεν θέλει ούτε 4 ούτε μισό. Μισό,
1: ναι,
2: δευτερόλεπτο
1: έτσι
2: θέλει, αρκεί να το πιάσει.
1: Ναι.
0: Άρα
2: να ξεγιά σα.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: αυτό
0: Μάρθα,
1: μας είπε ο καημένος.
0: Ήταν όλο λάθος. Πρώτον, λέει η Μάρθα, ότι η ιδιοκτήτρια ήξερε την συμπεριφορά του ζώου της. Δεύτερον, δεν έπρεπε να το πάρει μαζί. Τρίτον, δεν έπρεπε να το δέσει εκεί και να φύγει.
1: Υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Προχτές είδα ένα κοριτσάκι, ήταν γύρω στα 12-13 και είχε ένα μεγαλόσωμο σκυλί δίπλα.
0: Μαζί της.
1: Μαζί. Το σκυλί αυτό ήρεμο ήταν. Εγώ πέρασα και δίπλα του εκεί και το χάιδεψα και όλα αυτά. Όμως το σκυλί τράβαγε το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.
0: Να το κουμαντάρει.
1: Δεν μπορούσε να την κουμαντάρει.
0: Ναι.
1: Και αυτό το σκυλί, αν πράγματι δηλαδή είχε μια επιθετικότητα τώρα που λέει η εκλεκτή καλεσμένη μας, το παιδί δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να το διαχειριστεί το ζώο. Ήταν 2 φορές το μέγεθος του παιδιού, ρε, το σκυλί.
2: Κανένα Ένας δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα ζώο, όσο μεγαλόσωμος και να είναι, ο ίδιος.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα μεγαλόσωμο ζώο τη στιγμή που θέλει να κάνει επίθεση.
1: Σοπαρίστη.
2: Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο.
1: Αυτό τώρα που λέτε πολύ σημαντικό.
2: Το λυκόσκυλο, το λυκό, ειδικά, δηλαδή αυτή η γυναίκα πραγματικά. Εγώ έγινα έξαλλη, έκλαιγα χθες γιατί είδα το ζωάκι. Και εγώ έχω και την ευαισθησία μου, τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Και εμείς, ας πούμε, συγκλονιστήκαμε με τον κύριο, τον ηλικιωμένο, ο οποίος, να σας πω κάτι. Στη συνέντευξη, ρε παιδιά, δεν μας είπε ο άνθρωπος ότι κοιτάξτε, έχω τραυματιστεί στο χέρι, στο πόδι, στην πλάτη και ήμουνα στο νοσοκομείο τόση ώρα. Έκλαιγε γιατί του σκότωσε μπροστά, πάνω στα χέρια του, το δικό του το ζώο που το είχε, όπως έλεγε, σαν παιδί του.
2: Ξέρετε κάτι, πριν το 2021, την ίδια ακριβώς μέρα. Την ίδια ακριβώς μέρα, σαν εχθές, είχαμε ένα ίδιο περιστατικό στα Πατήσια, όπου μια κυρία ηλικιωμένη κρατούσε, είχε ένα μαλτεζάκι το οποίο το πήγαινε βόλτα, με το λουράκι του κανονικά, ένας τύπος με ένα pitbull, είχε ελεύθερο το pitbull,
1: το θυμάμαι αυτό
2: και ρηπεί οφθαλμού της, θα σας πω ότι εγώ έχω φωτογραφία, όπου είναι το σκοτωμένο, από πάνω το pitbull που το δαγκώνει, δηλαδή είναι την ώρα που το σκοτώνει, και η γυναίκα η οποία στέκεται ακίνητη χωρίς να προλάβει
1: να
2: αντιδράσει καν. Θέλω να πω ότι η ανευθυνότητα των ανθρώπων φταίει για όλα. Δεν φταίει αυτό το ζώο.
1: Ναι, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Έχετε δίκιο, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε ένα μεγαλόσωμο ζώο. Και να σας πω κάτι, εμένα βάζω πρώτο. Δεν έχω βέβαια σκυλί, αλλά αυτό που είπατε εσείς, εγώ δεν το ήξερα. Τώρα όμως που μου το λέτε και που το αποδεικνύετε, δηλαδή ότι όσο και μεγαλώσουμε, γιατί λέω εγώ τώρα, εγώ είμαι ένα 85, έχω αυτό, άνετα διαχειρίζομαι ένα λυκόσκυλο. Έχει δίκιο η κυρία.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να του κάνεις τίποτα. Δεν θα προλάβεις να πάρεις ανάσα.
2: Δεν θα προλάβεις, θα την αχτεί και δεν θα προλάβεις ούτε να αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Μάρθα, πάμε λίγο να σχολιάσουμε και μία άλλη είδηση που έχει προκαλέσει σάλο και στους ιατροδικαστές. Γιατί με μία νέα διάταξη που θέλει να περάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε νομοσχέδιο του, προβλέπει οι ιατροδικαστικές πράξεις στα ζώα να γίνονται από ιατροδικαστές και αυτό έχει φέρει αντιδράσεις και όχι μέχρι τώρα πώς γίνονται. Αποκτήνει ιατροδικαστές, σωστά?
2: Είναι ιατροδικαστές, σωστά.
0: Και τώρα θέλουν αλλαγή οι ιατροδικαστές, δηλαδή να πραγματοποιούν τις νεκροτομές των ζώων.
2: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να μου πούνε πώς αυτοί οι ιατροδικαστές γνωρίζουν την ανατομία και τη φυσιολογία των ζώων.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Και θα γίνεται πού στα νεκροτομεία που κάνουν τους ανθρώπους.
2: Σωστά, σωστά. Καλά, δεν είναι και το θέμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Έτσι κι αλλιώς νεκρός είναι, δεν μπορεί να διασπείρει οτιδήποτε. Έτσι, τα νεκροτομεία απολυμαίνονται και τα λοιπά.
1: Όχι, θα είναι θέμα χρόνου. Δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι.
0: Και γνώσεων.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν έχουν τις γνώσεις.
2: Αυτό ακριβώς, δεν έχουν τις γνώσεις. Βέβαια, εμείς όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό γίνεται για ψυχοθερικούς λόγους, διότι ουσιαστικά τι λέει, θα το κάνουν οι ιατροδικαστές παρουσία κτηνιάτρων, που είναι μια ευκαιρία λοιπόν για να εξαργυρώσουν για ψυχοθερικούς λόγους κάποιες θέσεις κτηνιάτρων. Όμως οι κτηνίατροι, οι οποίοι παίρνουν, έτσι, γιατί όλοι αυτοί θα είναι κτηνίατροι της περιφέρειας. Αυτό που γίνεται λέει και τώρα, η περιφέρεια και οι κτηνιάτρους, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από ζώα συντροφιάς, έχουν μόνο από παραγωγικά, γιατί κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή η δουλειά τους είναι να κάνουν ελέγχους σφαγεία και κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Ναι.
2: Και εγώ πραγματικά τόσα χρόνια το λέω, έχω μια απορία. Θέλω να μου πούνε πόσες φορές αυτοί οι κτηνίατροι πήγανε στο σφαγείο και βρήκανε ακατάλληλο κρέας. Ποτέ. Γιατί. Δηλαδή μήπως πρέπει να το σκεφτούμε. Τώρα όλη αυτή η υπόθεση με τους ιατροδικαστές, με τους κτηνιατροδικαστές, θεωρώ ότι είναι κάτι ανεφάρμοστο. Θεωρώ δηλαδή ότι οι ιατροδικαστές οι ίδιοι δεν θα το δεχτούν. Μα δεν ξέρουν την ανατομία, τη φυσιολογία των ζώων και επίσης ένας κτηνίατρος, ένας κτηνιατροδικαστής. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις ασθένειες των ζώων, που σημαίνει ότι μπορεί να προσδιορίσει και άλλες αιτίες θανάτου. Ένας ιατροδικαστής μπορεί να βρει ένα ζώο, σκοτώσανε από αυλή αντικείμενο, ένα ζώο τοξικολογικές, ποιος θα κάνει.
1: Έλετε.
0: Άρα προκύπτουν πολλά ζητήματα. Και σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα, γιατί έχετε αντιδράσει και εσείς, τι σας απαντούν από το Υπουργείο?
2: Καλά, σε εμάς δεν πρόκειται να απαντήσουμε, να απαντήσουν ποτέ, σε μένα τουλάχιστον. Εγώ είμαι persona non grata, γιατί δεν χαρίζομαι σε κανέναν.
0: Θα κάνω και ερώτηση κι εγώ. Θα κάνω ερώτηση κι εγώ από Δευτέρα.
2: Και δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε, εμένα ποιος είναι κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ είμαι τελείως απολιτικ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιος κυβερνά. Με ενδιαφέρει αυτό που όποιος κυβερνά κάνει κάτι καλό για τα ζώα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Εν προκειμένου. Δεν τους αρέσει επειδή κρίνονται, όμως είναι δημόσια πρόσωπα και θα πρέπει να, να ακούνε την κριτική.
1: Μα γι' αυτό έλειπε.
2: Έχουμε δικαίωμα, νομίζω,
1: όχι,
2: του λόγου.
1: Όχι, υποχρέωση έχετε. Λοιπόν, όχι μόνο δικαίωμα.
2: Από εκεί και πέρα τώρα, το ένας άνθρωπος θα πάει να πάρει ένα ζώο, να το ανοίξει. Πού ξέρει που είναι τα όργανα του ζώου. Ναι, τα θηλαστικά συσχετίζονται. Έχουν κοινούς παρονομασές. Mm-hmm. Αλλά... πώς θα κάνει μια νεκροτομή ένας ιατροδικαστής?
0: Μάλιστα. Θα κάνω ερώτηση και εγώ στο
1: Εδώ
0: Υπουργείο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε αυτά.
0: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Μάρθα μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Είδες πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Και υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Πόσα πράγματα πρέπει να μάθουμε όλοι όσοι θέλουμε να έχουμε ένα ζώο μαζί μας, ειδικά ένα μεγαλόσωμο σκυλί, και πόσα πρέπει να μάθουμε όταν αφήνουμε, ας πούμε, το παιδί μας να βγει έξω βόλτα με το σκυλί. Αν μπορεί να το διαχειριστεί, το συγκεκριμένο, αν μπορεί να το διαχειριστεί, αν είναι εκπαιδευμένο, και αν δεν μπορεί, να έχουμε ένα φήμοτρο για να μην έχουμε τα περιστατικά που είχαμε τις τελευταίες ώρες. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε με τον Θοδωρή Κολυδά.
0: Πριν σας αφήσω, ναι, γιατί θα φύγω 10 λεπτά νωρίτερα, γιατί έχω το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, να σας πω και κάτι, μια που λέγαμε για την Μαρίνα Γλυφάδας και για το φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας. Ναι. Σήμερα, παιδιά, έχει καταπληκτική παράσταση που ήταν sold out το χειμώνα. Ο Άγιος Νεκτάριος με δωρεάν είσοδο στην Τρίτη Μαρίνα στις 9 η ώρα, με ελεύθερη είσοδο. Πάρτε εγγονάκια, παιδάκια, πάρτε το έτερο νήμιση. Μία πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Θα την ευχαριστηθείτε κοντά στην θάλασσα στην Τρίτη Μαρίνα της Γλυφάδας στις 9 η ώρα με δωρεάν είσοδο. Σ' αφήνω στα χέρια του Θοδωρή Κολυδά.
1: Αλλά...

0: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντε 98,9. Παιδιά, διαβάζω έτσι που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Delivery, λέει, στάση εργασίας από εργαζόμενους της Seafood και της Volt την Κυριακή, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ. Οι διανομείς προχωρούν σε στάσεις εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο του 20χρονου συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Μεσογείο. Πεντάωρη θα είναι η στάση εργασίας στο βράδυ της Κυριακής από τις δύο αυτές εταιρείες και είναι πάνω. Ναι, είναι πάνω στο Μουντιάλ. Από 7 θα ξεκινήσουν. Μάλιστα. Και είναι στα κατακαταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Οκ, θα έχουμε και άλλες πληροφορίες. Βγήκε τώρα η είδηση, σας το μεταφέρω αμέσως. Η μεγάλη είδηση όμως είναι, και το έχετε καταλάβει οι περισσότεροι από εσάς που βγήκατε τώρα έξω ή που ταξιδεύετε και είστε τώρα στο αυτοκίνητο και έχετε βάλει full το air condition, ότι γενικά θα έχουμε ένα Σάββατο ζεστό, όχι τόσο στην Αθήνα, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, μια Κυριακή ακόμα πιο ζεστή και Δευτέρα, Τρίτη, μάλλον με ένα πρώτο καύσον, αλλά έγραψε χτες ο Θοδωρής αναλυτικά τι θα γίνει και τον έχουμε κοντά μας για να μας εξηγήσει. Θοδωρή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Σπύρο.
0: Για έτσι πες, τι γίνεται τώρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Δικό σου μας λες τι περιμένουμε.
1: Κοίταξε να δεις, οι πιο ζεστές ημέρες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από σήμερα ξεκινάει, επειδή εξασθενούν και οι άνεμοι αρκετά, ξεκινάει η ζέστη. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσω όμως είναι το ότι θα ξεπεράσουμε σε πολλές περιοχές τους 38 βαθμούς, που είναι ένα στοιχείο για να αρχίζουμε να μιλάμε ότι μπαίνουμε σε κάποιες συνθήκες καύσωνα. Ένα θετικό στοιχείο βέβαια από την άλλη μεριά όμως είναι το ότι δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα μεγάλες ελάχιστες θερμοκρασίες.
0: Δηλαδή?
1: Και τι θέλω να πω, ότι συνήθως για να πούμε ότι έχουμε συνθήκες καύσωνα είναι πρέπει να περνάμε τους 38 βαθμούς, αλλά και οι ελάχιστες να είναι πάνω από τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Okay.
1: Εμείς σήμερα στην πρόγνωση της ΕΜΗ δίναμε 25 με 37. Ναι, το 37 αρχίσουμε να μπαίνουμε στα όρια του καύσωνα, αλλά το 25 δεν είναι και τόσο υψηλή η ελάχιστη θερμοκρασία. Δηλαδή πρακτικά τι σημαίνει, ότι τα κτίρια ακόμα, αλλά και τα βράδια, και στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Δηλαδή οι πόλεις δεν έχουν κρατήσει τόσο πολύ ζέστη ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό βέβαια θα φανεί, αυτό θα γίνει, δηλαδή θα ανέβουν οι ελάχιστοι, θα πάνε στους 27 με 28 βαθμούς την Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή το επόμενο διήμερο. Το επόμενο διήμερο. Και οπότε τότε μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε συνθήκες καύσωνα, αλλά και ο καύσωνας ας πούμε είναι οριακός. Με ποια έννοια? Ότι πρέπει να έχεις πάνω από 3 ημέρες αυτές τις συνθήκες, παρότι γενικότερα δεν υπάρχει από καμία μετεωρολογική υπηρεσία αλλά ούτε και από την ΕΜΗ ένας επίσημος ορισμός του καύσωνα. Mm-hmm. Και πολύ βέβαια περισσότερο δεν υπάρχει ο ορισμός ούτε του μίνι ούτε του μάξι καύσωνα, ούτε του μίντι. Mm-hmm. Γενικώς ας πούμε όμως είναι το πρώτο άγγιγμα, όπως γράφω και εγώ, του Ιουλίου, το πρώτο θερμό άγγιγμα έτσι σοβαρό. Mm-hmm. Για αυτές τις ημέρες δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, ορισμένες θα είναι οι περιοχές.
0: Πού θα έχουμε, Θοδωρή, τις πιο υψηλές θερμοκρασίες?
1: Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα είναι σε περιοχές κλειστές, σε πεδιάδες, όπως ας πούμε για παράδειγμα στη Λάρισα, μας δίνει σήμα για 40 βαθμούς Κελσίου το μέσα στη Δευτέρα και την Τρίτη. Η περιοχή της Λαμίας, η περιοχή της Αργολίδος, η περιοχή από τη Βόρεια Ελλάδα του Κιλκής, των Σερών, δηλαδή σε πεδιάδες κυρίως, όπου και μακριά βέβαια από τη θάλασσα. Πρέπει να σημειώσω δε ότι όταν ξεκινήσει η αποδρομή ας πούμε του καύσωνα από την Τετάρτη, Τρίτη προς Τετάρτη,
0: ναι,
1: επειδή θα μπουν και δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι, mm-hmm, όσο και να φανεί παράξενο, την τελευταία μέρα ενώ θα δούμε να πέφτει η θερμοκρασία από βορρά προς νότο, θα δούμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες στα νοτιότερα κομμάτια λόγω του δυτικού, βορειοδυτικού, καταβατικού ανέμου. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές ίσως χτυπήσει ο υδρόγειος την τελευταία μέρα τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Να σου πω, με τους ανέμους πώς τα βλέπεις από σήμερα μέχρι και την Τρίτη, γιατί θα έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Θα έχει και ανέμους να κινδυνεύουμε για πυρκαγιές?
1: Όχι, δεν φαίνεται για ανέμους. Αυτό είναι καλό βέβαια την άλλη μεριά. Αν υπήρχαν οι άνεμοι θα μας δρόσησαν για κάπως, κατά κάποιο τρόπο. Εκείνο το οποίο πρέπει να σημειώσω, σαν ένα γενικό χαρακτηριστικό της Ελλάδος και του δικού μας καλοκαιριού, να μην τον μπλέκουμε ούτε με τον καύσωνα.

0: τουλάχιστον της Ιταλίας.
1: Μπράβο.
0: Ούτε βέβαια με τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, στην Ελλάδα, σχεδόν σε καμία περιοχή, όταν ξεπερνάει τους 40 βαθμούς, η σχετική υγρασία είναι γύρω στο 20% ή και κάτω από το 20%. Δηλαδή έχουμε είναι ξηρές οι μάζες, δεν υπάρχει αίσθηση η πολύ έντονη της δυσφορίας σε μεγάλες περιοχές της χώρας. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό βέβαια από την μεριά για τον άνθρωπο, για το θερμικό δίκτυο καταπώνησης που υπάρχει. Mm-hmm. Και το παρακολουθεί βέβαια η ΕΜΗ αλλά και το Υπουργείο Υγείας. Αλλά από την άλλη μεριά βέβαια ότι είναι αρκετά ξηρή η μάζα, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι με ξηρή μάζα είναι πολύ επικίνδυνο για τις πυρκαγιές. Ευτυχώς που δεν θα έχουμε ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους αυτό το διήμερο.
1: Πώς το βλέπεις το καλοκαίρι, έχεις κάποια στοιχεία για να δεις πώς κινούμαστε? Θα έχουμε αυτά τα τετραήμερα, πενταήμερα καύσωνα, κυρίως εκεί τα βλέπαμε στο τέλος Ιουλίου, Αύγουστο?
0: Ο Αύγουστος ανέβασε κιόλας και μία μελέτη από το Κοπέρνικους.
1: Για πες.
0: Δείχνει ότι θα είναι, ειδικά για την Ελλάδα, γιατί για την υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη και έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα εκεί, δείχνουν για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-1,5 βαθμό. Mm-hmm. Για την Ελλάδα λοιπόν σε πληροφορώ ότι δείχνουν κανονικά, τελείως κανονικά επίπεδα για την εποχή και μάλιστα ελαφρώς μείον 0,4 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή του Αυγούστου. Αυτά λένε. Δεν τα σπαζόμαστε με βάση αυτά. Είναι μία ένδειξη. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω για άμεσα είναι ότι μετά από αυτή τις υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε τώρα, θα ακολουθήσει τα μέσα της εβδομάδας, Πέμπτη Παρασκευή, μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: κατά 6 περίπου με 7 βαθμούς. Θα έχουμε και καταιγίδες και παράλληλα υπάρχει τάση προς τα τέλη του Ιουλίου να ξανανεύει η θερμοκρασία, όχι όμως σε αυτές τις τιμές. Σαφώς χαμηλότερες τιμές, κάτι αναμενόμενο και δεν μας εμπνέει κάποια ανησυχία.
1: Δώσε μας και μερικά στοιχεία για τον κόσμο που ταξιδεύει, γιατί αν το μας έστειλε τώρα η Δήμητρα, λέει ρε παιδιά, Ιταλία τι καιρό έχει, και Γαλλία πάνε λέει κάποιοι φίλοι, και Κροατία συνεχίζεται το κύμα αυτό του καύσωνα σε αυτές τις περιοχές.
0: Κοίταξε να δεις, εκείνο το οποίο μπορώ να δω και ο κόσμος μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το διαπιστώσει από μόνος του, η κάθε μετεωρολογική υπηρεσία έχει το Meteo Alarm. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η κεντρική Ιταλία, το μιας και είπε η φίλη αυτή, mm-hmm, έχει ορισμένες περιοχές στο κόκκινο. Δηλαδή όντως πολύ δύσκολες συνθήκες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο Meteo Alarm, το οποίο δυστυχώς δεν το παρακολουθούμε κιόλας και πολύ, να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μας έχει γίνει βίωμα το να παρακολουθούμε το Meteo Alarm, το οποίο ενώ αντίθετα παρακολουθούμε με πολύ προσοχή τους δείκτες πυρκαγιών. Ξέρουμε αν είναι κατηγορία 3, 4 ή 5, τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώς το Meteo Alarm, ενώ το εφαρμόζεται από την Ελλάδα, εφαρμόζεται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, δυστυχώς δεν παρακολουθείται. Να παρακολουθεί ο κόσμος να μπει στο meteoalarm.org, mm-hmm, όπου θα μπορέσει να παρακολουθήσει. Ναι, η Ιταλία έχει αυτό το κύμα. Ζέστης είναι αρκετά έντονο. Όπως επίσης και στην περιοχή των Βορείων Βαλκανίων. Είναι αρκετά έτσι πολύ θερμή αυτή μας. Αυτό έτσι με μια πρώτη ανάγνωση.
1: Πάντως γενικά έτσι όπως τα βλέπω και είμαστε πλέον εντάξει στα μέσα Ιουλίου, τα έχουμε πάει σχετικά καλά με τις φωτιές, έχει βοηθήσει και ο καιρός, δεν έχουμε αυτούς τους φοβερούς ανέμους τα 7 και τα 8 μποφόρ να μας τσακίσουν μετά από ζέστη. Έχει πάει καλά ο Ιούλιος μέχρι τώρα.
0: Βοήθησε,
1: κάτσε να δούμε μετά το καύσωνα αυτό. Ναι.
0: Βοήθησε πάρα πολύ η υγρασία του εδάφους. Έκανα μία ανάλυση
1: από τις βροχές που είχαμε.
0: Είχαμε του Ιουνίου, ναι, αλλά και τις βροχές που εξακολουθήσαμε τώρα, το έδαφος παρουσιάζει σχεδόν σε όλη τη χώρα, ειδικά στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, αλλά και στη Πελοπόννησο, πάρα πολύ αυξημένο δείκτη υγρασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ξηρασία, η κλασική καλοκαιρινή ξηρασία δεν είναι ανεπτυγμένη αυτή την περίοδο και σε αυτό βέβαια βοηθήσαμε πάρα πολύ οι βροχές του Ιουνίου. Παίξανε σημαντικό ρόλο. Αυτές βέβαια παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί κρατάνε το έδαφος υγρό. Όμως τα χορτάρια τα μικρά, τα οποία πολύ εύκολα χάνουν την υγρασία τους, να μην εφησυχάσουμε σε αυτό, πολύ εύκολα μπορούν να πάρουν φωτιά σε τέτοιες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή μην μένουμε ότι η υγρασία επειδή είναι χαμηλή δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιών, απλώς γενικότερα μείωσαν το ενδεχόμενο αυτό της υπέρεσης που προηγήθηκαν.
1: Μάλιστα. Θοδωρή μου, πότε φεύγεις για διακοπές?
0: Θα δούμε.
1: Ωραίος.
0: Ξέρω εγώ, θα καμιά δεκαετία μέρες, θα δούμε, ανάλογα.
1: Θα πας νησί?
0: Τα τελευταία 67 χρόνια εκεί είναι.
1: Είσαι δυνατός. Ο μικρός τι κάνει?
0: Καλά είναι, αυτό καλά είναι και ο μικρός.
1: Δώσ' τα όλα. Φιλιά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, γεια.
1: Καλημέρα, φίλε. Γεια, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μην κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έστειλε πριν από λίγο ο Γιώργος Σαραντάκος εδώ μια φοβερή φωτογραφία. Κάτι κάνουν στη Βάρκιζα. Υπάρχει μια προσπάθεια καθαρισμού των παραλιών και της θάλασσας εκεί. Και έχουν βουτήξει και έχουν βγάλει σε ένα από τα κεντρικά σημεία της Βάρκιζας, εκεί που είναι τα βαρκάκια που κάνει τη μεγάλη τη βόλτα στην παραλία. Περνάνε όλοι δίπλα από τα μαγαζιά που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και που είναι και ο ναυτικός όμιλος. Έχουν βγάλει λάστιχα φορτηγών, λάστιχα αυτοκινήτων, διάφορα ρούχα, εκατοντάδες μπουκάλια, σίδερα, σακούλες. Τι να σας λέω, δηλαδή και αυτά είναι δίπλα από μία παραλία όπου η ξαμπλώστρα στην μπροστά θέση που λέγαμε είναι στο πενιντάρικο και αν πάρεις την VIP είναι στο κατοστάρικο. Τι να σας πω. Να, τώρα βλέπω εδώ πέρα και τα πλάνα που έρχονται για τον ημιτελικό και τον τελικό και τις ετοιμασίες για το Μουντιάλ. Σήμερα στις 12 είναι ο μεγάλος ημιτελικός. Αχ, τι πίκρα είναι να παίζεις ημιτελικό. Θα παίξουν δύο μεγάλες ομάδες, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, και οι δύο πάρα πολύ καλοί, αλλά νομίζω ότι οι Ισπανοί ουσιαστικά εγκλώβησαν τους Γάλλους και οι Αργεντίνοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά ισοπαίδωσαν τους Άγγλους και τους νίκησαν πάρα πολύ δίκαια. Νομίζω ότι δύο αυτές ομάδες δίκαια φτάνουν εκεί με ένα συγκλονιστικό Λιονέλ Μέση, ο οποίος, παιδιά, αν ανοίξετε στο πρώτο θέμα τώρα, βλέπω μια ιστορική φωτογραφία. Πριν από 19 χρόνια ο Μέση έχει μια φωτογραφία όπου ο Μέση έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ, που αύριο θα είναι αντιμέτωπη στο τελικό. Έτσι ήταν, λέει, το 2007, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της UNICEF και της Μπαρτσελώνα. Ο 20χρονος τότε Μέση κρατούσε αγκαλιά, τώρα άλλο να σας το λέω, άλλο να το δείτε. Γι' αυτό σας λέω, άμα μπορείτε, ανοίξτε να τη δείτε τη φωτογραφία. Κρατούσε αγκαλιά των λίγων μηνών Γιαμάλ, και ένας μαθηματικός υπολόγισε πόσο πιθανό ήταν οι δυο τους να συναντηθούν μετά από αυτή την φάση στον τελικό του Μουντιάλ. Κάτι θα σας βρω και το νούμερο. Είναι φοβερό πάντως, γιατί τρομερά συγκινητική φωτογραφία. Ποιος έλεγε τώρα ότι αυτό το μωρό θα παίξει με τον Μέση στον τελικό του Μουντιάλ, αν έχετε Θεό. Λοιπόν, γίνεται viral η φωτογραφία, για όσους την ξέρατε, γιατί, λέει, έκανα έναν υπολογισμό ένας μαθηματικός για να βρει πόσο πιθανό ήταν αυτοί οι δύο να συναντηθούν σε έναν αγώνα. Και για να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι μία στις 625, στα 625 τρισεκατομμύρια. Τόσες περιπτώσεις θα υπήρχαν για να βρεθούν αυτοί οι δύο αντιμέτωποι. Και όμως, παιδιά, γι' αυτό σας λέω, ποτέ μη λέτε ποτέ, μη το συζητάτε καθόλου. Κάπως έτσι. Και επίσης τώρα εδώ βλέπω και διάφορες εικόνες, απόκοσμες εικόνες, για να δεις τώρα πώς είναι η μέρα με τη νύχτα. Χάθηκε ο ήλιος, μαύρος καπνός και πάζει τον ουρανό της Μόσχας μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς. Έχουν χτυπήσει τη ληστήρια. Παιδιά, υπάρχει ένας φοβερός μαύρος πυκνός καπνός, έχει σαρώσει τα πάντα. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ξέρετε, περνάνε οι μέρες, περνάει ο καιρός και θεωρούμε πάρα πολύ λογικό. Τώρα φτάσαμε, ας πούμε, 12 παρά 4, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να σας πούμε ότι, ξέρετε, χτες το βράδυ η Ουκρανία βομβάρδισε τη Ρωσία, είχε 2 νεκρούς, 8 τραυματίες. Προχτές το μεταξύ η Ρωσία βομβάρδισε με 356 ντρόουν στην Ουκρανία και είχε 4 νεκρούς και 17 τραυματίες. Ακόμα και αν κάνεις λάθος στους νεκρούς και τους τραυματίες, δεν έχει καμία σημασία πλέον, γιατί το έχουμε αποδεχτεί. Είναι δεδομένο. Συνεχίζεται εκεί. Εγώ μιλάω και με Ουκρανούς, τους λέω τι κάνετε. Μου λέει, προσπαθούμε, πηγαίνουμε στις δουλειές μας, υποτίθεται ότι λειτουργεί η χώρα κανονικά, αλλά μην ξεχνάς, μου λέει, ότι έχουμε κανονικά πόλεμο. Και κάθε τρεις και λίγο στις γειτονιές μας φεύγουν τα νέα παιδιά και πηγαίνουν στην πρώτη γραμμή. Και φυσικά πολλά από αυτά δεν γυρνάνε. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στη Ρωσία. Και διάβαζα χτες στο Bloomberg, νομίζω, που έλεγε ότι οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι χάνουν τη ζωή τους από τη στιγμή που βγούνε στο πεδίο της μάχης. Στο πρώτο μισάωρο το 80% από αυτούς χάνει τη ζωή του ή τραυματίζεται στο πρώτο μισάωρο της μάχης. Γιατί είναι άπειρα τα παιδιά, ξαφνικά τους βάζουν μέσα, δεν είναι εκπαιδευμένοι στρατιώτες οι οποίοι, όπως στην αρχή, πέσανε στη μάχη και χάνανε τις ζωές τους, τραυματιζόντουσαν πολύ αργότερα και μετά από πολύ σκληρές μάχες. Τώρα ουσιαστικά βάζουν όποιον υπάρχει, και οι Ουκρανοί για να υπερασπίσουν τη δική τους πατρίδα, αλλά και οι Ρώσοι για να κερδίσουν το δικό τους πόλεμο. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση αύριο. Θα έχω τον Θανάση Δρούγο, ο οποίος έχει φοβερά στοιχεία και μου λέει τελικά με τη βοήθεια των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, οι Ουκρανοί φαίνεται να κερδίζουν πολύ σημαντικά κομμάτια των Ρώσων και τα πράγματα στη Ρωσία αρχίζουν να σφίγγουν πολύ. Θα έχετε διαβάσει, θα έχει πέσει το μάτι σας σήμερα ότι σφίγγει ο κλοιός δίπλα από τον Πούτιν, ότι δεν κυκλοφορεί πολύ εύκολα, ότι φοβάται ότι θα είναι πιθανό να του κάνουν μια επίθεση, μια δολοφονική επίθεση εναντίον του και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει στη Ρωσία, γιατί και οικονομικά δεν είναι καθόλου καλά. Και επίσης μην ξεχνάτε τις εικόνες που είδαμε πριν από λίγες μέρες με τους Ρώσους να πιάνονται στα χέρια στα βενζινάδικα, γιατί λόγω των χτυπημάτων στα δηληστήρια δεν υπήρχαν καύσιμα. Λοιπόν, ακολουθεί η αγαπημένη Βασιλική Γιούτσου για οι δυσάρες. Έχεις τίποτα φοβερό?
1: Φεύγει ο κόσμος, τι θέλεις άλλο?
0: Φεύγει, το βλέπω εδώ, παιδιά. Έβαλα μια διαδρομή μέχρι Ναύπλιο που από εδώ ήταν πόσο ήταν, μία ώρα, μία μισή σκάρτα. Και μου τη βγάζει 2,5 με 3. Και ποιος ξέρει ακόμα. Εδώ είναι να έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να πας να φορτίσεις και περίμενε μετά να ξαναφορτίσεις. Τι έχουμε μετά?
1: Ματίνα καρτάκι, βεβαίως.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, την αγάπη μου. Σταματιάδο έχει κατέβει για να ετοιμαστεί για κεντρικό δελτίο, για μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο στις 10, όχι στις 9 που ήρθα εγώ από την αρχή. Βέβαια, αυτό το στις 9 κρατήστε το, γιατί μπορεί να έχει εξελίξει. Λέμε τώρα. Θανούλη, σε ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξέλισσεται και σήμερα η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και συνεχίζει πολύ αυξημένη κίνηση ανά τμήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τα Διόδια Ελευσίνας μέχρι και το ύψος της Κινέτας. Πυκνή ροή οχημάτων καταγράφεται και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη είναι και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, το 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ. Για 7η συναπτή νύχτα σφοδρή ήταν οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω X χθες ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητίας, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα στενά του ορμού. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις εναντί των 7 του 2020, τονίζει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, όπως λέει, η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την σημερινή ψηφοφορία. Στη διαδικασία έλαβαν μέρος 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Γιάννης Σαμανατίδης, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαϊλιού, Χρήστος Γιαννούλης, καθώς και η ίδια Ρένα Δούρου. Η νέα πρόεδρος εξέλεγει με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. Στην ψηφοφορία δεν έλαβε μέρος ο πρώην πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, παρότι παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα, είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη, τον οποίο είχε διαγράψει. Σήμερα εξάλλου συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα Εκλογική Επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για την εξόφληση παλαιών ληξιπρόθεσμων στην ΑΔΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής. Έσβησε αμέσως η φωτιά που ξέσπασε στις 7 το πρωί στον Ξερόκαμπο Ισιτίας. Έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Περιπέτεια για 52χρονο αλβετό περιπατητή στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, όταν χθες βράδυ έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 και ζήτησε βοήθεια μέσω του 112. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση της πυροσβεστικής, ο 52χρονος βρέθηκε καλά στην υγεία του. Αισθητή από νωρίς το πρωί ήταν η άνοδος του Ιδραργύρου, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά σε τετραήμερο μίνι καύσωνα. Σήμερα στα υπηρετικά θα αγγίξει τους 37 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φτάσει στους 40 με κορύφωση του φαινομένου τη Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα επίθεση κατά υποδομών στο ουκρανικό λιμάνι του Οδυσσού, χτυπώντας ένα πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδυσσού. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5, τοπικά και 6 με βαθμία εξασθένηση και τη θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Pop Art, του Δίωρου για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Όλοι μετράμε μέρες για τις διακοπές πια, αλλά μέχρι να έρθει η στιγμή οι επιλογές για ψυχαγωγία είναι πολλές. Όχι μόνο στην περιοχή πρωτευούσης, αλλά και σε πολλά μέρη της περιφέρειας, όπου μικρά και μεγαλύτερα φεστιβάλ ζωντανεύουν με παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις και πολλά άλλα την τυπική θερινή ζωή της τουριστικής περιόδου. Η βόλτα μας σήμερα, 18 Ιουλίου, περιλαμβάνει την κινηματογραφική όπερα «Παστίτσιο Απαρί του Λεντέ» του Βασίλη Λούρα, μια ευέλικτη παραγωγή, συμπαραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής με το Théâtre de Châtelet, που θα ταξιδεύσει έως και τις 19 Σεπτεμβρίου σε Σύρο, Ιωάννινα, Παξού, Στίνο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Σιτία, Κέρκυρα, Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Περί τίνος πρόκειται, θα μας εξηγήσει σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα ο δημιουργός της, ο Βασίλης Λούρας, που πρωτογνωρίσαμε με τον ντοκιμαντέρ του «Μέρι Μαριάννα Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας». Θα συναντήσουμε ακόμα τον Ματθαίο Φραντζεσκάκη, τον δραστήριο ιδρυτή και διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, που ετοιμάζεται για την 14η διοργάνωσή του, διατηρώντας με διαφορετικές πρωτοβουλίες ενεργό το ενδιαφέρον για την κινηματογραφική τέχνη στα Χανιά όλο το χρόνο. Και επειδή πολλά διαβάσαμε για την Οδύσσια του Christopher Nolan, το κινηματογραφικό γεγονός αυτού του καλοκαιριού, η κριτικός κινηματογράφου του Flix.gr Λίδα Γαλανού θα είναι μαζί μας για να ανταλλάξουμε απόψεις. Ναι, την είδα την ταινία χτες. Πέρα από την όποια κριτική, χαίρομαι που λόγω του εκτοπίσματος μιας μεγάλης χολιγουδιανής παραγωγής στη μαζική κουλτούρα, τέτοιες ταινίες επαναφέρουν τον ενδιαφέρον για την πρώτη ύλη, για τα έπι του Ομήρου δηλαδή. Και αυτό φαίνεται στην αύξηση των πωλήσεων των βιβλίων, που είναι η αναμφισβήτητα θετική παράπλευρη ωφέλεια. Ο Θάνος Μπούπας ρυθμίζει σήμερα τους ήχους, ένα τραγούδι για καλωσόρισμα και επιστρέφουμε.

0: Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και με το Ας πιούμε από την Τραβιάτα θα υποδεχτούμε τον Βασίλη Λούρα, δημιουργό της βοβής ταινίας Απαρί του Λεντέ, που η ιδέα πίσω από αυτή την ταινία είναι να ζωντανέψουν στη μεγάλη οθόνη σκηνές από αγαπημένες όπερες, ιστορίες έρωτα και θανάτου που εξελίσσονται στο Παρίσι και παράλληλα να ακούμε ζωντανά από λυρικούς τραγουδιστές συνοδεία πιάνου τα αντίστοιχα μουσικά αποσπάσματα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ιδέα, ο Βασίλης Λούρας, που είναι ήδη μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989 και καλωσορίζω με χαρά. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγραψε λοιπόν ο Βασίλης το σενάριο και σκηνοθέτησε μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη αυτή τη σπονδυλωτή ταινία, γυρισμένη σε πραγματικά τοπία του Παρισιού. Λοιπόν, ο τίτλος, ας αρχίσουμε από τον τίτλο, Βασίλη, Απαρί του Λεντέ, νομίζω είναι από τη Μανόν Λεσκό, έτσι.
1: Είναι από τη Μανόν, όχι από τη Μανόν Λεσκό.
0: Από τη Μανόν,
1: ναι.
0: Αβά Πρεβό θυμήθηκα το λογοτέχνημα τέλος πάντων Μανόν Λεσκό.
1: Ούτως ή άλλως και οι δύο αυτές όπερες βασίζονται στο ίδιο κείμενο και του Πουτσίνη και του Μασνέ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε ένα καινούριο έργο που να προσκαλέσει το κοινό της περιφέρειας, γιατί αυτό το έργο φτιάχτηκε για να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, να το προσκαλέσει με έναν τρόπο που δεν θα το δυσκόλευε το κοινό που πιθανώς δεν έχει παρακολουθήσει όπερα και έπρεπε να ξεπεράσουμε και ένα ακόμα ζήτημα, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό το έργο σε χώρους που δεν έχουν υποδομές για να παρουσιαστεί εκεί η όπερα.
0: Ναι.
1: Οπότε επιλέξαμε τη φόρμα του κινηματογράφου, που είναι κάτι που είναι εύκολο να μεταφερθεί και είναι και εύκολο προς τον οποιοδήποτε θεατή να συνδεθεί με μια κινηματογραφική ταινία.
0: Σωστά.
1: Και ακριβώς για να έχουμε μαζί και το θέαμα και το ακρόαμα της όπερας, σκεφτήκαμε μπροστά από την οθόνη του κινηματογράφου να έχουμε πιάνο και τρεις λυρικούς τραγουδιστές που να ερμηνεύουν αυτά τα αποσπάσματα που διαλέξαμε. Έτσι σκεφτήκαμε τη θεματική του Παρισιού, που είναι πάντα για όλους μας νομίζω μια πόλη που μας γοητεύει και μας τραβάει, αλλά πολύ πριν από εμάς αυτή η πόλη είχε γοητεύσει τους συνθέτες του 19ου και του 20ου αιώνα για να δημιουργήσουν πολύ μεγάλα αριστουργήματα όπως είναι η Μποέμη, η Τραβιάτα, η Μανόν που είπαμε, η Παριζιάνικη Ζωή.
0: Μα μην ξεχνάμε ότι τον 19ο αιώνα και ήδη από τον 18ο το Παρίσι ήταν η πόλη που υπαγόρευε και τις μόδες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, ναι, σε επίπεδο πολιτιστικής επιρροής σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο τότε. Λοιπόν, οπότε το Παρίσι είναι λογικό να έχει την τιμητική του. Και πάμε να δούμε τώρα πώς έγινε αυτή η ταινία πραγματικότητα. Πώς ξεδιαλέξατε καταρχάς τις όπερες, πώς έγινε.
1: Να πούμε ότι στηριχτήκαμε στην παράδοση του Παστίτσιο, που είναι μια παράδοση που οι συνθέτες πολύ συχνά έπαιρναν αποσπάσματα από παλιότερα έργα τους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, ή τα λυρικά θέατρα, όχι μόνο οι συνθέτες. Οπότε αυτό είναι μια, ας πούμε, παράδοση που δίνει ελευθερία στο να δημιουργήσεις ένα καινούριο έργο παίρνοντας αποσπάσματα από άλλα παλιότερα.
0: Να πούμε εδώ, Βασίλη, γιατί μπορεί οι ακροατές μας να μην το γνωρίζουν, ότι το Παστίτσιο, το έδεσμα, έδωσε αυτή την ορολογία που σημαίνει μια σύνθεση έργου από διαφορετικά υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε τέτοια έργα και από την εποχή του Χέγγελ, δηλαδή 18ο αιώνα. Ο Μότσαρτ έχει γράψει πάνω σε πρώτα κοντσέρτα του για πιάνο.
1: Πολλοί συνθέτες. Αυτό γιατί πολλές φορές θεωρούσαν ότι κάποιες όπερες που έγραφαν δεν ήταν πολύ επιτυχημένες και έπαιρναν το πιο επιτυχημένο.
0: Τα καλύτερα.
1: Παλιότερη όπερα, μια άρια ή ένα ντουέτο, και το έβαζαν σε μια καινούργια όπερα. Και αυτό ήταν μια πολύ διαδεδομένη πρακτική. Έτσι λοιπόν και εμείς σκεφτήκαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον, αφού θέλουμε να προσκαλέσουμε ένα καινούριο κοινό να γνωρίσει την όπερα, να κάνουμε ένα θέαμα που να είναι ελκυστικό για το καινούριο κοινό και να μην το αποξενώσει, αντιθέτως να το προσκαλέσει. Να μην είναι δύσκολο δηλαδή για ένα θεατή, να μην είναι μια τρίωρη όπερα, αλλά να είναι ένα μικρό σύνολο οπερατικών αποσπασμάτων με ένα ελκυστικό θέμα, ελπίζω ότι το Παρίσι είναι ένα ελκυστικό θέμα, και με αποσπάσματα που είναι πραγματικά πολύ διάσημα και πάρα πολύ όμορφα μουσικά, όπως η Μποέμη, η Τραβιάτα κτλ. Και έτσι από εκεί ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα να δημιουργήσουμε αυτό το σενάριο πρώτα και στη συνέχεια μια ταινία πάνω σε αυτό το σενάριο. Οπότε
0: διαλέγετε καταρχάς τις άριες και τα ντουέτα που θέλετε να ασχοληθείτε, έτσι, και μετά σκέφτεστε πώς αυτά θα αποκτήσουν εικόνα.
1: Έτσι, στην πραγματικότητα τα αποσπάσματα από κάθε όπερα δημιουργούν μια μικρή ιστορία μέσα στη μεγάλη ιστορία. Η ταινία είναι σπονδυλωτή, είναι σαν να είναι μικρού μήκους ταινίας μέσα σε μια μεγάλη ταινία. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο μπλέκονται μεταξύ τους στο Παρίσι, γιατί το Παρίσι είναι αυτό που συνδέει όλες τις ιστορίες. Και φυσικά είναι ιστορίες που μιλούν για έρωτα και για θάνατο. Ναι. Και μας ενδιαφέρει πολύ γιατί αυτές οι ιστορίες δεν δείχνουν ένα τουριστικό Παρίσι, αλλά δείχνουν ένα Παρίσι που υπάρχει και η φτώχεια και ο θάνατος και η επανάσταση και η απόγνωση και το κρύο και η αρρώστια κτλ. Οπότε σκεφτήκαμε ότι αυτά είναι απολύτως διαχρονικά ζητήματα που όσο ίσχυαν το 19ο αιώνα ισχύουν ακόμα και σήμερα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο πιθανώς, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την απόγνωση, η κοινωνία διώχνει τους ανθρώπους που δεν είναι μέρος της.
0: Θυμάμαι τώρα με αυτό που λες τους αστέγους του Παρισιού που για τους Ολυμπιακούς, θυμάσαι, τους εκτόπισαν όλους, θυμάσαι πόσες χιλιάδες ήταν. Αυτά είναι, ξέρεις, πληροφορίες που δεν τις έχουμε, είναι κάπου στα ψηλά. Για το Παρίσι δεν μπορεί να σκεφτείς ότι υπάρχουν άστεγοι κάτω από τις γέφυρες σε καθεστώς ακραίας φτώχειας, ας πούμε. Και το μάθαμε τότε. Οπότε ναι, ισχύει αυτό. Τα θέματα αυτά σαφώς και έχουν αξία μέσα στα χρόνια.
1: Ακριβώς. Είναι διαχρονικά ζητήματα και που μας αφορούν πάντα όσο αφορούσαν και το 19ο τους συνθέτες.
0: Και μετά βρίσκεις τους ερμηνευτές. Πώς γίνεται? Τους καταρχά τους κινηματογραφικούς ερμηνευτές.
1: Ναι, μετά κάναμε casting για να βρούμε ηθοποιούς και χορευτές που ήταν στην ηλικία που έχουν γράψει οι συνθέτες τους ρόλους, δηλαδή γύρω στα 19 με 22. Κάτι που στη σκηνή είναι δύσκολο να συμβεί, γιατί μια ερμηνεύτρια για να τραγουδήσει την Τραβιάτα, ας πούμε, που είναι ένας πολύ δύσκολος ρόλος, πρέπει η φωνή της να έχει οριμάσει.
0: Άρα πρέπει να έχει διανύσει κάποια χιλιόμετρα στον χώρο.
1: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις πραγματικά 20 χρονών ερμηνεύτρια για την Τραβιάτα, ή για να πάμε ακόμα πιο μακριά, να βρεις μια 14χρονη να τραγουδήσει την Butterfly. Ναι. Όπως λέει το ίδιο το έργο, την είμαι 14χρονη γκέισα. Άρα λοιπόν, εμείς στο σινεμά είχαμε την ελευθερία να είμαστε πολύ συνεπείς πάνω σε αυτό που είχαν διαλέξει οι συνθέτες ως ήρωες, να είμαστε συνεπείς στους χώρους των γυρισμάτων, δηλαδή να κάνουμε γυρίσματα στο Παρίσι, εκεί που αναφέρονται πραγματικά αυτές οι όπερες, στην Μπελβίλ, σε πάρα πολλά σημεία.
0: Στο Καρτιέ Λατέν, φαντάζομαι, θα πήγατε έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται, σε σοφίτες του Παρισιού, σε πολλά διαφορετικά σημεία. Οπότε η εικόνα είναι πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφουν τα λιμπρέτα των οπερών και αυτό που ακούμε μπροστά που ερμηνεύουν οι τραγουδιστές είναι απολύτως συνεπές με αυτό που έγραψαν οι συνθέτες και οι λιμπρετίστες. Και η μουσική δηλαδή είναι συνεπής και το θέαμα είναι συνεπές. Απλώς είναι μια λίγο διαφορετική αίσθηση του πώς βλέπει κανείς όπερα. Δηλαδή δεν είναι ένα σκηνικό θέαμα.
0: Πολύ ωραία. Πάντα.
1: Είναι όπερα, αλλά είναι ένα κινηματογραφικό θέμα μαζί με ζωντανή μουσική.
0: Ναι, ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και ξέρεις, ισχύει αυτό που λες, ότι ακριβώς επειδή στην ελληνική περιφέρεια εκλείπουν λυρικά θέατρα, ώστε να μπορέσει το κοινό να εκπαιδευτεί, γιατί είναι μια μουσική η οποία θέλει την εκπαίδευσή της. Δεν μπορεί από την πρώτη όπερα που θα ακούσεις κατευθείαν να πεις «Α, το λατρεύω αυτό», ή μπορεί και να το πεις για κάποια σημεία, αλλά μάλλον θα δυσκολευτείς με τη διάρκεια που είπες κι εσύ. Ότι είναι μεγάλα έργα, κρατούν 3, 3,5, καμιά φορά 4 η Grand Opera. Λοιπόν, οπότε το καλοπιάνεις λίγο το κοινό και το εισάγεις γλυκά μέσα σε αυτό το καταπληκτικό παραστατικό
1: είδος. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια αφορμή και ελπίζουμε ότι ο κόσμος στην περιφέρεια θα πάρει κάτι, και όσοι μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα και να ανακαλύψουν την όπερα, για μας θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω όμως, με ενδιαφέρει να μου πεις πώς εγώ σε ξέρω ως σύμβουλο επικοινωνίας στην Εθνική Λυρική Σκηνή πολλά χρόνια, όμως με τη Μαρία Κάλλας έκανες μία κίνηση σε ένα άλλο χώρο, τον δημιουργικό, τον καλλιτεχνικό, αυτό καθ' αυτό, με την σκηνοθεσία του πρώτου ντοκιμαντέρ, έτσι, που ανέφερα ήδη. Μαρία, Μαριάννα.
1: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας.
0: Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο κόσμοι που συνδέονται. Θέλω να πω και τα δύο αυτά project, και το ντοκιμαντέρ για την Κάλλας και αυτό τώρα που κάνουμε, είναι πράγματα που συνδέονται απολύτως με την όπερα. Δηλαδή, απλώς πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Στην περίπτωση της Κάλλας με ενδιέφερε πάρα πολύ το κομμάτι της έρευνας για τα ελληνικά της χρόνια, που ήταν πολύ άγνωστα.
0: Ναι.
1: Και με ενδιέφερε πάρα πολύ ότι είναι ένας άνθρωπος τρομερά ταλαιπωρημένος από φήμες ανυπόστατες που τον συνοδεύουν για πάντα από τότε που έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και θέλαμε να πούμε την αλήθεια όπως την ξέρει ο ίδιος ο οργανισμός, η Λυρική, που μέλος του ήταν η Μαρία Κάλλας, όπως τη γνωρίζουν όλα τα αρχεία του Οδείου Αθηνών, του Εθνικού Οδείου που σπούδασε η Κάλλας. Θέλαμε να πούμε την ιστορία όπως τη γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες για τα ελληνικά της χρόνια. Ελπίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο να την μεταδώσουμε. Καλός ή κακός, βρέθηκε. Ελπίζω ότι βρέθηκε.
0: Τώρα... φυσικά. Και κάθε τι που γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς επειδή είναι ντοκιμαντέρ, δηλαδή βασίζεται σε τεκμήρια που υπάρχουν, είναι χρήσιμο γιατί αποκωδικοποιεί κεφάλαια που σε, πώς το λένε, σε μυθολογημένες βιογραφίες παρουσιάζονται αλλιώς. Ναι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν,
1: τώρα, λοιπόν, το επόμενο βήμα ήταν πάνω στην όπερα αυτή καθ' αυτή και ελπίζουμε να ενδιαφέρει τον κόσμο και να αρέσει. Το πρώτο ήδη δείγμα στη Σύρο που ήταν προχθές το βράδυ είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Απόλλων.
0: Οπωσδήποτε θα είχε. Είναι και το θέατρο που το σηκώνει ιδιαιτέρως. Στα Γιάννενα που θα παρουσιαστεί?
1: Είμαστε στον χώρο, στα παλιά σφαγεία που λέγεται πολιτιστικός πολυχώρος Δημήτρης Χατζής. Αύριο στις 8 το βράδυ.
0: Ωραία. Αυτός είναι ανοιχτός χώρος ή κλειστός?
1: Είναι κλειστός χώρος.
0: Γενικώς επιδιώκεται εκεί που θα περιοδεύσει η κινηματογραφική αυτή η όπερα να είναι ανοιχτά τα θέατρα ή κλειστά? Το λέω για τους λόγους ακουστικής.
1: Συνήθως προσπαθούμε να είναι κλειστά, όμως υπάρχουν δύο χώροι που είναι ανοιχτοί στην περιοδία. Ένας χώρος, ένα παλιό δημοτικό σχολείο στους Παξούς που είναι αυτή την εβδομάδα και το Σεπτέμβριο ένα θερινός κινηματογράφος στο Ηράκλειο που είναι πάνω στα τείχη. Mm. Που όμως είναι δύο χώροι που δεν έχουν ενόχληση από εξωτερικούς ήχους κτλ. Είναι αρκετά ήσυχοι χώροι, ούτως ώστε η φωνή, γιατί οι φωνές μας είναι χωρίς μικροφωνική ενίσχυση, να μπορεί πολύ σωστά να ακουστεί στο κοινό που θα έρθει να το δει. Όλοι οι υπόλοιποι κλειστοί χώροι που θα πάμε φυσικά δεν χρειάζονται ενίσχυση ήχου, γιατί είναι κλειστοί χώροι και μπορεί η φωνή πολύ εύκολα να περάσει στο κοινό που θα έρθει να παρακολουθήσει.
0: Πολύ ωραία. Και σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της Τραβιάτας στην λυρική σκηνή, έτσι. Που ακριβώς. Για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά, νομίζω όμως. Ότι είναι
1: πρώτη φορά η παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου που έχει παρουσιαστεί και στο Θέατρο Ολύμπια και στο Μέγαρο Μουσικής κτλ. Πρώτη φορά έρχεται εδώ στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια πολύ κλασική, αγαπημένη παραγωγή, πολύ υψηλής αισθητικής όπως πάντα κάνει.
0: Όντως, γιατί έτσι ακολουθεί και μια ιστορικότητα, την ιστορικότητα της εποχής ως προς τα κοστούμια.
1: Απολύτως.
0: Και επειδή, Βασίλη, βλέπουμε πολύ γυμνές παραστάσεις και πολύ ασχήμια γενικώ στις παραστατικές τέχνες, αυτή η παράσταση που
1: είναι
0: κάποιοι
1: καθήκιο,
0: θα χαρακτηρίσουν κλασικότροπη ή δεν ξέρω τι, είναι ένα ποίημα που μας παραπέμπει στην αισθητική του 19ου αιώνα και πολύ μας αρέσει.
1: Και δεν πρέπει και να φοβόμαστε και αυτό που λέμε ακαδημαϊκές παραστάσεις. Όταν είναι καλά φτιαγμένες και όταν είναι συνεπείς προς το έργο, νομίζω ότι έχουν πάντα ενδιαφέρον.
0: Πάντα ενδιαφέρον και θέση, γιατί καλύπτουν κεφάλαια από την ιστορία. Πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θέλω να μου πεις και λίγα πράγματα. Έχεις εσύ προσωπική άποψη σε όλα τα χρόνια της λυρικής στην καινούρια της έδρα. Να μας πεις τι συμβαίνει και πώς ερμηνεύεις εσύ αυτή την άνθηση που γνωρίζει το λυρικό είδος στη χώρα μας.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε από Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Βασίλης Λούρας, δημιουργός της βοβής ταινίας «Απαρί του Λεντέ», που ζωντανεύει με την παρουσία λυρικών τραγουδιστών και πιάνου που ερμηνεύουν τα αντίστοιχα μουσικά αποσπάσματα από τις σκηνές των λυρικών έργων. Λοιπόν, Βασίλη, για πες μας λίγο. Αυτό που συμβαίνει με τη λυρική είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και ανατρέπει παγιωμένες αντιλήψεις ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινό και το κοινό είναι γυρασμένο και διάφορα άλλα τέτοια που διαπιστώνουμε ότι δεν ισχύουν καθόλου. Έχει ανανεωθεί πλήρως το κοινό της όπερας, χάρη βέβαια και στις παραγωγές αυτές τις καταπληκτικές που γίνονται στην εθνική λυρική σκηνή πια. Και υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο κοινό που παρακολουθεί και κάνει και εξαντλεί και τα εισιτήρια πριν καλά-καλά βγουν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Νομίζω ότι το 2017 έγινε μια αλλαγή εποχής. Όχι μόνο γιατί ήρθαμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένας πραγματικά υπερσύγχρονος χώρος με δύο σκηνές, την κεντρική σκηνή και την εναλλακτική, αλλά γιατί ταυτόχρονα τότε ήταν που ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Κουμεντάκης.
0: Ναι.
1: Οπότε πραγματικά σηματοδοτήθηκε μια νέα εποχή και από άποψη υποδομών, αλλά και από άποψη καλλιτεχνικής ταυτότητας.
0: Mm-hmm.
1: Ο συνδυασμός νομίζω αυτών των δύο έχει φέρει αυτό το πολύ θεαματικό αποτέλεσμα και από άποψη ηλικιακή, ότι ο μέσος όρος του κοινού έχει πέσει πάρα πολύ, mm-hmm. αλλά και φυσικά αυτό που λες ότι πια όλες οι παραγωγές είναι γεμάτες, τα εισιτήρια είναι πάντα sold out όλων των παραστάσεων, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση. Γιατί ο Γιώργος Κουμεντάκης από την πρώτη στιγμή είπε ότι η όπερα θέλω να είναι ανοιχτή προς όλα τα είδη. Θέλω να κάνουμε ένα συνδυασμό που να έχει και κλασικές παραγωγές και πολυσύγχρονες παραγωγές, αλλά να μιλήσουμε και με τα εικαστικά, να μιλήσουμε και με τον κινηματογράφο, να έρθει ας πούμε η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, να έρθει ο Μπομπ Ουίλσον, να έρθει ο Γιώργος Λάνθιμος. Να είναι μια όπερα ανοιχτή προς όλους και προς όλες τις τέχνες.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι με τα χρόνια, τώρα που συμπληρώνουμε σχεδόν 10 χρόνια από το 2017, έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό και με τη βοήθεια της εναλλακτικής σκηνής που έφερε ένα πολύ νεανικό κοινό σε πολύ εναλλακτικά θεάματα και η οποία εναλλακτική σκηνή τροφοδοτεί και την κεντρική σκηνή. Και να προσθέσω ότι υπάρχει και το κομμάτι των.
0: Και δίνεται και τη δυνατότητα εκεί να δοκιμάζονται και νεότεροι σκηνοθέτες που πιθανότατα ακόμα δεν είναι απολύτως έτοιμοι για να σκηνοθετήσουν στη μεγάλη σκηνή. Χρειάζονται προπαρασκευαστικά στάδια και βήματα. Και αυτό το παρέχει νομίζω η εναλλακτική σκηνή.
1: Είναι πολύτιμη η εναλλακτική μας σκηνή.
0: Αλλά από εκεί και ύστερα γίνονται και άλλα πράγματα, μωρέ. Να, καλή ώρα το δικό σου που θα ανοιχτεί και στην περιφέρεια και είναι και η δεύτερη φορά, γιατί πέρσι νομίζω ήταν με τον μπαλέτο στο Φορτηγό που κάνατε.
1: Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα προς την περιφέρεια και πάρα πολλά εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα που και αυτά δημιουργούν σιγά σιγά ένα καινούριο κοινό.
0: Οπωσδήποτε.
1: Από μικρές ηλικίες μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες, μέχρι 65+. Γενικώς νομίζω ότι το σύνθημα, η γραμμή που τα ενώνει όλα είναι ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ότι δεν είμαστε κλειστοί σε μια όπερα που είναι ένα μουσιακό είδος.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Η όπερα είναι ένα ζωντανό είδος που μπορεί κανείς να ρισκάρει, να δοκιμαστεί, να αποτύχει, αλλά να ξέρει ότι ενδιαφέρει το κοινό και ότι είναι πάντα μια έτσι δημιουργική διαδικασία του σήμερα και όχι του παρελθόντος.
0: Και ότι δεν έχει και νόημα πολλές φορές. Όχι, θα μου πεις και δύο λόγια, γιατί το ανακοινώσατε το πρόγραμμα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε τώρα να το παρουσιάσουμε με την καινούργια σεζόν. Ήθελα να πω ότι λειτουργεί θετικά και το γεγονός ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς είναι ένας χώρος που επιτρέπει διαφορετικές δραστηριότητες που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση με τις τέχνες.
1: Έτσι.
0: Ωστόσο εξοικειώνει αυτούς τους ανθρώπους με το τι συμβαίνει στην βιβλιοθήκη που είναι δίπλα, τι συμβαίνει στις δύο σκηνές της λυρικής. Και έτσι όλο αυτό νομίζω ότι οθεί και βοηθάει πάρα πολύ στο να ακμάσει ακόμα περισσότερο η κρατική μας όπερα.
1: Έτσι είναι. Είναι πολλοί παράγοντες που έχουν συμβάλει.
0: Βεβαίως και με τις δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχος, γιατί αλίμον αν δεν υπήρχαν τότε τα πράγματα νομίζω θα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Καταρχήν και μόνο που δημιουργήθηκε αυτό το καινούριο κτίριο και αυτό το καινούριο κέντρο που είναι ένα κόσμημα για όλη την Αθήνα, είτε κάποιος θέλει να πάει στο πάρκο, είτε στη βιβλιοθήκη, είτε
0: ακριβώς,
1: στην όπερα.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια.
1: Είναι πραγματικά κάτι.
0: Το είχε ανάγκη πολύ, τέλος.
1: Βέβαια. Πόσο μάλλον που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να στηρίζει τη λυρική πάρα πολύ κοντά μας είναι πάντα και με πολύ σοβαρό τρόπο και συνεχίζει να στηρίζει και τη διεθνή μας εξωστρέφεια, τις μεγάλες συνεργασίες με τα ξένα θέατρα, τις περιοδίες μας στο εξωτερικό. Είναι πράγματα που το γεγονός ότι είμαστε πια μέσα στο κύκλο των μεγάλων ευρωπαϊκών θεάτρων, στο χάρτη ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό και για τους καλλιτέχνες που έρχονται και για το ξένο κοινό που έρχεται. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά ξένων θεατών και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι συμπαραγωγή με το Théâtre des Châtelets, θα παρουσιαστεί και στο Παρίσι η ταινία για να ξαναγυρίσουμε στο Απαρί του Λεντέ.
1: Έτσι, καταρχήν να πούμε ότι το Σατλέ μας έδωσε τους χώρους του για να κάνουμε γυρίσματα που ήταν ένα απρόσμενο δώρο. Και στη συνέχεια θέλει να το παρουσιάσει και στο Παρίσι γιατί τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Και όπως η ιδέα άρεσε πάρα πολύ και στη Φανή Αρντάν, γι' αυτό συμμετείχε και αυτό.
0: Α, ναι, δεν μου είπες για τη Φανή Αρντάν η οποία συμμετέχει στην ταινία. Για πες μου και αυτό.
1: Της κάναμε πολύ δειλά την πρόταση να συμμετέχει ως ο άνθρωπος που θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ιστοριών, γιατί η Αρντάν όχι μόνο έχει σκηνοθετήσει όπερα, αλλά είναι και η σπουδαία ηθοποιός που έπαιξε την Κάλας.
0: Βέβαια.
1: Και στο Masterclass, αλλά και στο Callas Forever του Τζεφιρέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ συνδεδεμένη με την όπερα και η ίδια. Και πήγαμε πολύ δειλά και μόλις άκουσε ότι αυτό το project θα παρουσιαστεί σε σχολεία, σε μικρά νησιά, σε μικρές πόλεις και τέτοια, είπε: θέλω να το κάνω, είμαι μέσα, μόνο και μόνο γιατί με ενδιαφέρει ακριβώς ο σκοπός αυτού του project.
0: Και
1: ήταν πολύ συγκινητικό και το έκανε πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ας μπουν οι ακροατές μας στην ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να δει τους επόμενους σταθμούς της ταινίας, γιατί. Όλοι φεύγουμε σιγά σιγά, οπότε θα βρεθούμε σίγουρα σε κάποια.
1: Με δωρεάν είσοδο, με την χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και περιμένουμε τους πάντες να έρθουν να το δουν.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Θα τα ξαναπούμε την καινούργια σεζόν. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Η ομάδα Και Όμως Κινείται παρουσιάζει στο θέατρο ΡΟΕΣ τη νέα παράστασή της με τίτλο Νεφέλωμα Ωμέγα στις 28, 29, 30 και 31 Ιουλίου. 6 performers συνθέτουν μια ποιητική σκηνική εμπειρία, όπου το σώμα μέσω της κίνησης και της ακροβασίας διερευνά τη διαχρονική ανάγκη των ανθρώπων να κοιτάξουν ψηλά ή να ανεβούν λίγο ψηλότερα, να υπερβούν τα όρια της ύπαρξης και να αναζητήσουν τη θέση τους στο σύμπαν. Αλλά πόσο συχνά κοιτάμε σήμερα τον ουρανό σε μια καθημερινότητα παραδομένη στην τεχνολογία και στη διαδικτυακή επικοινωνία? Την ομάδα Και Όμως Κινείται εμπνέουν τον Νεφέλωμα Ωμέγα και η Σκάλα, αυτό το αντικείμενο με τις πολλαπλές συμβολικές και μεταφορικές χρήσεις. Το Νεφέλωμα Ωμέγα βρίσκεται στον αστερισμό του Τοξότη, 5.500 έτη φωτός μακριά, και είναι ορατό με γυμνό μάτι όταν ο νυχτερινός ουρανός είναι καθαρός και δεν υποφέρει από φωτορύπανση. Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς που ασχολήθηκαν με την μεθοδική παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, ψάχνοντας απαντήσεις για την προέλευσή τους και αναζητώντας τη θέση τους στο σύμπαν έως τον 21ο αιώνα, ο ουρανός παραμένει αστήρευτη πηγή γοητείας και μυστηρίου. Και όσο για τη Σκάλα, αυτή συμπληρώνεται αένα με νέα κομμάτια και γίνεται ολοένα πιο ψηλή και ολοένα πιο δύσκολη να την ανεβείς, μια φυλακή από ευθείες που ανυψώνουν αλλά και παγιδεύουν. 6 σώματα γαντζωμένα σε ατελείωτα σκαλοπάτια που υπόσχονται άνοδο, ύψος, ουρανό, τελικά μιλούν για νίκες και ήττες, κατακτήσεις και επισθοχωρήσεις, πτήσεις και πτώσεις, σε μια μάλλον ηρωνική αφήγηση για την μεσιανική αντίληψη αυτής της πρόοδου που δεν σταματά, υποτίθεται, ποτέ. Αυτά λένε στο κείμενό τους για το καινούριο τους έργο η Χριστίνα Σουγιουλτζή και ο Δημήτρης Αποστολάκης, και καταλήγουν ότι τελικά η παράστασή τους μιλάει για αυτή τη συγκινητική προσπάθεια του μικρού ανθρώπου να γνωρίσει και να εξερευνήσει τη σκοτεινή επιφάνεια της παρμένη με αστέρια και να κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, όπως λέει και ο ποιητής ο Ελίτης. Η χορογραφία είναι της Χριστίνας Σουγιουλτζή, η δραματουργία του Γιάννου Περλέγκα και τη μουσική σύνθεση και την σκηνική ερμηνεία της ανέλαβε ο Λέανδρος Πύρος Φράτνικ. Ερμηνεύουν ο Αναστάσης Καραχανίδης, ο Θοδωρής Λαμπρόπουλος, η Λεάνα Παπά, ο Γιάννος Περλέγκας, η Χριστίνα Σουγιουλτζή και η Ξένια Σταθούλη. Στο θέατρο ΡΟΕΣ, Ιάκου 16 στον Γκάζι, είπαμε από 28 έως και 31 Ιουλίου.

Στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνα στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», η Εκατερίνη Παπαγεωργίου θα παρουσιάσει στις 28 και 29 Ιουλίου την performance «Η προσευχή της θάλασσας». Μία βάρκα στη μέση της σκηνής, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός συνθέτουν έναν σκηνικό κόσμο στα όρια της performance και του θεάτρου ντοκουμέντο, που μιλά για το πιο παλιό τραύμα της ανθρωπότητας, την προσφυγιά, μέσα από την ποίηση της Μέσης Ανατολής και αληθινές μαρτυρίες σημερινών προσφύγων και μεταναστών, που ακούγονται ηχογραφημένες στη μητρική τους γλώσσα. Μέσα από αφηγήσεις και μουσικές εμπνευσμένες από τους τόπους καταγωγής τους, το έργο φωτίζει το τραύμα του εκτοπισμού, το φόβο της απώλειας, αλλά και το ένστικτο της επιβίωσης που οθεί τους ανθρώπους να συνεχίζουν παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνη Παπαγεωργίου και ερμηνεύουν ο Θάνος Κόνιαρης, ο Γιάννης Λατουσάκης και ο Μιχάλης Λατουσάκης, που έχει γράψει και τη μουσική. Είπαμε, αν βρεθείτε προς Ετελοκανανία μεριά, στο Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνα στο Μεσολόγγι, στις 28 και 29 Ιουλίου, η προσευχή της θάλασσας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, καταβάλλατε μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, που είναι 5 ευρώ και είναι αναγκαία η κράτηση πριν.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επανήλθαμε και ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Λοιπόν, και συναυλίες αυθεντικής ιαπωνικής μουσικής με έμφαση σε παραδοσιακές συνθέσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε τις επόμενες μέρες στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Είναι αφιερωμένες στο σακουχάτσι, το παραδοσιακό ιαπωνικό φλάουτο από μπαμπού, γνωστό για το εκφραστικό και ατμοσφαιρικό του ήχο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών από την Ιαπωνία και την Ευρώπη, στις 24 και 25 Ιουλίου θα ακούσουμε παραδοσιακά σόλο έργα Χονκιόκου, τα περισσότερα εκ των οποίων χρονολογούνται από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, και έργα μουσικής δωματίου για σακουχάτσι, φωνή, κότο και σαμισέν, και σύγχρονες συνθέσεις όμως, στις οποίες ο ήχος των παραδοσιακών οργάνων εντάσσονται σε νέα ηχητικά περιβάλλοντα ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής. Να σας πω ότι το κότο είναι παραδοσιακό έγχορδο μήκους περίπου 2 μέτρων, που συνήθως διαθέτει 13 χορδές, και το σαμισέν, επίσης έγχορδο, μοιάζει με λάουτο, με μακρύ λαιμό όμως, έχει 3 χορδές και ηχείο καλυμμένο με δέρμα. Τις δύο συναυλίες διοργανώνει η European Sakuhachi Society, προσκαλώντας στην Αθήνα 2 βιρτουόζους από την Ιαπωνία και 10 διακεκριμένους μουσικούς από όλη την Ευρώπη. Θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση έργα γραμμένα ειδικά για την περίσταση, μεταξύ των οποίων συνθέσεις του Έλληνα συνθέτη Παύλου Βεντούρα για τσακουχάτσι και τσέμπαλο και του Χιλιανού συνθέτη Ντανιέλ Λίνκερ για σακουχάτσι και ζωντανά ηλεκτρονικά μέσα. Οι συναυλίες ιαπωνικής μουσικής στις 24 και 25 Ιουλίου στον Παρνασσό τελούν υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα.

Μένουμε η Ιαπωνία, μια χώρα που εγώ τουλάχιστον ονειρεύομαι να γνωρίσω καλά κάποια στιγμή. Και στα βιβλία που μόλις κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Άγρα συμπεριλαμβάνεται το πρώτο μυθιστόρημα του Σεϊτσό Ματσουμότο, Tokyo Express, σε μετάφραση Αλόης Σιδέρη. Ο Σεϊτσό Ματσουμότο, 1909-1992, δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο όταν ήταν 40 χρόνων και σύντομα καθιερώθηκε ως μέτρο της αστυνομικής λογοτεχνίας. Η διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχολογίας με φόντο την μεταπολεμική δυσφορία της Ιαπωνίας μετά την ήττα της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις δύο ατομικές βόμβες, σε συνδυασμό με τις συναρπαστικές ιστορίες μυστηρίου του Ματσουμότο, τον κατέστησαν έναν από τους πλέον διακεκριμένους και επιτυχημένους εμπορικά Ιάπωνες συγγραφείς. Με το Tokyo Express εγκαινιάζεται στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου το είδος του μυθιστορήματος μυστηρίου. Η υπόθεσή του αφορά τη διπλή αυτοκτονία δύο εραστών και ένα σκοτεινό υπουργικό σκάνδαλο. Στα μπαρ του Τόκιο, ο επιθεωρητής Μιχάρα ανακαλύπτει μυστικά για ύποπτες διασυνδέσεις και χρηματισμούς. Μια έρευνα ιδιαίτερα περίπλοκη ξεκινά, μαζί και μια ταξιδιωτική περιήγηση στη μεταπολεμική Ιαπωνία. Το Tokyo Express, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε το 1958 και είναι ένα από τα πιο φημισμένα αστυνομικά μυθιστορήματα της σύγχρονης Ιαπωνίας λόγω της κομψής, λιτής πρόζας του και της ευρηματικής πλοκής του.

Καινούριο θερινό σινεμά απέκτησε η Έγινα, το Σινέα Φέα. Για την ακρίβεια, οι άνθρωποι του κινηματογράφου Τριανών, εδώ στην Αθήνα, ανακαίνισαν ριζικά το παλιό Σινέ Μαρίνα στην Αγία Μαρίνα της Έγινας, το μετονόμασαν σε Σινέα Φέα και από το φετινό καλοκαίρι θα προβάλλουν τις σημαντικότερες ταινίες της χρονιάς. Το Σινέα Φέα είναι εξοπλισμένο με μεγάλη οθόνη και ολοκένουργιο ηχητικό σύστημα Dolby Digital 5.1 και οι υπεύθυνοι του φιλοδοξούν να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών με κινηματογραφικές πρεμιέρες, αφιερώματα, ειδικές εκδηλώσεις και δράσεις που θα εμπλουτίσουν συνολικά την πολιτιστική ζωή του νησιού.

σημειώστε και αυτό. Μια συναυλία αφιερωμένη στο νέο κύμα παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη στο Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά με την υπέροχη θέα προς τη θάλασσα την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τα αγαπημένα τραγούδια του νέου κύματος ενορχίστρωσε ο Αχιλλέας Γουάστορ. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που διατίθενται από τον σύνδεσμο www.r.gr μουσικά παύλα σύνολα παύλα tickets. Μπείτε στο site για να προμηθευτείτε το δελτίο εισόδου.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εξελίσσεται και σήμερα έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και συνεχίζει πολύ αυξημένη κίνηση. Ανατμήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από τα δύο Διελευσίνας μέχρι και το ύψος της Κινέτας. Πυκνή ροή οχημάτων καταγράφεται επίσης στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την Εύφυλλα Αδέλφια και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μεγάλη είναι και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ. Για 7η συναπτή νύχτα σφοδρή ήταν οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε 2 σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα πολλοί πυροσβέστες να τραυματιστούν. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις εναντί των 7 του 2020, τόνισε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, όπως λέει, η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την σημερινή ψηφοφορία. Στη διαδικασία έλαβαν μέρος 8 βουλευτές του κόμματος: Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλληνα Ακρίτα, Γιώργος Παπαϊλίου, Χρήστος Γιαννούλης, καθώς και η ίδια η Ρένα Δούρου. Η νέα πρόεδρος εξελέγει με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. Στην ψηφοφορία δεν έλαβε μέρος ο πρώην πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, παρότι ακόμη παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, δήλωσε κυρία Δούρου. Σήμερα συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος μέχρι τις εκλογές. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για την εξόφληση παλαιών ληξιπρόθεσμων φυλών στην ΑΔΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται για ψηφιακά έως το τέλος του 2026 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής. Περιπέτεια για 52χρονο Ελβετό περιπατητή στο φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, όταν χθες το βράδυ έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ζήτησε βοήθεια μέσω του 112. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ο 52χρονος βρέθηκε το πρωί καλά στην υγεία του. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 4 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι στον θαλάσσιο χώρο των Σισών Ρεθύμνου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Αισθητή ήταν από νωρίς το πρωί άνοδος του Ιδραργύρου, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά σε τετραήμερο μήνυ καύσωνα. Σήμερα στα υπηρετικά θα αγγίξει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φτάσει στους 40 με κορύφωση του φαινομένου τη Δευτέρα και την Τρίτη με έως 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Και στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 τοπικά 6 με βαθμία εξασθένηση και τη θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Οι βάκχες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου, Βορείου Ελλάδας, με συγχωρείτε, συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ, σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη Γιάβορ Γκάρντεφ, με τη συμμετοχή των Τάιγκερ Λίλις και ενός μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, περιοδεύουν σε επιλεγμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Το Θεό Διόνυσο ενσαρκώνει ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεωνίντ Γιόβτσεφ, Enfant terrible του Βουλγαρικού Θεάτρου, και την Αγάβη ερμηνεύει η Λουκία Μιχαλοπούλου. Οι Tiger Lilies έγραψαν τη μουσική, την οποία ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα και στη δράση του έργου. Στις βάκχες του, ο Γκάρντεφ θέτει ένα κέριο ερώτημα σχετικά με την αντίδραση της κοινωνίας όταν συμβαίνουν γεγονότα που δοκιμάζουν την αντοχή κανόνων και θεσμών και προκαλούν συνολική αποσταθεροποίηση. Στην παράσταση, η Διονυσιακή Μανία παρουσιάζεται ως δοκιμασία της ίδιας της έννοιας του πολιτισμού, αυτού που εννοούμε όταν λέμε πολιτισμένη κοινωνία. Μετά το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, οι βάκχες αυτές θα παρουσιαστούν στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, στο Κατράκιο στην Νίκαια, στο Αρχαίο Θέατρο Δοδόνης, στην Αρχαία Ολυμπία, στο Θέατρο Λυκαβητού και στα Αρχαία Θέατρα Δίου στην Πιερία και Φιλίππων στην Καβάλα. Το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί στη Λεμεσό και στη Λευκοσία, πριν τις τελευταίες παραστάσεις στη Βουλγαρία. Η παράσταση είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπερτίτλους. Πληροφορίες για τους επόμενους σταθμούς της παράστασης στην ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

0: Επανήλθαμε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989. Ακούτε το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη. Και ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε στα όμορφα Χανιά για να συναντήσουμε τον Γιώργο Φραντζεσκάκη, ηθήνων Ντανού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των πρωτοβουλειών που τρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης. Από την ίδρυσή της το 2002, η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης έχει αναπτύξει δεκάδες εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και καλλιτεχνικές δράσεις με επίκεντρο τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση και στόχο την καλλιέργεια και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης και η ΠΕΚ εκδίδουν τη μηνιαία εφημερίδα «Πηξίδα της πόλης» και βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος και τρέχουν τις δράσεις «Χωριά με φώτα ανοιχτά» και «Συνέμαθήματα», προχωρούν την έρευνα «Εικόνες από επαγγέλματα που χάνονται» και είναι και υπεύθυνοι για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Για όλα αυτά και όσα δεν σας είπα, όμως θα μας μιλήσει ο δραστήριος και πολυπράγμων Γιώργος Φραντζεσκάκης, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Φραντζεσκάκη. Ματθέ, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Μόνο απλά το όνομα λίγο.
0: Τι είπα?
1: Ματθαίος και όχι Γιώργο. Γιώργο θα
0: λέω. Γιώργο, σε είπα στην αρχή. Ματθαίο,
1: είναι,
0: τώρα
1: είναι
0: σε.
1: Αδερφός Γιώργο, όμως, οπότε εντάξει.
0: Εντάξει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υπάρχει όχι, και άλλο Φραντζεσκάκη Γιώργο.
1: Το ξέρω, ναι, το ξέρω, ξέρω. Και το ξέρω και πολύ καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Επίσης.
0: Με συγχωρείς,
1: μην
0: δίνει σημασία, καλά, γιατί και εμένα ξέρεις πόσες.
1: Και γι' αυτό και δεν διέκοψα. Δεν είναι, είναι πουσιώδες.
0: Ξέρεις πόσες φορές με λένε Μαρίνα ή με λένε Καλπάκι ή Κατάκι ή δεν ξέρω τι.
1: Μαρίνα άστο. Θα γιόρταζες κιόλας, οπότε θα λέγαμε και χρόνια πολλά.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Είμαστε λοιπόν ακόμα σε ζώνη εορταστική.
0: Ωραία, ωραία. Για πες μας, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι καταρχάς και Ματθαίο.
0: Να το. Για πες μας, Ματθαίε, σε παρακαλώ. Τι νέα έχουμε καταρχάς από τα Χανιά?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ
1: για αυτή τη συζήτηση. Τα Χανιά είναι σε ρυθμούς καλοκαιρινούς.
0: Χιλιάδες οι επισκέπτες. Πες μας λίγο το κλίμα
1: είναι
0: εκεί.
1: Χιλιάδες οι επισκέπτες.
0: Εσείς κρύβεστε τώρα οι ντόπιοι?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα το κάθε ένας να επιλέξει το μέρος στο πίκνιτ.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη έχει ένα πλεονέκτημα παρότι προφανώς. Είναι από τις περιοχές που τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η αύξηση και η ένταση του τουρισμού.
0: Ναι,
1: για
0: είναι
1: να
0: μεγάλη.
1: Είμαστε ειλικρινείς, είναι μεγάλη. Άρα ο κάθε ένας έχει αυτό το
0: τη
1: πλεονέκτημα.
0: Δυνατότητα, ναι.
1: Τη δυνατότητα να μπορεί να τοποθετηθεί λίγο στο χώρο του και να μπορέσει να περάσει
0: όπως θέλει. Δεν χρειάζεται να βλέπει και όλους τους χιλιάδες άλλους που.
1: Όχι. Και δεν είναι και. Ναι, αυτό. Μπορούμε να επιλέξουμε να κινούμαστε σε χώρους που να απολαμβάνουμε κομμάτι της Κρήτης χωρίς να έχουμε την επιβάρυνση, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Δεν θέλω να το παραλείψουμε αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ο τουρισμός έχει πάντα πολλές όψεις, όχι ούτε καν δύο.
0: Έχεις δίκιο. Οπότε και γενικότερα εκεί που θεωρούσαμε ότι ο τουρισμός είναι όλο αυτό, αυξάνει το ΑΕΠ, το ένα, το άλλο, τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να βλέπουμε και τα αρνητικά που προκαλεί και να μας απασχολούν για το μέλλον. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάμε στα ωραία.
1: Για
0: τα.
1: Για τον τουρισμό θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί με ειλικρίνεια μια
0: μεγάλη διαβούλευση.
1: Μια μεγάλη διαβούλευση, η οποία να έχει ολιστικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι,
1: το λέω
0: ναι.
1: Με την έννοια πια ότι στρατηγικά θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο και τι όγκο τουρισμού μπορεί ο κάθε τόπος να διαχειριστεί κρατώντας τον εαυτό του. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που αν δεν όσο δεν γίνεται
0: σωστά και
1: με
0: ουσιαστικά
1: μια προσέγγιση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα όλοι λένε ένα μέρος της αλήθειας ότι ο καθένας το μέρος εκείνο.
0: Απλώς
1: που.
0: Απλώς πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το μέλλον. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή η πρόοδος μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς να συνεχίζεται επαόριστο, να διαρκώς να μεγαλώνουν και να αυξάνονται οι αριθμοί. Υπάρχει ένα όριο που πλέον άμα το υπερβεί κάποιος δεν είναι καν ανάπτυξη, δεν είναι πρόοδος, είναι υποβιβασμός.
1: Γι' αυτό λέω ότι όλη αυτή η κουβέντα ή θα πρέπει να γίνεται καταγράφοντας όλες τις οπτικές.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει: ωραία, εγώ μπορώ να χτίσω άλλο ένα ξενοδοχείο και άλλο ένα και άλλο ένα και να είναι και αλήθεια. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο.
0: Έτσι είναι.
1: Και απ' την άλλη, δεν μπορούμε να λέμε όχι στον τουρισμό γενικώς και αορίστως. Κάπου λοιπόν η πραγματικότητα είναι εκεί που πρέπει να μετρήσουμε τι θέλουμε για τον τόπο μας.
0: Αυτό.
1: Επίσης, πού θέλουμε να είμαστε κι εμείς τον τόπο μας. Και δεν λέω για την Κρήτη, λέω για. Το ίδιο ισχύει νομίζω παντού και η διεθνής εμπειρία είναι καθοριστική σε όλο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες εδώ και χρόνια αποφάσισαν ότι πρέπει να
0: βάλουν φρένο.
1: Αλλά επειδή όλα αυτά τα πράγματα γίνονται και δεν αλλάζουν, ούτε ο υπερτουρισμός δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ούτε και η αντίστοιχη πορεία σε μια τέτοια διαδικασία
0: γίνεται αυτόματα. Σωστά.
1: Λογικό είναι, γιατί πίσω υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει χρόνο, χρήματα.
0: Έτσι είναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε η αντίφαση τώρα.
0: Ναι.
1: Να καλούμε τον κόσμο να έρχεται στην Κρήτη και να επιλέγει εκείνα τα μέρη τα οποία ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να περάσει όμορφα. Εμένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο όλο αυτό.
0: Και μπορεί να περάσει. Ακόμα μπορεί να περάσει
1: και
0: πολύ όμορφα.
1: Και ήσυχα και όμορφα.
0: Και ήσυχα και όμορφα. Λοιπόν.
1: Να επιλέξει το μοτίβο εκείνο που του ταιριάζει και να ανακαλύψει την ανεξερεύνητη Κρήτη, γιατί εμείς, αν θες, και με αυτά που κάνουμε, αυτό προτείνουμε, γιατί ο πολιτιστικός τουρισμός. Το πάω λίγο ανάποδα από τη συνήθως, αλλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι και ένα είδος τουρισμού που προφανώς εμείς
0: ανακαλύψαμε λίγο καθυστερημένα.
1: Ή αμέσως και εμείς υπηρετούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι για όλα αυτά υπάρχουν προσεγγίσεις και αυτές πρέπει να δούμε. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι το φεστιβάλ και οι δράσεις που έχουμε όλο τον χρόνο, όπως και άλλες αντίστοιχες πολλές δράσεις που υπάρχουν στα Χανιά, έρχονται να αναδείξουν ένα άλλο μοντέλο τουρισμού ή να στηρίξουν ή να προτείνουν, το οποίο μπορεί να λειτουργεί πιο αρμονικά σε
0: και
1: σχέση με την παρουσία
0: των ανθρώπων.
1: Και να
0: λειτουργεί και μέσα στο χρόνο, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, όχι να μαζεύεται όλος αυτός ο υπερβολικός αριθμός μέσα σε 2 μήνες.
1: Γιατί το ζητούμενο είναι πιο πολύ περιεχόμενο. Ναι. Πιο πολύ τόπος, πιο πολύ Κρήτη. Νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία που πρέπει όλοι να αναζητάμε και να αναδεικνύουμε.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα επί των συγκεκριμένων θεμάτων του φεστιβάλ βασικά κινηματογράφου Χανίων και των υπολείπων πραγμάτων που κάνετε. Πώς έχει κινηθεί, έχουν ήδη μεσολαβήσει 13 διοργανώσεις. Πώς ξεκίνησες, λίγα πράγματα για τη διαδρομή και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων.
1: Λέω εντάχει, το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων είναι στη 14η χρονιά, τώρα 13 φεστιβάλ έχουν ολοκληρωθεί, όμως είναι κοντά στην 23η, 24η χρονιά του, που ως οργανισμός, η Πολιτική Εταιρεία Κρήτης, που ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από όλα αυτά τις δράσεις, δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο κομμάτι που έχει τον κινηματογράφο και έχει και την εκπαίδευση μαζί. Εμείς, έχω πει και άλλες φορές, έχουμε ακολουθήσει μια διαδρομή λίγο διαφορετική, με την εξής έννοια, ότι ξεκινήσαμε επί Μακρόν πριν 2002, αν θυμάμαι καλά το χρόνο.
0: Ναι, το είπα λίγο στην αρχή, ναι.
1: Ναι, ναι, να κάνουμε πράγματα τα οποία είχαν σχέση με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον κινηματογράφο προφανώς. Αναπτύξαμε δράσεις διάσπαρτες, αναπτύξαμε έντονα παρεμβάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο, ένα κομμάτι που τότε μιλάγαν λίγοι σε αυτή τη χώρα, ευτυχώς τώρα μιλάμε πολύ περισσότεροι.
0: Πες μας όμως με συγκεκριμένες δράσεις.
1: Ως συνέχεια.
0: Δηλαδή ναι, αυτό περί εκπαίδευσης.
1: Όλης αυτής της διαδρομής ήταν να προκύψει το φεστιβάλ με τη μορφή που έχει τώρα ως ένα διεθνές φεστιβάλ που αναπτύσσει όλο αυτό το κομμάτι. Εκπαίδευση στον κινηματογράφο πλέον για μας σημαίνει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέμε ότι είμαστε το τελευταίο 15ήμερο για τη μεγάλη μας γιορτή και τέλος Οκτώβρη δηλαδή όπως και φέτο. Mm-hmm. Αλλά όλο το χρόνο τρέχουμε κάνοντας πράγματα στην εκπαίδευση. 6 εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας έρχονται να μιλήσουν τόσο επιμορφωτικά δηλαδή στους εκπαιδευτικούς όσο και εκπαιδευτικά δηλαδή στο πεδίο για το πώς μπορούν να αναπτύξουν αυτό που λέμε οπτικοακουστική και κινηματογραφική παιδεία.
0: Ναι.
1: Άρα για μας όλη η σχολική χρονιά έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παρεμβάσεων σε αυτά. Ένα από αυτά μάλιστα είναι και το πιο παλιό μας και το πιο δυναμικό, αν θες, παρεμβατικά. Αυτό με το οποίο καλούμε τα σχολεία, καλούμε τις κοινότητες και κάνουμε ντοκιμαντέρ με θέματα τοπικής και προφορικής ιστορίας.
0: Θα το έλεγα οπωσδήποτε, είναι το πιο καταπληκτικό project αυτό, γιατί βάζει αμέσως τα παιδιά σε μια διαδικασία που τα αφορά τα ίδια και βέβαια ξεκλειδώνει και τα μυστικά, ας πούμε, του κινηματογράφου με τα απλοϊκά μέσα που μπορεί να έχουν τα παιδιά, αλλά τα ξεκλειδώνει τα μυστικά.
1: Εμείς προσπαθούμε λίγο σε όλη αυτή τη διαδικασία να υπάρχει προφανώς, γι' αυτό είπα ότι τα προγράμματα είναι και επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά, να υπάρχει το κομμάτι εκείνο της θεωρητικής γνώσης που πρέπει να υπάρχει και απ' την άλλη όμως να υπάρχει έντονα το βιωματικό στοιχείο,
0: ναι,
1: το οποίο θεωρούμε ότι ενεργοποιεί,
0: ακριβώς,
1: το πεδίο μικρούς και μεγάλους.
0: Mm-hmm.
1: Στη λογική λοιπόν αυτή, επί χρόνια τρέχουμε όλα αυτά τα χρόνια το κομμάτι αυτό, από ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή το Μάρτιο, ας πούμε, να έγινε το δεύτερο συνέδριο οπτικού, ακουστικού και κινηματογραφικού χρωματισμού της χώρας μας, το οποίο διοργανώθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Το τολμήσαμε πριν 2 χρόνια να κάνουμε ένα συνέδριο επιστημονικό, το οποίο θα προσπαθούσαμε και να ανιχνεύσουμε, να χαρτογραφήσουμε το πεδίο και φυσικά να δούμε, να ισχυροποιήσουμε τα εργαλεία μας. Όλοι έκπληκτοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ανακαλύψαμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος, ο οποίος και
0: μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Αυτό. 105 εισηγήσεις με όλο το πρωτόκολλο ενός επιστημονικού συνεδρίου, ας πούμε, ήταν το τελευταίο συνέδριο. 800 ερωτήσεις πρακτικά ήταν από το πρώτο συνέδριο. Για μας αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν αφορούν μόνο εμάς και αυτό έχει σημασία για μένα. Ουσιαστικά ενεργοποιεί μια κοινότητα.
0: Έτσι είναι.
1: Πλέον στο φεστιβάλ έχουμε χτίσει ένα κύκλο 8 συνεργειών με μεγάλα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Όλο αυτό το κομμάτι, για να το, έτσι, να το μαζέψω, είναι μια πολύ μεγάλη δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και ο λόγος είναι ένας και αυτονόητος τουλάχιστον για μας. Αν θέλουμε να χτίσουμε πράγματα σε αυτή την κοινότητα, θα πρέπει να απευθυνθούμε στην αρχή.
0: Και πρέπει
1: να απευθυνθούμε εκεί που υπάρχει το παιδί.
0: Έτσι.
1: Άρα κάνουμε πολλά, προφανώς, και κάνουμε και χωρίς να είμαστε η ελληνική πολιτεία, εννοείται, αλλά με τη συνεργασία και της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης προσπαθούμε συνεχώς να παρεμβαίνουμε σε αυτό το κομμάτι για τον τόσο απλό λόγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα
1: αυτή
0: θα κάνουμε.
1: Και το θερινό σχολείο.
0: Ματθέ, που θα μου πεις αμέσως μετά για το Summer Camp. Να κάνουμε μια στιγμούλα το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και επιστρέψαμε εδώ στο Pop Art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και ηθήνων νους πολλών δραστηριοτήτων και πρωτοβολιών που συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα Χανιά με στόχο την κινηματογραφική εκπαίδευση και επιμόρφωση των ανθρώπων της πόλης. Λοιπόν, μας έλεγες τώρα για το άλλο πολύ επιτυχημένο project, να το πω έτσι, το Cinema Summer Camp, το θερινό σχολείο κινηματογράφου, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το φετινό, από ό,τι ξέρω.
1: Την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ωραία. Για πες μας τι είναι αυτό τώρα, γιατί και αυτό το βρίσκω ότι μπορεί να λειτουργήσει τέλεια.
1: Αυτό έρχεται να φέρει κοντά την κουβέντα όπως την ξεκινήσαμε. Ξέρεις, είπα και προηγουμένως ότι για μας, πέραν όλων των άλλων, το φεστιβάλ και η δράση του είναι και μια πρόταση πολιτιστικού τουρισμού.
0: Ναι.
1: Όλα τα χρόνια μέσα στις δράσεις που αναπτύσσει η Πολυσχετήρια Κρήτης έχουν μέσα και έντονα κομμάτια που αφορούν αυτό που λέμε ήπια ανάπτυξη, αγροτουρισμός, τουρισμός με το βλέμμα στη διατροφή, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης.
0: Στον τοπικό πολιτισμό και στη διατροφή και στα υπόλοιπα στοιχεία.
1: Διάφορες δράσεις οι οποίες περνάνε σε αποτυπώσεις οπτικοακουστικές, δηλαδή και παραγωγές κινηματογραφικές και εκδόσεις και όλα αυτά. Αποφασίσαμε λοιπόν πριν από 5 χρόνια να κάνουμε το εξής, να παντρέψουμε τα πράγματα που περιγράφω αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή, να έχουμε μία ομάδα περίπου 30-32 παιδιών, 35 maximum, από όλη την Ελλάδα, έφηβους και έφηβες, οι οποίοι είναι μαζί μας 10 μέρες, σε ένα θερινό σχολείο κάμπους, και εκεί εκ του μηδενός ξεκινάμε όλοι να κάνουμε δύο πράγματα. Από τη μία να διδακτούμε το πώς κάνεις ένα ντοκιμαντέρ, θεωρητικά και τεχνικά. Πώς κάνεις ένα ντοκιμαντέρ με το κινητό σου για να είμαστε ακόμα πιο κοντά στα παιδιά. Με όλους τους όρους όμως του επαγγελματισμού που πρέπει να είναι. Και απ' την άλλη να φτιάξουμε 4 ντοκιμαντέρ μέσα στις 10 μέρες με υποομάδες που τα θέματα τους όμως είναι ιστορία, πολιτισμός και παράδοση της Κρήτης. Στα οποία και τα δύο επίπεδα οτιδήποτε κάνουμε γίνεται με όρους βιωματικούς. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι προφανώς μαθαίνουμε τη χρήση του κινητού μας και είναι τελείως βιωματική διαδικασία, αλλά την ίδια στιγμή μαθαίνουμε και την κριτική διατροφή, όχι μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά γνωρίζοντας μέσα από ανθρώπους που ξέρουν την κριτική διατροφή και παρασκευάζοντας. Δηλαδή φέτος, ας πούμε, τα παιδιά παρασκεύασαν τα αστροφυκτά, παρασκεύασαν μαραθώπιτες, παρασκεύασαν σφακιανές πίτες, τα οποία ήταν και μέρος του υλικού από τα πλάνα που έπρεπε να κάνουν για τις ταινίες που δημιούργησαν. Όπως έκαναν ταινία για τα ηχοτοπία, ας πούμε. Ποιο είναι το ηχοτοπίο που μπορεί να κάνεις να ανιχνεύσει το 2026 ναι, σε μια πόλη ή σε μια εξοχή? Τους μαγικούς ήχους της φύσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Το αστροσχολείο που υπάρχει στα Χανιά. Όλα αυτά που ξαναλέω μπορεί να φαίνονται αρχικά λίγο ασύνδετα μεταξύ τους.
0: Όχι, καθόλου ασύνδετα.
1: Σε μια πολύ, πολύ βιωματική έτσι, διαδικασία.
0: Γιατί το ντοκιμαντέρ έχει και εμείς ιστορία σε αυτό το, σε αυτό το θεματικό πεδίο, δηλαδή στην καταγραφή λαογραφικών ή πολιτιστικών παραδόσεων. Οπότε γιατί πολύ συνδεδεμένο το βρίσκω.
1: Θεωρούμε ότι είναι και ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για να μπορέσει να μιλήσει κανείς στα παιδιά, συνδυάζοντας, δηλαδή το να βλέπεις έφηβους και έφηβες, το να κάνουν για συγνωσία ελαιολάδου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, είναι μια εικόνα που έχει πολύ ενδιαφέρον, τη λέω πάντα χαμογελώντας, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να τη φανταστεί κάποιος. Δηλαδή, τα παιδιά καταγραφώ ότι είναι από όλη την Ελλάδα που είναι μαζί μας, οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί.
0: Και να σας πω και κάτι. Εξάπτεται και η φαντασία τους, γιατί και από όλο αυτό το πλήθος εικόνων που βλέπουν, και αυτή λίγο έχει ατονίσει. Δηλαδή,
1: τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, όπως και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι. Να πω ότι το θερινό σχολείο απέσπασε πρόσφατα το Education Award για την εκπαιδευτική του πρόταση, αλλά και τη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Για μας είναι πολύ τιμητικό, γιατί αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Να το πω αλλιώς σε σχέση με την αρχή της κουβέντας μας. Είναι πέρα από το κινηματογραφικό, που σαφώς είναι το ισχυρό του εργαλείο, είναι και αυτό που εμείς λέμε την πρότασή μας για το ποια Κρήτη θέλουμε να γνωρίσουν αυτοί που θεωρούμε φίλοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Ποια Κρήτη προτείνουμε να κάνει κάποιος δημιουργικά διακοπές. Τόσο απλά.
0: Για πείτε μου τώρα και δύο λόγια, γιατί ο χρόνος πιέζει, για την φετινή διοργάνωση, το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, που θα γίνει, είπαμε, τον Οκτώβριο.
1: 21 Οκτωβρίου, 1η Νοεμβρίου του 26.
0: Ωραία.
1: Θα πω καταρχάς ότι για μας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το καλοκαίρι, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε ένα ισχυρό πρόγραμμα 7 ημερών, 7 νύχτες και με τα μεσονυχτία στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπος, με προβολές παλιών κλασικών ταινιών, όπως είμαστε και όλο το καλοκαίρι. Το θερινό σινεμά του Δήμου Χανίων, ο Κήπος, είναι το παλιότερο θερινό σινεμά της χώρας, το οποίο συμπορευόμαστε με το Δήμο στη λειτουργία του τα τελευταία χρόνια. Θα είμαστε 10 με 30 του μήνα στο, για όσους είναι στα Χανιά.
0: Τον Αύγουστο τώρα, 10 με 30 Αυγούστου.
1: Έτσι, στο Ενετικό Λιμάνι, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στην ετήσια καλοκαιρινή μας έκθεση. Μια έκθεση η οποία είναι πολύ όμορφη, γιατί πέραν όλων των άλλων, το θέμα της φέτο, τα δύο θέματα που φιλοξενεί φέτο, έχουν από τη μία μεριά την ιστορία του κινηματογράφου μέσα από τις μηχανές του, δηλαδή θα δούμε φανάρια και κινούμενη εικόνα από το 1890-1880 περίπου, με μηχανές μέχρι τις τελευταίες κινηματογραφικές μηχανές.
0: Πολύ
1: και μέσα από αυτό θα προσεγγίσουμε την ιστορία του κινηματογράφου, μηχανές που θα παίξουν κάποιες νύχτες και θα δούμε αντίστοιχα το άλλο κομμάτι της έκθεσης που ενεργοποιεί λίγο μεγαλύτερους αλλά βοηθάει και λίγο να μάθουν οι νεότεροι την εικαστική διάσταση των εξωφύλων από τους δίσκους βινιλίου. Μια μεγάλη γιορτή για μας και προφανώς μια ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Οκτώβρη, για το επόμενο φεστιβάλ, για το οποίο έχουμε βάλει ένα θέμα ως κεντρικό θέμα, αφήγησης, το οποίο λέγεται το Άιλο.
0: Το Άιλο.
1: Το Άιλο είναι, ξέρετε, μια πρόκληση, υπό την έννοια και το λέμε έτσι, το Άιλο, γιατί θέλουμε και αφήνουμε και σε μια έκδοση που ετοιμάζουμε τον κάθε ένα από εμάς να το προσεγγίσει όπως θέλει και σε όποια επίπεδα θέλει. Δηλαδή η έννοια του Άιλου μπορεί κάποιος να την προσεγγίσει και στην τέχνη και στον κινηματογράφο ειδικότερα και στη ζωή και στη φιλοσοφία και στη μουσική και σε οτιδήποτε θεωρεί ο ίδιος ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο που υπάρχει παντού.
0: Είναι μεγάλο και με μεγάλα όρια, ας πούμε, η έννοια αυτή. Οπότε είναι μεγάλη και η ελευθερία του πώς διαχειρίζεται ένας κινηματογραφιστής αυτή την έννοια. Ναι.
1: Και ξαναλέω, εμείς θέλαμε και αφήνουμε όλο αυτό να έχει μια διαχείριση, όχι μόνο κινηματογραφική, ειδικά σε μια έκδοση που θέλουμε να έχουμε, όπως, και είναι και μια πρόκληση και για μας δηλαδή, όπως ο καθένας αισθάνεται, δηλαδή κάποιοι ας πούμε μπορεί να το τοποθετούν στη διαχείριση σε σχέση με θέματα ύπαρξης και θρησκείας, επίσης πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Κάποιοι άλλοι σε σχέση με τον υλικό και τον άιλο πολιτισμό.
0: Ακριβώς, με τον πολιτισμό, ναι.
1: Και πολλά και πολλά, πολλά.
0: Ωραία, δηλαδή, ωραία, μας δώσατε
1: είναι,
0: έτσι
1: είναι
0: μια...
1: ένα κεντρικό κομμάτι. Πολλές συμμετοχές, τις οποίες δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω.
0: Νομίζω ότι
1: τουλάχιστον δύο κάτοχοι των τελευταίων Όσκαρ θα είναι μαζί μας. Αυτό μπορώ να το πω έτσι, να το περιγράψω.
0: Θα τα πούμε ξανά με την αρχή της σεζόν της καινούριας από το Σεπτέμβριο, κύριε Φραντζεσκάκη.
1: Και φυσικά εννοείται ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή, γιατί εμείς θέλουμε να έρχεστε να βλέπετε από κοντά αυτό που γίνεται, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να σας μεταφέρουμε καλύτερα τις σκέψεις μας και την ενέργεια που βγαίνει μέσα από αυτές τις δραστηριότητες.
0: Εννοείται εμάς εξ Αθηνών, έτσι.
1: Εσάς εξ Αθηνών και εσάς και όλων των άλλων που νομίζω ότι θέλουν και να
0: από
1: δουν
0: την
1: και να
0: υπόλοιπη
1: ακούσουν
0: Ελλάδα.
1: Και εμείς.
0: Έτσι, φυσικά, έτσι. Φυσικά.
1: Με, λοιπόν, πολύ αγάπη και με πολύ διάθεση αυτό που λέμε της φιλοξενίας
0: και της ανταλλαγής. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Φραντζεσκάκη. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα ωραία αυτά που ετοιμάζετε. Πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Καλή επιτυχία
1: καλά.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε, pop art, με τη Ματίνα Καλτάκη και πολλή συζήτηση έχει γίνει για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στο πλαίσιο φυσικά μιας καλά μελετημένης επιχείρησης προβολής της ταινίας καιρό πριν βγει στους κινηματογράφους. Όπως έγραψαν διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξένα και ελληνικά, η Οδύσσια έχει διασκευαστεί πολλές φορές κατά το παρελθόν με τη μία ή την άλλη καλλιτεχνική μορφή και είναι φυσικό κάθε εποχή να ερμηνεύει τα ομηρικά έπι με βάση τις δικές της προσλαμβάνουσες και να φωτίζει φυσικά περισσότερο τα ζητήματα που την απασχολούν. Στο πλαίσιο αυτό, σαφώς και ήταν η θελημένη και σχεδιασμένη, νομίζω, η ανάθεση του ρόλου της ωραίας Ελένη σε μαύρη ηθοποιό, ακριβώς για να συζητηθεί το αν επιτρέπεται ή όχι, και σιγά τώρα μην ενοχληθούμε εμείς από το αν την ωραία Ελένη ερμηνεύει έγχρωμη ηθοποιός. Εν πάση περιπτώσει, όσο για τις κριτικές που γράφτηκαν για τα κουστούμια, παραδείγματος χάρη, που μοιάζουν λίγο Batman ή τους διαλόγους που μπορεί να αμερικανίζουν κλπ. Εντάξει, ταινία είναι και υπόκειται στους περιορισμούς της υποκειμενικής προσέγγισης του σκηνοθέτη της. Αλλά για αυτά και για άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την Οδύσσια του Νόλαν, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την κριτικό κινηματογράφου του Flix.gr, Λίδα Γαλανού. Διάβασα πολλές κριτικές και με τη δική σου, Λίδα, συμφωνώ, πρέπει να πω περισσότερο από ότι. Από τις άλλες, σαφώς συμφωνώ περισσότερο.
1: Καλησπέρα, Ματίνα.
0: Καλώς ήρθες και πάλι
1: για την παρέα.
0: Στο Pop Art.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω το είπες όλα.
0: Όχι, βρε, τι όλα να πω. Εδώ τώρα τίθενται ζητήματα επί ζητημάτων. Τι να πρωτοπεί κανείς, για πες μου. Εγώ την είδα χτες εντωμεταξύ την ταινία.
1: Θα μου πεις πώς σου φάνηκε.
0: Να σου πω πώς μου φάνηκε, νομίζω, αλλά βέβαια εγώ το παθαίνω αυτό, όταν διαβάζω και ακούω πολλά για κάτι, θέατρο ή σινεμά, πηγαίνω με πολύ αυξημένες προσδοκίες και τελικά στο τέλος αναρωτιέμαι, καλά άξιζε όλη αυτή η συζήτηση για το συγκεκριμένο κινηματογραφικό προϊόν. Αναγνωρίζω βέβαια ότι εγώ δεν έχω τις ειδικές γνώσεις επί του κινηματογραφικού είδους της τέχνης όσες έχεις εσύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, μου φάνηκε λιγότερη από τη συζήτηση που έγινε.
1: Ναι, το ακούω αυτό που λες. Συμβαίνει συνήθως με τις ταινίες που συζητιούνται τόσο πολύ και συζητιούνται εντελώς εξωκινηματογραφικά.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Πρωτίστως. Και σίγουρα οι άνθρωποι που έχουν πάρει έντονα θέση κατά ως επιτοπλίστων της ταινίας αυτής, την είδαν, εκφράστηκαν πρώτου τη δουν.
0: Να σε ρωτήσω, υπερισχύουν εσύ που έχεις πιο συνολική εικόνα, υπερισχύουν οι αρνητικές κριτικές για την ταινία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Και η ίσα αίσθηση είναι ότι η ταινία και θα πάει πάρα πολύ καλά στα πρακτικά. Αυτό εντάξει, αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, φυσικά θα πάει.
1: Και ότι ας πούμε ο διχασμός κάπως αμβλύνεται. Αλλά δεν ξέρω, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο θα έπρεπε να μας αφορά αυτό. Θέλω να πω. Ο καθένας βρίσκει αφορμή από πράγματα που συζητιούνται έντονα και μια καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, είτε είναι η Οδύσσια είτε οτιδήποτε άλλο, το Οπενχάιμερ, πες ό,τι θες, και από τις παλιές. Το φανταστικό Μεμέντο που είχε κάνει παλιά, καταπληκτική ταινία. Είναι ταινίες που συζητιούνται πολύ. Οπότε πιάνει ο καθένας αφορμή και το προσετερείται με τον τρόπο που θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Η έντονη συζήτηση.
0: Το συζητούσαμε εδώ και με τον Θάνο τον Μπούπα, ότι στην Αμερική συζητιέται ο Νόλαν περισσότερο παρά η ταινία. Στην Ευρώπη συζητάμε περισσότερο τη σχέση της Οδύσσιας με την ταινία. Εξαρτάται κιόλας πού βρίσκεσαι και με ποια, υπό ποιο πρίσμα εξετάζεις τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοίταξε, εμένα η ταινία μου άρεσε πολύ. Δικαιολογώ όλες τις επιλογές του, να πω την αλήθεια. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι τέλεια. Μειονεκτήματα φυσικά και έχει. Και δεν ξέρω αν το νιώσεις και εσύ, και τραβάει κατά στιγμές και σε σκηνές μάχης, ας πούμε. Κάπως καθυστερεί, δηλαδή δεν έχει ίδια ένταση.
0: Ισχύει αυτό επίσης που έχει επισημανθεί, ότι λίγο το πρώτο μέρος σαν να τραβάει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Αλλά να σου πω κάτι, εκτίμησα ιδιαιτέρως το γεγονός ότι επιμένει σε φυσικούς φωτισμούς, ότι
1: ακριβώς
0: δεν έχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι θέμα κόστους. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν 250 εκατομμύρια. Έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε. Ναι. Και αν ήθελε κάποιες στιγμές η ταινία να φαίνεται πιο χειροποίητη, ήταν εντελώς σκόπιμο και μου άρεσε πάρα πολύ το στοιχείο.
0: Και εμένα μου άρεσε αυτό. Επίσης και η τορεπεράζ και οι επιλογές των τοποθεσιών δεν έχουν γίνει με κριτήριο ποια θα είναι η πιο ωραία στην αποτύπωσή της στην οθόνη. Ναι. Βλέπεις και...
1: Πρέπει να πούμε και ότι η ταινία δεν αναδεικνύει την ομορφιά. Είναι μια ταινία πολύ βρώμικη, αρκετά βίαιη, πολύ μελαγχολική, πολύ πικραμένη με την πορεία της ανθρωπότητας, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν το... Γιατί όταν το ακούσαμε και εμείς και όταν ακούσω ότι ένα σκηνοθέτης από τους σπουδαιότερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μας αρέσει ή μας αρέσει, δεν έχει σημασία, αποφασίζει να κάνει μια δική του, ας πούμε, μεταφορά της Οδύσσειας, το πρώτο που πρέπει να αναρωτηθείς είναι γιατί. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: τι θέλει να πετύχει με αυτό, θέλει να το εξυγχρονίσει κάπως, θέλει να αντλήσει κάποια από τα μηνύματα και να τα φέρει στο σύμπαν. Κάποιο λόγο πρέπει να έχει, διαφορετικά είναι μια άσκηση. Εγώ λοιπόν βρήκα ότι έχει πάρα πολύ νόημα ο τρόπος που μεταχειρίστηκε το έργο τώρα.
0: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
1: Είναι εύκολο να το καταλάβεις. Δηλαδή, από την αρχή η ταινία μιλάει για τον ξένιο Δία, για τον νόμο

0: Αμερικανός, είναι Αγγλοαμερικάνος. Δηλαδή δεν θα πει κανείς ότι μιλάει για την Αμερική του Τραμπ και δεν μιλάει για τη διάλυση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
0: Μιλάει για οτιδήποτε θέλουμε εμείς να δούμε ως μια απογοήτευση,
1: ναι,
0: για την πορεία του ανθρώπου και για την ανοιχτοσιά και την καλοσύνη του.
1: Ναι. Που θα μπορούσε να είχε.
0: Που θα μπορούσε να είχε, ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ότι εμείς έχουμε μάθει ότι ο Οδυσσέας είναι πολυμήχανος, ότι είναι οξυδερκής, ότι είναι πονηρός, δημιουργικά, ας πούμε. Εκείνος έφερε τη λύση στον Τροϊκό Πόλεμο και όλα αυτά. Η ταινία τον παρουσιάζει πολύ πιο, με πολύ πιο γκρίζα χρώματα. Και σε μια κατάσταση...
1: Τον παρουσιάζει σαν έναν πονεμένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο από τις επιλογές του καταρχάς, γιατί κάθε αρχηγός στρατού πρέπει να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για τις ζωές των άλλων, ναι, και μάλιστα να σκέφτεται ότι αξίζει, ας πούμε, να χαθούμε όλοι και οι 100 ή είναι προτιμότερο να χάσουμε 6, ας πούμε, για παράδειγμα, από το να χαθούν οι 94. Εκεί είναι μεγάλα ζητήματα, γιατί κανείς δεν μπορεί να απαντήσει εύκολα και βέβαια η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να, πώς το λένε, να αξιολογηθεί 1, 2, 3, 5, 10.
0: Ναι, και αυτά δεν είναι πράγματα παλιά, είναι πράγματα εξίσου.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα, αν ήταν απολύτως πιστός στο έργο ή όχι, όχι, εντάξει, υπάρχουν πράγματα που λείπουν. Υπάρχουν
1: σε
0: πράγματα
1: αυτό
0: που
1: τώρα που λες, πρέπει να πω ότι εγώ ειδικώς λίγο πικράθηκα που δεν ανέπτυξε όσο έπρεπε την Έκια, την Ραψοδία Λάμδα.
0: Ναι, καθόλου πολύ.
1: Δεν την ανέπτυξε. Και να σου πω και κάτι σε σχέση και με το θέατρο. Όταν είχε κάνει ο Μπομπ Γουίλσον, ο περίφημος Αμερικανός σκηνοθέτης, την Οδύσσια στο Εθνικό Θέατρο πριν από μερικά χρόνια, πάλι κι αυτός ήταν η πιο αδύναμη στιγμή της παράστασής του, ήταν η Νέκια. Η οποία μου κάνει...
0: Αυτό, ότι ίσως πολύ δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Δεν ξέρω γιατί. Εν τω μεταξύ, η σκηνή αυτή είναι από τις πιο συγκλονιστικές όλου του έπους. Γιατί εκεί ο Οδυσσέας, όπως θα ξέρεις, συναντάει τη μητέρα του αφενός ως σκιά στον κάτω κόσμο και συναντάει και τον Αχιλλέα, όπου ο Αχιλλέας του λέει το καταπληκτικό ότι θα προτιμούσα να είμαι υπηρέτη σε ένα φτωχό άνθρωπο παρά βασιλιά στον κόσμο των νεκρών.
0: Λοιπόν,
1: το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή
0: με
1: τη σοφία, ας πούμε, αυτής της φράσης. Και αυτή δεν υπάρχει καθόλου τίποτα ποτέ σε αυτή την ταινία.
0: Ναι, αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Ίσως πώς να πω, σε μια ταινία τριών ώρων που προσπαθεί να χωρέσει.
1: Έκανε τις επιλογές του, μωρέ, εντάξει.
0: Έκανε τις επιλογές του και ίσως δεν, πώς να πω, δεν έστραφνε τόσο στον άνθρωπο που θέλει να περάσει. Τι να πω.
1: Ναι.
0: Πάντως, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ, γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ οι σκηνές στο παλάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, από την Πινελόπη που την παρουσιάζει πραγματικά με μια δύναμη πολύ πιο σύγχρονη, δεν θέλω να πω φεμινιστική, αλλά το λέει κιόλας στην ταινία η ηρωίδα, θέλω να πω, η Πινελόπη. Ότι με πικρία, ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα και κανείς δεν σκέφτεται να μου δώσει θρόνο.
1: Μα να σου πω κάτι, με την Πινελόπη τώρα και υπό το φως, ας πούμε, και υπό το πρίσμα των έμφυλων σπουδών, αποκτά πλέον μία άλλη διάσταση. Δεν είναι πια η προσωποποίηση της υπομονής και της συζυγικής καρτερίας. Η Πινελόπη καταφέρνει επί 20 χρόνια να κρατάει το παλάτι και να κρατάει ένα σύνολο ανήμερων ανδρών. Μπορεί να σπαταλάνε την περιουσία του βασιλιά Οδυσσέα, ας πούμε, αλλά δεν κάνουν άλλο κάτι, δεν κάνουν πραξικόπημα, ας πούμε, και είναι η Πινελόπη αυτή που κρατάει τις ισορροπίες. Άρα είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα
0: και πολιτική.
1: Και αυτό ο Νόλαν το προβάλλει και πολύ χάρηκα γι' αυτό, γιατί όντως πρέπει να αλλάξουμε εικόνα.
0: Hathaway, δηλαδή την ερμηνεύει την Πινελόπη με έναν τρόπο πολύ ευθύ, πολύ direct, πολύ σύγχρονο, χωρίς να σου ξενίζει μέσα στο περιβάλλον.
1: Όχι, απολύτως. Νομίζω ότι είναι πολύ όρημη πια η Anne Hathaway, τουλάχιστον σε αυτό το ρόλο πραγματικά εντυπωσιάζει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για 2-3 σημειώσεις, υποσημειώσεις για την ταινία ακόμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου.

0: αδερφός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσου Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Ζούμε και μέσα στους κινηματογράφους κάποιες ταινίες έτσι που προκαλούν ενδιαφέρον για διαφορετικούς λόγους για τον καθέναν μας. Με την Λίδα Γαλανού, την κριτικό κινηματογράφο του flix.gr. Λοιπόν, Λίδα, είχαμε μείνει στο... Σε ποιο σημείο, κάτι μου λέγες εσύ...
6: Για την Πινελόπη είχαμε πει.
5: Για την Πινελόπη, εκεί είχαμε μείνει.
6: Εντάξει, τι θέλω να πω, βρε Ματίνα. Εντάξει, έχει γίνει όλη αυτή η τεράστια συζήτηση για την Οδύσσια και το καλό είναι ότι ίσως η συζήτηση αυτή μας πάει και ένα βήμα παραπέρα. Γιατί κάποιος που έχει το μυαλό του στο κεφάλι του θα κάτσει λίγο και να ασχοληθεί, θα διαβάσει, δεν ξέρω, θα
5: μιλήσει
6: λίγο, θα δει την ταινία επίσης. Αλλά απ' την άλλη, είναι μια ταινία πολύ εμπορική, blockbuster του καλοκαιριού είναι. Όπως είπαμε, κόστησε πάρα πολλά χρήματα, οπότε πρέπει να βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Και θεωρώ ότι σέβεται πολύ τον παράγοντα της ψυχαγωγίας του κοινού. Δηλαδή, βεβαίως είναι μια περιπέτεια, έχει τα ταξίδια, έχει πλάσματα. Πολύ ωραία πλάσματα.
5: Ναι, ναι. Και όπως λες, πολύ σωστά, ο Πολύφημος είναι καταπληκτικός, ναι.
6: Ναι. Οπότε με συγκινεί και μου αρέσει αυτή η ταινία γιατί νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και αξιοποιεί το έργο αυτό του Όμηρου για να πει κάτι για το σήμερα, αλλά και είναι μια ψυχαγωγική ταινία με αγωνία, με υπερθέαμα.
5: Με σχέσεις, συγκρούσεις, ανατροπές.
6: Με οικογένεια, πόλεμο, ναι, ναι. Ό,τι θες. Ναι. Οπότε αυτή η ισορροπία που κράτησε μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Το εκτιμήσω τρομερά.
5: Ναι, και να σου πω και κάτι. Στο πλαίσιο αυτό που αναφέρεις, δεν έκανε και εκπτώσεις. Δηλαδή χρησιμοποιεί μία μουσική, μάλλον χρησιμοποιεί τον ήχο καταπληκτικά.
6: Ναι.
5: Δηλαδή δεν προσπαθεί ούτε να ωραιοποιήσει ούτε να φτιάξει ατμόσφαιρες με μουσικές και τέτοια. Ναι. Όλα αυτά τα έχει αφήσει πίσω του. Ναι. Χρησιμοποιεί τρόπους που χρησιμοποιούμε πολύ στο θέατρο πια. Ηχοτοπία.
6: Ναι.
5: Και
6: ήχους
5: κρουστούς, ηλεκτρονικούς.
6: Ναι, πολύ τολμηρό.
5: Πολύ τολμηρό.
6: Δεν θα το περίμενες απαραίτητα από έναν... θέλω να πω εμπορικό σκηνοθέτη, ναι, γιατί ναι. Είναι ο Νόλαν, με την έννοια ότι οι ταινίες του κάνουν εισιτήρια, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Είμαι σίγουρη ότι το διεκδίκησε.
5: Όχι, όχι. Και βεβαίως παραμένει αυτό το γεγονός ότι το οποίο για μένα είναι μόνο θετικό, το του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο. Και στην Αθήνα διαβάζω σε δελτίο τύπου που στείλαν τα Village ότι περισσότερα από 32.000 εισιτήρια προπολήθηκαν ήδη.
6: Προπόληση. Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή...
6: κάποιος θέλει, επειδή είναι μια ταινία που είναι η αλήθεια της αξίζει να τη δει σε πολύ καλές συνθήκες, όχι ότι αν πάει κάποιος να τη δει στο θερινό δεν θα την καταλάβει, αναγνωρίσει και δεν θα περάσει ωραία. Φυσικά. Αλλά η ταινία έγινε
5: για IMAX προβολές.
6: Ναι, έτσι γυρίστηκε κιόλας.
5: Ναι.
6: Και αν πάει κάποιος να βγάλει το εισιτήριο είναι sold out για καμιά δεκαριά μέρες μπροστά.
5: Ναι, ναι. Και γιατί λέω ότι είναι θετικό και μόνο για μένα, γιατί διαβάζοντας και κείμενα στο εξωτερικό, από εφημερίδες εννοώ του εξωτερικού, διαπιστώνεται αύξηση των πωλήσεων των ομηρικών επών. Δηλαδή οι θεατές, είτε αφού μάλλον δεν πρόλαβαν να δουν την ταινία, αφού τώρα κυκλοφόρησε, πριν δουν την ταινία αγόρασαν για να διαβάσουν ή να θυμηθούν τις ιστορίες του Ομήρου.
6: Μα δεν είναι καταπληκτικό αυτό.
5: Είναι καταπληκτικό. Είναι δηλαδή, εκεί που αποτυγχάνει το σχολείο, μπορεί να πετύχει κάτι ο κινηματογράφος.
6: Είναι καταπληκτικό που κάνει το σινεμά και το θέατρο φυσικά πολλές φορές. Ακόμα και μουσική και τραγούδια το κάνουν αυτό. Έργα παλιά που κάποιος θα αντιμετωπίσει ίσως με βέος και με φόβο και θεωρεί ότι δεν είναι για αυτόν, γιατί είναι πιο σοφιστική ή πιο σύνθετα ή υπερδεμένα κτλ. Η Οδυσσέα πραγματικά δεν είναι. Μπορείς να φτάσεις σε 10 επίπεδα κάτω ανάλυσης ή συγκριτικών στοιχείων το ένα το άλλο τι θες. Όμως ως ανάγνωσμα είναι απολαυστικό.
5: Ισχύει,
6: οπότε
5: ισχύει.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο να
5: και επιβεβαιώνεται βέβαια και η διαχρονική ισχύ τους. Γι' αυτό είναι κλασικά αυτά τα κείμενα, γιατί ποτέ δεν εξαντλούνται και πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον να τα ξαναδούμε και να τα φωτίσουμε με το δικό μας, με τα δικά μας φώτα και το δικό μας βλέμμα.
6: Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό.
5: Λοιπόν, και ένα γενικό σχόλιο πριν σε αφήσουμε, νομίζω είσαι σε διακοπές.
6: Ναι.
5: Πού καλά είσαι, θα μας πεις.
6: Στην Ίσυρο.
5: Α, στην Ίσυρο, τυχερούλα. Λοιπόν, από την ωραία Ίσυρο, λοιπόν, για να δώσουμε μας έτσι για το καλοκαίρι που βρίσκεται στη μέση έτσι ένα κινηματογραφικό, έτσι απολογιστικό. Πώς πάει, πώς πάει, πώς το βλέπεις.
6: Ναι, το καλοκαίρι τώρα δεν έχει κινηθεί πολύ καλά από εισιτήρια.
5: Ναι. Λείψαν και οι μεγάλες ταινίες, αν εξαιρέσουμε αυτήν.
6: Λείψαν οι μεγάλες ταινίες. Λείψανε, κατά τη γνώμη μου, και οι όχι πολύ μεγάλες ταινίες που όμως τραβάνε το κοινό κάθε καλοκαίρι. Βέβαια, έχουμε ακόμα 1,5 μήνα μπροστά μας. Και,
5: ναι.
6: Ξέρεις που κάθε καλοκαίρι υπάρχει μια έτσι λίγο πιο καλλιτεχνική πρόταση που όμως κερδίζει τον κόσμο, είτε ήταν τα μαγνητικά παιδεία, ας πούμε, πρόταση.
5: Ακριβώς, ναι.
6: Παραπρόθεση που ήταν. Είτε ευρωπαϊκές ταινίες από άλλες χώρες της Ευρώπης.
5: Ναι.
6: Κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει ακόμα φέτος που να τραβήξει πολύ τον κόσμο. Εννοείται ότι όλοι περιμέναν την Οδύσσεια και φυσικά θα ανεβάσει τον box office πάρα πολύ. Αλλά ελπίζουμε στο δεύτερο μισό να ξεφυτρώσει και κάτι άλλο που να αρέσει στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά το καλοκαίρι δεν έχει πάει πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση η Οδύσσεια να κάνει τόσα πολλά εισιτήρια που το σύνολο του φετινού καλοκαιριού να είναι πάνω από το περσινό, αλλά όταν βασίζεται σε μία
5: ναι, δεν είναι, βέβαια, όλοι δεν είναι πραγματική εικόνα. Όλα, ναι.
6: Αλλά δεν είναι πραγματική εικόνα. Mm-hmm.
5: Αυτό, ωραία.
6: Επίσης έχει πολύ ωραίες επανεκδόσεις φέτος. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει. Έτσι δεν τρελαίνεται με τις.
5: Καινούργιες.
6: Ναι, έχει πολύ ωραίες επανεκδόσεις και τώρα και τους επόμενους μήνες.
5: Ναι, ναι.
6: Και λίγο πιο ιδιαίτερες.
5: Να ψάξουν οι ακροατές μας να δουν και ταινίες που δεν τις βλέπουμε και συχνά, ούτε στις πλατφόρμες ούτε πουθενά. Παλιές ταινίες του 50,
6: αυτό,
5: του 60.
6: Πολύ δύσκολο να τις βρεις πια. Ακριβώς. Και όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν πρώτες προβολές ταινίες, τα καλοκαίρια γκρινιάζαμε που δεν θα βλέπουμε επαναλήψεις και δεν θα βλέπουμε παλιές ταινίες. Ίσα ίσα οι επανεκδόσεις σκίζουν τα τελευταία χρόνια και πραγματικά φέτος η επιλογή είναι πολύ ωραία.
5: Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να περνάς ωραία στην Ίσυρο.
6: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
5: Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε τη νέα σεζόν, Λίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
5: Γεια χαρά.
6: Γεια.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μπορεί να σας ενδιαφέρει, αν σας ενδιαφέρει όλη αυτή η συζήτηση και όλα αυτά που λέγονται και γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το έργο «Συνομιλία με ένα λογισμικό, ένας AI περίπατος στην αρχαία αγορά» του Γιώργου Δρύβα, ψηφιακού οικαστικού, είναι μια περιπατητική διαλογική ξενάγηση βασισμένη στη συνομιλία του δημιουργού με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάζεται υπό τη μορφή μιας περιδιάβασης στην αρχαία αγορά στην καρδιά της πόλης των Αθηνών. Ο Γιώργος Δρύβας τι κάνει? Προσκαλεί ένα μοντέλο AI να περπατήσει πλάι του σε μια εμβληματική αρχαιολογική τοποθεσία, πραγματοποιώντας μια φιλοσοφική συζήτηση που βασίζεται σε έρατα αποκρίσεις, στα βήματα ή στον τρόπο, ας πούμε, ενός σοκρατικού διαλόγου. Μια βασική παραδοχή που ισχύει εκ των προτέρων είναι η εξής: το μοντέλο AI δεν γνωρίζει που βρίσκεται και δεν έχει καμία πληροφορία για τον χώρο. Χωρίς να χρησιμοποιεί λοιπόν προϋπάρχουσες πληροφορίες που θα μπορούσε να αντλήσει από το διαδίκτυο, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης καλείται να ερμηνεύσει την εικόνα του κάθε σημείου της διαδρομής και να εκφράσει τις αυθόρμητες, ανιστόρητες φυσικά, σκέψεις του μέσα σε εισαγωγικά. Σε μια συγκεκριμένη λοιπόν διαδρομή μέσα στην αρχαία αγορά, οι θεατές παρακολουθούν τον Δρύβα και τη συνομιλία του με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε επιλεγμένα σημεία σταματούν για να ακούσουν την περιγραφή ενός μνημείου, έναν προβληματισμό, μία σκέψη ή μία αναφορά που το μοντέλο έχει συντάξει. Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον περιπατητικό εξερευνητικό διάλογο, το έργο ανοίγει ένα πεδίο συζητήσεων που προτείνει εναλλακτικές μυθοπλαστικές αναγνώσεις του αρχαίου μνημείου, αποδίδοντας στο AI μια οικία σχεδόν ανθρώπινη υπόσταση. Λοιπόν, η παράσταση αρχίζει στις 7.30, η ώρα συγκέντρωσης στο χώρο της αρχαίας αγοράς από την πλατεία Ζακλίν ντε Ρομιγί είναι στις 7 και αυτό. Τι όλη η δράση διαρκεί 45 λεπτά με μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να την παρακολουθήσουν, τα 30 άτομα. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, πρέπει να σας αφήσουμε. Η Βασιλική Γιούτσου είναι ήδη εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Από το Θάνο Βούπα και τη Ματίνα Καλτάκη, να είστε καλά. Καλό Σάββατο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο ορεινό χωριό Αερινό Σκισάμου στα Χανιά. Η φωτιά και η μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμένουν σε ετοιμότητα. Η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Πενταετούς υποχρεώσεις συνελήφθησαν για εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων έπειτα από έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Και οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία δικημάτων όπως κλοπές, θωρές, απειλές, ακμό κόμμα και σε εκβιασμούς. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και ενώ συνεχίστηκαν για 7η συναπή τη νύχτα οι βομβαρδισμοί με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη. Να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε 2 σημεία της χώρας με αποτέλεσμα πολλοί πυροσβέστες να τραυματιστούν. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας και στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Έτσι, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρωινή ψηφοφορία σε εξέλιξη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα και εκλογική επιτροπή. Στην τοποθέτησή της, η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε οριακό σημείο, ωστόσο τόνισε ότι η επόμενη μέρα εξαρτάται από τις αποφάσεις και τη συλλογική προσπάθεια των στελεχών του. Για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, η ίδια υπογράμμισε πως δεν ταυτίζονται ιδεολογικά, αφήνοντας όμως ανοιχτό το κεφάλαιο της συμπόρευσης. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για την εξόφληση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΑΔΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής. Τετραήμερος μήνυ καύσωνα. Σήμερα στα υπηρετικά έδρα Άργυρος θα αγγίξει τους 37 με 38 και τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φτάσει στους 40 με κορύφωση του φαινομένου. Τη Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό της Μόσχας στη Ρωσία, καθώς ουκρανικά ντρόουν φέρεται να έπληξαν ένα τεράστιο κέντρο διανομής της Wildberries της λεγόμενης ρωσικής Amazon. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη νότια Νορβηγία, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Και ο καιρός αύριο σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά της χώρας και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρει 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική αύριο έθριος καιρός με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 3 με 4 από 4, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather,

0: αστέρια.
1: Μα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου. 18 Ιουλίου, η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σάββατο Κύριακο σε όλους. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα καλύτερο σε όλους όσοι καταφέρετε να φύγετε, να πάτε κοντά στη θάλασσα, να μπορέσετε να πάτε για ένα μπάνιο, να δροσιστείτε και κυρίως να είστε με τους αγαπημένους σας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι βέβαια, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε εκτός βάσεως, που είμαστε στα σπίτια και δεν έχουμε καταφέρει για να πάμε μια εκδρομή ή να ξεκινήσουν οι διακοπές μας. Ξεκινάνε σιγά σιγά οι διακοπές από ό,τι έχω καταλάβει. Γενικά κόσμος φεύγει, γενικά έχει πολύ ησυχία και στους δρόμους, όλο και περισσότερο. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία και είναι απολύτως λογικό, καθώς όσο νούπο από Δευτέρα μπαίνουμε στο τρίτο δεκάημερο του Ιουλίου και μετά στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών τον Αύγουστο. Βέβαια, πρόσφατα υπήρξαν παρενέσεις να απλώσουμε λίγο τις διακοπές μας μπρος πίσω από τον Αύγουστο, δηλαδή τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο, για να μην δημιουργείται έτσι τζαρτζάρισμα με τους τουρίστες. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε κάνει. Θα τα πούμε αναλυτικότερα, γιατί υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν το προφίλ, μάλλον τη συμμετοχή του Έλληνα στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ποιοι είμαστε? Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία ή αν θέλετε εσείς να μας θίξετε κάποιο θέμα που νομίζετε ότι δεν έχουμε αναφερθεί αρκετά. On-air papaki alfaradio 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να έχουμε επικοινωνία και πιο προσωπική. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας που πυροδοτούν το διάλογο. Αν μη τι άλλο, ειδήσεις έχουμε, ακόμα και πολιτικές ειδήσεις, παρά το γεγονός ότι είμαστε μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Παλαιότερα, θυμάμαι, γιατί την χάνει ναι, αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, ήταν νεκρά διαστήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις πολιτικές ειδήσεις αυτή η περίοδος, Ιούλιος-Αύγουστος. Τώρα δεν αποκλείεται να μας σκάσουν προσεχώς και σημαντικές πολιτικές ειδήσεις, εάν με εννοείτε. Λοιπόν, έχουμε και αυτή τη φωτιά. Τα ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων. Δυστυχώς, μια καθημερινότητα οι πυρκαγιές στο χωριό Αερινός, στο Κισάμου, στα Χανιά. Είναι σε μεγάλη χορτολιβαδική και γεωργική έκταση μεταξύ των χωριών Αερινό και Κεφάλι. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα η Κρήτη μαζί και με άλλες περιοχές φυσικά είναι στην κατηγορία 4 σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είπαμε, έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε ακόμα υψηλότερες τις επόμενες ημέρες. Από αύριο μέχρι και την Τρίτη θα έχουμε έναν μίνι καύσωνα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μετά αυτά τα χαριτωμένα εμείς οι δημοσιογράφοι. Ένα μίνι καύσωνα με 40, ακόμα και 42 σε κάποιες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Για τη φωτιά αυτή στο Κίσαμο έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέσεις με 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρήψεις νερού. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όσο γίνεται πιο σύντομα οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Έχουν νέο πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναπόφευκτο θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, και η αλήθεια είναι πως έχουν ένα ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Δεν ξέρω πια για ποιους έχουν ένα ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Η κυρία Άρενα Δούρου, να πούμε για την ιστορία, είναι νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να δει προφανώς πώς θα βγει από αυτό, από αυτή τη στενοπόση στην οποία έχει μπει το τελευταίο διάστημα, που την έσπρωξε ουσιαστικά ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ιδρύοντας την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με όλες αυτές τις παρενέργειες που είχε και εξακολουθεί να έχει στην Κουμουνδούρου. Ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν καθημερινά αποχωρούν στελέχοι και βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να δούμε πόσοι θα μείνουν, τι μέτωπο θα μπορέσουν να συγκροτήσουν και ποια θα είναι η πορεία από εδώ και πέρα του κόμματος, που ήδη στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον εμφανίζεται πάρα πολύ χαμηλά, πολύ κάτω από το εκλογικό όριο που θα το έβαζε στη Βουλή. Δείχνει να εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα νωρίτερα και την είδηση που διάβαζε η Βασιλική Γιούτση στο Δελτίο των Ειδήσεων και μεταξύ των άλλων που δήλωσε η κυρία Δούρου, είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, ιδεολογική ταύτιση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, άρα δεν απέκλεισε και κανένα ενδεχόμενο. Και είναι να προκαλεί μια απορία. Πώς δεν υπάρχει ιδεολογική ταύτιση, πού τοποθετείται ο κύριος Τσίπρας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας ιδεολογικά όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας με αυτό το κόμμα? Και πώς τώρα υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση? Δεν ξέρω αν ερωτήθηκε, αν έδωσε εξηγήσει η κυρία Δούρου. Μετακινήθηκε πιο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετακινήθηκε πιο κεντρό ο κύριος Τσίπρας? Αυτά είναι λεπτές γραμμές που πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή. Έως ότου ξεκαθαριστούν βέβαια και τις... και καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε πως δεν υπάρχει κανένα μα κανένα ζήτημα, τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά. Αποτυπώνεται και εκεί αυτό που έλεγα νωρίτερα, πως σταδιακά φεύγει ο κόσμος για διακοπές, είτε διακοπές είτε Σαββατοκύριακο, έτσι μια σύντομη εξόρμηση. Αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μικρή ανάσχεση, νομίζω ανάξια λόγου, δεν θα σας ταλαιπωρήσει πολύ, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Αχαρνών. Εκεί έχει μόνο λίγο αυξημένη κίνηση, όχι όμως κάτι που, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να σας χαλάσει τη διάθεση, να σας χαλάσει τη βόλτα, εάν είστε έξω με το αυτοκίνητο για κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι πολύ ήσυχα στους δρόμους, είναι όπως πρέπει να είναι, είναι όπως πρέπει να τα απολαμβάνουμε, γι' αυτό και σας στέλνουμε αυτό το τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio έως τις 4 μεσημεράκι Σαββάτου 18 Ιουλίου. Ευχόμαστε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη δυνατή φάση. Ακόμα και αν δεν έχετε καταφέρει να φύγετε, να είστε σε φάση ξεκούρασης, αναζωογόνησης και κυρίως να είστε με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Και υγιείς πάνω απ' όλα και εσείς και εκείνοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Είπαμε έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στη διαδικασία καύσωνα αυτές τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα τουλάχιστον θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά, όπου και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βοριάδες 3 με 5, στο Αιγαίο έως και 6. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στις Κυκλάδες 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 34 με 36, στα επιρωτικά 37 με 38 και τοπικά και 39 ήδη από σήμερα Σάββατο. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Αττική φυσικά έθριος καιρός με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι ήδη έχουμε αρχίσει και το νιώθουμε αυτό. Ήδη κάνει αρκετή ζέστη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο νοτιοανατολική έως 4. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, από αύριο αρχίζουν οι προειδοποιήσεις και τα καμπανάκια από τους μετεωρολόγους. Υπάρχει σχετική προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, στα υπηρετικά, τοπικά έως και 40. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και ίσως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν μεταβλητή αύριο 2 με 4 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα βόρειο 3 με 5, πρόσχερα στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία αύριο στις Κυκλάδες έως 33, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37. Στα επιρωτικά 38 με 39 και τοπικά έως και 40 βαθμοί Κελσίου αύριο, πρώτη μέρα ουσιαστικά αυτού του λεγόμενου μινι καύσωνα. Αύριο στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά έως 5. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νοτιάδες έως 4. Θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για σήμερα και για αύριο, να ξέρετε πώς ακριβώς θα κινηθείτε. Φαντάζομαι αρκετοί θα επιλέξετε σπίτι, κλιματιστικό, όσο το επιτρέπουν και τα δεδομένα της ενέργειας και οι τιμές και τα λοιπά, γιατί έχουμε και αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και καταλαβαίνετε εκεί που μας έταζε βαρέλι στα 60 δολάρια ο Ντόναλτ, τώρα θα το ξαναδούμε κάπου στα 100 να πηγαίνει και θα ψαχνόμαστε πανανθρώπινα. Λοιπόν, διάβασα, επειδή είναι μια κατεξοχήν τουριστική περίοδος, το συζητάμε συνέχεια, κάποιοι έχουν φύγει διακοπές, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι τις προγραμματίζουν από εδώ, από εκεί. Τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Ξέρετε, πολλές φορές παίζουν στα κανάλια, ξέρω εγώ, βουλιάζουν τα λιμάνια, 100% πληρότητα, αυτό και τα λοιπά, και δημιουργείται μια εικόνα. Διαβάζω εδώ τα στοιχεία της Ελστάτ για το Μάιο βέβαια, έτσι, για το Μάιο, ωστόσο νομίζω ότι κάτι δείχνουν. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, οι Έλληνες αποτελούν μόλις το 18% της τουριστικής κίνησης. Το 20%, έτσι, το 18%. Δηλαδή 2 στους 10, έτσι. Και μόλις το 10,2% των διανυκτερεύσεων. 1 στους 10. Θυμάστε τα χρόνια της Ευμάριας που ήμασταν μετά έτσι εκεί με τις Ολυμπιάδες, με αυτά, καβάλα στο Γάιδαρο, με τα έργα που θεωρούσαμε ότι είμαστε η εκλεκτή των Βαλκανίων, μπλα μπλα μπλα μπλα και έτσι, και πηγαίναμε καβάλα στο Γάιδαρο, όπως τότε στο Άλογο, θυμάστε που κυκλοφορούσε ένα ρατσιστικό, ήδη από τότε, ανέκδοτο, σύντομο ανέκδοτο το λέγαμε, Αλβανός τουρίστας, το θυμάστε? Τώρα ήρθε ο λογαριασμός για να γελάσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λίγο μετά τις 2 και 20 εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 4 μαζί. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Μεσημέρι Σαββάτου 18 Ιουλίου. Έχουμε αρχίσει ήδη, νομίζω οι περισσότεροι, να νιώθουμε αυτή τη θερινή ραστόνη και καλό είναι, έτσι δεν το λέω για κακό. Είναι υγιές και ανθρώπινο να θεωρούμε πως πρέπει σιγά σιγά να αφήσουμε το βάρος όλης της εργασιακής χρονιάς να φύγει από τις πλάτες μας και μας τρώμε το γάιδαρο μέχρι να φτάσουμε και στην ουρά που αυτή είναι η πιο δύσκολη μέχρι την ώρα της ξεκούρασης. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε δικά σας μηνύματα, σε καλησπέρες στον καθένα ξεχωριστά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια, γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να λέμε καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Τους ευχαριστούμε γιατί όπως και εμείς είναι συνεπείς στο ραντεβού εδώ στη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα λοιπόν, να στείλω μισό λεπτάκι να έρθουν εδώ να ανοίξω τα συστήματα σωστά. Ο Δημήτρης, καλώς τον το Δημήτρη που μας λέει ότι μας έρχεται είναι ο φίλος, ναι, ο φίλος οδηγός λεωφορείου από το 608 σήμερα, μάλιστα, από το 608. Πάτε ρολόι δηλαδή σε διάφορες γραμμές, έτσι δεν δουλεύετε στάνταρ ορισμένες γραμμές, Δημήτρη. Κάτι φαντάζομαι θα εξυπηρετούσε, ρε παιδί μου, να γνωρίζετε και τα χούγια εκεί της κάθε περιοχής, ποιοι δρόμοι ξέρω εγώ που μπορεί να κολλήσεις, τα δρομολόγια, να ξέρεις το δρομολόγιο έτσι χωρίς να ζορίζεις ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, θα έχει και κάθε δουλειά τα δικά της. Καλώς στους δρόμους και ηρεμία και υπομονή στο τιμόνι, αν και νομίζω ότι εσείς οι επαγγελματίες οδηγοί είστε έτσι κι αλλιώς μαθημένοι. Καλό μεσημέρι στον Εμμανουήλ, στην Εύη, στον Αργύρη, στον Στυλιανό. Επίσης εδώ ο Τζον μας λέει σχετικά με αυτό που είπαμε πριν για τους Αλφανούς τουρίστες που λέγαμε τότε στις αρχές 2000 και τώρα ουσιαστικά ένα σύντομο ανέκδοτο θα είναι Έλληνας τουρίστας με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία της Ελστάτ. Για να κλαίμενε Νικόλα, δυστυχώς. Άδικο δεν έχεις, Τζον. Καλό μεσημέρι επίσης στον Γιώργο. Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος. Εχθές λέει μίλαγε, μου γράφεις. Προφανώς εννοείς εμένα, φίλε ακροατή. Έτσι, μίλαγε λέει για το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά όπου δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, τον Άριο Πάγο αυτοί τον διόρισαν δικοί τους οι δικαστές. Αν δεν ήταν με τόσα που χρωστούν, δεν θα τους έκλειναν το μαγαζί. Μετά κάνουν έργα τα οποία είναι υπερτιμολογημένα, δεν παίρνουν μίσες, τυχαία ο φραπές, τα έπιναν μαζί. Προσπάθησε, ρε φίλε, λίγο πιο στρωτό το μήνυμα να βγάζουμε ένα νόημα. Δηλαδή, μην κάνουμε και κανένα σημείο στήξης και τα λοιπά, ξέρεις, για να. Και μας λέει, προσθέτει ο Γιώργος, ότι μάλλον έχει μετακινηθεί ο Τσίπρας προς το κέντρο. Αν ήταν στην αριστερά, θα έπρεπε να μαζέψει τον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον αφού τον έχει διαλύσει. Τον μαζεύει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον μαζεύει. Οι περισσότεροι κάθε μέρα φεύγουν και πάνε στον Αλέξη. Ή, εν πάση περιπτώσει, εκεί προς τα εκεί οδεύουν. Είναι πιο κεντροαριστερά. Πριν με τον ΣΥΡΙΖΑ και όταν και η κυβέρνηση και όλα, ήταν πρώτη φορά αριστερά, εννοείται. Αλλά και πάλι μετά τις προσπάθειες ήταν αριστερό κέντρο. Τώρα έχει πάει κέντρο αριστερά. Γι' αυτό και τζαρτζαρίζεται πολύ και με τον Ανδρουλάκη. Κατάλαβε ότι με τελείως αριστερά δεν μπορεί να κάνει δουλειά, δουλίτσα. Θα την κάνει με την κέντρο αριστερά. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, καλησπέρα τελευταία για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και στον Στάθη. Ο Έλληνας τουρίστας αποτελεί πράγματι θλιβερή μειοψηφία, μας λέει ο Στάθης. Παρ' όλα αυτά τρέχει μια προπαγάνδα που θέλει τους Έλληνες πλούσιους που ξοδεύουν σε ταξίδια. Η αλήθεια είναι ότι τα τρώνε όλα σε σούπερ μάρκετ και λογαριασμούς, λέει ο φίλος ακροατής. Και νομίζω ότι γκρινιάζουν και οι επαγγελματίες του τουρισμού στις τουριστικές περιοχές. Γιατί ίσχυε και κάτι που νομίζω ότι λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Ρε παιδί μου, εμείς επειδή έχουμε ακριβώς αυτή την φιλοσοφία, είμαστε λίγο πιο, δεν θα το πω έτσι, λίγο πιο θετικά να το πω, θα το πω πιο αλέγκρο, ας πούμε. Αρνητικά λίγο πιο στα πιπ μας. Οπότε κάναμε αυτές τις 10 μέρες διακοπές και θα πηγαίναμε και στις ταβέρνες συνέχεια. Οι ξένοι δεν έχουν τόσο πολύ αυτή την λογική. Είναι πιο μαζεμένοι και παραπονιούνται. Και έχουν αρχίσει και οι ξένοι και πολλοί έρχονται και θα πάρουν από το σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν, να πάνε στο σπίτι να μαγειρέψουν κτλ. Γιατί η ακρίβεια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φαινόμενο που έχει αγγίξει όλες τις χώρες. Σε εμάς απλώς έχουμε κυβέρνηση που την καταπολεμάει.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Φυσικά και με δικά σας μηνύματα. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις και τις εκτιμήσεις σας και τα σχόλιά σας. Πόσο αριστερός είναι ο Τσίπρας, πόσο αριστερά παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μπορούν να έχουν μια ιδεολογική ταύτιση, κατά πόσο μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κατά πόσο μπορεί ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της κεντροαριστεράς ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Υπάρχει περίπτωση να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό άμα το δουν οι στοιχηματικοί θα την ξέρω εγώ 5.000 απόδοση. Τουλάχιστον με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα. Αλλά ξέρετε, η κάλπη πάντα κρύβει εκπλήξεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε και τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις εκτιμήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. Μπορεί να διαφωνείτε καθέτος με κάτι που λέω. Ανθρώπινο είναι, υγιές είναι, δημοκρατία έχουμε και μπορούμε να το συζητήσουμε. Έτσι, πάντα με σεβασμό ένας για τον άλλον. Onair papaki, alfaradio, 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Σε κάτι χρηστικό θα ήθελα να σου πω ότι τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΔΕ για τη νέα ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους να τακτοποιήσουν παλαιά χρέη και σήμερα, που σήμερα παραμένουν εκτός ρύθμισης. Να διευκρινίσουμε ότι η ρύθμιση αυτή αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, προσέξτε, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, με βασική προϋπόθεση να μην είναι ήδη ενταγμένες σε άλλη ενεργή ρύθμιση κατά την υποβολή της αίτησης. Τώρα, για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρείτε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ. Οι οφειλές θα έχουν καταστήληξη πρόθεσμες, όπως είπαμε, έως 31 Δεκάτου του 2023. Αν είχαν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, αυτή να έχει χαθεί έως τις 24 του 2026, του τρέχοντος έτους. Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας έως και το φορολογικό έτος 2024. Ένα μήνα μετά την ένταξη δεν θα πρέπει να υπάρχουν νέες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες για όλε οφειλές και να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας MyAdde έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αυτό έτσι μια χρηστική πληροφορία που νομίζω ότι καλό είναι, εάν και εφόσον την χρειάζεστε, να την αξιοποιήσετε. Τώρα, διάβαζα νωρίτερα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον Αμερικανό Πρόεδρο διάφορα, για τον τρόπο που πολιτεύεται, για τον τρόπο που ασκεί την πολιτική, για τον τρόπο που μιλάει, για τις δηλώσεις που κάνει, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ομολόγους του ηγέτες σε όλο τον κόσμο, για αυτό το καουμπόικο που βγάζει, ρε παιδί μου, που το εξέφρασε νωρίς όταν εξελέγει και πάλι στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών λέγοντας «Ήρθε νέος σερίφης στην πόλη». Τα θυμάστε, φαντάζομαι, όλα αυτά, και η αλήθεια πρέπει να τα κρατάμε σε ένα αρχείο όλα αυτά τα τραγελαφικά που έχει πει κατά καιρούς ο Τραμπ, έτσι, για να έχουμε ένα ανθολόγιο στη διάθεσή μας να το χρησιμοποιούμε όποτε το χρειαζόμαστε. Τώρα βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι, αν έχετε ακούσει, έχουμε πάλι μεγάλες πυρκαγιές στον Καναδά. Ο Καναδάς έχει τεράστιες δασικές εκτάσεις και ελαίο κλιματικής κρίσης κάθε χρόνο αντιμετωπίζει και εκείνος πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ο Καναδάς. Και λόγω των πυρκαγιών στον Καναδά, μιλάμε τώρα για τεράστιες δασικές εκτάσεις, έτσι καταλαβαίνετε τώρα τα μεγέθη, φαντάζομαι, τα αντιλαμβάνεστε. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ πυκνό νέφος που φυσικά κατευθύνεται, γιατί ξέρετε, στον αέρα δεν μπορεί να βάλει σύνορα, κατευθύνεται στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες. Προχθές έβλεπα κάτι εικόνες απόκοσμες από τη Νέα Υόρκη, που δεν έβλεπε στα κτίρια από τη θολούρα, από τον καπνό. Όλος αυτός ο καπνός έρχεται από τις εκτάσεις που καίγονται στον Καναδά, δασικές εκτάσεις. Τώρα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλλει νέους δασμούς στον Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, που προκαλείται, λέει, από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που καίνε δασικές εκτάσεις. Ο άνθρωπος έχει κόψει αλυσίδα. Θα βάλει δασμούς γιατί καίγονται τα δάση στον Καναδά και μολύνει το αέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναν διάφορα παράπονα Αμερικανοί πολιτικοί για τις δασικές εκτάσεις. για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Ενώ υπήρξε και ένα αίτημα από τον πρωθυπουργό του Οντάριο, τον Ντακ Φόρτ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν ενισχύσεις για την κατάσταση των πυρκαγιών. Να πούμε ότι ο τελικός του Μουντιάλ θα γίνει σε προάστιο της Νέας Υόρκης και όπως καταλαβαίνετε είναι αύριο ο τελικός του Μουντιάλ, έτσι. Και τώρα γράφει ο Τραμπ στο Truth Social: καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αχρίαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα, βρωμερού μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία. Κάτι εντελώς απαράδεκτο. Ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενός εκ των μεγαλύτερων ρηπαντών του κόσμου. Λόγω ακριβώς βιομηχανικής παραγωγής κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα πρόσφατα στοιχεία αν είναι η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες ο μεγαλύτερος ρηπαντής του κόσμου. Και θα βάλει δασμούς στον Καναδά. Παιδιά, αν αρχίσουμε να βάζουμε δασμούς ένα στον άλλο για το πόσο μολύνουμε, καλύτερα είναι να το κλείσουμε το μαγάζι. Έτσι και αν το κλείσουμε κάποια στιγμή, θέλουμε θέλοντας και μία, αλλά λέω εγώ τώρα. Θα τηλεφωνήσω, λέει, στον Πρωθυπουργό του Καναδά, μέσα στην ημέρα, λέει, για να μάθω τι σκοπεύει να κάνει. Κατηγορεί τον Καναδά για ηθελημένη ολιγορία. Απειλεί να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών στο βόρειο γείτονά του για να καλυφθεί, λέει, το κόστος αυτής της μόλυνσης που αρχικά έγραψε πως είναι ανυπολόγιστο προτού τονίσει πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι κάθε φορά καταφέρνει και μας εκπλήσει ο Τραμπ, δηλαδή το πάει και λίγο παραπέρα και λίγο παραπέρα και λίγο παραπέρα. Τώρα, σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, την Παρασκευή, χθες, βρίσκονταν σε εξέλιξη, προσέξτε, 896 ενεργά μέτωπα στον Καναδά. Με 206 δασικές πυρκαγιές να είναι εκτός ελέγχου. Πάνω από 190 από τις πυρκαγιές μένονται στο Οντάριο, ορισμένες εκ των οποίων είναι ανεξέλεγκτες. Υπάρχει ένας αποπνικτικός καπνός, όπως καταλαβαίνετε, που έχει κατακλείσει Αμερικανικές Μητροπόλεις από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον, περνώντας φυσικά από τη Νέα Υόρκη. Και επειδή θα του χαλάσουν τη φιέστα του Ντόναλτ, αποφάσισε να βάλει δάσμους στον Καναδά. Όχι, πείτε μου, ρε παιδί μου, ποια είναι η λογική? Θα μου πεις, υπάρχει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο λογική και την έχει χάσει μόνο ο Ντόναλτ? Ή ο Ντόναλτ είναι ακριβώς η έκφραση της ανθρώπινης λογικής στην εποχή μας?
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στις 3 παρατέταρτο και στην απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ήσυχη η κατάσταση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Υπάρχει λίγο αυξημένη ροή μόνο στην άνοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της Αχαρνών και λίγο πιο πάνω. Όχι μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση. Απλώς προφανώς είναι πολλοί που έχουν βγει, όσοι τουλάχιστον έχουν απομείνει στην Αθήνα. Επίσης να ξέρετε ότι υπάρχει και μια νέα φωτιά στην Εύβοια, στο χωριό της Επισκοπής. Στο χωριό Επισκοπή είναι η φωτιά του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Στάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους του χωριού της Επισκοπής να απομακρυνθούν προς το χωριό της Βρύσης και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν εκεί στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του κλιμακίου του Αλιβερίου, ενώ συνδράμουν δυνάμεις από τη Χαλκίδα και οι δροφόροι του Δήμου Κίμης Αλιβερίου και έχουν ζητηθεί και ένα αέρια μέσα. Είναι μια νέα φωτιά που έκυψε πριν από λίγο, επαναλαμβάνω, στο χωριό της Επισκοπής, στην Εύβοια, στην Κίμη, και εκενώνεται το χωριό. Ζητήθηκε εκένωση από το 112 για εκένωση του χωριού προς το χωριό Βρύσες. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, να καλωσορίσω την παρέα μας στη ραδιοφωνική εδώ, την Αθηνά, τη Φλόρα και την Ανδρομάχη που έχουν στείλει το μήνυμά τους, καθώς και το Γιάννη με καινούργια μηνύματα. Καλησπέρες στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα και στην Μαρία. Μάλιστα, με καλό απόγευμα σε όλη την παρέα του Αλφα και καλή εκπομπή και καλές ειδήσεις. Τώρα, πόσο εύκολο είναι το καλές ειδήσεις. Συνήθως, ξέρεις, στη λογική των μέσων ενημέρωσης οι καλές ειδήσεις δεν αναφέρονται. Εδώ θέλω να στείλω την καλησπέρα μου και στη φίλη Βασιλική. Ναι. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας και να το συζητήσουμε κιόλας, γιατί όχι. Με αφορμή, λέει, κάποιες εικόνες που είδα από την Ευρώπη σχετικά με τους παράνομους μετανάστες, θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ τα συναισθήματά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου να βλέπω γύρω μου γυναίκες με μαντήλες και επίσης δεν μου αρέσει να ακούω αραβικά. Αειδιάζω στη σκέψη ότι όλοι στην οικογένεια δουλεύουμε όλη την ημέρα για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, εκ των οποίων είναι και τα επιδόματα που εκείνοι εισπράττουν χωρίς να προσφέρουν τα αντίστοιχα. Πιστεύω ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε έναν άλλο τόπο πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν εκεί και όχι να συνεχίζει να ζει όπως θέλει. Επίσης, δεν καταλαβαίνω πού βρίσκουν όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνουν για να έρθουν και εγώ που δουλεύω μια ζωή μόνο χρωστάω. Υποτίθεται ότι έφυγαν από τη χώρα τους γιατί δεν έχουν να φάνε. Όπως κατάλαβες, είμαι αγανακτισμένη με όλα αυτά και δεν αναφέρθηκα σε όσα ήθελα γιατί δεν υπάρχει ραδιοφωνικός χρόνος. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου, Βασιλική, λέει, έλεος πια με τις μαντήλες. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Κάποιοι θα συμφωνήσετε, κάποιοι θα διαφωνήσετε. Συνολικά ή εν μέρη με το μήνυμα της αγγελικής Βασιλικής. Για στείλτε τις δικές σας απόψεις. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε και να πω και εγώ τη δική μου άποψη, έτσι, αν μη τι άλλο. Και αν θέλετε και αρχής εξ αρχής, αν και είχα σκοπό να διαβάσουμε κάτι διαφορετικό, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει να κάνει με το συσχετισμό της ψήφου

0: με το χώρο εργασίας. Αλλά θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από το εξής. Δεν είναι όλοι παράνομοι μετανάστες, Βασιλική μου. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα που φοράει μαντήλα, λόγω θρησκεύματος, να είναι νόμιμη είτε στη χώρα την Ευρωπαϊκή που λες, είτε στη χώρα μας. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή όποια φοράει μαντήλα. Πρόσεξε, δεν συζητάμε καν, μάλλον δεν ξεκινάμε τη συζήτηση από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τα ιδιαίτερο θρησκευτικά έθιμα, το ιδιαίτερο θρησκευτικό έθιμο της μαντήλας. Αν συμφωνούμε να φοράει μια γυναίκα μαντήλα, ότι είναι υποχρεωμένη κτλ. Και με όλη αυτή την αντιμετώπιση που μπορεί να έχει από τη θρησκεία, τη διαφορετική από τη δική μας. Δεν ξεκινάμε από αυτό, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εμάς. Από εκεί και πέρα είναι η θρησκεία τους. Και μας λες ότι δεν σου αρέσει να βλέπεις γύρω σου γυναίκες με μαντήλες και δεν σου αρέσει να ακούς αραβικά. Και η ιδιαίτερη σκέψη ότι όλη στην οικογένεια δουλεύετε για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας, και εκ των οποίων είναι και τα επιδόματα που εκείνοι εισπράττουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πολλά κονδύλια που έρχονται από διεθνείς οργανώσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Για τις μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι τον πληρώνει ο ένας φορολογούμενος κτλ. Και ευχαρίστω να τα συζητήσουμε με λεπτομέρειες, εάν τις έχουμε στη διάθεσή μας, για το τι ακριβώς επιδόματα λαμβάνουν, από πού έρχονται αυτά τα κονδύλια τα επιδόματα, κατά πόσο είναι εθνικά κονδύλια ή ευρωπαϊκά κτλ. Να το συζητήσουμε ευχαρίστω αυτό. Δεν ισχύει ότι όλοι δεν προσφέρουν. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο γενικό το μήνυμά σου ότι όλοι δεν προσφέρουν τα αντίστοιχα. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να εργάζονται. Πολλοί μάλλον εργάζονται. Και δεν παίρνουν μόνο τα επιδόματα. Αλλά προσπαθούν να εργάζονται. Προσπαθούν να χτίσουν μια ζωή με κανονική εργασία, με ασφάλιση, να πληρώνουν φόρους κτλ. Πιστεύω, λέει, ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε έναν άλλο τόπο, πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν εκεί και όχι να συνεχίσει να ζει όπως θέλει. Ξέρεις τι είναι βασικό. Επειδή ξέρεις, το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και ειδικά πρόσφατα είχα έτσι μια διαφωνία, έτσι μια, ναι, μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με έναν φίλο. Εγώ θα συμφωνήσω. Δεν είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να αλλάξει η κοινωνία υποδοχής χάριν του μεταναστευτικού ρεύματος. Εξυπακούεται αυτό. Από εκεί και πέρα όμως έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχουν κανόνες σε αυτή τη χώρα που πρέπει να τηρούνται και τους τηρούμε. Είναι ένα βασικό αυτό. Επειδή πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια που τα τελευταία τουλάχιστον πόσα, νομίζω από όταν είχαμε τις πρώτες μετανάστες από την Αλβανία, από τότε αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε πια αυτό το ζήτημα της εισόδου μεταναστών. Γίνονται αυτομάτως συγκρίσεις με το πώς ήταν οι Έλληνες στο εξωτερικό όταν μετανάστευσαν παλιότερες δεκαετίες κτλ. Πήγανε βέβαια σε οργανωμένα μαγαζιά, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή τώρα η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν οργανωμένα μαγαζιά. Πήγαινες εκεί πέρα, πέναγες από ελέγχους, ποιος είσαι, τι κάνεις. Και ακόμα και τώρα. Έχω θεία που πρόσφατα ήταν 20 χρόνια στη Γαλλία, από όταν πήγε το κράτος, έλα εδώ, ποια είστε, τι κάνετε, που μένετε. Να πάτε στο γιατρό σας, να κάνετε εκείνο, να μάθετε τη γλώσσα για να μπορέσετε να εργαστείτε. Αυτές είναι οι παροχές σας. Θέλω να πω οργανωμένα. Και στην Ολλανδία έχω γνωστούς που ζουν, και στην Αγγλία. Οργανωμένα. Εδώ πέρα είμαστε εμείς. Η δική μας είναι η ευθύνη, έτσι. Δεν θέλει μετανάστες γι' αυτό. Εμείς είμαστε λίγο μπατασκυλιαλέστη. Δηλαδή είμαστε λίγο του ό,τι να είναι. Δεν είμαστε οργανωμένες, σαν κράτος οργανωμένο. Ούτε κάνουμε τα δικά μας. Όχι με τον άνθρωπο που έρχονται. Από εκεί πέρα, λες όχι να συνεχίζουν να ζουν όπως θέλουν. Επειδή το θέμα της μαντήλας, επαναλαμβάνω, καλός ή κακός κάκιστα για μένα, αλλά είναι στοιχείο της ζωής τους και της θρησκευτικής τους παράδοσης, φαντάζομαι ότι όταν ο Έλληνας πήγαινε τότε, ξέρω εγώ, στη Γερμανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν ένα διαφορετικό χριστιανικό δόγμα ή ενδεχομένως ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα, δεν θα μπορούσε να ασκεί τη θρησκεία του, να πιστεύει στην Ορθοδοξία. Δεν θα μπορούσε να έχει την εκκλησία του. Σαφέστατα είναι διαφορετικό το κοντρά, είναι διαφορετική αντίθεση ανάμεσα σε μια χριστιανική χώρα, θεωρητικά, όπως είναι η Ελλάδα, και σε μουσουλμάνους τα μετανάστες, και η διαφορετική αντίθεση ανάμεσα σε χριστιανούς ορθόδοξους μετανάστες προς μια άλλου δόγματος χριστιανικού χώρας. Σαφέστατα υπάρχει μια διαφορά εκεί πέρα. Αλλά σαφέστατα καταλαβαίνεις ότι και εσύ αν έφευγες και πήγαινες κάπου αλλού, θα ήθελες να συνεχίσεις να έχεις την εκκλησία σου, τις γιορτές, τις αντίστοιχες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και τις παραδόσεις δικές σου, να σου βλύσεις το Πάσχα, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά. Τι άλλο μας λες? Ναι, αυτά πάνω κάτω. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σαφέστατα δεν πρέπει να διαμορφώνεται, να αλλάζει η σύσταση μιας της κοινωνίας υποδοχής. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είναι ένα οργανωμένο κράτος και θα πρέπει ενδεχομένως να βλέπουμε και με μια πιο επίκη ματιά το θέμα της μετανάστευσης σε μια εποχή που για διάφορους λόγους, μου στέλνεις εδώ και τώρα θυμήθηκα, μου γράφεις και για τα χρήματα που βρίσκουν χρήματα κτλ. Δεν είναι όλοι ότι έρχονται γιατί δεν έχουν να φάνε στις χώρες τους. Μπορεί να από χώρες που έχουν πόλεμο. Και αναγκαστικά, δεν ξέρω, μπορεί να πουλάνε όλα τα υπαρχοντά τους ή να μην πουλάνε τίποτα από αυτά, ό,τι έχουν στο τέτοιο, και να τα παίρνουν και να φεύγουν. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι οικονομικοί μετανάστες λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Για παράδειγμα, μπορεί σε κάποιους να ξενήσει ο παραλληλισμός. Οι συμπατριώτες μας Έλληνες στη Σμύρνη, όταν και εγώ ήταν η Σμύρνη, και οι πλησίαζαν, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι, φύγανε με ό,τι είχαν οι άνθρωποι, ό,τι είχαν πρόχειρο. Αφήσαν τις πηγές τους εκεί πέρα, τις περιουσίες κτλ. Σηκώθηκαν και φύγανε. Πήραν ό,τι είχαν στα μπαούλα, τα χρήματα, λίρες, ό,τι μπορούσαν να έχουν, και τα ρούχα τους, και φύγανε και ήρθαν στην Ελλάδα. Διαφορετικές συνθήκες, αλλά θέλω να σου πω πώς ακριβώς φεύγεις από μια χώρα που είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Μπορεί με ό,τι είχαν να βγάλουν αυτά να πληρώσουν αυτούς τους δουλέμπορους για να τους περάσουν. Και μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα ψάχνουν να δουν πώς θα επιβιώσουν εδώ. Παραμίλησα, ρε Κωνσταντίνε, μίλα μου.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα κοντά στο χωριό Επισκοπή της Εύβοιας και η χαμηλή βλάστηση πολύ κοντά στο χωριό, με αποτέλεσμα να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για εκένωσή του. Στο μήνυμα καλούνται οι πολίτες να κατευθυνθούν προς την περιοχή Βρύση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε ακροτοδεσική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο ορεινό χωριό Αερινός και Σάμου στα Χανιά σε έχορτο λιβαδική και γεωργική έκταση. Μάλιστα, είχε σταλεί μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμένουν σε ετοιμότητα. Εξάλλου, η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, έπειτα από έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Και οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία αδικημάτων όπως κλοπές, φθορές, απειλές και σε εκβιασμούς. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Ευελπίδων. Σύμφωνα με αναφορές, μέσα στη βαλίτσα ενδέχεται να εμπεριέχονται ανθρώπινα μέλη. Τη βαλίτσα εντόπισε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άστεγος. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και ενώ συνεχίστηκαν για 7η συναπτή νύχτα οι βομβαρδισμοί με αμερικανικά πλήγματα, να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη, να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Έτσι, όπως λέει, η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των 27, τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Ιρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρωινή ψηφοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα και εκλογική επιτροπή. Στην τοποθέτησή της, Ιρένα Δούρου υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε οριακό σημείο, τόνισε ότι η επόμενη μέρα εξαρτάται από τις αποφάσεις και τη συλλογική προσπάθεια των στελεχών του. Για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, η ίδια υπογράμμισε πως δεν ταυτίζονται ιδεολογικά, αφήνοντας όμως ανοιχτό το κεφάλαιο της συμπόρευσης. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για την εξόφληση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΑΔΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά ως το τέλος του 2026, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής. Τετραήμερος μήνυ καύσωνα σήμερα στα υπηρετικά έδρα. Άρκυρος θα αγγίξει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φτάσει στους 40 με κορύφωση του φαινομένου. Τη Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων εναντίον 2 κέντρων εφοδιαστικής και πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας οδήγησε στην εκένωση ενός μαευτηρίου, όπως δήλωσαν σήμερα τοπικές αρχές. Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό της Μόσχας. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη νότια Νορβηγία, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός αύριο σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρει 3 με 5 και πρόσκαιρες στο Αιγαίο τοπικά 6. Για την Αττική αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός, με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Radio 989 επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Μεσημέρι Σαββάτου 18 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας, να κάνετε ό,τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει με ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί όχι, και ανατροπές στο πρόγραμμα, πάντα ευχάριστες. Εάν δεν ξεκινάτε τις διακοπές σας, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα με τους αγαπημένους σας. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ στην παρέα μας, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, με τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Ο ner@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα πιο βαριά της ειδησιογραφίας που δυστυχώς τα έχουμε συνηθίσει από ό,τι φαίνεται και πολλές φορές τα παραμελούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ο ένας μάλιστα πέρασε από χίλια μίλια κύματα και προσμέναμε ότι θα υπάρξει μια λύση, μια βελτίωση των πραγμάτων κτλ. Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς. Και ο άλλος που δεν κόπασε ποτέ, ωστόσο έχει ενδιαφέρουσες παραμέτρους και ανατροπές ενδεχομένως για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο και στρατιωτικό αναλυτή, τον Θανάση τον Δρούγο, τον φίλο μου τον Θανάση. Θανάση, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ και πάλι που είσαι στην παρέα να συζητήσουμε λίγο για αυτές τις συγκρούσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τη Μέση Ανατολή. Ναι. Όπου νομίζω ότι με τον τρόπο που το προηγούμενο διάστημα γίνανε αυτές οι διαπραγματεύσεις, με τη ρητορική που ακολουθήθηκε ένθεν κακήθεν και κυρίως νομίζω από τους Αμερικανούς, υπήρξε ένα πράγμα μπάχαλο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, που φάνηκε ότι δεν οδήγησε πουθενά και έχουμε μια νέα ανάφλεξη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό, χαοτική είναι η κατάσταση. Εδώ και 7 ημέρες τώρα έχουμε νέα υποτροπή και ενώ με αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς, δηλαδή πολιτικούς ή ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Κατά την άλλη πλευρά έχουμε επιθέσεις, είδα και πριν λίγο, Νικόλα, τις επιθέσεις στο Κουβέιτ, στη βάση Αριφήν, τη μεγάλη, την τεράστια αυτή βάση των Αμερικανών, πόλης ολόκληρης είναι, και τη βάση Αλίσσα στο Μπαχρέιν από πλευράς της επαναστατικής φοράς του Ιράν. Συνεπώς έχουμε χειροτέρευση. Εγώ δεν το πίστευα εξ αρχής ότι το λεγόμενο μνημόνιο, όπως το είπαν,
0: κατανόησης.
1: Ναι, κατανόησης και συνεννόησης ότι θα είχε θετικές εξελίξεις και επιπτώσεις. Κάθε άλλο μάλιστα, αυτή τη στιγμή και η επαναστατική φορά του Ιράν, γιατί αυτή κυβερνάει, επιβιώνει και θα επιβιώνει.
0: Είχε πολλά ασαφή σημεία, έτσι δεν είναι, Θανάση?
1: Και πάρα πολλοί από τα 22 σημεία που είχαν παρουσιαστεί και οι σημερινές και ανέλεια, τουλάχιστον πάνω από τα 15 βρήκα εγώ ότι είναι ασαφή. Δηλαδή, είτε έχουν να κάνουν αυτοί με διαπραγματεύσεις, είτε έχουν να κάνουν με απαγκιστρώσεις δυνάμεων, είτε έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ, είτε έχουν να κάνουν με τα νησιά τα στρατηγική σημασία ιρανικά που είναι στο Ορμούζ μέσα, στον Ποθμό, είτε σε άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή η ασάφεια είναι τεράστια. Και επίσης, μια ασαφή είναι και ο Τραμπ. Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα λέει ότι κερδίζουμε, ότι επικρατούμε, ότι χάνει το Ιράν, όταν το συγκεκριμένο πόλεμο που διεξάγεται από πλευράς της αμερικανικής αεροπορίας εναντίον των Ιρανών και από τους Ιρανούς εκεί που έχουν υπολογίσιμη παρουσία και είναι η βαλιστική πύραυλη εναντίον των αμερικανικών βάσεων μέσα στον κόλπο των πετρελαίων, αναφέρομαι εμείς στο Κατάρ, στο Ομάν, στα Εμιράτα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης θα έλεγα το εξής, Νικόλα, ένα πράγμα που δεν έχει φυγεί καθόλου είναι ότι θυμάμαι ότι πριν από 4-5 χρόνια βρισκόμουν σε χώρα του κόλπου. Είχα ακούσει ότι από Αμερικανούς στρατηγούς και πτεράρχους ότι ήταν καλό να μεταφέρουμε αυτές τις βάσεις από εκεί που είναι τώρα, η Μπαχρέιν, Κατάρ, Εμιράτα, να τις φέρουμε σε πιο πίσω περιοχές, δηλαδή ας πούμε έστω και στην Τουρκία, μια περίπτωση, ή έστω Αίγυπτο, ή ξέρω εγώ σε διάφορες περιοχές εδώ της Βόρειας Αφρικής, γιατί είναι πολύ κοντά στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.
0: Και προβλέπαν ότι όταν και εφόσον έρθει αυτή η ανάφλεξη, θα είναι εύκολη στόχη για τους Ιρανούς, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή, αν είναι κανείς, και η βάση Αλντάφρα στα Εμιράτα και η Φουτζάιρα επίσης στα Εμιράτα, και η βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ, έδρα του Αμερικανικών δυνάμεων στον κόλπο, και τη προθυμένη διοίκηση, τη κεντρική διοίκηση. Βλέπω και σήμερα το πρωί το δελτίο ότι έγιναν και επιθέσεις και σε τρεις περιοχές, δηλαδή στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αν συνεχιστεί αυτό, η απόλυση είναι, μπορεί να μην είναι απόλυση ανθρώπινο δυναμικό, αλλά οι καταστροφές είναι μεγάλες. Γιατί οι Αμερικανοί ξέρουν και προστατεύουν ανθρώπινο δυναμικό. Πάνω σε αυτό το θέμα δεν βλέπω λύση. Βλέπω να συνεχίζεται.
0: Θα σέρνεται, θα σέρνεται αυτός ο πόλεμος, έτσι. Γιατί νομίζω ότι η λήξη του θα μπορούσε να.
1: Θα το Ιράν. Mm-hmm. Ο Τραμπ, για να καταλάβει το Ιράν, στο Ιράν είναι διπλάσιο και βάλει από το Αφγανιστάν και όχι μόνο. Εδώ μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό με τίποτα. Δεν γίνεται. Το Ιράν, ας πούμε, δεν είναι μια χώρα, ας πούμε, Κουβέιτ τις άλλες εποχές. Εδώ, ας πούμε, είναι τεράστια χώρα, είναι επαναστατική φρουρά ολόκληρος παράλληλος στρατός, διαθέτει τουλάχιστον μερικές χιλιάδες ακόμα βαλιστικούς πυράβλους ικανούς να πλήξουν τις αμερικανικές δυνάμεις μέσα στον κόλπο. Δεν βλέπω κάποια αναλλακτική κατάσταση. Με προξενούν εντύπωση, για να συμπληρώσω εδώ, Νικόλα μου, πρώτον, ότι είμαστε 2-2,5 μήνες τώρα συμπλήν, έτσι, από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αυτές οι οποίες κρίνουν το σύνολο των βουλευτών και το 1 τρίτο των γερουσιαστών, και ο Τραμπ αυτή τη στιγμή συνεχίζει να λέει τα δικά του. Αυτή είναι μια περίπτωση η οποία προξενεί εντύπωση ότι δεν κάνει κάτι, να το πω έτσι. Και δεύτερον, στην προηγουμένη περίπτωση, όπως και με την Ουκρανία, υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία τώρα, μάλιστα που έφυγε από τη ζωή ο παλέμαχος γερουσιαστής Λίντσι Γκράχαμ, από τους πιο κορυφαίους γερουσιαστές και φίλος του Τραμπ, σε πολλά πράγματα τον ακολουθούσε. Είχε πει διάφορα πράγματα για την Ουκρανία και για το Ιράν, πώς πρέπει να λυθούν. Αλλά βλέπω ότι ο Τραμπ δεν ακολουθεί τίποτα. Η διπλωματία αμερικανική παραλύει. Δεν φάει κανείς ότι ο κ. Ρούμπιο είναι από τους καλύτερους διπλωμάτες και από τους πιο σοβαρούς πρώην γερουσιαστές. Εγώ δεν αφαιρώ για την αξία του, τουλάχιστον συγκριτικά με άλλους. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω κινητικότητα που θα αποκλιμακώσει η κατάσταση. Άρα συνεχίζεται, ξέρω, ίσως θα κάνει κανένα διάστημα 2-3 μέρες πάλι να σταματήσει και να ξαναρχίσει πάλι.
0: Μάλιστα. Στο άλλο μέτωπο υπάρχουν ανατροπές, Θανάση, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πλέον χτυπήματα των Ουκρανών στο ρωσικό έδαφος και πάρα πολλές φορές στόχος γίνεται η ίδια η Μόσχα. Βλέπω μάλιστα κάτι εικόνες τώρα με μαύρο λίγο καπνό πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα.
1: Καλά κάνεις και το λες. Υπάρχουν δύο μέτωπα στο ουκρανικό. Ένα είναι τι γίνεται στο εσωτερικό και το άλλο είναι από αυτό να ξεκινήσουμε το πολεμικό. Στο πολεμικό μέτωπο, ας πούμε, η Ουκρανία έχει πάρει τα πάνω της. Εγώ είμαι από αυτούς που έλεγα, νομίζω και από τους ελάχιστους εδώ και μιλάγαμε 4-5 χρόνια, ότι η Ουκρανία δεν χάνει εύκολα πόλεμο, διότι αυτή τη στιγμή έχει υπολογίσιμες δυνάμεις, έχει πολύ ισχυρή πολεμική βιομηχανία, έχει αναλυτές αμυντικούς, έχουν εκπαιδευτεί από όλες τις χώρες της Ευρώπης τους Αμερικανούς. Δεν είναι τυχαία τώρα, η Ρωσία έχει όπλα, αλλά έχει και παρακμή, διότι αυτή σκέφτεται με παλιές μεθόδους. Τώρα εδώ τι γίνεται. Προχθές έγινε ένα πολιτικό επεισόδιο, λάθος του Ζελένσκι. Το λέω ευθέως λάθος του Ζελένσκι, διότι απέπεμψε πέραν της Πρωθυπουργού.
0: Και τον Υπουργό Άμυνας, νομίζω.
1: Ο οποίος Μιχαήλ Τοντόροφ, ο πιο επιτυχημένος υπουργός άμυνας. Και σε όταν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, δεν αποπέμπει στον Υπουργό Άμυνας, ήταν λάθος του.
0: Και νομίζω ότι κάτι διάβαζα, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω όπως εσύ, αλλά ήταν και ο εμπνευστής αυτής της τακτικής με τον πόλεμο των drones, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Έχει εκπαιδευτεί από τους Αμερικανούς, έκανε πολύ, είναι ο ειδικός άνθρωπος των drones. Οι απώλειες που έχουν οι Ρώσοι είναι τεράστιες. Δηλαδή αυτό που είπες πριν από λίγο, η Μόσχα φλέγεται, γιατί έχουν πέσει μία επανδρομένα αεροσκάφη σε διάφορες γειτονιές της Μόσχας. Χθες το πρωί κατέστρεψαν στην αεροπορική βάση Άγγελς, 800 χιλιόμετρα από τα σύνορα την Ουκρανία, στο Σάρατοφ, ένα τεράστιο στρατηγικό βομβαρδιστικό του Πόλεφ 95 με drones οι Ουκρανοί. Έχουν χτυπηθεί σιδηροτροχές, έχουν χτυπηθεί δηληστήρια, πετροχημικά εργοστάσια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες απώλειες οικονομικές. Μπορεί ας μην, να μην χάνει να έχει νεκρούσει η Ρωσία, αλλά Νικόλα, είναι τέτοιες οι καταστροφές σε βιομηχανική βάση, σε βάση ενεργειακή και σε πολλά άλλα, τα οποία αλλάζει άρνητο το τοπίο του πολέμου και η φύση του πολέμου και πού βαίνουμε. Λοιπόν, ο Τοντόροφ ήταν ο άνθρωπος που τα άλλαξε όλα αυτά μέσα σε 6 μήνες και έβαλε, να το πω έτσι απλά ελληνικά τώρα, χέρι σε παλαιομοδίτες στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από το σοβιετικό στρατιωτικό δόγμα, δηλαδή ας πούμε μάχες χαρακομμάτων, μάχες εδάφη κτλ. Αυτά τώρα έχουν ξεπεραστεί με τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός άλλαξε άρνητα πράγματα. Τελικά, επειδή τον έβλεπε ο Ζελένσκι ότι ήταν κυρίως μια απειλή, γιατί ο Φεντόροφ είναι 36-40 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Συνεπώς είναι νέος. Από εκεί και πέρα υπήρχε μεγάλο θέμα, γιατί ο στρατηγός ο Σίρσκι ο αρχηγός του Ουκρανικού στρατού είναι της παλιάς φοράς. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος 65 χρόνων, ο οποίος γαλουχήθηκε και με το Σοβιετικό δόγμα πριν πέσει η Σοβιετική Ένωση και είχαμε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης επί Γέλτσιν και Κορμπατσόφ. Συνεπώς έχει άλλες αντιλήψεις περί πολέμου. Συνεπώς, Νικόλα, όπως είναι τα πράγματα, μένει σε τέτοιες μάχες οι οποίες είναι πολύ νεκρές. Αυτές εδώ οι μάχες είναι τεράστιες καταστροφές για τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία πώς αντιδρά? Χτυπάει με πυράβλους βαλιστικούς τις περιοχές, ας πούμε, που υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα και εκεί υπάρχουν απώλειες, ας πούμε, δηλαδή σε ανθρώπινο δυναμικό εννοώ απώλειες, οικογένειες ολόκληρες κλπ. Δεν εννοώ οι καταστροφές για τη Ρωσία είναι τεράστιες. Η σημερινή καπνή στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή οι Ρώσοι αρχίζουν και αισθάνονται τον πόλεμο ότι είναι μέσα στην αυλή τους. Πάντως, και καταλήγω ότι όπως είναι τα πράγματα, ο πόλεμος δεν σταματάει.
0: Και εκεί, αυτό θα σου λέγα τώρα, ότι και εκεί δεν φαίνεται αυτή τα φωτός ότι μπορεί κάπως να οδηγηθούμε σε ένα τέρμα.
1: Όχι, γιατί ας μην φαίνεται ότι ξεκάθαρα, ασχέτως τι λέει ο Τραμπ, ότι του παλαιού του Πούτιν σταμάτησε, δεν προχωράς, δεν κερδίζεις, δεν με ακούει, λέει, άμα τον ακούσω όπως τα λέει τώρα ο Τραμπ, αλλά την άλλη πλευρά έχουμε και μια ενίσχυση της ευρωάμυνας, διότι όπως είδες 40 χώρες στο Παρίσι προχθές υποστηρίζουν την Ουκρανία, κυρίως ευρωπαϊκές μαζί και ο Καναδάς και η Αυστραλία. Συνεπώς, ας μην δίνουν όπλα. Η Ουκρανία έχει βελτιωθεί. Αν πάρει και Patriot, έτσι στα Patriot είναι που υστερεί και δεν έχει πολλά η Ουκρανία, τότε προφανώς ας μην θα μπορεί να αντιμετωπίσει και τους βαλιστικούς πυράβλους, γιατί μόνο τα Patriot 3 αντιμετωπίζουν συστήματα βαλιστικών πυράβλων. Άρα, αντιλαμβάνεσαι, για να καταλήξω, Νικόλα μου, ότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Δεν σταματάει ο πόλεμος. Η Ουκρανία κερδίζει αυτή τη στιγμή. Είδα και ορισμένα εδάφη, επειδή κάθε μέρα παρακολουθώ και από διαβαθμισμένες και απόλυτες πηγές τι ακριβώς γίνεται. Έχει ανακαταλάβει κάποια εδάφη τώρα τελευταία η Ουκρανία. Συνεπώς, η Ρωσία βρίσκεται σε δύσκολη θέση και τα πράγματα είναι, εντάξει, η Ρωσία είναι μεγάλη χώρα. Ενισχύεται από την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό θα έχουμε εκεί σε αυτό το μέτωπο δυστυχώς εξελίξεις.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη.
1: Σε διάθεσή σου, ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστώ.
0: Ο Θανάσης Δρούγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής για αυτές τις δύο μεγάλες σειράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφενός στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς, αφετέρου εδώ, στη γειτονιά μας ουσιαστικά, ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. 89.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 20. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με καλησπέρες με δικά σας μηνύματα στο owner@alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Για κάντε και καμιά πρόβλεψη, για διακινδυνεύστε και μια πρόβλεψη για το τελικό. Ισπανία-Αργεντινή αύριο, τελικό του Μουντιάλ, 10 η ώρα. Απόψε είναι ο μικρός τελικός, ο τελικός της παρηγοριάς που λέμε. Γαλλία-Αργεντινή, στις 12 τα μεσάνυχτα. Που πολλοί πιστεύουν ότι θα ήταν ο τελικός, αλλά είπαμε το ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και γυρίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Too much money, too much power.
4: So guess what happens next?
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
6: I want this guy to go down now.
7: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
5: Κάθε Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
8: Who put you up to this?
9: NYPD! Hands up!
10: Let's go.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, να πω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι ιδανικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να σας ταλαιπωρήσει στο λεκανοπέδιο και νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό. Μιλάμε για ένα Σάββατο στο τελείωμα του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου, με πάρα πολλούς να λείπουν κτλ. Ή και όλοι όσοι είναι στην Αθήνα κουρνιάζουν στα air conditioner μέσα σε κλειστούς χώρους και να μην κυκλοφορούν γιατί κάνει αρκετή ζέστη. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στον Πέτρο που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα του. Όπως επίσης να δούμε σε αυτές που δεν έχουμε πει τις καλησπέρες. Ο Γρηγόρης εδώ είναι και η Αγγελική. Καλησπέρα και στην Ελισάβετ που μπήκε στην παρέα και ρωτάει ποιος θα πάει διακοπές. Ρωτάει επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι τα στοιχεία της Ελστάτ είναι αποθαρρυντικά, καθώς 18% των Ελλήνων είναι το 18% της τουριστικής κίνησης είναι Έλληνες και μόλις το 10,2% είναι των διανυκτερεύσεων το ποσοστό. Είναι στοιχεία του Μαΐου, σαφέστατα όσο μπαίνει το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικά και βελτιωμένα, αλλά νομίζω δείχνουν μια τάση για το πόσο οι Έλληνες τελικά μπορούν να κάνουν διακοπές. Έχει βγει και από άλλες πηγές με διάφορες έρευνες για το πώς και κατά πόσο οι Έλληνες θα κάνουν διακοπές. Ο Στάθης λέει: στο εξωτερικό τα χρόνια εκείνα μισούσαν τους Έλληνες. Αναφέρεται στο θέμα των μεταναστών, με αφορμή το μήνυμα νωρίτερα μιας φίλης ακροάτριας, αν δεν κάνω λάθος ήταν η Βασιλική, που έλεγε για τις μαντήλες ότι δεν τους ανέχεται και να ακούει αραβικά κτλ. Και μας λέει ο Στάθης: στο εξωτερικό τα χρόνια εκείνα μισούσαν τους Έλληνες. Θυμάμαι τότε που υπήρχε μεγάλη έξαρση, που έρχονταν πολλοί Αλβανοί και αρχές δεκαετίας 90 και όλη τη δεκαετία του 90 που υπήρξε μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από την Αλβανία προς τη χώρα μας, ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ νομίζω ήταν στον Ιό της Κυριακής, την τότε Ελευθεροτυπία, που με στοιχεία, με δεδομένα ιστορικά κτλ. Για το πώς οι Έλληνες ήταν οι Αλβανοί της Αμερικής, σε εισαγωγικά έτσι, όταν και εφόσον υπήρχε μεγάλο μεταναστευτικό ελληνικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο εξωτερικό λέει τα χρόνια εκείνα μισό τους Έλληνες, σήμερα απόγονοι εκείνων των κατατρεγμένων ανθρώπων μπορεί να αποκαλούν τους μετανάστες πιθήκους, μεγάλο μειονέκτημα να έχεις και άγνοια και αλαζονία ταυτόχρονα, λέει ο φίλος ο Στάθης. Καλησπέρα και στη Σμαράγδα που και αυτή αναφέρει στο συγκεκριμένο ζήτημα και λέει ο Μακρόν λέει πάντως έχει απαγορεύσει τις μαντήλες, λέει μπράβο του. Και σε μια χώρα που κατά ψέματα η Γαλλία έχει πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, πολλούς μετανάστες μουσουλμάνους. Μπορεί να συζητηθεί και όλο αυτό έτσι, για το αν και κατά πόσο υπάρχει λογική ή όχι σε αυτή την απαγόρευση. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν συμφωνώ με τη μαντήλα, έτσι, δεν συμφωνώ με τη λογική της μαντήλας ή με την αντιμετώπιση της γυναίκας στο μουσουλμανικό κόσμο κτλ. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμως, οι θρησκευτικές παραδόσεις, συμφωνούμε δεν συμφωνούμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να απαγορεύονται. Σκέφτομαι τώρα για παράδειγμα, εμείς φοράμε ξέρω εγώ σταυρό οι χριστιανοί. Για φανταστείτε κάπου να απαγορεύαν το, να σου λέγανε θα έρθεις αλλά δεν θα φοράς σταυρό στο λαιμό σου. Θα σου απαγορεύω να φοράς σταυρό. Σε κάποιος το μυαλό τώρα λέει είναι το ίδιο πράγμα, η μαντήλα που φοράει μια γυναίκα στο δρόμο και ο σταυρός που φοράς στο λαιμό σου. Κι αν αντιμετωπιζόταν ως ένα σύμβολο που δεν συνάδει με την κουλτούρα της συγκεκριμένης χώρας, πώς θα το αντιμετωπίζαμε. Τραγουδάκι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30. Άνω τελεία. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με ένα βιβλίο.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε περίπου 27 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και αυτή η ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα ασχολία τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου αυτή η επικοινωνία μας. Ο Γιώργος μας λέει σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες λέει απαγορεύεται αυστηρά η χρήση όλων των εμφανών θρησκευτικών συμβόλων. Αυτό περιλαμβάνει τη μαντήλα, χιτζάπ για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ απαγορεύονται και άλλα σύμβολα όπως μεγάλη χριστιανική σταυρή, εβραϊκές κοιπά κτλ. Μας λες για το τι ισχύει στη Γαλλία. Φίλε, ολόσωμη μαντήλα, μπουρκα νικάμπ, έχει τεθεί σε ισχύ καθολική απαγόρευση από το 2010 που καλύπτει όλους τους δημόσιους χώρους, δρόμους, καταστήματα, μέσα μεταφοράς, λόγω νόμου που επιβάλλει να είναι το πρόσωπο ορατό για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον ενδύματα έχει επεκταθεί απαγόρευση θρησκευτικών ενδυμάτων και στα δημόσια σχολεία για ενδύματα όπως η αμπάγια μας, λέει ο Γιώργος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, φίλε. Και ο Νίκος, την καλησπέρα μας, σας στείλουμε και στον Νίκο. Καλησπέρα. Και η Φωτεινή μας λέει για το θέμα του τουρισμού, ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Τα θέλαμε και τα πάθαμε τώρα. Στις επόμενες εκλογές θα τα βγάλουμε. Τέλειος, δεν θα βλέπουμε ούτε ακούμε. Λίγο συγκεχημένο μου έχει έρθει, Φωτεινή. Για διορθώσε το μου λίγο να καταλάβω τι ακριβώς θέλεις να μας πεις. Λοιπόν, μέχρι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με τον καλεσμένο μας, γιατί προσπαθούμε να τον βρούμε, υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα. Διάβασα μια πάρα πολύ ωραία είδηση που νομίζω ότι θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Έχουμε την πρώτη δικαστική απόφαση με την οποία επιδικάζεται αποζημίωση αναγνωρίζοντας σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, το γνωστό burnout, σε γιατρό, στο ΕΣΥ. Επιδικάστηκε ποσό 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ. Το διεκδίκησε δικαστικά γιατί δεν αναγνώρισε συγκεκριμένο γιατρό υπερορίες που είχε κάνει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση που έρχεται να ανοίξει παράθυρο στις δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται υπεροριακά σε συνθήκες εξουθένωσης. Ήταν μια γιατρός η οποία ήταν διευθύντρια παθολογικής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφέρειας και με σειρά εγγράφων ανέδειξε τα κενά και τις ελλείψεις του ΕΣΥ, αποδεικνύοντας ότι οι απαιτητικές συνθήκες και η συσσωρευμένη κούραση από την αδιάκοπη εργασία προκάλεσαν σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, οδηγώντας την μάλιστα στην απόφαση να παραιτηθεί έπειτα από 20 χρόνια στη δημόσια υγεία. Οι γιατροί αυτούς ζουν στα νοσοκομεία και οι νοσηλευτές. Με αλλεπάλληλες βάρδιες, με αλλεπάλληλες υπερορίες, με χιλιάδες μέρες αδείας και ρεπό που δεν έχουν πάρει κτλ. Το διοικητικό δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της γιατρού, επιδικάζοντάς ως αποζημίωση, όπως είπαμε, 20.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ιστορικό της υπόθεσης, που θα κριθεί και από ανώτερο δικαστήριο, η διευθύντρια παθολογικής κλινικής κατά τον κρίσιμο χρόνο και μέχρι την παρέτησή της το έτος 2022, εφημέρευε σε 24 ώρες εφημερίες πέραν των νομίμως προβλεπόμενων και μάλιστα κάποιες φορές ταυτόχρονα σε πολλαπλά πόστα, όπως ήταν η κλινική παθολογική, η κλινική COVID και τα TEP. Επίσης, η γιατρός δεν έλαβε την νόμιμη άδειά της, ενώ καθοριστικό ρόλο για την τύχη της αγωγής της έπαιξε το γεγονός ότι προσκόμισε στο αρμόδιο δικαστήριο όλα τα έγγραφα με βάση τα οποία προκύπτει ότι παρά την ψυχική και σωματική της κούραση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την υγεία των ασθενών, εντέλεται από τη διοίκηση να κάνει περισσότερες από τις προβλεπόμενες εφημερίες. Το πρωτόδικο τώρα δικαστήριο, όπως προκύπτει από το σχετικό της απόφασης, στάθμισε τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας και τη συσσωρευμένη κούραση από την αδιάκοπη εργασία που οδήγησαν στην ψυχική και σωματική εξάντληση της ενάγουσας ή της στο σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, το burnout, καθιστώντας πλέον ακόμη δυσχερέστερη την παροχή εργασίας εκ μέρους της. Το δικαστήριο αξιολόγησε επίσης το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν άλλαξε ούτε πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση του πλαισίου εργασίας που προκάλεσε στην ενάγουσα το παραπάνω σύνδρομο και μάλιστα μετά την περίοδο της πανδημίας, οπότε δεν υφίστανται πλέον ούτε επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Όλο αυτό το διάστημα, όπως εξιστορεί στην αγωγή της γιατρός, προσπαθώντας να βρει κάποια βιώσιμη λύση, υπέβαλε πλήθος εγγράφων προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, εφιστώντας την προσοχή ότι οι δύσκολες συνθήκες εργασίας θα μπορούσαν εν τέλει να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Αλλιώς είναι να κάνω εγώ κουρασμένο στη δουλειά μου και να κάνω 10 σαρδάμ περισσότερα στον αέρα. Και αλλιώς είναι να την κάνει ένας γιατρός που ασχολείται με την υγεία μας και να μας γλιτώσει από αυτό που μας έχει βρει, μια ασθένεια, ένα ατύχημα κτλ. Η γιατρός τελικά έπειτα από 20 χρόνια στο ΕΣΥ αναγκάστηκε να παραιτηθεί, καθώς όπως υποστηρίζει δεν είχε άλλη επιλογή και επέλεξε αυτή την οδό για να μην βρεθεί στην απευκταία για κάθε γιατρό θέση να μην μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της. Η απόφαση αυτή είναι πράγματι η πρώτη που αναγνωρίζει ότι η διοικητική αδράνεια απέναντι στην επαγγελματική εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού συνιστά παράνομη παράληψη του δημοσίου και γεννά υποχρέωση αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, δηλώνει η πληρεξούσια δικηγόρος γιατρού, η κυρία Βασιλική Γκόγκου, χαρακτηρίζοντας την πρωτόδικη απόφαση αιτιολογημένη. Ελπίζω την απόφαση αυτή να την έχουν στείλει και στον Υπουργό.
1: Αλφα Radio 989.

είναι πολύ ωραίες και πολύ γαλήνιες οι εικόνες που δημιουργεί αυτό το τραγούδι. Α? Και ο Μαύρα Βότσελα να κρατούν τα παράθυρα στο παραθύρι, ένα κυπάκι, το κρεβάτι στη γωνιά και ένα τραπέζι. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε τώρα για να ξεκουραστούμε από όλη αυτή την οχλοβοή όλη του χρόνου της δουλειάς και του τρεξίματος κτλ. Ή εμένα μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ στον Alpha Radio 989. Είστε φυσικά συντονισμένοι. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο είναι και ανοιχτά τα καταστήματα, έτσι. Έχουμε μπει στη διαδικασία των θερινών εκπτώσεων. Θα μπορούν να λειτουργήσουν αύριο προαιρετικά τα καταστήματα. Είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Είχαμε μιλήσει τις προηγουμένες ημέρες και με τους εμπόρους και προσδοκούν σε αυξημένη κίνηση, λόγω και του τουρισμού φυσικά, που θα δώσει μια όθηση στην αγορά, με την ελπίδα όχι να κερδίσουν παραπάνω.

0: Αναμένεται να κλείσουν γύρω στις 6. Για παράδειγμα, στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή η εισήγηση του εμπορικού συλλόγου. Φυσικά, πολλοί καταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες ανισίδες θα μείνουν ανοιχτές έως τις 8. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Μόλις 12 λεπτά απομένουν για την, και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε αυτές τη συνέχεια, στα τελευταία μηνύματα δικά σας. Προς το παρόν, θα πάμε στον καλεσμένο μας. Επιτέλους το καταφέραμε και τον βρήκαμε, γιατί κάποιες τεχνικές δυσκολίες μας καθυστερήσανε. Ο κύριος Μιχάλης Λιανός. Να μιλήσουμε για το βιβλίο του Delirium. Κύριε Λιανέ, καλώς σας μεσημέρι από την Ελλάδα, γιατί σας βρίσκουμε στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μένω στο Παρίσι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Αντλώ την πρώτη ερώτηση ουσιαστικά από το ίδιο το δελτίο τύπου, γιατί περιγράφεται σε ένα βιβλίο για μια γυναίκα που αρνείται να σοπάσει και θέλουμε να μας το εξηγήσετε.
1: Κοιτάξτε, το βιβλίο

0: Είναι ταυτόχρονα ένα κείμενο που μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα, αλλά ταυτόχρονα και ένας θεατρικός μονόλογος. Το γεγονός ότι εμφανίζεται μια γυναίκα να παραλυρεί οφείλεται κυρίως στο ότι ήθελα να δημιουργήσω ένα χαρακτήρα ο οποίος περνά μέσα από τη ζωή του με σάρρος, με δύναμη, ενώ ταυτόχρονα του έχουν συμβεί πράγματα δύσκολα να διαχειριστεί και κυρίως με μια γυναικεία προοπτική με την οποία διεκδικώ από πολλές πλευρές το δικαίωμα, ιδίως στη σημερινή εποχή, να κατανοούμε ο ένας τον άλλον. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η πολλαπλότητα, εν πάση περιπτώσει, των ταυτοτήτων και ταυτόχρονα η ιδέα της μοναδικότητας την οποία έχουμε όλοι, σχεδόν αποκλείει την ιδέα ότι μπορούμε πλέον να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να δημιουργήσω τον εσωτερικό κόσμο αυτής της γυναίκας, η οποία πραγματικά έχει φτάσει στην άκρη του εαυτού της και δεν δυσκολεύεται πια να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια, κοινωνικά και άλλα, ώστε να φτάσει στην αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι και εσείς έχετε μια σχέση ιδιαίτερη με το θέατρο. Νομίζω είστε και ηθοποιός.
1: Έραση τέχνης.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκείνο που έχει σημασία για μένα σε ένα τέτοιο κείμενο είναι ο θεατής να εκτεθεί θέλοντας και μη στο βάθος της εμπειρίας αυτής της ηρωίδας.
1: Άρα το μήνυμα δεν είναι μονοσήμαντα φεμινιστικό, έτσι, για το τι αντιμετωπίζει μια γυναίκα, δυσκολίες, αντιξοότητες κτλ, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Απολύτως, και εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια γυναίκα η οποία πλέον έχει φτάσει στο τέλος της πορείας της, της ψυχικής της πορείας, γι' αυτό και παραλυρεί. Βρίσκεται σε αυτό που ονομάζω εγώ κοινωνικό ίζημα. Είναι πλέον απομονωμένη. Υποθέτουμε ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ψυχιατρικής φροντίδας ή κάτι παρόμοιο και ουσιαστικά κατορθώνει να μας εκθέσει με διάβγεια τον τρόπο με τον οποίο κανείς φτάνει εκεί και με μια σειρά αλήθειες οι οποίες είναι πολύ δύσκολο τόσο να εκφραστούν όσο και να ακουστούν από τους θεατές. Είναι πράγματα δηλαδή γενικά τα οποία δεν θέλουμε ούτε να λέμε ούτε να ακούμε.
1: Θα το προτιμούσατε ως ανάγνωσμα ή ως ή πάνω στο σανίδι?
0: Για μένα βεβαίως είναι, το ζήτημα είναι να παιχτεί. Πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικό θεατρικό κείμενο και ότι το πεπρωμένο, το πούμε έτσι, είναι ακριβώς να φέρει τους θεατές σε αυτή την κατάσταση στην οποία δεν μπορούν να αποφύγουν τις αλήθειες της ηρωίδας.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ο κύριος Μιχάλης Λιανός για το βιβλίο του Delirium από τις εκδόσεις Λίμων. Ο κύριος Λιανός είναι απόφοιτος νομικής σχολής Αθηνών, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν στη Γαλλία και επίτιμος διευθυντής ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ στη Βρετανία. Είναι από εκείνους τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και κάνουν μια, που διαγράφουν μια πορεία που νομίζω ότι δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουν εμάς τους υπόλοιπους περήφανους, σίγουρα τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους τους, και σίγουρα θα έπρεπε να κάνουν σκυθροπούς και σκεπτικούς μάλλον τους πολιτικούς μας ταγούς για τέτοιους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη χώρα. Λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες καλησπέρες σε δικές σας ή να πάμε στο τραγούδι πρώτα. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα εδώ. Θα ακούσουμε Φλέρι Νταντονάκη, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1998.

0: Από το μεγάλο ερωτικό φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη σε ποιήση του Γιώργου Σαραντάρη, ο οποίος είναι τρελός από έρωτα, Φλέριντα τον Άκη, σαν σήμερα το 1998 αυτή η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, σε περίπου 3 λεπτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι δεν τις προλαβαίνουμε. Σε ό,τι αφορά στα ειδησιογραφικά, να ξέρετε πως έχουμε επίθεση, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελο, και έκανε λόγο για σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Έδωσε τα συγχαρητήριά του στη Ρένα Δούρη, η οποία κέρδισε την εκλογή για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και φυσικά αναμένεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα κινηθούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και σίγουρα δεν πρόκειται να μην είναι στην πρώτη γραμμή του κόμματος για τη μάχη, υπαρξιακή μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα να στείλουμε στο Μάκη που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά λόγια. Καλησπέρα και στη Δήμητρα, καλησπέρα και στη Φανή. Και η Φανή εδώ στην παρέα του Αλφα Radio 989. Σε ό,τι αφορά στα κυκλοφορίας, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και μπορείτε να κινηθείτε άνετα. Βέβαια, με τέτοια ζέστη το ζήτημα είναι αν θέλουμε καθόλου να βγούμε, και να μείνουμε μέσα θα πρέπει να καίει το air condition, το κλιματιστικό, και να ανεβαίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, και να ψάχνουμε να βρούμε μετά στο τέλος του μήνα πώς θα καλύψουμε αυτά τα συγκεκριμένα έξοδα. Έχει και άλλα νεότερα από την εσωτερική ειδησιογραφία και από το αστυνομικό δελτίο συγκεκριμένα. Θα τα ακούσετε όμως αναλυτικά από τη Βασιλική Γιούτσου σε πολύ λίγο από το δελτίο των ειδήσεων. Δεν είπαμε και για την έρευνα που έλεγε για το πώς συσχετίζεται η προτίμηση στην ψήφο με το χώρο που δουλεύεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αν κάτσουμε λίγο και το σκεφτούμε όλοι, την κρατάω και θα τα διαβάσουμε αύριο, θα τα πούμε αύριο και θα τη συζητήσουμε και όλα, αναλόγως και με την επαγγελματική ιδιότητα του καθενός, αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε στα συμπεράσματα τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη ήταν στις μουσικές επιλογές, με μικρές δικές μου παρεμβάσεις. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio, Βασιλική Γιούτσου για το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας η Βίκη Καρατζαφέρη με την εξαιρετική ιατρική της εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. 2 με 4 και αύριο, Κυριακή. Είναι πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού που θα είμαστε παρέα. Το επόμενο θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Και στη συνέχεια θα τα πούμε μέσα στον Αύγουστο, εδώ στο πλαίσιο των αντικαταστάσεων, κάποιες καθημερινές σε καθημερινή επαφή. Γαλλία-Αγγλία σήμερα, 12 ώρα τα μεσάνυχτα. Μικρός τελικός Μουντιάλ. Για τον αυριανό τελικό Ισπανία-Αργεντινή θα τα πούμε και αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ακροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπή στην Κήμη Ευβία. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς τη Βρύση. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπης. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε στο ορεινό χωριό Αερινός Κισάμου στα Χανιά. Η Κρήτη παραμένει σήμερα σε κατηγορία 4 για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, έπειτα από έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της πυροσβεστικής. Και οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία αδικημάτων όπως κλοπές, φθορές, απειλές και ακόμα και σε εκβιασμούς. Συναγερμούς σήμανε νωρίτερα στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στην οδό Ευελπίδων. Σύμφωνα με αναφορές, μέσα στη βαλίτσα ενδέχεται να εμπεριέχονται ανθρώπινα μέλη. Τη βαλίτσα εντόπισε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο ένας άστεγος και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και ενώ συνεχίστηκαν για 7η νύχτα οι βομβαρδισμοί με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους σε Μπαχρέν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε 2 σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα πολλοί πυροσβέστες να τραυματιστούν. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Έτσι, όπως λέει, η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης, των 27 τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρωινή ψηφοφορία σε εξέλιξη στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα και εκλογική επιτροπή. Στην τοποθέτησή της, η Ρένα Δούρου υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, ωστόσο τόνισε ότι η επόμενη μέρα εξαρτάται από τις αποφάσεις και τη συλλογική προσπάθεια των στελεχών του. Για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, η ίδια υπογράμμισε πως δεν ταυτίζονται ιδεολογικά, αφήνοντας όμως ανοιχτό το κεφάλαιο της συμπόρευσης. Τετραήμερος μήνυ καύσωνα σήμερα στα υπηρετικά. Ο υδράργυρος αγγίζει τους 37 με 38, τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φτάσει στους 40 με κορύφωση του φαινομένου τη Δευτέρα και την Τρίτη με έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από την Τετάρτη. Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για την εξόφληση παλαιών ληξιπρόθεσμων στην ΑΔΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως το τέλος του 2026 με ελάχιστη δόση 30 ευρώ και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής. Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον δύο κέντρων εφοδιαστικής και πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας οδήγησε στην εκένωση ενός μαευτηρίου, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός αύριο σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βόρει 3 με 5. Και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Για την Αττική αύριο προβλέπεται έθριος καιρός, με ανέμους βόρειους βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 και τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα αυτό το ξεχωριστό Σάββατο. Θα μου πείτε γιατί είναι ξεχωριστό, γιατί το αποφάσισα. Έτσι είναι, άμα αποφασίζουμε κάτι, κάπως με κάποιο τρόπο δεν κάνουμε manifest, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι λοιπόν ένα σπουδαίο ξεχωριστό Σάββατο, εδώ στον Alpha Radio 989. Είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει εκεί έξω. Στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα παρέα σας η Βίκη Καρατζαφέρη. Και μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πριν περάσω στην πρώτη μας συνέντευξη για σήμερα, να σας πω ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕ Summit, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕ Κώστας Παπαγιάννης ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε ο κ. Παπαγιάννης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, για την κοινωνία και φυσικά και για την εθνική οικονομία. Και κάπως έτσι περνώ στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος, τιμήθηκε με το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 στην κατηγορία βιομηχανία, γιατί ανέπτυξε μια κατοχυρωμένη ενζυμική μέθοδο που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Πολύ εντυπωσιακό. Συγχαρητήρια καταρχάς, κυρία Τριανταφύλου, για την πολύ σπουδαία διάκριση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς βιώσατε τη στιγμή που ακούσατε ότι κερδίσατε αυτό το βραβείο, τι σημαίνει αυτή η διάκριση για σας?
1: Ήταν μια τεράστια απρόσμενη χαρά και τιμή για εμένα. Μια αναγνώριση φυσικά της δουλειάς που έχουμε κάνει πολλά χρόνια τώρα, αλλά και της πραγματικής αξίας που έχει αυτό το προϊόν, το οποίο έγινε μια εμπορική κιόλας επιτυχία και είναι αναγνωρίσιμο από πολύ κόσμο πλέον. Οπότε είναι μια τεράστια δύναμη για να συνεχίσουμε τη δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο project τώρα που είναι στα σκαριά? Υπάρχει κάτι σε εξέλιξη αυτό που ήδη φτιάξατε? Τι σκέπτεστε?
1: Ναι, σίγουρα δουλεύουμε πάρα πολύ δυνατά με την βρώμη, γιατί είναι μια πολύ καλή πρώτη ύλη, βιώσιμη, υγιεινή, με πολλά καλά χαρακτηριστικά, ανοληπτικά. Οπότε σίγουρα μεγάλη έμφαση δίνουμε στη βρώμη και επίσης αναπτύσσουμε ένα καινούριο ρόφημα από ολόκληρο μπιζέλι στην ίδια φιλοσοφία που δουλεύουμε με τη βρώμη, δηλαδή για ένα υγιεινό, βιώσιμο και εύγευστο φυσικά και λειτουργικό προϊόν.
0: Θέλω να μας πείτε με απλά λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η εφεύρεση και γιατί θεωρείται τόσο σημαντική. Γιατί ξέρετε, όταν ακούμε ενζυμική μέθοδο που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα των ροφημάτων, δεν το καταλαβαίνουμε ακριβώς. Βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας να μας τα εξηγήσετε με απλά λόγια.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά να παρηγορηθούμε όλοι ότι τουλάχιστον στα τρόφιμα κάτι καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε μια άμεση επαφή με το τελικό προϊόν. Υπάρχουν και άλλες εφευρέσεις σε χώρους ακόμα πιο τεχνικούς και ιδιαίτερους που πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα.
0: Πάντως είμαστε εξοικειωμένοι με τη βρώμη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Παρατηρώ ότι πάρα πολλοί χρησιμοποιούν και γάλα βρώμης, ας πούμε, στον καφέ τους για παράδειγμα. Την έχουμε βάλει τη βρώμη γενικά στην καθημερινότητά μας. Οι διατροφολόγοι λένε ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον οργανισμό. Μέσα από αυτό, ας πούμε, σκεφτήκατε να ξεκινήσετε τη μελέτη?
1: Ναι, σίγουρα. Η δουλειά μας είναι από τη δεκαετία, από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Δηλαδή έχει πάρει 30 χρόνια για να φτάσει η βρώμη και τα ροφήματα βρώμη σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα. Mm-hmm. Και είναι εξ αρχής μια σουηδική ευρεσιτεχνία και βασίζεται φυσικά στην μεγάλο όγκο των μελετών που υπήρχαν κυρίως στην Αμερική από τη δεκαετία του 80 σχετικά με την ωφελημότητα της βρώμης και της β' γλυκάνες και την δυνατότητα που έχουν να ρυθμίζουν τη χοληστερόλη. Και πάνω σε αυτή τη βάση και η EFSA και η FDA έχουν επιτρέψει την την health claim για τη βρώμη.
0: Ισχυρισμός υγείας.
1: Ναι, ισχυρισμός υγείας για τις ωφέλιμες αυτές τις φυτικές ίνες που είναι χαρακτηριστικές για τη βρώμη, και επίσης κατ' επέκταση έγινε και για το κριθάρι που έχει παρόμοιες ίνες και αυτό. Η βρώμη έχει μεγάλα πλεονεκτήματα γιατί είναι και ουδέτερη γευστικά, δημιουργεί όμορφα γαλακτώματα αθόρμητα, και αυτή η ενζημική επεξεργασία που τις κάνουμε είναι στην ουσία μια φυσική διαδικασία, είναι με τα εργαλεία της φύσης, είναι όπως κάνουμε διάφορες ζυμώσεις, μικροοργανισμοί και ένζημα που υπάρχουν σε αυτούς χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην παραγωγή τροφίμων και σε παραδοσιακά αλλά και σε βιομηχανικής παραγωγής προϊόντα. Οπότε αυτό είναι μια σωστή επιλογή των μέσων αυτών των ενζήμων, ώστε να διατηρηθούν οι καλές ιδιότητες της πρώτης ύλης και στο τελικό προϊόν, αλλά απ' την άλλη να εξελιχθεί ώστε να διευρυνθούν οι τομείς, οι χώροι στη ζωή μας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο ωφέλιμο προϊόν.
0: Άρα, γιατί, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, το 2012-2014 που πια δημιουργήσαμε και αυτό το ακόμα καλύτερο ρόφημα βρώμης που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους μπαρίστα, επειδή κάνει αυτό τον αφρό ελαφρύ και ομοιόμορφο, είναι σταθερό στην ανάμιξή του με τον καφέ. Αυτό σε συνδυασμό με τα μοντέρνα μέσα marketing και επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν εκείνη τη δεκαετία, επέτρεψαν ώστε αυτό το ρόφημα βρώμης που είναι σχετικό με τον καφέ να γίνει γνωστό σε περισσότερο κόσμο, με φεστιβάλ καφέ, με άλλες δράσεις, και ήταν ένας τρόπος ώστε να μπει ακόμα και το στάνταρ, ας πούμε, προϊόν, το ρόφημα βρώμης, στην ζωή του καταναλωτή, γιατί ήταν ένας τρόπος να το οικειοποιηθεί, ας πούμε, απλώς, γιατί όλοι μπορεί να δοκιμάσουν ένα καφέ με oat latte ή oat cappuccino αντί για, ξέρω εγώ, το συνηθισμένο. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό, και η εξέλιξη των κοινωνικών μέσων, ας πούμε, φυσικά η δημιουργία μιας γκάμας προϊόντων.
0: Πιστεύετε, κυρία Τριανταφύλλου, ότι οι επιστήμονες αντικαθιστούν την παράδοση? Γιατί τώρα αυτό είναι μια μεγάλη τομή. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τα φυτικά ροφήματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ότι δεν είναι μια αποκλειστική επιλογή για όλους όσοι ακολουθούν, ας πούμε, ένα χορτοφαγικό μοντέλο διατροφής απαραίτητα. Mm-hmm. Έχουμε μάθει ότι υπάρχουν αυτά τα σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Παρόλα αυτά, δεν πάβει να είναι κάτι, ένας νεοτερισμός, επιτρέψτε μου τον όρο, δηλαδή, κι ας είναι κάτι που το ψάχνατε 30 χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις, ναι, των καταναλωτών. Οπότε θα λέγατε ότι αν υπάρχει, ας πούμε, συγκερασμός επιστήμης παράδοσης, ο επιστήμονας αντικαθιστά την παράδοση, μπορούν αυτά να συνυπάρχουν?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση, αντιπαράθεση εκεί, το αντίθετο μάλιστα. Και πάντα κάθε αγορά ή κάθε χώρος είναι διαφορετικός. Δηλαδή στην Ελλάδα μπορεί να θεωρούμε ότι είναι πολύ καινούρια, σε άλλες χώρες έχουν πια καθιερωθεί κάποια, ναι, τέτοια προϊόντα. Ας μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, το ρόφημα σόγιας είναι ένα πάρα πολύ παλιό φυτικό ρόφημα που έχει καταστήσει το γάλα, ας πούμε, στους ανατολικούς λαούς, και μετά έχει έρθει και στην Ευρώπη με μεγάλη, έτσι, επιτυχία στην Αμερική. Υπάρχει ρόφημα βρώμης σαν παραδοσιακό πρωινό σε ρόφημα στο Μεξικό και στην Ισπανία, ας πούμε, από παλιά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πολλές φορές τώρα έχουμε ξεχάσει και το τι είναι το παραδοσιακό. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γνώση σε εμπειρική ενδεχομένως σε διάφορους λαούς σχετικά με την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων, με καλλιέργειες, με οξύνηση, με διάφορους, τα οποία τα έχουμε ξεχάσει και τα έχουμε παραμερίσει, επειδή ο τρόπος ζωής μας τώρα είναι τελείως διαφορετικός και πολλοί δεν προλαβαίνουν καν να μαγειρέψουν. Οπότε θεωρώ ότι αυτά τα προϊόντα είναι ένα συγκερασμός της παλιάς γνώσης με τις μοντέρνες ανάγκες. Αντί να έχουμε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που ενδεχομένως είναι απλά προσβάσιμα, μπορούμε να αναπτύξουμε τρόφιμα τα οποία έχουν και μια χρησιμότητα και μια ωφελημότητα, ας πούμε, και για την υγεία μας και για την, και για την, τον πλανήτη, με τη σκέψη ότι είναι και εύκολο ή πιο απαιτούν λιγότερες ενέργεια, μεταφορές, όλα αυτά, νερό για να παραχθούν από άλλα τρόφιμα που ενδεχομένως είναι πιο εύκολα, ξέρω εγώ.
0: Κυρία Τριανταφύλου, θα κάνουμε εδώ το απαραίτητο γρήγορο διάλειμμά μας. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μαζί μας η κυρία Αγγελική Τριανταφύλου, Ελληνοσουηδή βιοτεχνολόγος, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026 στην κατηγορία βιομηχανία για την ανάπτυξη μιας μεθόδου που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Μας είπατε, κυρία Τριανταφύλου, ότι αυτή είναι μια έρευνα 30 περίπου ετών. Και θέλω να μου πείτε στο σημείο αυτό αν υπήρξαν στιγμές που είχατε απογοητευθεί και που είχατε σκεφτεί να το παρατήσετε το project, να κάνετε κάτι άλλο.
4: Υπήρχαν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία, γιατί αυτό ξεκίνησε σαν ένα μικρό ερευνητικό project στο Πανεπιστήμιο του Λούντ και δεν υπήρχε καν μια ιδέα για τα περαιτέρω ανάπτυξη εξ αρχής. Λοιπόν, ήταν ένας αγώνας και μια συνεχής εξέλιξη των διαδικασιών. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω, γιατί και το προϊόν το ίδιο και η βρώμη και οι ανάγκες που βλέπουμε για μια καλύτερη διατροφική αλυσίδα με είχαν πείσει ότι ήταν κάτι που πραγματικά άξιζε να το παλέψω και να δουλεύω με αυτό. Οπότε, εντάξει, υπήρχαν και δύσκολες στιγμές, αλλά τις ξεπεράσαμε, γιατί προφανώς ήταν κάτι που έλειπε από την αγορά και από την βιομηχανία.
3: Η βιοτεχνολογία επηρεάζει πλέον την καθημερινότητά μας, από τα τρόφιμα μέχρι την υγεία μας. Θεωρείτε ότι θα δούμε κάποιες επιπλέον εξελίξεις τα επόμενα χρόνια που θα είναι επίσης σημαντικές για την καθημερινή ποιότητα ζωής μας?
4: Νομίζω ότι η τεχνολογία, οι επιστήμες διαρκώς εξελίσσονται και όλο και περισσότερα πράγματα γνωρίζουμε για τα πάντα, για λεπτομέρειες στη ζωή μας και στις διάφορες επιστήμες. Σίγουρα εξελισσόμαστε και το θέμα είναι να υπάρχει μια ολοκληρωμένη σκέψη και ένας προγραμματισμός ώστε να επιλέγουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνονται απλόχερα ώστε να είναι προς όφελός μας.
3: Εσείς είστε μια Ελληνίδα που διαπρέπει στο εξωτερικό και είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σχετικά με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της πατρίδας μας, το αν εξακολουθούμε να χάνουμε ταλαντούχους ερευνητές, αν επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ήθελα να μου πείτε τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί στην Ελλάδα που αγαπάει την επιστήμη, αλλά σκέπτεται όλες τις δυσκολίες και ότι φοβάται ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό?
4: Νομίζω ότι ένας νέος είναι συνώνυμο με το να παίρνει τα ρίσκα του και ίσως σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα από ότι όταν ξεκίνησα εγώ στο τέλος της δεκαετίας του 80, που δεν υπήρχαν καθόλου το τρόπος επικοινωνίας και όλη αυτή η ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων που υπάρχει τώρα. Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να έχει το όνειρό του στο κέντρο των γεγονότων και να το ακολουθεί, να μην σταματάς τις προσπάθειές σου χωρίς καν να τις έχεις κάνει. Και σίγουρα ο κόσμος ολόκληρος είναι ανοιχτό πεδίο για ένα νέο. Μπορείς να φύγεις από την Ελλάδα, να πας αλλού και ευελπιστούμε όλοι ότι θα διευκολυθούν οι νέοι να επιστρέφουν με περισσότερες εργασίες σε κέριους τομείς. Αλλά σίγουρα ο καθένας έχει ανοιχτό το πεδίο να κυνηγήσει τα όνειρά του και να μάθει περισσότερα πράγματα. Και αν πιστεύεις πραγματικά σε αυτό που έχεις επιλέξει και δουλέψεις γι' αυτό, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες στροφές στο δρόμο της πορείας, αλλά σίγουρα θα πετύχει το τελικό του στόχο.
3: Εσείς όταν βγαίνετε από τις ατέλειωτες ώρες εκεί στο εργαστήριο, έχετε κάτι που να σας ξεκουράζει και να σας κρατά δημιουργική?
4: Εγώ αγαπώ τη φύση πολύ. Αγαπώ να βρίσκομαι στην ηρεμία του δάσους, των βουνών, της θάλασσας. Νομίζω ότι η επαφή με τη φύση είναι κάτι που είναι αρχαίγωνο για εμάς και το χρειαζόμαστε και μας γεμίζει με καινούρια ενέργεια, γιατί όσο και μοντέρνοι να είμαστε, πάντα είμαστε ένα κόμμα όν του πλανήτη αυτού.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα και πάλι συγχαρητήρια και στα επόμενα θα ευχηθώ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε. Τα λέγαμε και τις προάλλες για το πόσο σημαντικοί είναι οι βιοδείκτες στον καρκίνο. Έχουμε μιλήσει με ασθενείς. Θα μιλήσουμε όμως τώρα για το θέμα με τον κύριο Μανουήλ Σαλούστρο, πρόεδρο της ΕΟΠΕ, όπου ΕΟΠΕ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Ο κύριος Σαλούστρος είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο τμήμα ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Κύριε Σαλούστρο, καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ενδιαφέρουσα για το θέμα.
1: Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είναι στην πράξη οι βιοδείκτες και γιατί θεωρούνται τόσο πολύ σημαντικοί στην ογκολογία του σήμερα.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, οι βιοδείκτες είναι εξετάσεις οι οποίες γίνονται συνήθως στον καρκινικό ιστό, αλλά μπορεί να γίνουν και στο αίμα των ασθενών μας.
1: Ναι.
2: Και αναζητούμε συγκεκριμένες μοριακές συνήθως αλλαγές, οι οποίες κατευθύνουν τη θεραπευτική μας. Είναι το μέσο που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που συχνά αναφέρουμε ως στοχεύουσα, στοχευμένη ή εξατομικευμένη θεραπεία.
1: Γίνεται όμως να βοηθήσουν και στο κομμάτι της διάγνωσης, δηλαδή αν υπάρχει κάποια υπόνοια εκ μέρους των επιστημόνων να πούνε στον πολίτη ότι κάνε αυτούς τους βιοδείκτες για να δούμε αν όντως υπάρχει καρκίνος ή μετάσταση ενδεχομένως.
2: Βιοδείκτες και αντίστοιχες εξετάσεις χρησιμοποιούνται από ετών από τους συναδέλφους μας παθολογοανατόμους για την καλύτερη διάγνωση, ας πούμε, στη βιοψία ενός όγκου. Υπάρχει και αυτή η λογική την οποία αναφέρεται, αλλά νομίζω ότι η κυριότερη χρήση και ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε πάρα πολύ αυτή την περίοδο στην ΕΟΠΕ, σε συνεργασία βέβαια με άλλες εταιρείες και με τους συλλόγους ασθενών, είναι η εφαρμογή τους ως μέσο που θα καθορίσει τη θεραπευτική μας αντιμετώπιση.
1: Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για ιατρική ακριβίας και για εξατομικευμένη αντιμετώπιση, ειδικά σε νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος? Τι είναι αυτό δηλαδή που διαφοροποιεί αυτή τη συμβολή των βιοδικτών στο να επιλεγεί αυτή η θεραπεία και ποια είναι τα ωφέλη για τους ασθενείς, κύριε Σαλούστρο?
2: Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο το αναζητούμε είναι ακριβώς η βιολογία του καρκίνου. Αυτοί οι βιοδείκτες λοιπόν μας δίνουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε εκείνους τους όγκους οι οποίοι έχουν τα συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, να τα στοχεύσουμε και να πετύχουμε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
1: Όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα που χρειάζονται έλεγχο βιοδικτών έχουν ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση σε αυτές τις εξετάσεις ή εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια?
2: Δεν υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν ανισότητες. Όλοι οι ασθενείς τους οποίους επιλέγουμε να εξετάσουμε, τους βιοδείκτες οι οποίοι περιλαμβάνονται σε εκείνο το παλιό εφέκτ του 2014 που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή, το οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, έχουν την ισότιμη πρόσβαση. Από εκεί και μετά όμως έχει περάσει μεγάλο διάστημα, η έρευνα στην ογκολογία έχει προχωρήσει σημαντικά, νέοι βιοδείκτες, νέα φάρμακα έχουν έρθει στο προσκήνιο και αυτοί βεβαίως δεν περιλαμβάνονται σε εκείνη τη λίστα. Η ανανεωμένη λίστα, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από ένα έτος σχεδόν, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το κενό και εισάγει και μια διαδικασία στο μέλλον οι βιοδείκτες να εντάσσονται στη συνταγογράφηση με πιο σύντομη διαδικασία. Απομένει όμως η κλινική εφαρμογή. Μέχρι αυτή η κλινική εφαρμογή να γίνει πράξη, θα υπάρχουν ανισότητες στην εξέταση με βιοδείκτες και βέβαια στην πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα.
1: Όταν λέμε κλινική εφαρμογή, τι εννοούμε?
2: Εννοούμε να μπορούμε να συνταγογραφήσουμε το βιοδείκτη όπως κάνουμε με τους παλιότερους και ο ασθενής με το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ να προχωρήσει στην εξέταση.
1: Επίσης θέλω να θέσουμε και μια άλλη παράμετρο. Το γεγονός ότι, όπως είπατε, η επιστήμη καλπάζει σημαίνει ότι ανακαλύπτονται και άλλοι βιοδείκτες στην πορεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήδη επικαιροποιήθηκε η λίστα εκ μέρους της πολιτείας, ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία μετά από 11 χρόνια, 12, αλλά παρόλα αυτά σε λίγο καιρό μάλλον πάλι θα είμαστε εκπρόθεσμοι. Δηλαδή θέλω να πω, όλο και κάποιοι βιοδείκτες βγαίνουν, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ευτυχώς στην ίδια νομοθετική διάταξη υπάρχει πρόνοια οι νέοι βιοδείκτες, οι οποίοι εντάσσονται ας πούμε σε αυτή τη διαδικασία λόγω της έγκρισης ενός νέου φαρμάκου, να εγκρίνονται αυτόματα. Άρα πιστεύω στο μέλλον δεν θα χρειαζόμαστε αυτή την ανανέωση της λίστας και τη μακρά διαδικασία εφαρμογής της, αλλά τα πράγματα θα γίνονται πιο σύντομα.
1: Υπάρχει εκτίμηση για το πώς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα μπορούν να αξιοποιήσουν δυνητικά το νέο κατάλογο με τους βιοδείκτες σε επίπεδο αποζημίωσης?
2: Ωραία ερώτηση, και κάναμε αυτή την άσκηση μετά τις έτσι πολύ εύστοχες ερωτήσεις σας στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου, και υπολογίζουμε ότι πάνω από 20.000 ασθενείς το χρόνο θα ωφελούνταν από την επέκταση της λίστας των βιοδείκτων.
1: Είναι αυτό το θέμα της αποζημίωσης, εκτιμάται με βάση και την εμπειρία σας κύριε Σαρλούστρο, ένα από τα βασικά θέματα που δυσκολεύει τους καρκινοπαθείς στην καθημερινότητά τους? Πέρα δηλαδή από το χρόνο αναμονής, πέρα από τις υποδομές, πέρα από τη σωστή ενημέρωση, είναι και αυτό ένα ζήτημα πρωτεύων για εκείνους? Τι σας λένε?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί επιτρέψτε μου να τονίσω και κάτι που ίσως στην αρχική τοποθέτηση να μην έγινε σαφές, ότι η μη εξέταση του όγκου ενός ασθενή για ένα βιοδείκτη του στερεί θεραπευτικές ευκαιρίες. Γιατί αν δεν μπορούμε να ταιριάξουμε το μοριακό προφίλ του όγκου στη στοχεύουσα θεραπεία, απλώς θα χρησιμοποιήσουμε μία θεραπεία η οποία θα χορηγούνταν ούτως ή αλλιώς στον ασθενή μας με βάση την ιστολογική διάγνωση και το στάδιο της νόσου, αλλά όχι με βάση το μοριακό προφίλ.
1: Άρα όχι τόσο γρήγορη βελτίωση της υγείας του, αυτή θα ήταν η επίπτωση?
2: Κατά κανόνα χάνουμε την ευκαιρία για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε με αυτή την έννοια αυτό είναι ένα μείζον θέμα για τους ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι βέβαια αντιμετωπίζουν και άλλα θέματα στη φροντίδα τους.
1: Κύριε Σαλούστρο, θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μιλάμε με τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, πρόεδρο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και αναπληρωτή καθηγητή ογκολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη σημασία των βιοδικτών, που είπαμε ότι είναι κάποιες εξετάσεις, κύριε καθηγητά, που μπορούν να βοηθήσουν, έτσι ώστε εσείς οι ειδικοί επιστήμονες που ασχολείστε με τον καρκίνο να βρείτε την απολύτως εξατομικευμένη θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η σωστή εξέταση τη σωστή στιγμή μπορεί να εξοικονομήσει και χρόνο, και χρόνο ζωής και ποιότητα ζωής φυσικά, και χρήματα και τις αυξανόμενες πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας. Αυτό το έχετε δει να συμβαίνει στην πράξη?
4: Ασφαλώς το έχουμε δει να συμβαίνει στην πράξη. Η βελτίωση στη θεραπευτική συνογκολογία μέσω της προσέγγισης που σας συζήτησα προηγουμένως και της χρήσης βιοδικτών τη βλέπουμε καθημερινά στις κλινικές μας. Μπορώ να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα που μπορεί να γίνει πιο κατανοητό από τους ακροατές σας. Όταν πριν από 15-20 χρόνια, χωρίς την χρήση αυτής της εξατομικευμένης προσέγγισης και της ανοσοθεραπείας, είναι η αλήθεια, οι ασθενείς μας με μεταστατικό καρκίνο πνεύμωνα που έφταναν να ζουν 5 χρόνια μετά τη διάγνωση, δυστυχώς ήταν πολύ λίγοι, λιγότεροι από ένα στους 20. Αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της προσέγγισης, ξαναλέω, και της ανοσοθεραπείας, φτάνουμε στο 1 στους 4 ή 1 στους 3 ασθενείς μας με μεταστατικό καρκίνο πνεύμα να φτάνουμε την πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη θεραπευτική, βασισμένη, ξαναλέω, στην εξατομικευμένη προσέγγιση και στη χρήση των βιοδικτών και βεβαίως στη χρήση της ανοσοθεραπείας, που και αυτή κατά μία έννοια έχει μια εξατομικευμένη προσέγγιση.
3: Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει την ιατρική. Και ήθελα την εκτίμησή σας, αν πιστεύετε ότι τα επόμενα λίγα χρόνια θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση των βιοδικτών στη διάρκεια.

0: γνώση και στη θεραπεία των μορφών καρκίνου. Τι βλέπετε να έρχεται δηλαδή στο κομμάτι αυτό?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει επηρεάσει πολλούς τομείς της ζωής μας. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή στην ογκολογία είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε καθημερινά στην πρακτική μας. Υπάρχουν πάρα πολύ εντυπωσιακά ερευνητικά δεδομένα τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τη διαγνωστική μας, μπορεί να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ανέβρεση βιοδικτών, ενδεχομένως να βοηθήσουν έτσι και στην καλύτερη χάραξη ενός θεραπευτικού πλάνου, αλλά προς το παρόν ας περιοριστούμε ότι αυτά είναι δεδομένα που περιορίζονται προς το παρόν σε ένα επίπεδο ερευνητικό, χωρίς να έχουν περάσει σε άμεση κλινική εφαρμογή.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου στους οποίους ο έλεγχος των βιοδικτών να αλλάζει όντως καθοριστικά τις θεραπευτικές αποφάσεις περισσότερο ίσως από κάποιες άλλες μορφές της νόσου?
1: Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι, να σας απαντήσω αντίστροφα, υπάρχουν κάποιες μορφές καρκίνου στις οποίες η εξέταση των βιοδικτών είναι καθοριστική και αυτή δεν είναι ένα σχεδίο. Μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα. Σας είπα για το μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα. Μπορώ να σας αναφέρω πολύ σημαντικά παραδείγματα από τη θεραπευτική του καρκίνου του μαστού. Η θεραπευτική του παχαίους εντέρου καθορίζεται από βιοδείκτες. Άλλοι όγκοι λιγότερο συχνοί, ίσως και γνωστοί, όπως τα καρκινώματα των χοληφόρων. Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πραγματικά σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να σκεφτώ ποιοι είναι οι όγκοι στους οποίους ενδεχομένως να μην χρησιμοποιούμε βιοδείκτες, και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη, σας ομολογώ, απάντηση να σας τη δώσω.
0: Ναι. Οι Έλληνες ασθενείς πάντως πιστεύετε ότι είναι περισσότερο ενημερωμένοι τα τελευταία χρόνια σε σχέση με παλιότερα? Έρχονται ας πούμε και διεκδικούν μερίδιο στην απόφαση, υπάρχει συναπόφαση στην επιλογή της θεραπείας, ή αυτό είναι μόνο στα λόγια?
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μπορώ να σας πω. Οι Έλληνες ασθενείς είναι πολύ ενημερωμένοι, και αυτό βέβαια οφείλεται και στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, αλλά και στις οργανώσεις των ασθενών, οι οποίες είναι πάρα πολύ δραστήριες και εμείς είμαστε σε άμεση συνεργασία μαζί τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συναπόφαση, αυτό επίσης είναι μια πραγματικότητα. Σε κάποιες υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών και ασθενειών στις οποίες την απόφαση αν θα προχωρήσουμε στη θεραπεία την παίρνουμε μετά από εκτενή συζήτηση με τον ή την ασθενή. Κάτι το οποίο βέβαια πολλές φορές μπορεί να ακούγεται ως δύσκολο για την πλευρά του ασθενή και την οικογένειά του, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να εφαρμόζουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Σαλούστρο. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και λυπάμαι για τις δυσκολίες που είχαμε, αλλά
0: τα βρήκαμε όλα, μην ανησυχείτε.
1: Τα μηνύματα μπορεί και οι απαντήσεις να δόθηκαν.
0: Τα βρήκαμε
1: πολύ,
0: όλα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της υγείας βρέθηκε στο τρίτο ΣΦΕ Summit η αξία των δεδομένων υγείας και ο ρόλος τους στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Ο Κώστας Παπαγιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, ανέφερε ότι το κόστος από τη μη αξιοποίηση των δεδομένων υγείας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες, αλλά συνδέεται με καθυστερημένες διαγνώσεις και με ασθενείς που θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί νωρίτερα από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει σε ένα σύστημα υγείας πιο προληπτικό, πιο προγνωστικό, πιο προσωποποιημένο και τελικά πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, είπε ο κύριος Παπαγιάννης. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο πάλι θα πάμε παρέα για άλλη μια ώρα μετά τις 4. Μείνετε εδώ στον Α989.
2: Α Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε εδώ κοντά, κοντά με θέματα οικονομίας, θέματα που σας αφορούν κιόλας και θέματα που ελπίζω να τα βρίσκετε ενδιαφέροντα. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου, η Βίκη Γιάμπερ στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Τιγρυντάκης και μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, έτσι, θα είμαστε κοντά σας, όπως και αύριο 5 με 6 και ξεκινάμε φίλες και φίλοι, γιατί η νησιωτικότητα είναι τεράστιο θέμα. Η Ελλάδα είναι η ελληνική πολυνησία, να το πω αλλιώς, είναι διαφέρει και πρέπει η Ευρώπη που αρέσκεται στο να κάνει διακοπές στη χώρα μας να καταλάβει τα προβλήματα που υπάρχουν στον ελληνικό προορισμό. Και φίλες και φίλοι, κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της χώρας είναι η στήριξη της νησιωτικότητάς της, η οποία τη χαρακτηρίζει κιόλας. Η ελληνική πολυνησία έχει τη δική της δυναμική και θα λέγαμε είναι μια ποιοτική διαφορά από ανταγωνιστικούς προορισμούς όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά και μια δυσκολία όσον αφορά το να μπορείς να είσαι, να είναι κάθε νησιωτικός προορισμός, να είναι αυτάρκης και να μπορεί να προσφέρει αυτά που χρειάζονται στους κατοίκους του. Λίγαν προσφάτως υπήρξε μια υψηλού επίπεδου διάσκεψη με θέμα ενισχύοντας τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έγινε στην Πάφο στις 25 και 26 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας. Ο Γιάννης Ορούσος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων αλλά και πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπησε το δίκτυο των νησιωτικών επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ό,τι πληροφορήθηκα παρουσιάστηκε και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την νησιωτικότητα για πρώτη φορά. Μου έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μου να κουβεντιάσουμε για αυτή τη στρατηγική, τι εμπεριέχει και φυσικά ποιες είναι, να μας θυμίσει και λίγο, γιατί μπορεί μερικοί που δεν κατοικούμε σε νησιά να αντιλαμβάνουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Καλησπέρα σας κύριε Ρούσο, τι μου κάνετε?
2: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ για το βήμα.
1: Να μιλήσουμε για αυτή τη σύσκεψη και το πλαίσιο, έτσι, να μας ακτινογραφήσετε λίγο αυτή τη στρατηγική.
2: Εντάξει, πριν από πολλά χρόνια, πριν από πάνω από 20 χρόνια, με πρωτοβουλία των νησιωτικών επιμελητηρίων της Ελλάδας, ιδρύθηκε το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης, που με μια λέξη λέγεται Insular. Όλα αυτά τα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από όλα τα νησιωτικά επιμελητήρια της Ευρώπης να διατυπωθεί ένα κείμενο, να υπάρχει μια στρατηγική, μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που να προσδιορίζει κάποιες δυνατότητες άλλης αντιμετώπισης για τη μείωση των ανισοτήτων των νησιών της Ευρώπης. Και ο λόγος, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, που είμαστε χαρούμενοι και ζήσαμε μια ιστορική στιγμή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας 25 και 26 Ιουνίου, είναι ότι για πρώτη φορά περιγράφηκε μια στρατηγική που θα χαρακτηριστούμε σε τέσσερις άξονες, με κύριους θα σας περιγράψω τώρα, που προσδιορίζει κάποια θέματα που αφορούν την νησιωτικότητα. Είναι αρχή ακόμα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο και να φτάσει περίπου σε ένα χρόνο να έχουμε ουσία. Ένα όμως από τα βασικά θέματα που διεκδικούν οι επιχειρήσεις και των νησιών είναι να υπάρχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Και διαστόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες ανακοινώθηκε ότι από το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο θα υπάρξει μια διαφορετικότητα ως προς τα προγράμματα των νησιωτικών επιχειρήσεων που θα μειώσουν την ανισότητα. Βέβαια θέλω να πω ότι για όλα αυτά εμείς κρατάμε μία επιφύλαξη πέραν από τη χαρά μας, κρατάμε, όπως λέμε στο χωριό, μικρό καλάθι,
1: μέχρι
2: να δούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πάντες ανακοινώθηκαν στην Κυπριακή Προεδρία, η οποία δεν σας κρύβω ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το πάλεψε ώστε μέσα στην Προεδρία στο εξάμεινο αυτό να βγει κάτι για την νησιωτικότητα, και γι' αυτό και 25-26 προς το τέλος Προεδρίας που έληξε 30 Ιουνίου έγινε αυτή η παρουσίαση. Και εκεί τέσσερις Σας το διαβάζω για να μην ξεχάσω κάτι. Τέσσερις πυλώνες ήταν αυτοί που ανακοινώθηκαν. Οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και συνδεσιμότητα. Ενεργειακή ασφάλεια, πράσινη μετάβαση, προστασία του περιβάλλοντος και κλιματική ανθεκτικότητα. Κοινωνική συνοχή, δημογραφική βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής. Ασφάλεια, πολιτική προστασία και διαχείριση κρίσεων. Για να μην ακούγονται όλα αυτά περίεργα και στους ακροατές σας, να πω ότι αυτές είναι οι κατευθύνσεις που εκεί θα αρχίσει η εξειδίκευση πλέον αυτού του κειμένου από τα αρμόδια όργανα.
1: Θεωρείτε, αυτό είναι που έκανε. Ναι, κύριε Ρούσο, θεωρείτε ότι αυτοί οι άξονες στους οποίους αναφέρατε, που είναι εύλογο να υπάρχουν, και είναι σπουδαίο βέβαια ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει με κάποιο ολοκληρωμένο τρόπο τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές των νησιών, νησιωτικών αλλά και παράκτιων περιοχών. Εγώ ήθελα να ρωτήσω όμως, αυτές οι άξονες θα διοχετευτούν μέσα από, σε δράσεις ενίσχυσης μέσα από το ΕΣΠΑ, από ένα άλλο, να το πω έτσι, ταμείο ανάκαμψης, κάπως έτσι?
2: Όχι, να βγει ιδιαίτερη χρηματοδότηση ειδικά για τα νησιά, όχι, αλλά μέσα από τα χρηματοδοτικά πλαίσια να γίνει μια επισύμβαση για ευνοϊκούς όρους των νησιών, ναι. Αυτό όμως που έχει σημασία, επειδή πολλές φορές έχουν μια σχετική γρίνα όλα τα νησιά, είναι να σας πω και κάτι θετικό. Όλα τα χρόνια που παρακολουθώ το Δίκτυο Νησιωτικών Επενδύσεων της Ευρώπης, χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία ήταν πιο μπροστά σε διαδικασίες ή σε διεκδικήσεις ή σε οργάνωση. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω με πολύ χαρά ότι, μια και έχουμε και η μοναδική χώρα στην Ελλάδα, που στην Ευρώπη έχουμε Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, για πρώτη φορά έγινε μια τόσο μεγάλη και σε έκταση διαβούλευση, 46 φορείς μετά από αίτηση της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής και του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του κ. Κουτουλάκη, γνωμοδότησα. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε με πολύ χαρά ότι και εμείς σαν Ισουλέρ αλλά και η χώρα μας έχουν αποτυπώσει επακριβώς όλα τα προβλήματα για να συμπεριληφθούν σε αυτή την ανάλυση ή την εξειδίκευση αυτών των τεσσάρων αξώνων που είπα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
2: Και είναι και ένα σημαντικό που είναι η χαρά μας και η τιμή μας που ένα μικρό επιμελητήριο όπως το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει την Προεδρία των Νησιωτικών Επιμελητήριων της Ευρώπης. Για παράδειγμα, η Λειψιδρία. Είναι ένα πράγμα που αποτυπώθηκε από εμάς. Δεν αφορά η Λειψιδρία τη Μαγιόρκα, για παράδειγμα. Άρα θέλω να πω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την πλευρά τη δική μας, ώστε να αναλυθούν αυτές οι ιδιαιτερότητες, να προσδιοριστούν, να ποσοτικοποιηθούν και να είναι στα χέρια αυτών που αποφασίζουν, μέχρι να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα που θα βγουν αυτά τα πιθανά πρακτικά και εύλογα ερωτήματα όπως αυτό που διατυπώσατε πριν από λίγο.
1: Ναι, τώρα, επειδή μου αναφέρατε τη Μαγιόρκα, δηλαδή πιστεύετε ότι με την κλιματική αλλαγή που υπάρχει η Μαγιόρκα δεν θα έχει πρόβλημα λειψιδρίας?
2: Όλοι κάποια στιγμή, ναι, αλλά όχι όσο είναι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στις Κυκλάδες. Βεβαίως θα έχουν προβλήματα. Απλά έφερα ένα παράδειγμα το οποίο δεν ήταν στις προτεραιότητες των Βαλεαρίδων νήσων ή των Κανάριων νησιών ή του Κάλιαρη ή να σας αναφέρω μέλη, επιμελητήρια μέλη μας στις άλλες περιοχές. Αλλά εμείς σαν Ισουλέρ χωρίσαμε και ξεχωρίσαμε και κατηγοριοποιήσαμε τα θέματα και που αφορούν και τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχει το δίκτυό μας αλλά και τις πιο μικρές και ειδικά στην χώρα μας, ειδικά από στις Κυκλάδες, μια και μιλώ και ως πρόεδρος του Επιμελητήριου Κυκλάδων. Είναι άλλο τώρα η Σκηνούσα ή η Δονούσα, άλλο η Σαντορίνη, άλλο η Σύρος. Είναι διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικά μεγέθη. Έπρεπε να βρούμε λοιπόν τον τρόπο να τα περιγράψουμε όλα, γιατί μερικές φορές και οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος των προβλημάτων. Όχι να φτάσουμε σε αυτούς που αποφασίζουν για όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, δίκιο έχετε. Πριν λίγες μέρες ήμουνα στη Μονή Βατοπεδίου. Άσχετο, αλλά θέλω να το τονίσω. Ήδη έχει προβλέψει η Μονή και έχει μονάδα αφαλάτωσης. Έχει δικά της συστήματα ενέργειας, είναι αυτάρκης 100%, γιατί εσείς θα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα να τα ακούσουν οι ακροατές μας, είναι κάπως ενεργοβόρες αυτές οι μονάδες. Λοιπόν, και την καλύπτει 100% τη μονάδα αφαλάτωσης.
2: Και ενεργοβόρες είναι, και εδώ ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε την πράσινη ενέργεια για να μειώσουμε το κόστος αυτό, γιατί ανεβαίνει το κόστος λόγω του ότι είναι ενεργοβόρες οι αφαλατώσεις. Αυτό δεν πρέπει να σας πω. Είναι ότι μακάρι να διαψευτούν οι προβλέψεις που μιλάνε για επιδείνωση του φαινομένου τα επόμενα 5 χρόνια, και γιατί ό,τι και να κάνουμε, αν δεν έχουμε βροχές, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε, ακόμα και αν γεμίσουμε με αφαλατώσεις όλα τα νησιά και να είχαμε και τη δυνατότητα και την οργάνωση και την ετοιμότητα, πάλι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα αν δεν βρέξει. Ναι, δεν είναι αστείο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, ούτε μικρή ένταση πρόβλημα.
1: Εννοείται, είναι κεφαλαιώδες. Ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η επόμενη φάση όλων των ζητημάτων που συζητήθηκαν στην ΠΑΦΟ, πότε θα εξεταστεί η επόμενη μέρα, είναι στην επόμενη. Ποιο σπίρι τη κοιτάει από την Κύπρο.
2: Ξεκίνησε η Ιρλανδική Προεδρία. Και το επόμενο είναι ότι παίρνουν μια σειρά για τα ευρωπαϊκά όργανα, μετά είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνονται γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου. Εκτιμώ περίπου ένα χρόνο θα κάνουν για να τελειώσει τις διαδικασίες. Μάλιστα, πήρε μια απόφαση και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και 16 Οκτωβρίου θα κάνει μια συνεδρία με στελέχη εδώ στη Σύρο, που εκεί εδώ θα οργανώσουμε και να έχουν και να ακούσουν από κοντά κάποια προβλήματα. Και σαν Ινσουλέρα αλλά και σαν Κυκλάδες, μια συνάντηση εργασίας είναι αυτή. Εκτιμώ περίπου σε ένα χρόνο θα γίνει. Όλα τα όργανα της Ευρώπης γνωμοδοτούν επί του αρχικού αυτού κειμένου και κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα τελικό κείμενο που περιγράφει πιο αναλυτικά τι γίνεται. Να πω κάτι, πρέπει να κρατήσουμε η αρχή είναι το ίμιστο παντός. Γιατί η Ευρώπη βγάζει στρογγυλεμένα έγγραφα, η Ευρώπη βγάζει γενικότητες, έχει αργεί να αποφασίσει, δεν κινείται εύκολα. Αλλά και το ότι μετά από 20 χρόνια αγώνων διατυπώνεται για πρώτη φορά μια στρατηγική δεν είναι μικρό πράγμα για όσους ξέρουν τι σημαίνει να μην βρίσκεις τρόπο να μειώσεις τις ανισότητες που υπάρχουν στις νησιωτικές επιχειρήσεις που πολλές φορές έχουμε ζητήσει, μεταφορικό κόστος κλπ.
1: Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια φορολόγηση ευνοϊκή. Πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει και ένα μεταφορικό ισοδύναμο το οποίο να πληρώνεται στην ώρα του. Γιατί όπως έχουμε διαπιστώσει, υπάρχει αυτό το ευεργέτημα, αλλά πληρώνεται όταν έχει εξαλλαθεί η επιχείρηση. Δεν ξέρω αν το
2: έχετε ακούσει. Ειδικά στις επιχειρήσεις έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και είναι από τα θέματα τα οποία ενώ είναι το μοναδικό κράτος που έχει θεσπίσει αυτό το πολύ σωστό μέτρο, αυτή η καθυστέρηση το καθιστά ενεργό και από χαρά μας δημιουργεί λύπη γιατί έχουμε μεγάλη πίεση από τα μέλη μας τα οποία δεν μπορούν να προϋπολογίσουν ένα συγκεκριμένο έξοδο και περιμένουν 2 και 3 χρόνια.
1: Πόσα μέλη έχει το Επιμελητήριο Κυκλάδων?
2: 28.000.
1: 28.000 και φαντάζομαι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική είναι στο κομμάτι του τουρισμού.
2: Είναι, αλλά έχουμε και 3.000 μικρές βιοτεχνίες.
1: Α, πολύ
2: έχουμε
1: καλό. Μεταποίηση.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ καλό και επειδή εμείς δεν είμαστε υπέρ της μονομέρειας τουρισμού, κάνουμε πολύ μεγάλες κινήσεις και για το πρωτογενή τομέα και για τη μικρή βιοτεχνία και κυρίως για τη γαστρονομία, προκειμένου αυτό να ισορροπήσει. Και μικρές επιχειρήσεις, πολλές εμπορικές. Mm-hmm. Πάνω από 4.000 είναι οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτές έχουν και σχέση με τον τουρισμό. Ένας μεγάλος αριθμός. Γενικά αυτή η εξάρτηση μόνο του τουρισμού δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα και ειδικά τώρα που έχουμε δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουμε θέματα σοβαρά ακόμα και σε μεγάλα νησιά όπως είναι η Σαντορίνη και η Μύκονος. Φανταστείτε ότι στη Σαντορίνη το Επιμελητήριο έχει 5.500 μέλη και δεν θέλω να διανοηθώ αν αρχίσει αυτός ο αριθμός να μικραίνει γιατί από την άλλη πλευρά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αν δεν υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες. Οι οποίες αυξάνονται υπέρμετρα από το καλοκαίρι.
1: Απλά είναι και από εγώ βλέπω ότι η Σαντορίνη και φέτος έχει πρόβλημα, μεγαλύτερο από πέρυσι. Γιατί όταν είναι συνεχές αυτό το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, μετά από το σεισμό, περίμενες φέτος να πάει καλύτερα. Δυστυχώς δεν πάει καλύτερα.
2: Ναι, και αυτό που εμείς προσπαθούμε ως επιμελητήριο με τεκμηρίωση, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατόν και όσο γίνεται καλύτερα, να πούμε ότι μερικές φορές βλέπουμε, όπως λέω και συνηθίζω, μια έκφραση με τα μάτια του χειμώνα του καλοκαιριού και όχι με τα μάτια του χειμώνα τα νησιά. Και μερικές φορές λέμε και το εξής. Δεν έχουν ανάγκη αυτές οι περιοχές, δεν έχει ανάγκη, ας πούμε, η Σαντορίνη. Να πούμε λοιπόν, μια και λέμε για τη Σαντορίνη, όταν μια επιχείρηση, για παράδειγμα, ένα από τα λειτουργικά κόστη είναι το ενίκιο. Έχει, ας πούμε, 5.000 ευρώ ενίκιο επί 12 μήνες το χρόνο. Μια άλλη επιχείρηση, ένα άλλο μικρότερο νησί, το ίδιο, η ίδια έκταση ενός ακινήτου, έχει 1.000 ευρώ το μήνα. Άρα λοιπόν τα υπέρμετρα λειτουργικά έξι δεν μπορούν να καλυφθούν αν υπάρχουν αυτές οι μειώσεις της επισκεψιμότητας. Δεν είναι λοιπόν απλό, ούτε είναι εύκολο να κλείνει μια επιχείρηση στην νησιωτική χώρα και να μην έχει τόσο επίδοση σε σχέση με μια επιχείρηση που κλείνει στην στερεά Ελλάδα και εκεί μπορεί να είναι τα πράγματα πιο απλά και πιο εύκολα.
1: Γιάννης Ρούσος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά
2: μας. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.
2: Γεια σας επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το πρώτο εξάμεινο του 2029 αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το Hard Rock Athens Hotel and Casino, ένα από τα μεγαλύτερα ακτιρωμένα τουριστικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα που κατασκευάζονται σήμερα στην Ευρώπη και μια από τις πλέον εμβληματικές επενδύσεις της ανάπλασης του ελληνικού. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ κατασκευάζεται από την Τέρνα, τον κατασκευαστικό βραχίωνα του ομίλου GEC Τέρνα, για λογαριασμό της Hard Rock Athens TIRC SA, της χειροπραξίας που έχει αναλάβει την 30ετή παραχώρηση και αποτελεί σύμπραξη της Hard Rock International με ποσοστό 51% και του ομίλου GEC Τέρνα με ποσοστό 49%. Το Hard Rock Athens Hotel and Casino αναπτύσσεται ως ένα ολοκληρωμένο τουριστικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, τη φιλοξενία, τα συνέδρια και τη διοργάνωση μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων. Παρά το γεγονός ότι το έργο έχει συνδεθεί στη δημόσια συζήτηση με τη δημιουργία καζίνο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα καταλαμβάνει μόλις το 4% της συνολικής ανάπτυξης. Το υπόλοιπο συγκρότημα αφορά ξενοδοχειακές, συνεδριακές, ψυχαγωγικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αναδεικνύει το χαρακτήρα τους ενός πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας. Φανταστείτε τώρα, στο Μαρούσι υπάρχει το Βόρεια, ένα εκπληκτικό καζίνο που γίνεται εκεί, σε συνδυασμό με ένα ξενοδοχείο πολύ ωραίο, το Mgallery. Ένας πόλος πολύ όμορφος για τα βόρεια προάστια, θα είναι τώρα και ένας πόλος στο νότο, που ξέρετε, αυτή η ψυχαγωγική διάσταση που θα υπάρχει και στο ένα και στο άλλο καζίνο θα δώσει σημαντική όθηση και στον τουρισμό, έτσι να το κρατάμε αυτό. Οι εργασίες για το Hard Rock βρίσκονται σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη, με σημαντική πρόοδο στα βασικά μέτωπα του έργου που περιλαμβάνουν τον πύργο, το Podium, το Hard Rock Live, το Συνεδριακό Κέντρο MICE. Μάλιστα έμαθα ότι αυτό θα έχει 5.000 αίθουσα σε ευθεία, δηλαδή σε μία αίθουσα 5.000 θέσεις. Φανταστείτε τι συνέδρια μπορεί να πάρει αυτό, που η Ελλάδα είναι απούσα, έτσι. Και το Μέγαρο Μουσικής, φανταστείτε, έχει κάνει sold out και για το 29. Μα ήδη πάει να κάνει και για το 29. Έχει το υπόγειο και τις υποστηρικτικές υποδομές. Στην καρδιά της επένδυσης βρίσκεται το ξενοδοχείο Πολυτελείας 5 αστέρων. Πολυτελείας 5 αστέρων, ναι, περί αυτολογία που το έγραψα αυτό. Συνολικής επιφάνειας 110.960 τετραγωνικό μέτρο με δυναμικότητα 900 δωματίων και 200 σουιτών. Συνολικά θα προσφέρει 1.100 μονάδες φιλοξενίας και 2.920 κλίνες, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της χώρας. Παράλληλα θα αναπτυχθεί συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο επιφανείας 17.110 τετραγωνικών μέτρων, που είπαμε, όπως είπαμε και πριν, θα ενισχύσει το συνεργό κομμάτι της πρωτεύουσας. Τώρα, σημαντικό μέρος συγκροτήματος αποτελεί και ο πολυχώρος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Hard Rock Live, χωρητικότητας 9.000 θεατών, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί συναυλίες, θετικές παραγωγές, αθλητικά γεγονότα και μεγάλες εταιρικές διοργανώσεις. Στις εγκαταστάσεις προβλέπεται επίσης η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, καθώς και περίπου όταν έχεις και 1.100 δωμάτια, τι περιμένεις. Η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, καθώς και περίπου 14 εστιατορίων και bars διεθνώς αναγνωρισμένων brands, δημιουργώντας ένα νέο πόλο ψυχαγωγίας και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες πρωτεύουσας. Το καζίνο θα αναπτυχθεί σε επιφάνεια 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα έχει 180 τραπέζια παιγνίων και 1.500 παιγνιομηχανές, τα γνωστά slot machines, ενώ η λειτουργία και η συντήρησή του θα πραγματοποιούνται από τη Hard Rock Athens IRC SA για διάστημα 30 ετών. Πέρα όμως από το καζίνο, η επένδυση στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου τουριστικού προορισμού, σίγουρα σε συνδυασμό με το ελληνικό βέβαια, που θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προσελκύοντας επισκέπτες τόσο για διακοπές όσο και για επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια, εκθέσεις και μεγάλες εκδηλώσεις. Οι εκτιμήσεις για το οικονομικό και τουριστικό αποτύπωμα του έργου είναι υψηλές, διάβαζα, και έκανα τις μελέτες που λέγανε ότι η λειτουργία του σκρίματος αναμένει να συμβάλλει με αύξηση των τουριστικών αφήξεων στην Αττική κατά περίπου 10%, παρακαλώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Αθήνας στο διεθνή τουριστικό χάρτη. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα διαλυματάκι και συνεχίζουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φίλοι και φίλοι, θέλω να μεταφερθούμε σε ένα υπέροχο νησί. Το αγαπώ εγώ για λόγους δικούς μου. Δεν θα τους αναπτύξω αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένας προορισμός που αξίζει να τον επισκεφτείς όλο το χρόνο κατά τη γνώμη μου, αλλά και το καλοκαίρι. Δεν είναι ο προορισμός του μαζικού τουρισμού, έχει τρομερό φαγητό, ωραίες παραλίες και υπέροχους ανθρώπους. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την αντιδήμαρχο τουρισμού από Δήμων και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Καλλιμνίων, Καλλιόπη Κουτούζη, που μου κάνει τιμή να σήμερα κοντά μου. Καλησπέρα, κύριε Κουτούζη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, κύριε Διγκριντάκη, όλα μια χαρά.
1: Αυτό είναι έτσι, όταν είστε εκεί πέρα στην Κάλυμνο, όλα είναι μια χαρά. Θα μπορούσαμε βέβαια και καλύτερα για όλους προορισμούς, γιατί πριν είχα τον κύριο Ρούσο, που είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και είναι και πρόεδρος όλων των επιμελητηρίων της Ευρώπης, των ισχυωτικών των επιμελητηρίων, όπου υπάρχουν ουκολικά προβλήματα, αλλά εσείς είστε δυνατοί. Θέλω να μου πείτε πώς πάει η τουριστική σεζόν φέτος σε σχέση με πέρυσι και τι προοπτικές αναμένετε μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε πάντοτε απολογισμό στο τέλος της χρονιάς.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό, γιατί η δική μας χρονιά είναι λίγο ιδιαίτερη. Με το να έχουμε εμείς την αναρρίχηση στην Κάλυμνο και να είμαστε ο πρώτος προορισμός της αναρρίχησης στην Ευρώπη αλλά και ο δεύτερος παγκοσμίως, από τις 15 του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 περίπου του Νοέμβρη, το νησί είναι γεμάτο με αναρρίχητες.
1: Ναι.
2: Τον κόσμο που θα έχουμε εμείς, που θα έχει ο κλασικός τουρισμός τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τον έχουμε εμείς στην Κάλυμνο με τους αναρρίχητες. Γι' αυτό εμάς ξεκινάει πάντοτε νωρίς η τουριστική σεζόν. Ξεκινάει μέσα από το τέλος του Φεβρουαρίου, αρχές του Μαρτίου. Συνεχίζει με τους αναρρίχητες και τους περιπατητές μέχρι τις 15 περίπου του Ιούνιου, και μετά ξεκινάει ο κλασικός τουρισμός για μας: γαστρονομία, παραλία, ήλιος και ξεκούραση, για να συνεχίσουμε πάλι από τις 15 του Σεπτέμβρη μέχρι και τη μέση περίπου του Νοέμβρη με την αναρρίχηση. Οπότε απολογισμό πάντοτε εμείς κάνουμε στο τέλος της χρονιάς, γιατί έχουμε δύο δυναμικούς μήνες μπροστά μας ακόμα, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη.
1: Ναι. Καλά, αυτό. Εσείς είστε ένας ευλογημένος τόπος από αυτή την κατεύθυνση, από αυτή την πλευρά. Δηλαδή, τώρα οι Έλληνες μπορούν να βρουν δωμάτια για αυτή την περίοδο από τα μέσα Ιουλίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου?
2: Βεβαίως. Το νησί έχει να προσφέρει φανταστικές παραλίες, πολύ καλό φαγητό. Έχουμε τις εκκλησίες μας, έχουμε το θρησκευτικό μας τουρισμό και τον Άγιο μας το Σάββα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η Κάλυμνος έχει μακριά παράδοση με την σπογγαλία της και τον θαλάσσιο τουρισμό. Οπότε έχουμε Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε και τις κλασικές μορφές του Έλληνα τουρίστα που θέλει να έρθει.
1: Υπάρχει και από ομογένεια πολλοί που επιστρέφουν, αρκετοί Καλλίμνοι της διασποράς.
2: Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η διασπορά των Καλλιμνίων είναι περισσότεροι Καλλίμνοι μένουν έξω από το νησί από ό,τι μένουν μέσα στο νησί, καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Δηλαδή περπατάς τώρα στην Κάλυμνο και ακούς και βλέπεις μάλλον Καλλίμνιο Αμερικανούς, Καλλίμνιο Γάλλους, Καλλίμνιο Βέλγους, Καλλίμνιο Αυστραλούς, άτομα που έχουν έρθει από την Αφρική και είναι καλλιμνιακής καταγωγής. Αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε και τους Έλληνες τουρίστες που έρχονται και αυτοί στο νησί για να περάσουν αξέχαστες διακοπές και να κάνουν αναμνήσεις και να ξαναρθούν και να ξαναξαναρθούν στο νησί, γιατί έχουμε πάρα πολλούς repeaters.
1: Λογικό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, κυρία Κουτούζη. Και ας πούμε, μία από αυτή είναι η ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα. Είστε ευχαριστημένοι? Σας αγκαλιάζει η πολιτεία? Έχετε ένα μικρό αεροδρόμιο που δεν ξέρω, δεν πρέπει να γίνει ένα μεγαλύτερο? Τώρα θα γίνει διαγωνισμός για τα 22 αεροδρόμια, να μπορούν να έρχονται και πιο μεγάλα αεροσκάφη, ή δεν σας ενδιαφέρει κιόλας?
2: Δεν μπορώ να πω ότι δεν μας ενδιαφέρει. Το αεροδρόμιο της Καλύμνου, ναι, υπάρχει, είναι μόνο για εσωτερικές πτήσεις από την Αθήνα, από την Ρόδο και με μικρά αεροπλανάκια από τα γύρω νησιά. Δεν υπάρχει περίπτωση προέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου της Καλύμνου. Είναι χτισμένο σε τέτοιο σημείο που δεν υπάρχει άλλος χώρος για να γίνει διάδρομος. Εκτός αν γίνει νέο, που μεταξύ μας τώρα και για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν το βλέπω να γίνεται.
1: Ναι.
2: Οπότε έχουμε 6 πτήσεις καθημερινά, 6 πτήσεις την εβδομάδα το καλοκαίρι, σχεδόν δηλαδή καθημερινά. Mm-hmm. Από την Αθήνα, και έχουμε 3 πτήσεις το χειμώνα για το νησί. Βέβαια υπάρχει και η ακτοπλοϊκή κάλυψη από τον Πειραιά σχεδόν καθημερινά, με τα γύρω νησιά καθημερινά, με τη Ρόδο που είναι και η πρωτεύουσα του νομού μας και 2 και 3 δρομολόγια πολλές φορές την ημέρα. Και να μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε και δίπλα στο αεροδρόμιο της ΚΟ, δηλαδή κάποιος μπορεί να πετάξει για ΚΟ και με μισή ωρίτσα με το πλοίο είναι απέναντι στην, Κάλυμνο. Δεν είναι,
1: εγώ έτσι έρχομαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Και εγώ έτσι ταξιδεύω, για να σας πω και εγώ λοιπόν την
1: αλήθεια. Είναι
2: την
1: happening αλήθεια. Να πας λίγο με το πλοιαράκι, είναι και ωραία αίσθηση, ας πούμε.
2: Είναι όταν περνάς θάλασσα, ηρεμείς και καθαρίζει και ο εγκέφαλός σου. Οπότε από την Κάλυμνο στο Μαστιχάρι ή από το Μαστιχάρι στην Κάλυμνο, περνάς λίγο για θάλασσα. Θα πας στο αεροδρόμιο της ΚΟ, δεν είναι μακριά από το Μαστιχάρι, γιατί δεν θα πας στην πόλη της ΚΟ με το πλοίο. Με 7 λεπτά με το ταξί είσαι στο αεροδρόμιο από το Μαστιχάρι, θα περιμένεις, θα πετάξεις και είναι όλα καλά. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είναι τέλεια. Πάντοτε υπάρχει και το καλύτερο. Αλλά όχι ότι η σύνδεση είτε αεροπορική είτε ακτοπλοϊκή της Καλύμνου με τα υπόλοιπα μέρη αντιμετωπίζει τόσο μεγάλο πρόβλημα που να μην μπορεί να έρθει κάποιος στο νησί.
1: Ναι. Πάμε λίγο στο κομμάτι γαστρονομία, που ένας από τους λόγους που θες να έρθεις στην Κάλυμνο, που μπορεί να επομένεις τις όποιες καθυστερήσεις στο ταξίδι, που όπως το θέσετε πάρα πολύ έξυπνα, είναι μια βιωματική έτσι διαδρομή. Ήθελα να μου πείτε για τα φαγητά, πέστε μου μερικές ωραίες συνταγές, είναι και η ώρα τέτοια, ξέρετε, μας πιάνει λίγο. Και βέβαια εκεί υπάρχει το φρέσκο ψάρι επικυρία αρχή. Και το κρέας βέβαια, αλλά το φρέσκο ψάρι είναι θεσμός.
2: Βρισκόμαστε σε νησί, άρα η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιήσουμε βασικά είναι το ψάρι, το οποίο ψαρεύουν καλύμνοι ψαράδες γύρω από τα νησιά μας. Θα βρούμε λοιπόν φρέσκο ψάρι και φθηνό σε λογικές τιμές, έτσι πάντοτε, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά τα γύρω-γύρω. Θα βρούμε όμως και άλλα οστρακοειδή, θα βρούμε και μαλάκια. Δηλαδή θα φας το χταποδάκι σου, θα φας τους χταποδοκευτέδες, ιδιαίτερη συνταγή της Καλύμνου.
1: Χταποδοκευτέδες είναι σημείο αναφοράς,
2: είναι
1: συγκλονιστική. Βέβαια.
2: Ναι. Δεν θα έρθεις στο νησί και θα πας σε ταβέρνα και δεν θα φας τα χταποδοκευτέδες.
1: Έχω φάει πολύ ωραία επίσης τέτοιος και στην Τέλεντο, να σας πω την αλήθεια.
2: Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Ησυχαστήριο απίστευτο. Δήμος Καλύμνου είναι και εκεί.
2: Ναι, είναι. Γι' αυτό είναι και Δήμος Καλυμνίων και δεν είναι Δήμος Καλύμνου. Γιατί είναι η Κάλυμνος, η Ψέριμος και η Τέλενδος. Ο Δήμος Καλυμνίων αποτελείται από 3 νησιά.
1: Μάλιστα.
2: Εσείς λοιπόν πήγατε, καλά κάνατε και πήγατε στην Ψέριμο, γιατί όπως είπατε.
1: Όχι, στην Τέλεντο.
2: Στην Τέλεντο, ναι. Είπατε στην Τέλεντο. Όπως είπατε, είναι ησυχαστήριο. Δεν έχει απάνω οχήματα, δεν έχει μηχανάκια, δεν έχει αυτοκίνητα. Είναι ένα μικρό λιμάνι, πας, τρως, πίνεις καφέ.
1: Πήγατε να το πείτε, αλλά το κρατηθήκατε. Ένας μικρός παράδεισος είναι.
2: Είναι παράδεισος, όντως.
1: Η ηρεμία που σου
2: έχει
1: είναι, που σου προσδίδει, ωραίο φαγητό, ωραία εμπειρία. Και όταν θες, περνάς και απέναντι για πιο έντονη ζωή.
2: Ναι, και
1: είναι δίπλα δηλαδή. Το απέναντι είναι δίπλα.
2: Το απέναντι είναι 3 λεπτά με το καϊκάκι, δεν είναι παραπάνω. Είναι άλλη μια εμπειρία, άλλη μια που θα πρέπει να ζήσει κάποιος όταν θα έρθει στην Ψέριμο. Και για να το ξαναγυρίσω τώρα εγώ στην καλύμνικη κουζίνα, θα φάει κανείς το μουούρι. το πασχαλινό φαγητό που έχουμε εμείς, το κατσικάκι.
1: Με το αρνί με τη γέμιση.
2: Με το αρνί με την γέμιση που μένει όλη τη νύχτα στο φούρνο μέσα για να το φας λουκούμι πλέον την επόμενη μέρα. Και να σας πω ότι τα εστιατόρια της Καλύμνου χρησιμοποιούν ντόπια προϊόντα, δηλαδή το τυρί που θα χρησιμοποιήσουν είναι από το νησί, τα ψάρια ψαρεύονται γύρω από μας, τα κατσικάκια είναι δικά μας, ό,τι βγάζουν στα εστιατόρια οι μάγειρες οι δικοί μας προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γεύσεις της Καλύμνου. Θα χρησιμοποιήσουν λοιπόν τη θρούμπη, την άγρια ρίγανη που έχουμε εμείς απάνω στο νησί. Θα χρησιμοποιήσουν θυμάρι. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και το μέλι, το θυμαρίσιο μέλι της Καλύμνου, που το χρησιμοποιούμε και στη μαγειρική, αλλά και στη ζαχαροπλαστική, αλλά και στο πρωινό μας. Γιατί είναι ίσως το καλύτερο μέλι της Ελλάδας.
1: Θυμαρίσιο 100% και ποιοτικό. Είναι, θα έλεγα μέσα στα τρία πρώτα. Να τα βάλω έτσι, να μην είμαστε τόσο.
2: Εγώ είμαι Καλυμιά, είμαι τοπική στιγμή.
1: Καλά κάνετε.
2: Μπορείτε να το βάλετε στα τρία πρώτα.
1: Εγώ είμαι Χανιώτης, αλλά σας είπα ότι έχω τη μεγάλη μου αγάπη μου την έχει φυσήσει μια θεία μου, Τσουγκράνη λέγεται, η οποία με μεγάλωσε ουσιαστικά μαζί με τον σύζυγό της, το θείο μου, τον Τρυποδάκη. Οπότε έχω τρομερές παραστάσεις από την οικογένεια αυτή και φυσικά και από τους φίλους, συγγενείς, τρομερή αγάπη και πολύ φιλόξενη. Ξέχασα εγώ να την πω, τη μεγάλη αυτή λέξη που λέγεται φιλοξενία, που την νιώθεις πολύ έντονα, που την έχουμε και εμείς η κριτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μας ταξιδέψατε, ήταν πολύ όμορφο αυτό το ταξίδι, ξεφύγαμε από τα οικονομικά. Καλλιόπη Κουτούζη, αντιδήμαρχος τουρισμού από Δήμων και Δημοσίου Σχέσεων του Δήμου Καλύμνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Φεύγουμε από την Κάλυμνο και πάμε στη Μεσσηνία, η οποία ξεχωρίζει φυσικά στον τουρισμό της Πελοποννήσου. Βέβαια, είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, τον Δημήτρη Γκαραλή, που τον εκτιμώ βαθύτατα. Μια, θα λέγαμε, μια επιστολή, μια ανακοίνωση που θέτει σε δημόσιο διάλογο αλλά και προβληματισμό στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Νισέντε, η οποία αποτυπώνει την πραγματικότητα σχετικά με τη θέση Πελοποννήσου ένα των υπολείπων περιφερειών στον τομέα του τουρισμού. Είναι στην 8η θέση με 728.000 επισκέψεις το 2000.

0: προοπτική σε αυτό το κομμάτι, αλλά στερείται άλλων υποδομών και, και δημιουργίας υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κύριε Καραλή.
1: Το επιβεβαιώνουμε αυτό. Έχουμε κατ' επανάληψη αναφερθεί σε λήψεις. Ωστόσο το έλλειμμα αυτό δεν είναι τωρινό. Η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση, θα έπρεπε να το έχει επισημάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι ιδιαίτερα η περιφέρεια της Πελοποννήσου έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει και δυνατότητες να είναι ένας νέος τουριστικός προορισμός. Έχει κατ' επανάληψη η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού αναφερθεί στο θέμα αυτό, ότι χρειάζεται να ανοίξουν νέοι προορισμοί, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθυλωμένη η περιοχή, η περιφέρεια σε αυτά τα νούμερα που είπατε. Με αποτέλεσμα να έχει 2% μερίδιο από τις πράξεις του ελληνικού τουρισμού και σε κατώτατα επίπεδα της διανυκτερεύσης. Έτσι ώστε τα ξενοδοχεία τα οποία υπάρχουν να μην υπερβαίνουν σε πληρότητα το 45-47%.
0: Τόσο χαμηλές πληρότητες. Κοίταγα τώρα τα στοιχεία του Πενταμίνου, είδα μια έρευνα του ΙΤΕΠ, όπου οι πληρότητες στο Πεντάμινο φέτος είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν πέρυσι. Και μου έκανε εντύπωση εν μέσω πολέμου στη χώρα. Οι πληρότητες που σημαίνει, γιατί το ζητούμενο πάντα ήταν οι διανυκτερεύσεις. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω. Όχι οι αφίξεις. Και βλέπω ότι πάει καλύτερα. Θέλετε να πει ότι δεν ακολουθεί αυτή την τάση και η Πελοπόννησος?
1: Δεν ξέρω οι μετρήσεις αυτές και τα νούμερα από πού προκύπτουν.
0: Είναι η μελέτη του ΙΤΕΠ.
1: Αλλά και επειδή η μελέτη του ΙΤΕΠ, τι σημαίνει δηλαδή?
0: Μπορεί να μην αφορά την Πελοπόννησο. Μπορεί, ας πούμε,
1: ακριβώς.
0: Επειδή η Αθήνα αυτή τη στιγμή, η Αθήνα πραγματικά έχει τρομερή κίνηση, γιατί είναι πεντάμινο, δεν είναι τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι ρεαλιστικό αναφορικά με την τουριστική κίνηση. Γι' αυτό το σχόλιο.
1: Έχουμε αναφερθεί στο θέμα και της Αττικής και στις άλλες τέσσερις περιφέρειες, οι οποίες απολαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο από τις εισπράξεις του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, εμείς επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε συγκεκριμένα στοιχεία και λέμε ότι η Πελοπόννησος αδικείται. Αδικείται από κάθε άποψη και από την έλλειψη των έργων υποδομής και από τις ελλείψεις που έχει σε κρατική μέρημνα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια στρατηγική, διότι αν δεν δημιουργηθεί μια στρατηγική από κάποιο κεντρικό επίπεδο, ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν είναι δυνατόν.
0: Βλέπω ότι πάντως εσείς σαν περιφέρεια, βλέπω τον αντιπεριφερειάρχη σας, κάνει δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού περιπέτειας, του ενλεκτικού τουρισμού, κάνει κινήσεις δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι και οφείλω να το επισημάνω. Δηλαδή, ομορφιές που έχει η Πελοπόννησος που είναι απίθανες, δηλαδή τα τρία της βουνά, ο Ταΐγετος, ο Πάρουνας και το Μέναλο, δημιουργούν μια τρομερή υπεραξία, θεωρώ εγώ.
1: Και όχι μόνο.
0: Τα βουνά αυτά είπα εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, και όχι μόνο. Φανταστείτε όμως ότι η Πελοπόννησος είναι ο μόνος γεωγραφικός χώρος που είναι πλησίον της Αττικής. Τι μας χωρίζει? 2-2,5 ώρες από την Αθήνα είναι η Καλαμάτα. Λοιπόν, και πολύ πιο κοντά οι υπόλοιπες περιοχές. Επομένως, δεν μένει τίποτα άλλο από αυτό τον υπερτουρισμό που έχει η Αττική. Σιγά σιγά θα πρέπει να δουν το θέμα οι αρμόδιοι παράγοντες της πολιτείας και να προσανατολιστούν προς την πλευρά τη δική μας για να δημιουργήσουν και μία αποσυμφόρηση και να κινητροδοτήσουν την περιοχή τη δική μας, έτσι ώστε σιγά σιγά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα νέο τουριστικό προορισμό.
0: Είπατε ένα σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποδομές. Εγώ είχα ακούσει ότι θα γίνουν στην περιοχή καταβυτικά πάρκα. Είχα ακούσει και κάποιες άλλες δράσεις, τέλος πάντων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Προφανώς δεν έχουν πέσει τα κατάλληλα κονδύλια. Τώρα με τη δίκαιη μετάβαση υπάρχει αρκετό χρήμα στην περιοχή.
1: Δεν ξέρω πού είδατε το χρήμα.
0: Ενώ στην Αρκαδία, για παράδειγμα. Στην Αρκαδία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 ή 4, δεν θυμάμαι, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που κάνουν επενδύσεις. Μιλάμε για θέσεις εργασίας πολλές.

0: βλέπω άλλες επιχειρήσεις. Εγώ κοίταγα τα αποτελέσματα με τη δίκαιη μετάβαση για την ανάπτυξη, κυρίως δεν ξέρω, η Μεσσηνία αντλεί κονδύλια από αυτό το κομμάτι, επειδή και γιατνιάζει η Μεγαλόπολη, γιατνιάζει τη Μεσσηνία.
1: Λοιπόν, όταν προκαλούμε, ξέρετε ότι απαντάω. Είναι το.
0: Σας αφήσα στην απέξω.
1: Λοιπόν, κονδύλια από τις δημόσιες επενδύσεις, μηδέν. ΕΣΠΑ, μηδέν. Έβγαλε ένα κονδύλι τώρα η περιφέρεια, ενδεικτικό, για να μπορούν να χωρέσουν 10-15 ενδεχομένως μικρές επενδύσεις. Υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη και μάλιστα αν θα διαβάζατε αναλυτικά το δελτίο τύπου που έκανα, αναφέρομαι στον κύριο Γενικό Γραμματέα και Υπουργό της Κυβέρνησης, ο οποίος ήρθε και είπε ότι νύχτα μέρα παλεύουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση της Ελλάδος. Εκεί απίξενα το ερώτημα και λέω πώς γίνεται νύχτα μέρα να παλεύετε και η Πελοπόννησος να έχει αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία και για τον τουρισμό στο κατώτατο επίπεδο και στον πρωτογενή τομέα στο κατώτατο επίπεδο και σε όλα τα μεγέθη. Είναι αστεία η κατάσταση, υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη όπως υπάρχει εγκατάλειψη στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Οι πέτρους δεν τους ενδιαφέρει, να διαφορούν τελείως και θα έρθει βέβαια το πλήρωμα του χρόνου που θα εισπράξουν τα ανάλογα.
0: Εγώ ένα που θα μπορούσα έτσι συνεπικουρήσω αυτό που λέτε έτσι να... ένα κομμάτι είναι ότι δεν ενισχύει τα μικρά ξενοδοχεία. Βλέπω ότι τα μικρά ξενοδοχεία δεν παίρνουν αυτό που τους πρέπει για να μπορούν να αναβαθμιστούν. Δηλαδή μόνο για τους μεγάλους, οι μικροί δεν πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια.
1: Επειδή παρακολουθείτε λοιπόν τα τουριστικά δρόμενα, θα έχετε κατ' επανάληψη αντιληφθεί, εγώ είτε είναι διοικητικό συμβούλιο του ΞΕ, είτε είναι κάποια γενικότερη συμμετοχή εκδήλωση, αναφέρομαι και λέω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει προσποριστεί απολύτως τίποτα η Πελοπόννησος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έλαβαν καμία ενίσχυση σε πανελλαδική κλίμακα. Και γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος το πήραν οι έχοντες και κατέχοντες για να το χειριστούν όπως αυτοί νομίζουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και κάτι άλλο σημαντικότερο και γενικότερο. Εγώ αναφέρθηκα και αναφέρομαι συνεχώς στο τι απαιτείται να γίνει. Όταν λοιπόν συνεισφέρει το ΑΕΠ στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο τουρισμός γενικότερα το 30% θα πρέπει να απολαμβάνει και το αντίστοιχο ποσοστό από τα διάφορα κονδύλια. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και όλοι λοιπόν το ακούνε και αντιπαρέρχονται να το απαντήσουν. Και από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στα μικρά ξενοδοχεία. Η μόνη μέρημνα της κυβέρνησης είναι πώς θα αφήσει σε καθεστώς πλήρους ασυδοσίας τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουν γίνει γάγκρινα. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα σε πανελλαδική κλίμακα. Έχουν ανοίξει όλες οι πιλωτές, οι αποθήκες και τα βοηθητικά καταλήμματα και έχουν μετατραπεί σε καταλήμματα και δωμάτια κύριας χρήσης. Από εκεί και πέρα τι να συζητήσουμε. Δεν έχει δικαίωμα καμία αρχή εποπτική να μπει και να ελέγξει. Δεν αφήνουν απολύτως τίποτα. Δεν φορολογούνται και το κράτος ισονομίας εκεί μειονεκτεί. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς όταν τα νούμερα παρουσιάζουν.
0: Τώρα, το ότι δεν έχουν ενισχυθεί επιχειρήσεις, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αν μου επιτρέπετε. Απόψη μου, εσείς και πάτε τη δική σας, τη σέβομαι, ξέρετε πώς σας σέβομαι.
1: Οι επιχειρήσεις.
0: Δυστυχώς έχουν ενισχυθεί αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσβασιμότητα στην τράπεζα. Άρα, μόνο το 20%. Το υπόλοιπο 80% δυστυχώς πεινάει και πνίγεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, όχι συμφωνώ, αλλά θέλω να το βάλω ότι το μεγαλύτερο αγκάθι για όλα είναι οι τράπεζες. Τελεία και παύλα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήσασταν σαφείς σε πάρα πολλά από αυτά που είπατε και θα βρεθούμε ξανά κοντά να είμαστε με το δικό σας έτσι σκληρό και όμορφο λόγο και με τα ωραία επιχειρηματά σας
1: να τα κουβεντιάσω.
0: Μ' αρέσει.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Και φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους σας που και απόψε ήσασταν κοντά μας. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στον ήχο, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγκριντάκης. Αύριο 5 με 6 θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, μέσα στο καλοκαίρι εδώ στο ραδιοφωνό μας, το ωραίο, στο Αλφα Radio 989, με τον κύριο Καρλούτσο στην κονσόλα του ήχου, Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, πάρα πολύ έντονη η επικαιρότητα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε την εκλογή της Ρένας Δούρου, θα δούμε από εδώ και πέρα τι ακριβώς θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ζέστη πολύ, έξοδος μεγάλη και βεβαίως τα διεθνή μας θέματα. Γι' αυτό ο κύριος Λάκης Λαγκίδης, ο γνωστός διεθνολόγος, αγαπημένος φίλος εκπομπής, είναι κοντά μας. Λοιπόν, η πολυπόθητη ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κύριε Λαγκίδη, δεν φαίνεται να έρχεται. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
1: Καλησπέρα, κυρία Νικόλτσιου, καλησπέρα στους ακροατές. Ναι, όντως, φαινομενικά η εικόνα είναι ενός στόχου, ο οποίος ολοένα και απομακρύνεται. Ο στόχος, βέβαια, εννοείται ότι είναι η ειρήνη, η ειρήνευση, η κατάπαση του πυρός καταρχήν, αλλά αυτή, το ξαναλέω, ολοένα και φαινομενικά τουλάχιστον απομακρύνεται. Να περιγράψουμε πολύ σύντομα τι συμβαίνει στην πράξη αυτές τις τελευταίες ημέρες, κάτι το οποίο χαρακτήρισε όμως και το παρελθόν. Πρώτον, έχουμε το πάγωμα, το σταμάτημα της ειρηνευτικής διαδικασίας, με την έννοια των συζητήσεων στις οποίες είχαν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου και όχι μόνο της Μέσης Ανατολής, οι οποίες μάλιστα και επενέθηκαν για αυτό το ρόλο, όπως ήταν το Πακιστάν, όπως είναι το Κάταρ, όπως είναι και άλλες στο παρασκήνιο, το Ομάν κτλ. Αυτές λοιπόν οι προσπάθειες έχουν παγώσει, παρά το γεγονός ότι οι διαμεσολαβητές, οι φιλοδοξούντες να αναλάβουν αυτό το ρόλο, δεν σταματούν να απευθύνουν εκκλήσεις. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έχουν τη διάθεση να συζητήσουν και οι καταρχήν συζητητές, αν θέλετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, διάθεση να επανακάμψουν στην τράπεζα των συζητήσεων. Το Ιράν επαναλαμβάνει τις θέσεις του και αυτές οι θέσεις από την αμερικανική πλευρά δεν γίνονται αποδεκτές, γιατί πολύ απλά θεωρούν οι τελευταίοι, οι Αμερικανοί, ότι το Ιράν σκόπιμα επιμικρύνει όλο ένα και τραβάει, για να το πούμε πολύ απλά, τις συζητήσεις, έτσι ώστε να καταλήγουν τα χρονοδιαγράμματα να εξαντλούνται, και δεύτερον ότι όποια φορά όσες συζητήσεις και αν γίνονται, επαναλαμβάνονται ουσιαστικά οι ιρανικές θέσεις με άλλη, αν θέλετε, φρασιολογία. Αυτό είναι το οποίο καταλογίζουν οι Αμερικανοί στους Ιρανούς συζητητές.
0: Πάμε να δούμε, λίγο όμως συγκεκριμένα, δηλαδή τι θέλει κάθε πλευρά, πολύ απλά, όσο πιο χοντρικά γίνεται. Δηλαδή προφανώς το διακύβευμα είναι η νίκη για κάθε πλευρά, προφανώς οι μουλάδες θέλουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους και τη χώρα τους, προφανώς ο Τραμπ θέλει να βγει νικητής και έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές και θέλει να δείξει ότι κερδάει. Τι θέλει κάθε πλευρά, λίγο πάμε να δούμε ένα, δύο, τρία χοντρικά.
1: Να το ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι, από τις θέσεις των δύο πλευρών. Ξεκινώμε με την ιρανική. Σωστά είπατε, ένα καθεστώς, αλλά προσέξτε, δεν είναι απλά και μόνο αυτό που λέμε μονολιθικό καθεστώς των μουλάδων. Εκεί φαίνεται ότι, και από την πράξη αποδείχθηκε, ότι υπάρχουν πολλαπλά κέντρα αποφάσεων, το ένα εκ των οποίων εμποδίζει ή ανατρέπει, βάζει τρικλοποδιές, για να το πούμε, στο άλλο, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην υπάρχει ή να μην εμφανίζεται ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Οι Ιρανοί λοιπόν τι ζητούν? Θέλουν καταρχήν από τις συζητήσεις να αποκομίσουν οικονομικά κατά πρώτο λόγο ωφέλη, δηλαδή το ξεπάγωμα όλων αυτών των παγωμένων λογαριασμών. Θέλουν να ξεκινήσουν από αυτό. Αυτό δεν το δέχονται οι Αμερικανοί. Το μετατοπίζουν, αν θέλετε, στη στιγμή που το Ιράν θα συζητήσει και θα συμφωνήσει όλα τα προηγούμενα. Αλλά αυτή είναι η προϋπόθεση για την ιρανική πλευρά. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται πλήρως κατανοητή η θέση του Ιράν σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι, μεν υποστηρίζουν ότι ποτέ δεν ήθελαν να το αναπτύξουν, η αλήθεια τους διαψεύδει, αλλά από την άλλη επιμένουν στο ότι οι συζητήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα δεν θα περιλάβουν τα πάντα ουσιαστικά, και την επιστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο έχει καταφέρει το Ιράν να αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτές είναι οι θέσεις του Ιράν και προσθέτουμε τελικά και την άποψη του Ιράν σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Και εκεί λοιπόν το Ιράν, αν και δεν απορρίπτει την αν θέλετε απόρριψη, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, των διωδίων, μιλάει για κάτι άλλο. Μιλάει ουσιαστικά για τέλη διέλευσης, και αυτό και πάλι δεν το δέχονται όχι μόνο πλέον οι Αμερικανοί αλλά και οι περισσότερες δυτικές χώρες. Είναι κάτι το οποίο θεωρούν οι τελευταίοι απαράδεκτο σε σχέση και με το διεθνές δίκαιο. Όλα αυτά λοιπόν χαρακτηρίζουν καταρχήν τη θέση του Ιράν. Ας πάμε και στην αμερικανική πλευρά. Να. Πολύ γρήγορα οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν ήδη από το ξεκίνημα του Ισλαμαμπάτ, της διαδικασίας αυτής, στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται τα ίδια προβλήματα, αντεστραμμένη ουσιαστικά στον καθρέφτη η εικόνα. Οι Αμερικανοί λένε ότι πρώτα πρέπει να γίνει συμφωνία και μετά θα ακολουθήσουν όποιες οικονομικές συναλλαγές με τη μορφή του ξεπαγώματος των κονδυλίων για το Ιράν. Και προσέξτε, μιλώντας για το Ιράν, είναι κέριο ζήτημα για τη χώρα αυτή να αποκομίσει κέρδη, γιατί πολύ απλά οι συναλλαγές τις οποίες προέβαινε πριν το Φλεβάρι ήταν αυτές οι οποίες αρκούσαν τουλάχιστον να καλύψουν και ιδιωτικές ανάγκες. Τώρα πλέον, ως αποτέλεσμα των πολεμικών επιχειρήσεων παρατεταμένων εδώ και μήνες, νομίζω ότι η οικονομία του Ιράν έχει φτάσει στα όρια της. Νομίζω δεν είναι μόνο δική μου εκτίμηση, αλλά είναι και πολλών άλλων. Αυτό που μέλει να δούμε είναι το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η οικονομική στασιμότητα, η μη βιωσιμότητα και στο πολιτικό επίπεδο. Και πάμε στο τελευταίο, το οποίο ξεχάσαμε ουσιαστικά τη συζήτηση, παραμερίσαμε, δηλαδή το λεγόμενο regime change, καλά ελληνικά, δηλαδή την αλλαγή καθεστώτος. Και εκεί όμως δεν έχουν παγώσει τα πάντα και νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι στρατηγικές επιχειρήσεις και δεύτερον πλήττονται πλέον και στόχοι από τους Αμερικανούς φυσικά, ενεργειακοί και στόχοι υποδομών. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος της άλλης πλευράς των Αμερικάνων, να αυξήσουν τη δυσαρέσκεια του Ιρανικού λαού. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει, αλλά εάν συνεχιστούν με το ρυθμό αυτό των τελευταίων ημέρων, νομίζω ότι θα δούμε ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον κοντινό ή απότερο και αυτά τα πράγματα, δηλαδή αντιδράσεις κατά του καθεστώτος, το οποίο στηρίζεται από ένα πληθυσμό ο οποίος μέχρι στιγμής κατάφερνε να επιβιώνει. Αυτή τη στιγμή, και αυτό νομίζω θα τηθεί εν αμφιβόλο, καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι μπορούν να ξεκινήσουν και αντιδράσεις που θα στραφούν κατά το ίδιο καθεστώτος των Μουλάδων. Αυτή είναι γενικά η εικόνα. Να προσθέσω επίσης ότι στο στρατηγικό πεδίο αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι φυσικά πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων, αλλά επανέρχεται ουσιαστικά η συζήτηση η οποία είχε παγώσει πριν την κατάπαυση του πυρός, των πλήγματων κατά ενεργειακών και στόχων υποδομών στο Ιράν. Βλέπουμε να πλήττονται γέφυρες, βλέπουμε να πλήττονται καταστάσεις τηλεπικοινωνίας, επικοινωνιών. Είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο, κακά τα ψέματα, και ακούγεται πολύ κοινικό σε κάθε πολεμική σύγκρουση, για να καταβάλει τον αντίπαλο. Η ιστορία το έχει αποδείξει ότι για να καταβληθεί ένας αντίπαλος δεν αρκεί απλά και μόνο να του καταφέρεις να καταφερθούν στρατιωτικά πλήγματα, αλλά πλήγματα τα οποία θα επηρεάσουν και μεγαλύτερες μάζες, μεγαλύτερους αριθμούς, περισσότερους αριθμούς δυσαρεστημένων ή μελλοντικών δυσαρεστημένων. Αυτή είναι περίπου με λίγα λόγια η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πόσο μας επηρεάζει εμάς, προφανώς όλο τον κόσμο επηρεάζει, τα ελληνοτουρκικά, ενέργεια, τουρισμός, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο μέσο του καλοκαιριού.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι ξεκινώντας από τα οικονομικά μεγέθη, φυσικά μας επηρεάζει, γιατί οι τιμές του πετρελαίου, τις οποίες αναμέναμε να πέσουν, κάποιοι ίσως φρούδες ελπίδες ραγδαία να πέσουν, δεν πέφτουν, κυμαίνονται είτε με μικρή διακύμανση είτε με μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε διαπιστώσει στην πράξη, στην τσέπη μας όπως λέμε, αυτή την πολυαναμενόμενη πτώση των τιμών. Δεύτερον, όσον αφορά τον τουρισμό, φυσικά υπάρχει δευτερογενής επίπτωση και στον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή αριθμοί τουριστών οι οποίοι θα στόχευαν στη Μέση Ανατολή ανακατευθύνονται σε άλλες χώρες. Θετικά θα μπορούσε αυτό να επηρεάσει την Ελλάδα. Δεν το ξέρουμε ακόμα, βρισκόμαστε στα μέσα περίπου του καλοκαιριού, ίσως και στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, γιατί η τουριστική περίοδος είναι παραδεδομένη, αλλά εν πάση περιπτώσει η θεωρία μας λέει ότι θα μπορούσαν αριθμοί τουλάχιστον τουριστών να κατευθύνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, όπως είναι η περιοχή μας. Οικονομικά όμως, ξέρετε, δεν επηρεάζει μόνο το Ιράν και τις χώρες του κόλπου, επηρεάζει και όλη αυτή την καρδιά της Μέσης Ανατολής, το σκληρό πυρήνα, φτάνοντας μέχρι και χώρες όπως και αγγίζοντας, όπως και η Αίγυπτος, η οποία και αυτή υφίσταται πρωτογενείς και δευτερογενείς επιπτώσεις από τις συγκρούσεις στο Ιράν. Βλέπε μετακινήσεις μέσω της διόρυγας του Σουέζ και οι οποίες καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες όμως πάλι εσχάτως, ήδη από προχθές, βλέπουμε να πλήττονται από τους συμμάχους του Ιράν, τους Χούθη. Είναι μια ρευστή κατάσταση και νομίζω ότι η συνέχεια, η πιθανή συνέχεια να είναι τα ολοένα και αυξανόμενα στρατιωτικά πλήγματα και δεν αποκλείεται ξανά να επανέλθει στη συζήτησή μας και η περίπτωση του λεγόμενου και πολύ διαφημιζομένου χερσαίου πλήγματος. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Αυτή τη στιγμή στόχος παραμένει το ηθικό του αντιπάλου και φυσικά οι δυνατότητες οικονομικής και όχι μόνο επιβίωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στην Διεθνής Κακέρα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λάκη Λαγκίδη, τον γνωστό διεθνολόγο, αγαπημένο.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Της εκπομπής που πάντα μας βοηθάει, ακόμα και αν είναι Σάββατο. Να είστε καλά, κύριε Λαγκίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και κάπου καλά. Εδώ
0: θέλω να σας πω λοιπόν ότι τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες τη ζέστη και έχει πάρα πολύ ζέστη, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη, έντονη ρυθμή, άθληση, περπάτημα για δουλειές στην πόλη. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες και αν δεν τους αναπληρώσουμε η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και βεβαίως τώρα και αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα ακόμα περισσότερο. Υπάρχει λύση, υπάρχει το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση μέσα στη ζέστη. Διαλύεται ένα δίσκιο σε ένα ποτήρι νερό και είστε έτοιμοι. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Υπάρχει και σε γεύση πορτοκάλι, orange, αλλά και raspberry.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα λοιπόν, λέει το τραγούδι. Κρύο δεν κάνει, αλλά έχει πολύ πολύ ζέστη. Επί της ουσίας έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς. Οι πόλεις μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες. Βέβαια, οφείλω να σας πω κάτι. Ότι ακόμα και 40 βαθμούς να έχει στην Ελλάδα και 42, είναι άλλη ζέστη της Ελλάδας, γιατί έχει το μελτεμάκι, γιατί έχει άλλο ουρανό, γιατί δεν έχει αυνηγρασία, από τη ζέστη ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή, ήμουν πριν 15 μέρες στη Ρώμη. Εντάξει, κάναμε τουρισμό, τώρα στη Ρώμη μεσημέρι δεν προλάβαινες άλλες ώρες. Το 37αερι της Ρώμης, κύριε Καρλούτσε, ήταν λες και είναι εδώ 50. Δηλαδή είναι άλλη η ζέστη. Οι ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή, που και εντωμεταξύ εκεί δεν έχουν μάθει τώρα ούτε ερκοντήσουν ούτε τίποτα. Πραγματικά δηλαδή θέλεις να πεθάνεις με το 37αερι εκεί. Έτσι λοιπόν εδώ, από αύριο έως και την Τρίτη, όπως λέει και ο Τσατραφίλιας, η χώρα μπαίνει σε συνθήκες έντονη ζέστης. Στους 40 βαθμούς υδράργυρο στην Αττική, ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, πάντα στη Θεσσαλία, ξέρετε, έχει πολύ ζέστη, Φθιώτιδα και Κεντρική Μακεδονία. Όπως προειδοποιεί λοιπόν ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας, η χώρα θα βρεθεί σε συνθήκες καύσωνα με τις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές να αντιμετωπίζουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ξέρετε ποιες είναι οι περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται στην Αττική. Αύριο Κυριακή η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 40. Καλά, εμείς ξέρουμε από 40, δεν πτωούμαστε. Καλά, θα μου πεις, όσοι έχετε φύγει, έχετε φύγει. Τώρα, όσοι δεν έχετε φύγει, να είναι καλά τα air condition. Βεβαίως θα τα προσέχετε τα air condition, να έχετε καθαρίσει τα φίλτρα, γιατί εγώ την πάτησα από τα air condition. 15 μέρες ήμουνα κρυωμένη με αντιβίωση. Μετά την κορύφωση της θερμοκρασίας πάντως φαίνεται σημαντική πτώση, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και να βάλει τέλος σε συνθήκες καύσωνα. Εντάξει, θέλει προσοχή βεβαίως, θέλει προσοχή και τα βράδια, γιατί οι πόλεις αναπτύσσουν το δικό τους μικροκλίμα, η άσφαλτος, το σκυρόδεμα, η πυκνή δόμηση, η περιορισμένη βλάστηση ευνοούν τη συσσόρευση θερμότητας μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό βεβαίως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας απελευθερώνεται αυτή η θερμοκρασία που έχει μαζευτεί και τα βράδια είναι δύσκολα. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η παρατεταμένη θερμική καταπώνηση επηρεάζει περισσότερο τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τα άτομα με προβλήματα υγείας. Εννοείται ότι αποφεύγουμε το αλκοόλ, το πολύ, γιατί αυτό οδηγεί σε αφυδάτωση. Εννοείται ότι κάνουμε έτσι μπόλικα, χλιαρά, όχι παγωμένα, ούτε ζεστά, χλιαρά ντουσάκια. Λοιπόν, και υπομονή, όχι το air condition στους 18 βαθμούς και να σας βαράει. Νομίζω 27 είναι καλά το βράδυ, κύριε Καρλουτσακή, 26-27. Και στο χαμηλό, δηλαδή χρειάζεται να σας βαράει, γιατί μετά κάποια στιγμή παγώνεται, στρίβεται. Και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, υπομονή, νεράκια, κρύα τσαγάκια, όχι αλκοόλ γιατί αφυδατώνει, όχι πολλές μπύρες, παρόλο που ξέρω που σας αρέσει. Πάρτε και κανέναν ηλεκτρολίτη, καλές μουσικές, Αλφα Radio εδώ, 989, μουσικούλα, φύγαμε.
1: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, Μαρία Νικόλη σου στα μικρόφωνα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι. Εμείς εδώ στη συχνότητα του Αλφα Radio 989 για κανένα δύο Σαββατοκυριακά ακόμα μέχρι το τέλος του μήνα. Βεβαίως τα λέμε καθημερινά στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Ο Αντώνης έφυγε διακοπές, οπότε το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Και θέλω να πάμε τώρα σε ένα τεράστιο θέμα που πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι συμβαίνει στη χώρα μας, ότι άνθρωποι πνίγονται στις πισίνες, και δεν εννοώ μόνο ξένους, που υποτίθεται ότι στις βόρειες χώρες, επειδή δεν έχουν θάλασσα, κάνουν από μικρά μαθήματα κολύμπησης και τα λοιπά στις πισίνες. Το θέμα είναι, και η κυρία Παρδάλη είναι κοντά μας, είναι παιδίατρος, θα μας μιλήσει για τα παιδιά αλλά και για τα μεγάλα παιδιά. Τι κάνετε, γιατρέ, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Νικόλτσου, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, αυτό που μας προξενεί τεράστια εντύπωση είναι ότι κάθε καλοκαίρι άνθρωποι πνίγονται στις ελληνικές θάλασσες. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε πραγματικά, δηλαδή το βλέπω και με πιάνει ψυχή μου, στις παραλίες δίπλα γονείς, κυρίως γιαγιάδες και παππούδες, ναι, οι γονείς δεν το κάνουν τόσο. Είναι η γιαγιά και ο παππούς, έχουν φέρει το παστίτσιο και το μουσακά δίπλα στην παραλία, τρώνε τα παιδιά μέσα στο μεσημέρι το παστίτσιο και το μουσακά, βουτάνε μετά και καλά, παίζουν στην άκρη της θάλασσας, βουτάει και ο παππούς και η γιαγιά. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι φοβερά φοβερά επικίνδυνο, και λες, έλα μωρέ, δεν παθαίνουν τίποτα τα παιδάκια. Και βεβαίως βλέπεις τόσους ηλικιωμένους να πνίγονται σε μια θάλασσα, δηλαδή, που θα έπρεπε, τι να πω, να είμαστε όλοι δελφίνια. Αυτά, ακριβώς, ο λόγος εσάς.
1: Σε μια ναυτική λοιπόν χώρα πνιγόμαστε, και κυρίως πνιγόμαστε σε πολύ κοντά στην ακτή. Βεβαίως τα παιδιά, τα περισσότερα από αυτά που πνίγονται είναι μικρά παιδιά, είναι κάτω των 4, κάτω των 5 ετών. Και συνήθως κάτω από τα μάτια είναι σε ορατή, δηλαδή απόσταση από τους ενήλικες φροντιστές. Και σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, συνήθως όλοι θεωρούν ότι όλοι προσέχουν όλους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος in charge, όπως λέμε.
0: Ναι, όσο πιο λέει πολύ, ότι... τόσο πιο επικίνδυνο, ναι, όταν είναι παιδάκια εκεί.
1: Ναι. Κάποιος πρέπει να είναι μόνιμα και να αναλάβει την ευθύνη ότι αυτή την ώρα θα είμαι εγώ, μετά θα είσαι εσύ. Γιατί όλοι νομίζουν ότι που βλέπει ο άλλος χαλαρώνουν και μπροστά στα μάτια γίνονται. Και ξέρετε κάτι, κύριε Νικόλτσιο, ο πνιγμός δεν μοιάζει με αυτό που βλέπουμε στις ταινίες. Μπορεί να συμβεί γρήγορα και αθόρυβα, χωρίς φωνές, χωρίς έντονες κινήσεις.
0: Λοιπόν, να κατευθύνω εγώ λίγο τη συζήτηση. Πάμε καταρχήν να δούμε την διαδικασία, μάλλον το μηχανισμό, φαγητό και θάλασσα. Δηλαδή να εξηγήσουμε λίγο τι είναι η πέψη, πώς γίνεται η πέψη και γιατί πνιγόμαστε εάν μπούμε στη θάλασσα φαγωμένη. Τι είναι αυτό που προκαλεί είτε στο μικρό παιδί είτε στο μεγάλο τον πνιγμό?
1: Κοιτάξτε, λίγο έχει υπερεκτιμηθεί αυτό το θέμα της... του να είμαστε φαγωμένοι, δεν είναι ίσως το ίδιο σημαντικό όπως είναι στους ενήλικες, οι οποίοι ενήλικες και ειδικά ηλικιωμένοι έχουμε και άλλες πρόσθετες.
0: Μετά θα πάμε στα πρόσθετα. Πάμε απλά τώρα στο θέμα του φαγητού, να το πιάσουμε ένα-ένα.
1: Κοιτάξτε, είναι μια εργόδη διαδικασία. Η πέψη είναι μια εργόδη διαδικασία, και ειδικά για το στομαχάκι, το μικρό στομαχάκι ενός μικρού παιδιού. Επιπλέον, ένα παιδί μπορεί πιο εύκολα να οδηγηθεί σε έμετο, να κάνει ναυτία και να οδηγηθεί σε έμετο. Οπότε πιο πολύ σε αυτή τη φάση δεν κινδυνεύει η καρδιά, ας πούμε, θα κουραστεί περισσότερο προς ένα μήλυτα, όσο το ότι μπορεί να κάνει έναν έμετο και από εκεί υδρόφηση. Αυτό είναι συνήθως ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
0: Ενώ για τον ενηλικιωμένο.
1: Ενώ στον ενηλικιωμένο είναι μια πρόσθετη εργόδη διαδικασία, η οποία επιβαρύνει την καρδιακή κυρίως λειτουργία. Και οι περισσότεροι ενήλικες, ας πούμε, έχουν μπορεί να μην είναι, μπορεί να μην είναι περίλικες, ηλικιωμένοι, αλλά είναι και άλλοι με κάποια υποκείμενη κυρίως καρδιακή νόσο. Αναπνευστική επίσης. Οπότε αυτό προσθέσει, και καταλαβαίνετε ότι όταν η καρδιά κουραστεί παραπάνω, δηλαδή η πέψη δεν είναι τόσο απλή διαδικασία όπως τη θεωρούμε. Γι' αυτό και λέμε κιόλας ότι μετά όταν τρώμε ξεκουραζόμαστε, πρόσθετες συνθήκες όπως είναι η ζέστη. Έτσι, γιατί σκεφτείτε ότι όλα αυτά γίνονται σε θερμοκρασίες οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλές. Επιβαρύνουν την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σε σχέση με το φαγητό αυτό καθεαυτό. Πάμε τώρα στην πολύ τραγική διαδικασία του πνιγμού. Πώς συντελείται ένας πνιγμός, αυτό που λέμε ότι μπορεί να γίνει και αθόρυβα. Δηλαδή ένα παιδάκι χτύπα ξύλο μπορεί να πνιγεί και να μην το καταλάβει κανείς.
1: Ακριβώς, και να το δούμε πολύ απλά να επιπλέει κάποια στιγμή στην επιφάνεια της θάλασσας ή και μιας πισίνας, έτσι, να. Γιατί η πισίνα μοιάζει πιο ασφαλής. Επειδή τη θεωρούμε πιο κοντά μας, θεωρούμε ότι έχει μια συγκεκριμένη τέλος πάντων έκταση, όμως και εκεί μπορεί να συμβεί. Άρα λοιπόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς όπως είπαμε έντονες κινήσεις, μπορούμε να δούμε ένα παιδί που έχει χάσει τις αισθήσεις του και το οποίο μπορεί να επιπλέει στην επιφάνεια, γιατί έχει υδροφήσει νερό. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να αμέσως, να, εφόσον το αντιληφθούμε, να βγάλουμε το παιδί το γρηγορότερο έξω και βέβαια να ξεκινήσουμε κάρπα. Την κάρπα που δίνουμε όλη τεράστια σημασία τώρα στον εκπαιδευτή, ο γενικός.
0: Πάμε λίγο στην κάρπα λοιπόν. Κάθε γονιός πρέπει να ξέρει κάρπα. Κυρίες και κύριοι, να το πούμε πολύ απλά. Όταν ήμασταν εμείς μικροί δεν ξέρανε οι γονείς, ή πολύ λίγοι γονείς ξέρανε. Τώρα η διαδικασία αυτή είναι παντού, ακόμη και στο ίντερνετ. Λοιπόν, η κάρπα σώζει ζωές, έτσι δεν είναι, γιατρέ?
1: Ακριβώς, και ειδικά στον πνιγμό από τη θάλασσα είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ειδικά το κομμάτι με τις εμφυσίσεις, γιατί το αναπνευστικό είναι αυτό που πνίγεται περισσότερο. Οπότε εκτιμούμε καταρχήν ένα παιδί, βλέπουμε αν έχει το επίπεδο συνείδησης, γιατί αν ένα παιδί πια λίγο νερό απλά έδειξε λίγα δευτερόλεπτα, μετά είναι φυσιολογικό, δεν έχει υποστεί πνιγμό. Αν όμως υπάρχει πραγματικά δυσκολία στην αναπνοή, το δίσταση, κοπιαστική αναπνοή, έχει πνιγεί, ασύγχυση, μελάνιασμα, ή είναι και έχει χάσει τις αισθήσεις, όπως είπαμε, ξεκινάμε αμέσως την κάρπα με το να κάνουμε εμφυσίσεις αρχικά και μετά συμπιέσεις καρδιακές, οι οποίες όμως πρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς θα τις κάνουμε, με τι συχνότητα και ποια είναι τα βήματα. Η κάρπα πραγματικά θα πρέπει να γίνει μια ρουτίνα για όλους τους ανθρώπους, κυρίως για τους πρωτιστές των παιδιών, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, γιατί και οι ενήλικες μπορεί να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση.
0: Τώρα, πάλι πνιγμός. Το έχω δει και είναι φρικαλαίο, και ευτυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν γρήγορες αντιδράσεις. Καταπίνει κάτι ένα παιδί. Και αρχίζει και πνίγεται. Πώς το σώζεις? Το γυρίζεις ανάποδα, το κρατάς από την κοιλιά και το ναυτίσει? Δηλαδή, γιατί είναι και θέμα γρήγορων αντανακλαστικών, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Πάλι εδώ εμπίπτει στην εκπαίδευση στην κάρπα, γιατί το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι η ψυχραιμία μας για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση σε χρόνο τετέ που χρειάζεται, όπως πολύ σωστά είπατε. Ναι, σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να ξέρουμε και το τι δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Τι δεν δηλαδή, πρέπει να κάνουμε, φορές, το ανάποδα.
1: Ναι, αυτά που τα κρατάμε ανάποδα και τα τεινάζουμε και τα παιδιά σαν δεν το κάνουμε. Συνήθως παίρνουμε το παιδί, ελέγχουμε αρχικά το στόμα και αν δούμε ότι είναι ορατό, τότε μόνο το αφαιρούμε. Ένα σημαντικό λάθος που γίνεται είναι να βάζουμε το στόμα μέσα, να ψάχνουμε, με αποτέλεσμα αν είναι σε μία ορατό σημείο να το σπρώχνουμε πιο βαθιά και εκεί να ενσφυνώνεται, ούτως ώστε με τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε να πνίγεται περισσότερο. Βάζουμε λοιπόν το παιδάκι ανάλογα με την ηλικία του, αν είναι ας πούμε σε ένα κάτω του έτους, κρατάμε το βρέφος με κεφάλι χαμηλότερο από τον κορμό και δίνουμε 5 δυνατά χτυπήματα ανάμεσα στη ομοπλάτη. Αν δεν αποβληθεί το αντικείμενο, τότε μπορούμε να το γυρίσουμε ανάσκελα και να κάνουμε θωρακικές όμως οθήσεις σε αυτή τη φάση. Και επαναλαμβάνουμε τους κύκλους, εννοείται έχοντας καλέσει ταυτόχρονα κάποιος βοήθεια. Αυτό είναι ο χειρισμός Χάιμλιχ που λέμε, που βάζουμε με την πνίτσα στο στέμμα, κάτω από το στέμμα. Δεν γίνεται σε παιδιά κάτω του έτους, γίνεται σε μεγαλύτερα παιδάκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την παιδίατρο, την κυρία Παρδάλη, και ήθελα, γιατρέ, να σας ζητήσω τη χάρη να τα πούμε και αύριο, αν μπορείτε, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε ό,τι αφορά στα τσιμπήματα. Τα έχουμε συζητήσει και με την δερματολόγο, την κυρία Καρδάση. Απλά να δούμε λίγο το θέμα της αγωγής, δηλαδή τι κάνουμε, τι κουβαλάμε μαζί μας, ποια είναι στα πολύ κακά σενάρια, δηλαδή φίδι, σκορπιός και τα λοιπά, πώς αντιδρούμε. Γιατί δεν είμαστε πάντα ούτε κοντά σε κέντρο υγείας, ούτε κοντά σε γιατρό. Υπάρχουν πολλές οικογένειες και καλά κάνουν, πηγαίνουν σε απομακρυσμένες παραλίες ομιλίες και τα λοιπά, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά. Κύριε Μπαρδάλη, σας ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά,
0: πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Η επικαιρότητα πολύ πλούσια. Άλλοι ετοιμάζεστε να φύγετε, άλλοι ήδη λιάζεστε σε κάποια παραλία, άλλοι επιστρέψατε στη δουλειά όπως εγώ. Θα πάμε σε ρί καλοκαιράκι και στον Αλφα Radio τα Σαββατοκύριακα για κανένα δύο Σαββατοκύριακα ακόμα και βεβαίως καθημερινά στην τηλεόραση του Αλφα με το κεντρικό δελτίο. Ο Αντώνης μας χαιρέτησε χτες για διακοπές. Θα γυρίσει πάλι το Σεπτέμβρη και το καλοκαίρι θα είμαι εγώ εδώ, εκτός από λίγες μέρες που θα φύγω το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, είχαμε πει με τη γιατρό μας, την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, τη Μαρία Καρδάση, την κυρία Μαρία Καρδάση, ότι σήμερα θα μιλήσουμε. Είχαμε φύγει από το πακέτο Ομορφιά, είχαμε πάει στο πακέτο Ταλαιπώρια του καλοκαιριού. Και ένα από τα θέματα που ταλαιπωρούν πολύ κόσμο, εγώ δεν το ήξερα, σε σημείο να μην κατεβαίνουν στην παραλία, είναι οι μύκητες και γενικώς διάφορα τέτοια θέματα. Δηλαδή, κυρία Καρδάση, γιατρέ, πώς είστε, τι κάνετε? Ξέρω ανθρώπους που λένε: εγώ δεν πάω παραλία γιατί δεν θέλω να πατήσω κάτω, δεν θέλω μύκητες. Άλλοι πάλι λένε: δεν θέλω παραλία γιατί δεν θέλω ουρολιμόξου, γιατί έχω διάφορες ευαισθησίες. Λοιπόν, τι είναι αυτά, πόσο ταλαιπωρητικά είναι και αν αντιμετωπίζονται? Ο λόγος σε εσάς.
3: Καλησπέρα σας. Αντιμετωπίζονται σε έναν βαθμό, όμως όταν υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει κανείς να παίρνει τα μέτρα του και να είναι ιδιαίτερος προσεκτικός. Και έτσι εκείνα τα θέματα μυκητιάσεων τα οποία κατά

0: Mm-hmm. Αυτό είναι ενοχλητικό, κατά κύριο λόγο σαν αισθητική έτσι, εικόνα δεν είναι ευχάριστο.
1: Και άλλο που δεν ξέρει τι έχει, λέει ότι είναι ψωριάρη, α πούμε, να το πω έτσι πολύ
0: χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι, κάπως
1: αλλά αυτό δεν είναι κάτι
0: έτσι.
1: Που κολλάει, αυτό πρέπει να πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι.
0: Όχι, δεν είναι κολλητικό, είναι προσωπική υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι μύκητες συνυπάρχουν μαζί μας, στο κεφάλι μας. Mm-hmm. Και απλά το pH του δέρματός μας, έτσι η οξύτητα του δέρματος γίνεται τέτοια, που τους επιτρέπει, λέγονται δίμορφοι, γιατί μπορούν να αλλάξουν μορφή. Και να γίνουν από καλώς συμβιούμενοι μαζί μας σε λιγότερο καλώς, δηλαδή κακώς, ας το πούμε έτσι, συμβιούμενοι. Κατεβαίνουν λοιπόν από το κεφάλι στις λιπαρές περιοχές του σώματος. Mm-hmm. Και εκεί τρώνε την κερατίνη. Η κερατίνη έχει αλλάξει το χρώμα και έχει γίνει πιο σκούρο, οπότε τρώγοντάς το μένει το λευκό από κάτω που υπάρχει. Αυτό έχει να κάνει με σένα ειδικά. Πολλές φορές το βλέπουμε στις ίδιες οικογένειες και θεωρούμε ότι ο ένας κόλλησε τον άλλο. Όχι. Mm-hmm. Είναι απλά κληρονομικό το να έχεις τη δυνατότητα να μετατρέπεις αυτούς τους μύκητες από καλώς συμβιούμενους σε παθογόνους και να κατεβαίνουν από το κεφάλι και να δημιουργούν αυτό το θέμα, το pH σου δηλαδή.
1: Άρα οι μυκητιάσεις δεν κολλάνε. Αυτό που λέει μην παίρνεις την πετσέτα μου για να μην σε κολλήσω μύκητες, δεν κολλάνε, δεν μεταφέρονται.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Πείτε το, γιατί πολλές γιαγιάδες νομίζουν ότι όλα κολλάνε.
0: Όχι, η συγκεκριμένη μυκητίαση είναι προσωπική ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει ότι μπορείς εσύ να τη μεταδώσεις σε μένα και εγώ σε σένα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αδύνατον.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να την έχει ο πατέρας και το παιδί ή η μαμά και το παιδί, αλλά όχι γιατί κόλλησε ο ένας τον άλλο, αλλά γιατί κληρονομικά μετεφέρθη η πληροφορία, το pH του δέρματός του να είναι τέτοιο που τους επιτρέπει τη μετατροπή και την ανάπτυξη. Η ποικιλόχρωστη τηρίαση, αυτές οι λευκές ή καφέ κοιλίδες που βλέπουμε τακτικά το καλοκαίρι στα σώματα των γύρω μας δεν κολλάνε.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα στα πόδια που είναι τεράστιο θέμα για το καλοκαίρι.
0: Πάμε στα πόδια που εδώ είναι τεράστιο θέμα και αυτό κολλάει, να ξέρετε.
1: Αυτό κολλάει, τα πόδια κολλάνε, ναι.
0: Ναι, το πέλμα του αθλητή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το καλοκαίρι φουντώνει γιατί θέλει, πώς θα φουντώσει με την υγρασία και τη ζέστη. Έτσι τον υδρότα και την υγρασία τη γενικότερη ελοχεύει, βρίσκεται και κρύβεται να το πω έτσι στα ριχά, στα μπροστά στη θάλασσα, καθώς επίσης και δηλαδή στην άμμο τη βρεγμένη, καθώς επίσης και γύρω από την πισίνα, γύρω από
1: ερώτηση,
0: τα...
1: στην άμμο, κάποιος μου έλεγε στην άμμο λέει δεν ζει γιατί καίει ο τόπος, καίγεται από τον ήλιο, ρωτώ εγώ χαζή ερώτηση.
0: Αλήθεια είναι. Ο μύκητας είναι ένα μανιτάρι. Θέλει να υπάρχει υγρασία. Δεν είναι δυνατόν κάπου που είναι στεγνό και ξηρό να υπάρξει. Γι' αυτό το λόγο και ό,τι προτείνουμε οι γιατροί να μπει στα πόδια, που ανάμεσα στα δάκτυλα, στα μεσοδακτήλια των ποδιών, που είναι ένα σημείο πολύ επιρρεπές στην εφίδρωση, είναι πούδρες.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί να βάλουμε μια κρεμούλα για αρχή, αλλά πάντα προτείνουμε να έχει μπει σε πολύ μικρή ποσότητα και να έχει απλωθεί πολύ καλά και να είναι στεγνή η περιοχή και στη συνέχεια τα συντηρούμε με πούδρες. Είτε σπρέι που γίνονται πούδρα, είτε πούδρα κανονική που την έχουμε παραγγείλει στο φαρμακείο και την βάζουν πάντα στα μεσοδακτήλια των ποδιών.
1: Και στα
0: τους,
1: νύχια να έχουν μύκητες το καλοκαίρι, δηλαδή είναι τα δάχτυλα και τα νύχια.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσουμε και ονειχομυκητιάσεις, τις οποίες πολλές φορές τις κολλάμε και από χρήση εργαλείων όχι καλά αποστηρωμένων, όταν κάνουμε την περιποίηση. Ή δεξαμενών που βάζουμε, τζακούζι, που βάζουμε τα ποδαράκια μέσα τα οποία δεν έχουν αποστηρωθεί καλά. Mm-hmm. Αλλά να ξέρετε ότι το ντους στις παραλίες, που λιμνάζουν κάποια νερά, τα νερά γύρω από τις πισίνες, η άκρη της θάλασσας, γι' αυτό και προτείνονται πάντα οι παντόφλες, να φορτιούνται οπωσδήποτε παντόφλες αδιάβροχες, οι οποίες να είναι χοντρές, να μην περνάει το νερό και να μπαίνει μέσα στα πόδια. Και αν το νερό έχει λιμνάσει κάτω από την ντουζιέρα, τη δημόσια, εκεί τα ποδαράκια ανοιχτά να έχουν, και στα παιδιά θα το λέτε, να πιάνουν τις άκρες, να μην μπαίνει το ποδαράκι μέσα στο λιμνάζο νερό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Κλασικό.
1: Τώρα, οι μύκητες και οι πετσέτες. Γιατί πολλές φορές πάνε τα παιδιά για μπάνιο, η νολαία για μπάνιο και φίλοι και οικογένειες για μπάνιο και παίρνει ο ένας την πετσέτα του άλλου. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι και αν...
0: Πολύ.
1: Βέβαια θα έχουμε και το γυναικολόγο αν είναι αύριο. Οι γυναικολογικές και ανδρολογικές μυκητιάσεις αν μεταφέρονται τώρα με τις πετσέτες και τις θάλασσες και με όλα αυτά.
0: Μεταφέρονται με τις πετσέτες και είναι καλό ο καθένας να έχει τα δικά του. Μεταφέρονται με τα μαγιό. Δεν μπορεί δηλαδή ένα μαγιό που δεν έχει πληθεί εντελεχώς με μεγάλη επιμέλεια κτλ. Στο σπίτι να δοθεί από τον ένα στον άλλο ή ένα σόρτς ή ένα παντελόνι. Μπορεί να μεταφερθεί. Ούτε οι πετσέτες μοιράζονται σε αυτές τις περιοχές. Και όταν κάποιος έχει αυτή την τάση να δημιουργεί είτε κολπίτιδες, μυκητιάσεις τέτοιου τύπου, είτε ουρολοιμώξεις, δηλαδή κυστίτιδες, θα πρέπει να κάνει τον ντους του και να αλλάζει το μαγιό και να βάζει ένα στεγνό. Αλλά δικό του, δεν το μοιράζεται με κανέναν.
1: Τώρα, μυκητιάσεις αντιλιακό και ήλιος. Τι κάνουμε, δηλαδή, πάνω και που είναι η μυκητίαση βάζουμε αντιλιακό. Εκεί που
0: βέβαια
1: είναι...
0: και βάζουμε. Ναι, ιδιαίτερα πάντα. Τα σημεία που έχει η ποικιλόχρωστη τηρίαση μαζίσει το προφυλακτικό στρώμα της μελανίνης που είναι καφέ καταρχάς και όσο πιο σκούρο είναι τόσο πιο εύκολα έτσι προφυλάσσεται από τον ήλιο. Όταν έχει μείνει λευκό από κάτω είναι απροστάτευτο. Θέλει οπωσδήποτε όταν μαδάει, θέλει οπωσδήποτε αντιλιακό. Μάλιστα. Δεν παθαίνεις κακό γιατί στη μυκητίαση από το αντιλιακό, αντίθετα.
1: Τι άλλο να ρωτήσω για αυτού του τύπου τις ταλαιπώριες, γιατρέ, πριν σας αφήσουμε. Έχουμε πει τα τσιμπήματα ξηράς, τα τσιμπήματα θαλάσσης, έχουμε πει του ήλιου, έχουμε πει μυκητιάσεις, είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε.
0: Να προσέξουμε λίγο και τις μολύνσεις σταφυλοκοκκικού τύπου και γενικότερα μικροβίων και όχι μόνο. Όταν έχουμε μια μικρή πληγούλα ή έστω και όταν έχουμε αυτό, κυρίως στα παιδιά το βλέπουμε, αλλά και στους μεγαλύτερους, έχει για κάποιο λόγο υπάρξει ένας τραυματισμός επάνω μας, θέλουμε να μην χάσουμε τα μπάνια. Και θέλουμε οπωσδήποτε να μπούμε στη θάλασσα και να μην χάσουμε τη μέρα μας ή τις μέρες μας μέχρι αυτό να κλείσει. Έχουμε τεράστιες πιθανότητες εκεί να δημιουργηθεί μία σταφυλοκοκκική συνήθως λίμωξη, αλλά και από κοινά μικρόβια και συνδυασμό μικροβίων λίμωξης, οι οποίες στη συνέχεια και μεταδίδονται από ένα σημείο στο άλλο του σώματος, αλλά και από τον ένα στον άλλο.
1: Ναι, αλλά η θάλασσα λέει τα ψήνει. Παλιά μπαίνουμε στη θάλασσα για να ψηθούν όλα.
0: Παλιά ήταν και διαφορετικό το περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Και κάτι ακόμα, είχαμε και ένα άλλο μικροβίωμα το οποίο μας επέτρεπε να έχουμε μια ανοσία στο δέρμα διαφορετικού τύπου. Τώρα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μικροβίωμα, η ανοσία στο δέρμα είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που είχαμε τότε. Και δεν νομίζω ότι ένα παιδί της πόλης ή μια κυρία, ένας κύριος της πόλης είναι δυνατόν να βρεθεί ξαφνικά στο φυσικό περιβάλλον και να πει να ψήσω την πληγή στη θάλασσα. Θα γίνει οπωσδήποτε μόλις.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την γιατρό μας, την κυρία Μαρία Καρδάση, την πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, που και αυτή τη χρονιά ήταν κοντά μας. Έχω άλλες τρεις εκπομπές. Να τολμήσω να πω ή θα με μαλώσετε να κάνουμε μια εκπομπή για το πώς μαυρίζουμε. Ωραία, ή θα μου πείτε, Νικόλτσου, δεν πρόκειται να κάνω μαζί σου εκπομπή για το μαύρισμα.
0: Κοιτάξτε. Το μαύρισμα τελικά είναι μια προστασία.
1: Λοιπόν,
0: και αν
1: ωραία,
0: το κάνουμε
1: άρα
0: σωστά,
1: θα την κάνουμε. Ωραία, αύριο μπορείτε να κάνουμε εκπομπή για το μαύρισμα.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Αλίμονο, μακάρι να εξηγήσουμε πώς μαυρίζουμε σωστά και έτσι δεν βλαπτόμεθα.
1: Λοιπόν, αύριο, κορίτσια και αγόρια που θέλετε να μαυρίσετε, η πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, που πάντα με μαλώνει να βάζω αντιλιακό τόσα χρόνια που είναι στην εκπομπή, να είμαι ξεκάθαρη, ούτε είναι ούτε συνεργάζεται, είναι φίλη της εκπομπής και είναι από τους ειδικούς που πάντα έτσι αγαπημένοι, προσκεκλημένοι είναι κάποιοι φίλοι, οι οποίοι μας δίνουν το φώτο. τους. Έτσι, για να είμαι καθαρή και σωστή. Λοιπόν, αύριο, αγαπημένο μας γιατρέ, πρόεδρε της Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης, θα μας πείτε πώς να μαυρίσουμε ωραία, γιατί θέλουμε να είμαστε και λίγο μαυρισμένοι, γιατί θέλουμε να βάλουμε και λίγο τα εξόπλατά μας και λίγο να κρύψουμε την κυταρίτη δούλα. Μαρία Καρδάση, τα λέμε αύριο. Φιλιά και αγάπη, γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Φιλιά, φιλιά πολλά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό πριν φτάσουμε στο τέλος. Έχω κάτι ωραία πραγματάκια εδώ από την ίντερνετ να σας πω. Να, για τον ήλιο θα σας πω. Λοιπόν, ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα κάθε μέρα. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Σωστά, σωστά. Έχουμε την Eluxuru Sunker Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Προστασία UVA-UVB, υπολεργική σύνθεση, όχι άρωμα χοινόπνευμα, καθημερινή ασπίδα προστασίας και να ξέρετε ότι η Ίντερμετ ήταν ο μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εξτρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Φιλιά και αγάπη! Συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αν θέλετε να δείτε τηλεόραση, είμαι στη τηλεόραση του Αλφα στο κεντρικό δελτίο, Καρλούτσο, Σπυροπούλου, Αφροδίτη Σιμίτη, Μαρία Νικόλτσου, Αλφα Radio 989, γεια σας!
2: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Μία ακόμα επιχειρηματική ώρα. Παρέα θα είμαστε και σήμερα, Σάββατο. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, αναλύουμε επιχειρηματικά θέματα, μιλάμε για τις επιχειρήσεις, μιλάμε για τους επιχειρηματίες, για όσους αγαπούν το επιχειρήν ή σκέφτονται να το αγαπήσουν. Αλλά και για εσάς που δεν έχετε επιχειρήσεις, αλλά καταναλώνετε, αγοράζετε, όσοι συζητάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι χρήσιμα γιατί σας βελτιώνουν καταναλωτικά. Σήμερα, καλοκαιράκι έχουμε έτσι κι αλλιώς, θα μιλήσουμε για τον τουρισμό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, ενισχύοντας την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες και βέβαια χιλιάδες επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έντονη εποχικότητα. Κάποτε θα έλεγα ότι είναι Μάιος-Οκτώβριος, τώρα το βλέπουμε να γίνεται τέλος Ιουνίου με αρχές Οκτωβρίου και πολλές περιοχές ψάχνουν τρόπο να μεγαλώσουν την τουριστική κίνηση. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν και θεσμικοί φορείς και οι επαγγελματίες αλλά και γενικά όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό μιλούν για τον τουρισμό των 12 μηνών. Είναι όμως ένας στόχος που μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί και να αποτελέσει μια πηγή εισοδήματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Είναι μια φιλοδοξία ή μια ρεαλιστική προοπτική? Τι χρειάζεται να αλλάξει επίπεδο υποδομών, προβολής, επιχειρηματικότητας και συνεργασίας έτσι ώστε η Ελλάδα να προσελκύει οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους? Μαζί μας για το θέμα αυτό είναι η Μάγδα Πιστικού για μια ακόμη φορά, η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Food Service. Οπότε Μάγδα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα.
1: Μάγδα, τα τελευταία χρόνια λοιπόν συζητάμε για τον τουρισμό 12 μηνών. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος ή περισσότερο ένα σύνθημα?
2: Μπορούμε να πούμε ότι είναι και τα δύο. Ότι δίνει σύνθημα για να γίνει στόχος ή ότι είναι ένας στόχος που μετουσιώνεται και σε σύνθημα για να δώσει έτσι τροφή για σκέψη.
1: Εντάξει, πάντως πραγματικά ο τουρισμός είναι η κινητήριος δύναμη της ελληνικής οικονομίας.
2: Θα σου πω, εμάς στο Πανεπιστήμιο, όταν έκανα μάθημα, ενώ μου διδάσκαν οι καθηγητές, μας λέγανε λοιπόν ότι μην ακούτε αυτούς που λένε ότι ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης.
1: Ισχύει, υπάρχουν, είναι debatable αυτό, έτσι.
2: Και μας το τεκμηριώναν με τη λογική ότι εκτός από, δηλαδή ότι δεν είναι ο μόνος και δεν είναι ο πρώτος, δηλαδή ότι έχει το βασικό μερίδιο, ότι υπάρχει ναυτιλία η οποία κατέχει
1: επίσης
2: πολύ μεγάλο.
1: Και δεν ακούγεται.
2: Όχι, δεν, σε τέτοιο ακούγεται, βαθμό. Είναι και
1: είναι,
2: αυτό.
1: Είναι γνωστό, αλλά δεν είναι κάτι που συζητιέται τόσο.
2: Και υπάρχουν επίσης και το ό,τι έχει να κάνει με τα μεταλλεύματα. Ότι είναι μια πολύ ισχυρή βιομηχανία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι, όμως, μάλλον η άλλη οπτική γωνία, η οποία λέει και το σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι ο τουρισμός μένει πιστός στο να μας στηρίζει την οικονομία.
1: Και ξέρεις, ακριβώς για αυτό το λόγο πάρα πολλοί που ξεκινούν την επιχειρηματικότητα θέλουν το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι ο τουρισμός. Και αμέσως μετά την εστίαση, που νομίζω ότι δημιουργεί ένα κορεσμό σε αυτούς τους δύο κλάδους.
2: Όχι μόνο. Το πρώτο πρόβλημα δεν είναι ο κορεσμός. Το πρώτο πρόβλημα είναι η προχειρότητα.
1: Προχειρότητα.
2: Η προχειρότητα. Είναι αυτό που λένε, θα σου το πω με ένα παράδειγμα. Όταν λοιπόν ήμουν στις σχολές και έβλεπα υποψήφιους φοιτητές για να εγγραφούν σε μια σχολή, τους έλεγα, γιατί επέλεξες και σκέφτεσαι, είναι μέσα στις βασικές σου επιλογές να σπουδάσεις τουρισμό? Η πρώτη απάντηση ήταν γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Και μου ερχόταν να πάρω φόρα, να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε από το να εξηγήσουμε ότι ξέρεις, εσύ είσαι αυτός που θα εξυπηρετείς αυτούς που κάνουν το ταξίδι και όχι εσύ που θα κάνεις. Εσύ θα κάνεις ένα ταξίδι για να πας και ένα όταν να φύγεις.
1: Σωστό.
2: που αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, πώς να πω, αντικείμενο, το να εξυπηρετείς τους άλλους σε μια καλή του στιγμή. Συμβάλλεις στον όνειρό τους, έτσι, συμβάλλεις...
1: Άμα το βλέπεις έτσι.
2: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι είναι η βάση του τουρισμού.
1: Στην εισαγωγή μου είπα ότι η σεζόν, η καλοκαιρινή, πριν από κάποια χρόνια ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ισχύει ότι μικραίνει.
2: Ισχύει ότι μικραίνει.
1: Ακόμα και σε μέρη με brand name όπως η Μύκονος στη Σαντορίνη.
2: Βέβαια. Δεν είναι θέμα brand. Είναι θέμα, νομίζω, καταναλωτικής συμπεριφοράς ή τουριστικής συμπεριφοράς, για να το πούμε πιο σωστά. Τώρα, πριν από 2 μέρες μιλούσαμε τη Χαλκιδική, ενώ επειδή είπες Μύκονο και Σαντορίνη, σου λέω ότι αυτό ισχύει και σε άλλες. Και πιο
1: πιάστε. Όχι, το λέω αυτό με την έννοια ότι ίσως θα πει κάποιος ότι επειδή είναι brand names, ότι ίσως να έχουν μεγαλύτερη από τη Θάσο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Έτσι, παράδειγμα.
2: Εδώ θα βάλω την παράμετρο.
1: Και την Αμοργό επίσης.
2: Μπράβο.
1: Έτσι.
2: Ακόμη και την Αστυπάλαια εγώ θα σου βάλω. Ενώ που είναι, θέλω να πω, στα μη αναμενόμενα ονόματα, να το πούμε έτσι. Τα Κύθυρα, ας πούμε, δηλαδή και, άλλες, και άλλοι προορισμοί. Αυτό που συμβαίνει είναι πως μειώνεται ο χρόνος, όντως μειώνεται η τουριστική περίοδος, αλλά εκτός αυτού είναι και το ποιοτικό χαρακτηριστικό. Θέλω να πω ότι ας μην κοιτάμε πόσοι έρχονται, να δούμε τι ξοδεύουν και πόσο ξοδεύουν. Δηλαδή αν ένα δωμάτιο το νίκιαζε κάποιος πέρσι στα 70 ευρώ τη διανυκτέρευση και τώρα το νίκιαζε στα 35, στα 40, στα 50, είναι διαφορά. Ακόμη και η ίδια να παραμείνει η τουριστική σεζόν. Οπότε θέλω να πω ότι 2 πράγματα πρέπει να δούμε. Το ένα είναι αυτό το πόσο δουλεύουμε, πόσο χρονικό διάστημα,
1: και πώς.
2: Αλλά και πώς.
1: Πολύ σημαντικό. Ποιες χώρες έχουν καταφέρει να μειώσουν την εποχικότητα?
2: Αυτό θα σου έλεγα ότι πηγαίνει κατά περίοδο. Δηλαδή μπορεί να δεις μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά, διετία, τριετία, κάπου εκεί. Δεν είναι. Είναι ακριβώς όπως ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Δηλαδή θα φτάσει στην ορίμανση, θα αρχίσει να φθήνει. Δεν είναι πάντα ότι πηγαίνει σταθερά ανωδικά. Δεν υπάρχει κανένας προορισμός που να πεις ότι θα πάει σταθερά με ανωδική πορεία. Θα έχει μια άνοδο, θα έχει μια κάθοδο, θα έχει μια μικρή, μια μεγάλη, δηλαδή διακυμάνσεις μέσα στην πορεία των ετών. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς.
1: Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που πιστεύεις ότι εστιάσαμε όλα αυτά τα χρόνια μόνο στο καλοκαίρι?
2: Μας ευνοούσε. Βέβαια. Είναι σαν να λέμε αυτά τα εργαλεία έχουμε, με αυτά δουλεύουμε. Και αν το σκεφτείς, για ποιο λόγο έρχονται. Δεν είναι ότι εμείς μόνοι μας το αποφασίσαμε.
1: Υπέροχα μέρη, υπέροχα
2: ορεινά
1: τοπία. Όχι, στο καλοκαίρι με ακόμα.
2: Ναι.
1: Έχουμε υπέροχα και ορεινά φυσικά, αλλά και τα νησιά μας είναι καταπληκτικά.
2: Δηλαδή μαγικά είναι.
1: Οι παραλίες μας, οι θάλασσές μας. Εντάξει, τώρα έχουμε λίγους λαγοκέφαλους, λίγες τσούχτρες, εντάξει.
2: Αλλά μέχρι τώρα δεν τα είχαμε. Θα μπορούσε και αυτό να είναι κάτι ενδιαφέρον.
1: Μέχρι πρόσφατα δεν τα είχαμε όλα αυτά. Πιστεύεις ότι μπορούν όλες οι χώρες να αναπτυχθούν, ανέφερες τώρα τα ορεινά μέρη τουριστικά?
2: Φυσικά μπορούν και γίνονται και τέτοιες ενέργειες, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανάπτυξη ή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν καλύτερα. Ενώ να υπάρξει μια πιο σε όλη την, ας πούμε, εγχώρια τουριστική αγορά μια ανάπτυξη, γίνονται προσπάθειες τέτοιες που έχουν στραφεί στο ορεινό, ακριβώς γιατί για να επιμηκυνθεί η σεζόν.
1: Είναι θέμα υποδομών. Δεν έχουμε ιδιαίτερα καλές υποδομές εκτός των νησιών.
2: Καλές γιατί? Ενώ εξαρτάται για ποιο πράγμα. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι σε πολλά νησιά έχουμε, όσο παράξενο ή οξύμορο και να ακούγεται, έχουμε εξαιρετικές, ας πούμε, συνεδριακές υποδομές για να φιλοξενήσουν ένα συνέδριο που να το κάνουν τον Οκτώβρη. Θέλω να πω που σε ένα νησί
1: καλοκαίρι
2: δεν θα... Τώρα πια.
1: Ναι.
2: Το συνεδριακό μπορεί να υπήρχε μια δεκαετία τώρα.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Όμως...
1: Αλλά υπάρχουν και νησιά που δεν έχουν.
2: Ακριβώς.
1: Ούτε ένα.
2: Μπορεί όμως να έχουν θέμα για να φτάσεις μέχρι το συνεδριακό, αν έχει κακό καιρό, τι γίνεται. Εκεί δηλαδή μπορεί ένα κομμάτι του προϊόντος να μην είναι ολοκληρωμένο και να μας δυσκολεύει.
1: Ναι, αλλά ο καιρός είναι κάτι που δεν μπορούμε να πειράσουμε.
2: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να δούμε, που λέμε, το plan B, το plan C, το να δημιουργήσουμε εναλλακτικές. Κάτι βασικό συνήθως στους προορισμούς είναι το με πόσους τρόπους είναι προσβάσιμο.
1: Αναφέρεις την πρόσβαση, αλλά τώρα εξαρτώμαστε λοιπόν από τις συνδέσεις, είτε τις ακτοπορικές είτε τις αεροπορικές. Ποιος είναι ο ρόλος σου λοιπόν στο συνολικό τρόπο με τον οποίο μια χώρα προωθεί το τουριστικό προϊόν της?
2: το κομμάτι των υποδομών. Το κομμάτι
1: των συνδέσεων.
2: Το συνδέσεων. Πρώτα απ' όλα είναι κομμάτι της συνολικής δαπάνης του δυνητικού τουρίστα. Έτσι. Δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προϋπολογίσει. Δεν είναι μόνο το «Α, θα πάω εκεί και αυτό θα δαπανίσω για το δωμάτιο». Είναι το «μέχρι αυτό στο δωμάτιο». Και θα σου βάλω και την παράμετρο της ασφάλειας. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο το κόστος, δηλαδή με πόσους τρόπους ενδεχομένως μπορώ να φτάσω κάπου, είναι και το κομμάτι της ασφάλειας. Δηλαδή είναι ένας καλός δρόμος, είναι ένας ασφαλής δρόμος.
1: Έχουμε και θέματα εδώ, έτσι, δεν είμαστε πολύ καλά παντού ακόμα. Ναι.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε, βέβαια, εντάξει, δεν έχουμε μόνο εμείς. Θέλω να πω, το προνόμιο αυτό δεν το έχουμε μόνο εμείς. Έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά, σε όλη την γειτονιά, Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
2: Ναι, το να έχουν συμβεί και εξωφρενικά, ενώ μεγάλα δυστυχήματα, όχι ατυχήματα, λόγω των συνδέσεων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψει ο τουρισμός να λειτουργεί.
1: Ποιες χώρες αναπτύσσονται τουριστικά γύρω μας?
2: Σίγουρα η Μάλτα, η Πορτογαλία είναι μέσα σε αυτές.
1: Πορτογαλία πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Έχω πάει 6 φορές τα 2 χρόνια.
2: Μόνο εσένα να μετρήσουμε στο μετά υπάρχουν, βέβαια, εγώ θα σου πω, και οι παραδοσιακοί προορισμοί, δηλαδή που σταθερά είναι
1: all time class, Λονδίνο,
2: Βαρκελόνη,
1: Ρώμη.
2: Στη Ρώμη νομίζεις ότι κάνεις βόλτα στην Ερμό. Πήγαινε σαν Σαββατοκύριακο, πιο πολλά ελληνικά ακούσα από ότι...
1: Σωστά.
2: Θα σου πω ένα παράδειγμα για τη Ρώμη που μίλησες, που λέγαμε και για τις υποδομές πριν. Από τη Ρώμη μπορείς να πας στη Φλωρεντία με ένα τρομερό τρένο που κάνει μία ώρα περίπου, μία και κάτι. Το κόστος είναι περίπου στα 35 ευρώ.
1: Τίμιο.
2: Ναι, μία ώρα. Δηλαδή για κάποιον, λέω τώρα, θα πάει city break να κάνει. Δηλαδή του διήμερου, το τριήμερο. Ναι, διάρκειας ταξίδι. Μπορεί με ένα πολύ μικρό κόστος σε 3 μέρες να δει 2 μέρη. Και μιλάμε για 2 μέρη τύπου Φλωρεντία.
1: Συγκλονιστικά
2: και...
1: Ναι. Είναι σοβαρά, δηλαδή.
2: Και άκουγα λοιπόν μια συζήτηση, τώρα συγγνώμη που, αλλά, που στο... αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βρέθηκα σε αυτό το τρένο για να κάνω αυτή τη διαδρομή, η οποία είναι και μαγική καθώς πηγαίνεις, έτσι.
1: Άρα το έχεις κάνει η ίδια.
2: Ναι, το έκανα κι εγώ. Και το έβλεπα. Και ξέρεις, έτσι, όλη η περιήγηση, η διαδρομή αυτή τη μία μισή, δύο ώρες περίπου, που το τρένο σε αφήνει ακριβώς στο κέντρο της Φλωρεντίας. Περπατάς και είναι το πλακόστρωτο. Παραδίπλα μου, ας πούμε, δηλαδή στην ίδια καμπίνα παραδίπλα μου, κάθονται λοιπόν Έλληνες. Οι οποίοι τους ακούω που συζητάνε, δεν έχουν καταλάβει ότι είναι αυτό το κλασικό που δεν έχεις καταλάβει και ακούς. Και λένε λοιπόν, κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό, περνάμε το σκάν, γιατί όντως περνάς, είναι πολύ ωραίο το σημείο, έτσι, όλη η διαδρομή αυτή. Και τι γρήγορα που βλέπουμε, έχουμε αυτή την ευκαιρία και δεν χρειάζεται να επιβαρυνθούμε με το αεροπορικό που είναι πιο ακριβό κτλ. Δηλαδή το συζητούσαν και το μεταξύ τους έτσι αναλογιζόντουσαν. Και λένε αμέσως λοιπόν πάνω σε αυτό... Πώς να το κάνουμε, λέει, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στην Ελλάδα? Και απαντάει όλος, και τι να κάνουμε, λέει, να είναι Λάρισα Αθήνα, να είναι Βόλος Αθήνα. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρούνε.
1: Ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη, η άλλη πόλη.
2: Ναι. Τις διαδρομές, δηλαδή αυτές τις δύο που να συνδέουν μεταξύ τους και να είναι ένας λόγος για να το κάνεις.
1: Για τον ξένο, να έχει νόημα αυτό. Να το δει. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41, σας ακούω το Alpha Radio 989. Σήμερα Σάββατο, σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα, συζητάμε για τον τουρισμό και αν ο τουρισμός μπορεί να γίνει όχι εποχικός, δηλαδή καλοκαιρινή season, σεζόν, αλλά να πάει 12 μήνο. Έτσι, με πολλά ωφέλη τα οποία θα μας πεις σε λίγο. Μιλήσαμε αρκετά για τις υποδομές, μιλήσαμε και για τις μεταφορές. Τι άλλο πρέπει να φροντίσει η Ελλάδα ως τουριστικό προϊόν για να την επισκεφθούν τουρίστες μια περίοδο που δεν είναι καλοκαίρι όπως Νοέμβριος και Φεβρουάριος?
2: Νομίζω ότι σε αναπροορισμό το πετυχαίνει. Θέλω να πω ότι ό,τι συζητάμε πρώτα απ' όλα σε σχέση με το αν μπορεί να γίνει 12 μήνο, τι μπορεί να γίνει, να επιμείνει, όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα manual, μία λύση για όλα. Δηλαδή δεν ταιριάζει σε όλα τα πράγματα. Στην τελική μπορούμε να αποδεχτούμε και κάποιον να μην είναι 12 μήνα. Δηλαδή ότι είναι εντάξει να μην είναι 12 μήνο. Αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις.
1: Βέβαια έχω την αίσθηση ότι ειδικά η Αθήνα.
2: Εκεί θα σε πήγαινα ακριβώς. Εγώ ας πούμε βλέπω την Αθήνα τα τελευταία χρόνια, γιατί όλα τα χρόνια τυχαίνει να δουλεύω στο κέντρο, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, ακόμα και ρυθμό αν θες.
1: Έχει πάρα πολλούς τουρίστες.
2: Έχει, ναι. Και θα τολμήσω να πω ότι είναι ένα παράδειγμα 12 μήνο.
1: Δεκάμινο,
2: που δεν ήταν πριν.
1: Έχει πολύ κόσμο. Και αυτό είναι τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είχε μπει στόχος να γίνει city break.
2: Είχε μπει. Όχι προτεραιότητα, ήταν στρατηγική συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν κιόλας από έναν φορέα. Είχαν εμπλακεί πάρα πολλοί φορείς. Μπορεί όχι, πώς να πω, συντονισμένα, οργανωμένα, αλλά ο ένας. Ο καθένας έφερε στο τραπέζι ό,τι μπορούσε.
1: Βέβαια, εντάξει, στην Αθήνα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει ορατό και ελπίζω να μην γίνει, αλλά βλέπουμε σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία, νομίζω.
2: Βαρκελόνη, βέβαια, ναι, και η Μαδρίτη.
1: Ναι, και νομίζω και η Ιταλία επίσης.
2: Ναι.
1: Που λένε, πηγαίνετε σπίτι σας.
2: Με τα πανό, λες.
1: Με τα πανό, ναι.
2: Go home, tourists. We don't want, ναι, εγώ περιμένω στις κρουαζιέρες απ' έξω.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Εκεί που δένουν.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω στου κρουαζιέρε, σε ένα νησί όπως είναι η Μύκονος, να σου κάνουν 5 κρουαζιερόπλια.
2: Ναι.
1: Κάτω στη χώρα γίνεται το αδιαχώρητο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το αδιαχώρητο.
2: Εντάξει, έχουν ληφθεί μέτρα γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν λέω δουλεύουν, λέω ότι έχει γίνει αντιληπτό το. Έχει γίνει αντιληπτό το. Το πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια επιβάρυνση που ίσως ξέρεις, να είναι. Πώς να πω, η και μεγαλύτερη επιβάρυνση από το όφελος.
1: Ναι, αλλά δεν θα πω στη λογική αν οι άνθρωποι αυτοί καταναλώνουν ή όχι, γιατί λένε αυτοί τους κλωδιούς. Καταναλώνουν. Κάτι κάνουν.
2: Εγώ θα σου πω ότι ακόμη και το ότι βλέπουν κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι λόγος για να σου, για να σου ξανάρθουν. Δηλαδή μπαίνει στο χάρτη σου το προσωπικό, μπαίνει στη ματιά σου κάτι.
1: Εννοείται. Βλέπεις. Εσύ από τον τουρίστα λες εσύ.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω από τον καταστηματάρχη.
2: Από την άλλη πλευρά.
1: Ο οποίος σου πει αυτοί δεν αγοράζουν, δεν κάνουν. Κάτι κάνουν. Από το λότελα.
2: Συμφωνώ.
1: Καλό είναι και το κάτι που κάνουν. Έτσι. Και γιατί έχουμε. Γιατί να μην την τρίξουμε τη χώρα. Αλλά όχι 5 κρουαζιέρες μαζί. Θέλει ένα όριο.
2: Εκεί είναι η διαχείριση. Το πρόβλημα τη διαχείριση. Αλλά και εδώ μπορεί να το δει. Και στην Αθήνα το βιώνει αυτό. Δηλαδή πήγαινε στο μοναστηράκι.
1: Στην πλάκα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Ναι. Κάποιες και δικά.
2: Κάτι Σάββατα πρωί, κάτι Κυριακές απόγευμα με του 40 βαθμού. Δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Το μοναστηράκι είναι πάρα πολύ crowded. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια πιστεύει ότι. Είναι ανάγκη η επιβλημένη δημιουργία θεματικών ορφών τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός, όπως ο πολιτιστικός, όπως ο περιπατητικός.
2: Αλλιώς δεν θα μπορούσε να δουλέψει και πάω ανάποδα ή αντίστροφα. Ότι δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, πρέπει να αναπτύξουν. Ναι, πρέπει να αναπτύξουν. Αλλά να μπορούν να το υποστηρίξουν.
1: Και να μπορούν να το υποστηρίξουν αντίστοιχα.
2: Αυτό λοιπόν, εκεί έρχεται και κουμπώνει λοιπόν με αυτό που λέμε τώρα, ότι τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που ανέφερες προηγουμένως. Γιατί αυτό θα τους δώσει και αυτό το στοιχείο διαφοροποίησης. Δηλαδή θα σου πει ότι πηγαίνω εκεί γιατί μόνο εκεί βρίσκω αυτά τα ωραία άγρια χόρτα που μπορώ να φάω ή εκείνο το τυροκομείο που είναι πάνω στο βουνό κτλ. Πρέπει να είναι, μάλλον σε βοηθάει να ξεχωρίσεις. Να έχεις ένα χαρακτήρα, μια ταυτότητα που λέμε.
1: Ποιοι Ποιες μορφές τουρισμού ή τύποι τουρισμού πιστεύεις ότι έχουν τις μεγαλύτερες προοπτικές στα πλαίσια των περιορισμών που είπαμε, που μπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια?
2: Δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα σου πω τι λένε οι έρευνες. Ναι, θέλω να πω ότι έχω διαβάσει, κατάλαβες.
1: Ναι, ήθελα να πω.
2: Λοιπόν, οι έρευνες δίνουν πολύ ψηλά στις προοπτικές ανάπτυξης και στη δυναμική, ότι ένα κομμάτι είναι το συνεδριακό. Πάρα πολύ δυνατό. Το οποίο σου δίνει και τη δυνατότητα του 12μηνου. Δηλαδή ο συνεδριακός ειδικά έχει αυτό το πλεονέκτημα του να σε βοηθάει να μπορέσεις σε 12μηνη βάση να λειτουργήσεις. Ένα. Δεύτερο, ο γαστρονομικός.
1: Πάντως υπάρχουν σε κάποια ξενοδοχεία Ρόδο, Γιάννενα, Πελοπόννησο, εντάξει, σου μιλάω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες όμως οι οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι, θεωρώ. Δηλαδή υποδομές υπάρχουν.
2: Βέβαια, υπάρχουν υποδομές.
1: Κρήτη.
2: Θα σου βάλω και την Κεφαλονιά στη συζήτηση. Ίσως σε πιο μικρή κλίμακα, αλλά θέλω να πω ότι σε πιο μικρά, αλλά ναι. Τα οποία, όπως το λες, είναι ανεκμετάλλευτα. Ο γαστρονομικός επίσης που είπαμε πριν. Πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Δηλαδή, παντού. Και το θέμα είναι ότι έχουμε παντού. Πολύ ωραίο. Και δεν είναι ότι έχουμε ένα. Δηλαδή, άλλοι θα σου πούνε ότι. Στη Ρώμη τι λες? Τυρί, κρασί. Κάνε ένα προσούτο.
1: Ναι.
2: Αυτό. Εμείς έχουμε και κρέας και τυρί και αυτό και κρασί και αυτό. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο εύρος.
1: Και ψαράκι.
2: Ναι.
1: Έχεις.
2: Και είναι και από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Ακριβώς, και πολύ ωραίες γεύσεις. Ναι. Δηλαδή, συγκρίνονται τα λαχανικά που έχουμε εμείς εδώ με αυτά που βρίσκεις στο εξωτερικό?
2: Καμία. Μα είναι άλλο το κλίμα, γι' αυτό από εκεί ξεκινάει. Και το λένε όλοι, δηλαδή είναι διαπιστωμένο.
1: Λοιπόν, πέρασε μισή ώρα, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφω. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Fame 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα συζητάμε για τον τουρισμό μαζί με τη Μάγδα Πιστικού. Αν ο τουρισμός μπορεί να γίνει δεκάμινος στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για τους τύπους τουρισμού πριν το διάλειμμα και πόσο σημαντικό είναι να εστιάσουμε σε αυτούς ανάλογα με το πώς είναι η κάθε περιοχή και τι μπορεί να υποστηρίξει. Όμως, επειδή αυτές οι περιοχές δεν έχουν και μεγάλες μονάδες, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του συνδυακού τουρισμού το οποίο μας ανέπτυξες, μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει τον κόπο να επενδύσουν σε διαφημιστικό προϋπολογισμό για να μπορέσουν να προσελκύσουν επισκέπτες εκτός της υψηλής σεζόν που υπάρχει η ροή έτσι κι αλλιώς?
2: Υπάρχει δυνατότητα και θα σου πω ότι υπάρχει και δυνατότητα σε επίπεδο διαφημιστικού προϋπολογισμού. Mm-hmm. Δηλαδή ότι με τα τόσα μέσα και εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπορείς να επενδύσεις λίγο και να έχεις, ας το πούμε, επίδραση, δηλαδή να φτάσεις στα αυτιά αρκετών ανθρώπων αναλογικά με τα χρήματα που θα δαπανήσεις. Επίσης νομίζω ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα τρόπου.
1: Θέμα στρατηγικής.
2: Ακριβώς.
1: Και εδώ είναι η επόμενη ερώτηση μου. Ποιος είναι ο ρόλος του μάρκετινγκ στο κομμάτι της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου?
2: Εγώ θα σου πω όχημα, θα σου πω εργαλείο, θα σου πω τρόπο σκέψης. Δηλαδή αν μπορούσα να το βάλω σε τίτλους, θα έλεγα ότι το μάρκετινγκ μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτά τα τρία κομμάτια. Να μας δείξει τον τρόπο, να μας δείξει την κατεύθυνση, να μας, ίσως μας πει ποιοι είμαστε ή, ποια καλά μας να επικοινωνήσουμε και πώς να τα επικοινωνήσουμε, αλλά και σε ποιους.
1: Πώς κλείσει το μάρκετινγκ που κάνει σήμερα η Ελλάδα για το τουριστικό της προϊόν?
2: Θα σου πω. Πιστεύω ότι γίνονται πιο οργανωμένες σίγουρα προσπάθειες. Ένα. Σίγουρα πιο στοχευμένες. Δηλαδή, γιατί ήταν δύο κομμάτια τα οποία είχαμε πάντα ένα ντεφό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα όμως.
1: Η σεζόν πάει καλά.
2: Πάει αρκετά καλά. Απλά δεν είναι απαραίτητα θέμα προβολής, πώς να πω, κρατικής, τοπικής, ό,τι θέλεις πέσει αυτό. Είναι και θέμα εξωτερικών παραγόντων, δηλαδή το πόσο καλά πηγαίνει η τουριστική δραστηριότητα. Δεν είναι θέμα μόνο το τι κάνουμε ή δεν κάνουμε εμείς καλά, είναι και το τι συμβαίνει γύρω-γύρω μας.
1: Ξέρεις, σίγουρα, γιατί αν δεν μπορούν να πάνε γύρω-γύρω θα είναι εδώ, δεν θέλω να λέω αυτό, αλλά σε επίπεδο των δράσεων που κάνουμε σαν χώρα, θεωρώ ότι έρχεται και γίνεται πιο εύκολη δουλειά, γιατί παλιότερα, το 60, το 70, το 80, ό,τι έκανε το έκανε ο ΕΟΤ. Όπως το έκανε σε εκθέσεις, με κάποιες καταχωρήσεις στα περιοδικά τότε, κάνεις ποτάξει καμιά τηλεόραση στη Γαλλία, στη Γερμανία, ξέρω, κάτι τέτοιο. Αυτά ήταν τα μέσα. Τώρα όμως, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να γίνει διαφημιστής της Ελλάδας. Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τις πλατφόρμες που υπάρχουν, με το content, το περιεχόμενο που παράγεται. Εσύ να πίνεις την πίνα κολάντα σου, ξέρω εγώ, στην πισίνα. Εγώ να κάνω θαλάσσιο σκι, για παράδειγμα.
2: Ναι,
1: με πένεις. Όλα αυτά που τα ανεβάζουμε. Δεν κάνω τώρα, ξέρω που γελάς, αλλά πες ότι έκανα. Λοιπόν, κατάλαβα. Είπα και εγώ να ζήσω το όνειρο, αφού ζούμε το όνειρο εδώ. Να μην το ζήσω κι εγώ.
2: Το μύθο, το μύθο, για να δανειστούμε το παλιό.
1: Το σλόγγαν το παλιό. Γινόμαστε διαφημιστές οι ίδιοι. Όπως και
2: δυσφημιστές, θα πω επίσης.
1: Ακριβώς. Όπως βλέπουμε, έχουμε δει βιντεάκια που λέει 600 ευρώ το καλαμαράκι. Fact.
2: Ναι. Και τις αποδείξεις, δεν τις βάζουν. Την κακή συμπεριφορά ανθρώπων που τους εξυπηρέτησαν.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι γίνεται μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, πανελλαδική, αλλά στο τέλος όμως αυτό που μένει είναι αυτό που βλέπει ο άλλος τώρα εκεί που έρχεται.
2: Ναι. Και πώς ένιωσε επίσης. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα, δηλαδή που λέμε, για να μην το πούμε ότι όλα τα κάνουμε ωραία και αυτό, να πούμε και ότι πάσχουμε και λίγο σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή ότι θα ήταν ίσως θεμητό ή λογικό να κάνουμε μια πιο στοχευμένη ή μια πιο σύγχρονη προσπάθεια. Δηλαδή, ωραίο όλο το, πώς να πω, και ο Ζορμπάς που ακούγεται και το σιρτάκι που αυτό.
1: Τρελαίνονται οι ξένοι. Τρελαίνονται. Όταν δεις σε beach bars, όταν μπαίνει αυτό. Μα χορεύουν το... ασυγχρόνιστα, αλλά χορεύουν όμως, δεν έχει να κάνει.
2: Έχω πετύχει τέτοιο και που λες, που σημαίνει που ξαφνικά, κλασικά που ξέρουν το όπα αυτό, το η λέξη, ναι. Και συνήθως έχει Έλληνες από κάτω οι οποίοι στοιχηματίζουν ποιος θα πέσει πρώτος. Κάθεται, τους βλέπουν οι
1: εγώ το πάλι έχω πετύχει. Έχω, ναι. έχω δει όμως πώς τρελαίνονται που βλέπουν Έλληνες να χορεύουν. Ναι. Αν πούνε τέσσερις άνθρωποι και χορέψουν Έλληνες που χορεύουν, που το ξέρουν το. Ναι. Τρελαίνονται.
2: Αλλά να ξέρω.
1: Τρελαίνονται.
2: Έχεις δει πώς φωτίζεται το χαμόγελο typical, και το μάτι.
1: Πολύ traditional, πολύ typical.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι λένε, κομμάτι live your. Πώς το λένε, live like a local.
1: Ναι, live like a local.
2: Είναι αυτό που αρέσει και λογικό είναι, γιατί εμάς δεν θα μας άρεσε. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο να βιώσουμε σε κάποια χώρα.
1: Ναι, να μην το φολκλόρο όμως. Να είναι οι θαμώνες που σηκώνονται και χορεύουν, ναι, τον τοπικό χώρο. Όχι,
2: όχι ο, το στιμ, το...
1: Ο χορευτής που έχει ντυθεί με την,
2: ναι,
1: τη φορά.
2: Και παρά... μετά αλλάζει επτάνησα. Και μετά.
1: Θα το κάνει. Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις στον επισκέπτη του καλοκαιριού και στον επισκέπτη, ναι, άλλης περίοδου.
2: Ο επισκέπτης, ναι, είναι με βάση, λέει λοιπόν η βιβλιογραφία, θα σε πάω εκεί, ότι αυτό που πρέπει να εξετάζεις είναι το κίνητρο. Mm. Δηλαδή το λόγο που τον οθεί στο να πράξει. Εκεί λοιπόν στηρίζονται και αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις αναλλακτικές μορφές τουρισμού. Mm. Θέλω για παράδειγμα να πάω στα βουνά, χειμερινός. Mm. Θέλω να κάνω σκι. Αθλητικός, χειμερινός, καταδύσεις, καταδυτικός. Θα πω ότι έχει υποκατηγορία.
1: Άρα πάμε σε marketing, σε ψυχογραφικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Του target group και όχι στα δημογραφικά.
2: Εκεί λοιπόν κολλάει και αυτό που λες, ότι το καλοκαίρι λοιπόν τι θα θέλει. Ήλιο, θάλασσα, άμμο και ωραίο φαγητό.
1: Βέβαια τόση ώρα συζητάμε για το, για την μοναδική προσπάθεια, αλλά για να γίνει ένας προορισμός hot, mm-hmm, και εκτός της καλοκαιρινής περίοδου πρέπει να συνεργαστούν πολλοί παράγοντες: ξενοδοχεία, εστίαση, τοπικές επιχειρήσεις και φυσικά ο Δήμος.
2: Βέβαια.
1: Να το θέλει, να το επιδιώξει, γιατί αυτό είναι μια μηχανή που γεννάει χρήματα, έτσι. Πόσο δύσκολο αυτή η συνεργασία.
2: Πόσο δύσκολο.
1: Και βασικά γιατί αυτό που συζητάμε είναι πολύ απλό, γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Να ξεκινήσει μια απλό, όχι να γίνει, να πάω προς τα εκεί, να έχω αυτή τη στρατηγική και αυτό το στόχο.
2: Ξέρεις, νομίζω ότι δεν έχουμε την κουλτούρα της συνεργασίας σε αρκετές περιπτώσεις ή ο καθένας έχει ένα δικό του ορισμό για τη συνεργασία. Δηλαδή, στο μυαλό του, π.χ. που λες, δανείζομαι, ο Δήμος. Mm. Ο Δήμος μπορεί να πιστεύει ότι επειδή άρχισαν να... ότι επειδή προσέλαβε περισσότερο προσωπικό να μαζεύει τα σκουπίδια... από τις παραλίες έκανε το έργο του και σου λέει τώρα οι καταστηματάρχες πρέπει, ας πούμε. Αυτό για εκείνον όμως είναι ότι
1: χρειάζεται ένας project leader γι' αυτό. Χρειάζεται ένας άνθρωπος, ένας οργανισμός, ένας φορέας, μια ομάδα ανθρώπων που μπορούν να ηγηθούν αυτές τις προσπάθειες και να συντονίσουν τα μέρη προς το κοινό αποτέλεσμα.
2: Και πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει. Mm. Δηλαδή πριν πάμε στο συντονίζει, πρέπει να γνωρίζει τι να συντονίσει και πώς να το συντονίσει. Να πάρει τα καλά στοιχεία όλων, να εμπνεύσει όλους. Δηλαδή να βάλει στόχους. Τώρα να μην σε πάω και στο να βάλει μετρήσιμους στόχους.
1: Mm-hmm. Που και αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι.
1: Τι μπήκε, πώς βγήκε, γιατί όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι μας κοστίζει. Ναι. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, υπάρχει κάποια. Θα πω, να τον οικοκυρέψουμε λίγο.
1: Ναι, ναι.
2: Να το τακτοποιήσουμε.
1: Και ξέρεις, μιλήσαμε για όλους τους άλλους, αλλά δεν μιλήσαμε για την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει και η ίδια η τοπική κοινωνία, οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι κάτοικοι της περιοχής, να θέλουν.
2: Πρέπει να θέλουν, αλλά για να θελήσουν, πρέπει να κατανοούν και να βλέπουν την ωφέλεια. Βέβαια θα σου πω ότι γίνονται τέτοιες. Δηλαδή, βλέπουμε τοπικές κοινωνίες που ήταν άκαμπτες να αρχίζουν λίγο να είναι πιο, πώς να πω, δεκτικές στο να ακούσουν και να βοηθήσουν. Ή λένε, εντάξει, να το δω, να το δοκιμάσω. Βλέπουμε, ας πούμε, νέους να επιστρέφουν στους τόπους τους και να επιλέγουν ένα μικρό κομμάτι δραστηριότητας που σχετίζεται με τον τουρισμό άμεσα ή έμεσα, mm-hmm, να το δοκιμάσουν ως επιχειρηματική ενέργεια.
1: Εντάξει, ξέρεις τώρα για αυτούς τους που γυρίζουν πίσω η ζωή εκτός Αθήνας. Είναι όμορφη, δεν είναι κακή.
2: Είναι, αλλά είναι και πολύ μεγάλη πρόκληση.
1: Είναι πρόκληση.
2: Τεράστια. Yeah. Έχω πολλά παραδείγματα τώρα στο μυαλό μου, γι' αυτό το είπα κιόλας, που μπορεί να ήταν άνθρωποι που λέμε σε πολυεθνικές. Mm. Τώρα μιλάμε για αριθμούς άλλους, μιλάμε για μπάτζετ άλλα, μιλάμε για.
1: Για πίεση και ένταση άλλη.
2: Καμία σχέση. Mm. Αλλά και άλλα benefits ενδεχομένως. Και ξαφνικά πηγαίνεις και παίρνεις το χωράφι του μπαμπά σου και ξεκινάς να το καλλιεργείς για να κάνεις και μαζί οικοτεχνία που θα πουλάς για τους τουρίστες κλπ.
1: Κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Τελείως άλλο.
1: Ναι.
2: Και αν θες και τελείως από το μηδέν.
1: Mm-hmm. Σε γαλινεύει, νομίζω, νιώθω.
2: Ναι, αλλά η πίεση των λογαριασμών που πρέπει να πληρώσεις.
1: Ναι,
2: και τη βιωσιμότητα και τη αμφιβολία εκεί που είσαι σε μια επιχείρηση που δουλεύει από μόνη τη.
1: Και η απομόνωση και ίσως και το θέμα τη υγεία. Έχουμε δύσκολη γεωγραφία. Έχουμε δύσκολη γεωγραφία, δεν είναι εύκολη.
2: Από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι αυτό. Mm. Δηλαδή, αν έχει ένα μικρό παιδί, ας πούμε, λέω τώρα, σε πόση ώρα θα πας και θα υπάρχει
1: αστερό. Από τα νησιά φεύγει ελικόπτερα συνέχεια.
2: Ελικόπτερο.
1: Σε φέρνουν.
2: Ναι.
1: Άμα χρειαστεί κάτι, χτυπάω ξύλο. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
5: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
4: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
5: Σε περνά στην κορυφή.
4: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
5: Γιατί όποιος γυρίζει...
6: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Είμαι ο σύμβουλος Marketing FM 41. Ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Σήμερα Σάββατο μαζί με τη Μάγδα Πιστικού συζητάμε για τον τουρισμό, τις προκλήσεις και το τι απαιτείται για να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο. Πιστεύεις, Μάγδα, ότι η κλιματική κρίση αλλάζει το χάρτη του ελληνικού τουρισμού?
8: Αλλάζει το χάρτη παγκοσμίως.
7: Γενικά, νομίζω ότι ο Ιούνιος πια δεν θεωρείται καλοκαίρι.
8: Εντάξει, είναι... το θέμα δεν είναι το αν έχει αλλάξει.

0: Ε? Όχι, το χρονομίζει τραπέζι, το έχω πάρει, δεν κατάλαβες. Τι θες, και μετράς τώρα εσύ, καλά είμαστε.
1: Όχι, εντυπωσιάστηκα, ανθεκτικό τραπέζι.
0: Ανθεκτικό, πολύ καλό. Να σου πω, ποιες είναι οι δεξιότητες που θα χρειαστούν οι επαγγελματίες του τουρισμού τα επόμενα χρόνια για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις?
1: Σίγουρα το ένα κομμάτι θα έχει να κάνει, θεωρώ, με την προσαρμογή. Δηλαδή με το να μάθω να κάνω την, ίσως την ίδια δουλειά με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά παρουσιάζονται. Δηλαδή αυτό που λέμε το ευελιξία και προσαρμοστικότητα, νομίζω ότι είναι σίγουρα στα πρώτα skills που πρέπει να...
0: Adaptability.
1: Ναι, ναι.
0: Καινούριο αυτό. Μας το είχαμε ένα άλλο καλεσμένο πριν από κάποιες εβδομάδες και μας μίλησε για την, για την έννοια του adaptability. Όπως έχουμε το IQ, το EQ, το... Αυτό, έχουμε και το AQ τώρα που είναι το adaptability. Βέβαια. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όμως έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς βλέπεις την τεχνητή νοημοσύνη και το AI να μπαίνει μέσα στον κλάδο του τουρισμού? Τι θα αλλάξει? Κάπου διάβασα ένα ξενοδοχείο που όλο το προσωπικό θα είναι ρομπότ τώρα.
1: Φέτος έκανα πάρα πολύ αυτή τη συζήτηση. Ενώ τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά. Γι' αυτό είπα εκπαιδευτική. Ήταν εκπαιδευτική χρονιά. Ενώ το συζητάμε συνέχεια, κάνω ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο που λέγεται e-tourism. Το εργαστήριο. Και η φύση του, θέλω να πω, σε βοηθάει και σε ευνοεί πάρα πολύ να κάνεις αυτή τη συζήτηση. Είναι ότι και οι ίδιοι φοιτητές σου λένε.
0: Ενδιαφέρονται.
1: Μα πώς, τι γίνεται, πώς αυτό, τι συμβαίνει, τι θα μας συμβεί. Αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα και θα σου το απαντήσω όπως ακριβώς το λέω και στα παιδιά, ότι ξέρετε, το θέμα είναι να κατανοήσουμε ότι δεν έρχεται να μας αντικαταστήσει. Ότι έρχεται να μας βοηθήσει. Ή τουλάχιστον εμείς πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Είναι που λέμε άλλο αξιοποιώ, άλλο εκμεταλλεύομαι. Έχει διαφορά ο όρος και πώς τον χρησιμοποιείς. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι ειδικά στον τουρισμό μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε... Μιλάω για τουριστικές επιχειρήσεις ξενοδοχειακές. Μπορεί, ας πούμε, ένα ρομπότ, εκεί που ο σερβιτόρος, τα γόνατά του και τα πόδια του και τα χέρια του πονάνε στις 8 ώρες και στις 10 που ανεβοκατεβαίνουν, τα σκαλιά που κουβαλάνε, τους δίσκους κλπ. Να το κάνει το ρομπότ. Και τι να κάνει ο σερβιτόρος? Να αφιερώνει περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο να συζητάει με τον επισκέπτη στο τραπέζι τι του αρέσει, να τον καθοδηγεί, να ενισχύει τις πωλήσεις σιγά-σιγά.
0: Αυτό το κάνει ο σερβιτόρος και μετά με τους βοηθούς σερβιτόρου που κάνουν τα υπόλοιπα.
1: Εδώ λοιπόν μπορεί να αλλάξει λίγο η, πώς να πω, η κατανομή. Να αλλάξει η δράση.
0: Check-in στο ξενοδοχείο.
1: Το check-in γιατί να μην γίνει.
0: Πάει ο ρεσεψιονίστ.
1: Ο ρεσεψιονίστ. Ο ρεσεψιονίστ μπορεί να είναι δίπλα και να πει γεια σας και να σε ενημερώνει για όλα τα υπόλοιπα. Το check-in δηλαδή να γίνεται η διαδικασία, πώς να σου πω, η κάρτα, το ήρθα, παίρνα τα στοιχεία. Γιατί δηλαδή να έχεις το ρεσεψιονίστ που σου δίνει το έντυπο και λέει συμπληρώστε εδώ και εδώ μια υπογραφή δεν βάλατε.
0: Εγώ γιατί έτσι νιώθετε μειωθούν οι θέσεις εργασίας του τουρισμού?
1: Γιατί είσαι απεσιόδοξος.
0: Κάτσε. Στο αεροδρόμιο πας και κάποτε υπήρχαν τα γκισέ που κάναμε check-in. Τώρα έχουν μπει τα αυτόματα μηχανήματα. Από εκεί που είχαμε 10 υπαλλήλους, 10 counters, τώρα έχουμε έναν υπάλληλο για 10 μηχανήματα.
1: Δεν ξέρεις όμως αν αυτοί έχουν μετατοπιστεί αλλού. Δηλαδή μπορεί εκεί που σου απαντούσαν στα 5,5 λεπτά και λέγαν όλες οι γραμμές είναι απασχολημένες, παρακαλώ καλέστε αργότερα τώρα στο 1,5 λεπτό να έχεις απάντηση. Άρα αυτό δεν είναι μια αλλαγή στην παροχή της υπηρεσίας? Εγώ θεωρώ ότι είναι και θεωρώ ότι συμβαίνει. Δεν στο λέω τώρα, δεν κάνουμε συζήτηση. Είναι αυτό. Στο σούπερ μάρκετ. Γιατί στο σούπερ μάρκετ δεν βλέπεις ότι σιγά σιγά αντικαθιστούν τα ταμεία με τα αυτόματα μηχανήματα?
0: Ναι, εμένα με εξυπηρετούν πάρα πολύ.
1: Εγώ πάντα μπλέκομαι με αυτά, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Όλο κάτι μου λέει πήγαινε το από εκεί, βάλω το ξανά εκεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι δύσκολο τόσο, αλλά εμένα με εξυπηρετεί γιατί πάω πολύ, πολύ γρήγορο.
1: Είναι γρήγορο. Να τη ταχύτητα όμως. Δηλαδή, βλέπεις την αλλαγή. Στην εξυπηρέτηση.
0: Να σου πω, ποιες είναι οι τρεις παρεμβάσεις που θα έκανες?
1: Σε ποιο επίπεδο?
0: Για να μπορέσεις να βοηθήσεις την Ελλάδα να γίνει 12μηνος τουριστικός προορισμός.
1: Πρέπει να είναι το ερώτημα να θέλει να γίνει. Σίγουρα, εγώ θα σου έλεγα ότι εγώ νιώθω ότι θέλει ένα νοικοκύρεμα. Δηλαδή, δεν γίνεται μια τριετία να είσαι γνωστός σαν προορισμός γι' αυτό και μετά μόλις βλέπεις ότι αυτό δεν τραβάει θα είμαι για κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Μιλάω τοπικά. Επίσης δεν έχουμε, πώς να πω, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μοιράσουμε πιο καλά την τράπουλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, λέω τώρα τυχαία, έτσι, ότι

0: Εσύ, Κρήτη, έχουμε πέντε μεγάλα, ενώ που είναι παραδοσιακά τουριστικοί προορισμοί. Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδος, έτσι, είναι παραδοσιακοί. Οικός,
1: που έχουν μεγάλη.
0: Άλλο προφίλ τουριστών από αυτόν τον τουρίστα που θα βρεις στη Χαλκιδική, στη Μύκονο άλλων, στη Κεφαλονιά άλλων, ναι.
1: Σκόπελος άλλων.
0: Λίγο να τα τακτοποιήσουμε, δηλαδή να γίνουν καμπάνιες οι οποίες θα είναι και τουριστικά προϊόντα που θα διαμορφωθούν, τα οποία θα είναι ανάλογα συγκεκριμένα για αυτούς τους τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή μην έχουμε αυτό το όλα για όλους και όποιος. Ή δεν έχει σημασία ποιος είσαι, εγώ το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνουμε λίγο περισσότερες μεταβολές, λίγο πιο εξατομικευμένες εμπειρίες.
1: Πώς βλέπεις το μέλλον της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια?
0: Τι σημαίνει ποιότητα, δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι
1: αυτό, αλλά και πώς βλέπεις να κινείται η πορεία. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει μια βελτίωση της ποιότητας, αλλά τώρα είμαστε στάσιμοι. Αυτό νιώθω. Φτάσαμε εκεί που έπρεπε και δεν το εξελίσσουμε, αλλά το νιώθω πελάτης. Δεν το λέω επαγγελματικά, το λέω ως επισκέπτης. Εσύ που το βλέπεις επαγγελματικά?
0: Πιστεύω ότι έχουμε, γιατί και εγώ στο νιώθω θα πάω, σαν ρήμα. Θα σου πω ότι πιστεύω ότι έχουν αλλάξει και νιώθω ότι έχουν αλλάξει κουλτούρα, που αυτό έχει γυρίσει πολύ στο, ενώ το βλέπουμε να αποτυπώνεται, στο ότι προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι το κάνω ή ότι πετυχαίνει, γιατί το τι πιστεύω εγώ ως επιχειρηματίας, ας πούμε, ότι είναι το καλύτερο, και το τι λαμβάνει ο πελάτης ως καλύτερο, μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Έτσι. Είναι θέμα αντίληψης.
0: Ναι. Και το τι προτεραιότητα έχει. Ακριβώς. Όμως από εκεί και πέρα πιστεύω, θα σου πω, ας πούμε, ότι πριν από πολλά χρόνια τι λέγανε. Λέγανε, τι να την κάνω διαφήμιση, εμένα με ξέρουν, έχω πρόσωπο στο νησί. Έρχονται κάθε χρόνο οι ίδιοι, με προτιμάνε, δεν χρειάζομαι. Αυτό έχει τελειώσει. Τώρα σου λέει, τι άλλο μπορώ να κάνω? Τι θα μπορούσα να κάνω?
1: Σπα. Φτιάχνουν δωμάτιο και το κάνουν σπα.
0: Το πρωινό. Πάμε στο πρωινό. Εκεί που ήταν συσκευασμένο ατομικό βουτυράκι, αυτό τώρα σου λέει, αυτό είναι από τοπικό προαγωγό. Αυτό είναι, έχουμε σήμερα άλλα φρούτα.
1: Ή το gift μέσα στο δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει φρούτα, μπορεί να έχει ένα, καλώς ήρθατε, ένα νερό κομπλιμέντο.
0: Ναι, ένα νερό. Το νερό παλιά ήταν νερό σκέτο. Τώρα το νερό έχει και ένα δυόσμο μέσα και μια φέτα λεμόνα.
1: Α, εσύ λες το, εγώ το εφελωμένο.
0: Εσύ λες το γνωστό. Θα πω ότι κάνεις μια προσπάθεια.
1: Το detox. Από ταξίδι. Ναι.
0: Ότι γίνονται λοιπόν λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, δεν έχει σημασία. Προσπαθούν όμως να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να μην είναι αυτό το ιδεατό, αλλά υπάρχει μια στροφή. Για μένα το βασικό είναι ότι υπάρχει μια στροφή στο να αρχίσω να ψάχνουμε. Ενώ πριν ήμουνα, ξέρεις, όπως ο Κέσαρας, κάθομαι σε αυτό και λέω, εντάξει, αυτό δουλεύει και από μόνο του. Τώρα λέει, δεν πάει. Για να έρθει σε μένα και να με αυτό, τι άλλο να κάνω, τι καλύτερο. Προσφορές.
1: Εντάξει. Πάντα γίνονται. Έτσι.
0: Συγκεκριμένες. Μιλάω δηλαδή για σε περίοδους που δεν περίμενες. Τώρα θα το δεις.
1: Ωραία. Μάγδα Πιστικού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Δώσαμε μια διαφορετική νότα για τον τουρισμό. Πάντα αισιόδοξη.
0: Πρέπει.
1: Τον αγαπάς πολύ.
0: Ο τουρισμός είναι ευχάριστο παράγμα πρώτα απ' όλα.
1: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον τουρισμό?
0: Α, θα κάνω εγώ τώρα. Έχεις για το τραπεζάκι.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Θα σου πω ότι είναι 20-20. Θα σταματήσω εκεί.
1: Εντάξει.
0: Χωρίς το ΦΠΑ.
1: 20 πλάς. Αν το κάνουμε 24, καταστραφήκαμε.
0: Ναι.
1: Μάγδα Πιστικού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Καλές διακοπές, να πούμε.
1: Όχι ακόμα για εμάς, αλλά για εσένα μπορεί.
0: Για όλους.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ακούτε Alpha Radio 989, η επιχειρηματική ώρα, σήμερα Σάββατο, καλοκαίρι. Οπότε συζητήσαμε για τον τουρισμό. Είσαι παραμένει συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άριστη Βακτάρης με την εκπομπή τους. Στον ήχο ήταν η Πόπη Ματζίκα. Στις μουσικές η Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατόβραδο. Alpha Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τραχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από μακριά, γιατί απόψε δεν είμαι στο στούντιο, είμαι αρκετά μακριά σε ένα υπέροχο μέρος που έχουμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό.
1: Να πούμε ότι θα είσαι μαζί μας για το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο της εκπομπής και σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε το, να κάνουμε εισαγωγή για το που είσαι, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεωρώ, σαν τοποθεσία, θα ήθελα λίγο να διαβάσω και ένα άρθρο από το Βήμα, το οποίο αφορά την, μάλλον όχι να διαβάσω, να αναφέρω κάποια πράγματα από ένα άρθρο του Βήματος για την έξοδο αυτού του Σαββατοκύριακου. Φαίνεται λοιπόν ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής των αδιώχων του Ιουλίου, με χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν μαζικά την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η έξοδος φαίνεται να κορυφώνεται με προορισμό νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και άλλοι επιλέγουν και ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές κάπου κοντά στην Αθήνα. Εχθές, Παρασκευή, από το λιμάνι του Πειραιά, 57 αναχώρησεις μόνο από την Πειραιά, 19.000 περίπου επιβάτες με διάφορους νησιωτικούς προορισμούς. Να πούμε επίσης ότι δημιουργήθηκαν εχθές το απόγευμα και το βράδυ ουρές χιλιόμετρων σε εθνικής οδούς. Ενδεικτικά να πω ότι από την Αθηνών Κορίνθου μόνο από το πρωί ως το απόγευμα 50.000 οχήματα πέρασαν τα δίδια της Ελευσίνας. Η μαζική αυτή έξοδος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, καθώς 25.000 αυτοκίνητα εκ των 50.000 συγκεντρώθηκαν μέσα σε ένα τετράωρο. Οι οδηγοί λοιπόν βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, με το χρόνο διαδρομής από το Χαϊδάριο στην Ελευσίνα να αγγίζει και τη μία ώρα. Εσύ τώρα που είσαι μακριά και θα κάνουμε και την εισαγωγή για το που είσαι, νομίζω ότι τα ακούς όλα αυτά λίγο διαφορετικά.
2: Έχει σχάσει το κεφάλι μου, Άρη. Έχει σχάσει το κεφάλι μου εδώ που είμαι πραγματικά. Όσο και αν αγαπώ τα αυτοκίνητα, όσο και αν είμαι γεννημένος μέσα σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου και η εκπομπή μας είναι σχετική με τα αυτοκίνητα, αλλά να σου πω ότι είμαι μια εβδομάδα εδώ και έχει σηκάσει το κεφάλι μου.
1: Να πούμε ότι εμείς είμαστε μια εκπομπή αυτοκινήτου. Το ξέρουν οι ακροατές μας. Κάθε εβδομάδα λοιπόν αφιερώνουμε δύο ώρες, μία Σάββατο και μία την Κυριακή, για το τι γίνεται γύρω από το αυτοκίνητο. Σήμερα όμως τώρα, στο πρώτο κομμάτι, όπως προανέφερα, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και θα προσπαθήσουμε να σας ταξιδέψουμε σε ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα ελληνικά νησιά όπου δεν κυκλοφορεί ούτε ένα αυτοκίνητο. Ένα τόπο που μπορείς να πεις ότι σου θυμίζει πώς ήταν η Ελλάδα πριν από πολλές δεκαετίες. Αντώνη, τι έχεις να πεις για.
2: Είναι ένα μέρος όπου εγώ προσωπικά έρχομαι τα τελευταία 40 χρόνια, πρόσφατα δηλαδή. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το μέρος και δεν είναι άλλο από το πολύ αγαπημένο Τρίκερι, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στον κόσμο. Όμως τον τελευταίο καιρό βλέπω πάρα πολλές αναφορές και σε τουριστικά περιοδικά, αλλά και σε εκπομπές και σε τηλεοπτικές εκπομπές, ότι σιγά σιγά ανακαλύπτουν αυτό το παράδεισο, στην κυριολεξία ένας παράδεισος, το Τρίκερι. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στην είσοδο του Παγαστικού Κολπού, εκεί δηλαδή που καταλήγει το Πήλιο απέναντι από την Εύβοια.
1: Στην νότια άκρη του Πηλίου, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Νότια άκρη του Πηλίου, ακριβώς. Και λέγεται Τρίκερι γιατί έχει τρία σημεία. Το παλιό Τρίκερι, το οποίο είναι ένα χωριό, το οποίο είναι στην κορφή του, εκεί που καταλήγει το Πήλιο, αλλά είναι ακόμα βουνό. Γιατί πήγαν εκεί κάτοικοι από τους πειρατές τον καιρό εκείνο. Είναι κάτω η Αγία Κυριακή, όπου είναι το λιμάνι του Τρίκερι, που λέγεται το Τρίκερι, το χωριό, ας πούμε, που είναι στη θάλασσα.
1: Να πούμε ότι το νησί είναι γνωστό και ως παλαιό Τρίκερι, σωστά?
2: Ναι, και είναι και το παλαιό Τρίκερι που είναι το νησί. Το νησί λοιπόν είναι ένα νησάκι κατάφυτο με ελιές και πέφτα. Δεν κυκλοφορεί ούτε ένα αυτοκίνητο. Τα πρώτα χρόνια που ερχόμουν εγώ εδώ πέρα, τη δεκαετία του αργά 70, αρχές 80, δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό ρεύμα και οι μία-δύο ταβέρνες που είναι στο νησί ήταν όλες με λάμπες και με κεριά. Είναι ένας καταπληκτικός τόπος για ησυχία, για αυτούς που θέλουν απομόνωση, για τα παιδιά χωρίς να έχουν κανένα άγχος. Ένα πραγματικά εξαιρετικό μέρος.
1: Να πούμε ότι έχει έκταση μόλις 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η μόνιμη κατοική του είναι περίπου 70 με 80.
2: Όπως είπες, δεν είναι 70. Δεν είναι μόνιμη. Το χειμώνα δεν μένει σχεδόν κανένας εδώ πέρα. Έχει καμιά δεκαπενταριά σπίτια, αλλά δεν μένει κανείς εδώ. Το καλοκαίρι είναι παραπάνω από 70-80 μόνιμοι, οι οποίοι ασχολούνται με τις ταβέρνες, με ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει, με ελιές, με τέτοια πράγματα.
1: Πες μου κάτι, αλλά δεν υπάρχει μόνιμη... κανένας δρόμος ασφαλτοστρωμένος.
2: Δεν υπάρχει δρόμος, τίποτα. Δεν υπάρχει. Ένα μονοπάτι υπάρχει που οδηγεί σε ένα καταπληκτικό μοναστήρι. Θα πούμε παρακάτω για αυτό το υπέροχο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Και ένας άλλος δρόμος, ο οποίος έχει γίνει τώρα πρόσφατα. Υπάρχει εδώ ένας όρμος που λέγεται Πίθος, όπου εδώ δεν είναι όσοι έρχονται με ένα σκάφος. Και γιατί έχουν βάλει ένα κάδο και τα σκουπίδια, δημιούργησαν και ένα μικρό δρόμο που χωράει με το ζόρι, ένα τρακτεράκι που υπάρχει στο νησί, για να έρθει να μαζεύει τα σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι όλο. Και είναι και μία από την πίσω μεριά του νησιού, τη δυτική, από τη μεριά του Παγασιτικού δηλαδή. Κάποιοι Γερμανοί έχουν κάνει έναν οικισμό εκεί και αυτοί φυσικά έχουν ανάγκη από κομιδή απορριμμάτων, οπότε το τρακτεράκι εξυπηρετεί και αυτούς. Αυτό είναι όλο και όλο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άρα υπάρχει ένας χωματόδρομος, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, που ενώνει κάποιες...
2: Ένα χωματό μονοπάτι, κάπως έτσι okay. Το έλεγα. Δεν είναι καν δρόμο.
1: Μάλιστα. Η πρόσβαση στο νησί γίνεται με μικρό καραβάκι ή θαλάσσιο ταξί, σωστά?
2: Άκου να σου πω τώρα. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά.
1: Okay.
2: Για να έρθει στο Τρίγερ είναι λίγο ζώρικο, όπως λέμε, έτσι. Αν έρθει με αυτοκίνητο. Πρέπει να πας στο Βόλο και από εκεί να κατέβεις όλη την πλευρά του Παγαστικού που καταλήγει στο τέλος, απέναντι από την Εύβοια δηλαδή, να περάσει από την Αρκαλαστή, να περάσει από τη Μιλίνα και να φτάσει εδώ πέρα, που είναι ένας δρόμος πάρα πολύ δύσκολος. Έτσι και σου κάτσει δηλαδή και μια ανταλίκα μπροστά, μπορεί να κάνεις και 2 ώρες να φτάσεις εδώ πέρα. Γιατί είναι όλες στροφές, δεν μπορεί να προσπεράσεις εύκολα, είναι ένα θέμα ο δρόμος. Παλιότερα από τη Μιλίνα για να φτάσει στο Τρίκερι υπήρχε ένας δρόμος που ανέβαινε στο βουνό και κατέβαινε. Πρόσφατα όμως έχουν κάνει έναν άλλο δρόμο, πολύ πιο σύντομο, πολύ πιο φαρδί. Τα τελευταία δηλαδή 30 χιλιόμετρα είναι εύκολα. Αλλά είναι μακριά. Το Βόλο είναι πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, δεν είναι μακριά. Είναι δύσκολο για να έρθει εδώ.
1: Άρα, αν κάποιος όμως φτάσει πλέον εκεί, περνάει απέναντι με θαλάσσιο ταξί.
2: Τώρα. Φτάνει στον Αλογόπορο, όπου λέγεται το σημείο που έρχεται το θαλάσσιο ταξί. Έχει δρομολόγια τακτικότατα ή μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να έρθει να σου πάρει ταξί. Είναι 5 λεπτά μόνο η απόσταση, δεν είναι τίποτα. Και το εισιτήριο είναι τίποτα, 7 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Και μπορεί να έρθει εδώ πέρα λοιπόν. Έχει σημείο εκεί να αφήσει το αυτοκίνητό σου εκεί πάρκινγκ με σκιά. Και γενικά η πρόσβαση, αφού ξεπεράσουμε το θέμα του δρόμου, είναι εύκολη. Αν ξεπεράσει το θέμα του δρόμου.
1: Εγώ βρίσκω ιδιαίτερο στοιχείο και πολύ δύσκολο πια στις μέρες μας το ότι είναι ένα νησί που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ αυτοκίνητο. Που σημαίνει...
2: Ούτε μηχανάκι, ούτε τίποτα απολύτως. Δηλαδή ούτε ποδήλατα, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Τα πάντα που θα τα κάνει, μπορεί να τα κάνει με τα πόδια ή με τη βάρκα. Τίποτα άλλο.
1: Έχω και κάποια ιστορικά στοιχεία συλλέξει. Πολύ λίγα.
2: Ναι.
1: Τα οποία λένε ότι το παλαιό Τρίκερι κατοικείται από την αρχαιότητα. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι ίσως ταυτίζεται με την κοιναϊκή Κίκυνθο που αναφέρει ο Όμηρος και ότι οι σημερινοί κάτοικοι μετακινήθηκαν σταδιακά απέναντι στο σημερινό χωριό Τρίκερι, κυρίως εξαιτίας των συνεχών πειρατικών επιδρομών των προηγούμενων αιώνων που αναφέρεις και εσύ πριν.
2: Ακριβώς. Το Καρνάγιο που είναι δίπλα στα Αγία Κυριακή λέγεται Καρνάγιο Κίκυνθος. Και όπως μου είπε ο άνθρωπος ο οποίος έχει ο Δημήτρης Κουρής, μου είπε ότι εκεί πέρα ήταν το σημείο αυτό που είπες εσύ, που ανέφερε και ο Όμηρος. Εκεί που είναι το Καρνάγιο σήμερα.
1: Εντυπωσιακό.
2: Ναι, και το Καρνάγιο ονομάζεται Κίκυνθο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει το νησί, το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, το οποίο βρίσκεται στην κορφή του λόφου που έχει, που σχηματίζεται στο νησί.
1: Ωραία.
2: Είναι ένα καταπληκτικό μοναστήρι, το οποίο άκου τώρα. Στα χρόνια της Χούντας και τα προηγούμενα χρόνια όπου υπήρχαν τα πολιτικά στη χώρα μας, ήταν χώρος εξορίας γυναικών. Αυτό το αρνούνται διάφοροι. Όμως, έχω 2 κυρίες οι οποίες μου έχουν πει ότι εγώ ήμουν κομμουνίστρια και ήμουν στο Τρίκερι.
1: Μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό που λες, δηλαδή έχουμε...
2: Ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Η μητέρα της γνωστής μας φίλης και δημοσιογράφου της Πόπης, Παπαμιχαήλ, ήταν στο Τρίκερι φυλακισμένη επί Χούντας.
1: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για τη Μονή Ευαγγελίστρια.
2: Να σου πω για τη Μονή Ευαγγελίστρια τώρα. Τα κελιά τα οποία είχαν τις κρατούμενες, και τα οποία ήταν κελιά των μοναχών προηγουμένως, σήμερα χρησιμοποιούνται σαν ξενώνες. Αν θέλει δηλαδή να έρθει στο Τρίκερι και να μην χαλάσει χρήματα, με 15 ευρώ τη διανυκτέρευση μπορεί να έχει ένα δικό σου κελί.
1: Επιβεβαιωμένο το 15 ευρώ, γιατί μου ακούγεται πάρα πολύ μικρό ποσό.
2: Επιβεβαιωμένο. 15 ευρώ. Πολλοί νεαροί που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, όχι απαραίτητα για να μην χαλάσουν χρήματα, αλλά για να ζήσουν σε ένα διαφορετικό τόπο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μοναστήρι, το οποίο είναι πανέμορφο. Πανέμορφο, έτσι, με λουλούδια, με δέντρα μέσα, με φυτά και γύρω-γύρω τα κελιά. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν ένα κελί με 15 ευρώ το δίκλο, αρκεί να έχουν όμως δικά τους εντόνια και δικές τους κουβέρτες.
1: Στο μαξι. Έχει τέτοια. Ναι, ό,τι χρειάζονται.
2: Βάζει ένα στρώμα, εντάξει. Για κοιμήθη ένα δράδυ, δεν είναι τίποτα. Και οι τουαλέτες προφανώς είναι κοινές, έτσι δεν έχει το κάθε γελί, η τουαλέτα του.
1: Ναι. Ισχύει ότι χτίστηκε το 1837 και ότι θυμίζει μικρό φρούριο. Το οποίο έχει και λογική απέναντι σε αυτό μας πει ο Σπυράτης. Ναι, κοίτα. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπες. Ναι, πες μου.
2: Έχει ένα, όπως είπες ότι είναι φρούριο, έχει ένα τοίχο ψηλό γύρω-γύρω και η πόρτα, η οποία θυμίζει κάστρο, είναι μια πόρτα ξύλινη, η οποία αυτές τις τεράστιες τις οβάλ πόρτες, ξέρεις, που ανοίγουν κυκλικά, σου κάπως έτσι. Το οποίο με το που φτάνει εκεί, λέει, αμάν του πάω σε κάστρο μπαίνω μέσα. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Φρούριο. Ναι. Αυτό που είπες.
1: Ναι, αυτό που είπα. Κοίτα, είναι πολύ διαφορετικό όλο αυτό που συζητάμε, γιατί οι περισσότεροι από εμάς περνάμε όλη μας τη χρονιά μέσα σε ένα αυτοκίνητο, άλλοι οδηγώντας για τη δουλειά τους, άλλοι για να μετακινηθούν στην εργασία τους, άλλοι δοκιμάζουν αυτοκίνητα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι δημοσιογράφοι αυτοκίνητου που δοκιμάζουν αυτοκίνητα με πολλούς ύπους, λίγους ύπους κτλ. Και όμως τελικά υπάρχουν μέρη που σου υπενθυμίζουν, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι η μετακίνηση δεν είναι τελικά πάντα ο προορισμός. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, στο παλιό Τρίκερι ο χρόνος πρέπει να κυλά διαφορετικά. Δηλαδή δεν μετράς χιλιόμετρα, μετράς βήματα.
2: Ακριβώς. Αν και σήμερα συνέβη κάτι το οποίο μου θύμισε το τι ζω καθημερινά στην Αθήνα κλπ.
1: Τι είναι αυτό?
2: Αυτόν τον υπέροχο όρμο που σου λέω ότι βρίσκομαι στον πίτο και έχει τουλάχιστον 20 σκάφη. Και ξέρεις, δεν είναι σκάφη τα οποία είναι νεοπλουτίστικα και τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχει σημασία. Ο καθένας το σκάφος του το αγοράζει με βάση το τι του αρέσει. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τη θάλασσα, άνθρωποι τους οποίους συναντώ όλα τα 40 χρόνια που έρχομαι εδώ πέρα.
1: Δεν γίνεται να συναντιέστε όλοι μας 40 χρόνια, αυτό είναι αφύσικο.
2: Κάπως έτσι, αλλά τώρα είμαι εδώ πέρα 4 σκάφη, οι οποίοι είναι η κλασική παρέμβαση. Ναι. Και ήρθε ένας κυριούλης σήμερα το πρωί, έβαλε το ερκοντήσιον από το πρωί, μας γέμισε κασάριο, μας γέμισε θόρυβο.
1: Α, ήθελες να γκρινιάξεις. Όχι, εντάξει, μην γκρινιάξεις και σε εμάς, δεν χρειάζεται.
2: Γκρινιάξαν άλλοι, ευτυχώς. Ο οποίος καθόλου δεν το ήθηκε, ας πούμε, εντάξει, όλο το μεσημέρι, μας φλόγωσε.
1: Δεν πειράζει. Να είναι καλά ο άνθρωπος με τη γεννήτριά του, το ερκοντήσιον του, να παραμένει δροσερός και να καταλάβει και εσάς, εύχομαι, έτσι να μην έχετε τέτοια προβλήματα. Με λίγα λόγια και για να κλείσουμε για το Τρίκερι, να πούμε λοιπόν ότι αν βρεθεί κάποιος ποτέ στο Νότιο Πύλιο, μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του, όπως μας περιέγραψες πριν, ή στον Αλογόπορο, στην Αγία Κυριακή. Να περάσει με καραβάκι λοιπόν στο παλιό Τρίκερι και για λίγες ώρες θα θυμηθεί πως ήταν η Ελλάδα όταν ο μόνος ήχος στους δρόμους ήταν οι άνθρωποι, τα τζίκια και η θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το κλείσουμε έτσι.
2: Ναι, να πω ότι υπάρχουν ξενώνες, υπάρχουν δωμάτια, υπάρχουν ένα μικρό ξενοδοχείο. Μπορεί αν ήταν κάποιος να μείνει εδώ πέρα, το κόστος δεν είναι ακριβό, είναι περίπου 70 με 80-90 ευρώ ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Και έχει και δύο πολύ ωραίες ταβέρνες με θαλασσινά αλλά και άλλα πράγματα. Γενικά είναι ήρεμες διακοπές, δηλαδή καμία σχέση με την Ομίκονο και τα γνωστά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε ακόμα περίπου. Γιατί πιστεύεις ότι δεν αναπτύχθηκε ποτέ? Ακούγεται και το έχω επισκεφτεί εγώ ένα τρομερό μέρος, βέβαια είναι πολύ μικρό. Αλλά γιατί δεν φτιάχθηκε ποτέ ένας δρόμος, το πούμε έτσι?
2: Μα δεν είναι πολύ μικρό το νησί. Δεν έχει. Πού να πας σε έναν δρόμο? Τι να φέρεις αυτοκίνητο? Ποιο φεριμπότ θα σε φέρει εδώ πέρα? Κάποτε υπήρχε εδώ, ερχόταν το φεριμπότ, πήγαινε στη Σκιάθο, έκανε μια στάση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν κατέβαινε κανένας.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και να πούμε ότι.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Πάντα που πιστεύω τα άλλα Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, πες more.com.info.gr.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης. Και απόψε η κεντρική ιδέα της εκπομπής μας είναι ότι η αγορά αυτοκινήτου μεγαλώνει. Τα ηλεκτρικά ανεβαίνουν, τι σημαίνει αυτό, ότι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανεβαίνουν, αλλά το πραγματικά προσωπικό αυτοκίνητο φαίνεται να εξαφανίζεται. Είναι πολλοί παράγοντες πίσω από αυτό, θα προσπαθήσουμε να τους αναλύσουμε και να τους εξετάσουμε και θα πούμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το αυτοκίνητο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ηλεκτρικά οχήματα που κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο, την Κίνα, που ζητά από τις ίδιες τις αυτοκινητομηχανίες της να σταματήσουν τον για πολλούς παράλογο πόλεμο τιμών και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση και στην ποιότητα. Πίσω από αυτό ίσως να υπάρχει και μία αντίφαση όμως. Πότε το αυτοκίνητο δεν ήταν τόσο τεχνολογικά προηγμένο και ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολο να το αποκτήσει ο μέσος πολίτης. Θα δούμε επίσης τι συμβαίνει με όλο αυτό. Θα πάμε σε μία είδηση όμως από την Κίνα και θα επιστρέψουμε. Για τη Volvo λοιπόν, χαμηλότερα κέρδη και μεγάλη πίεση στην Κίνα. Η Volvo Cars ανακοίνωσε ασθενέστερα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνό της, καθώς η πτώση στην κινέζικη αγορά, οι μειώσεις τιμών και το αυξημένο κόστος περιόρισαν την κερδοφορία της. Η εταιρεία πάντως προβλέπει ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο, στηριζόμενη σε νέα μοντέλα και βελτίωση του κόστους. Γενικότερα είναι με το 2026 είναι μια χρονιά που θα τη χαρακτήριζα ιδιαίτερη για το αυτοκίνητο. Τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Κίνα από ό,τι βλέπουμε. Για την Ευρώπη και για την ελληνική αγορά συνεχίζονται, παρουσιάζονται νέα μοντέλα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έλεγα. Να πούμε ενδεικτικά ότι την εβδομάδα που μας πέρασε και την προηγούμενη είχαμε κάποιες σημαντικές παρουσιάσεις μοντέλων που θα αναφέρω. Θα αναφέρω τις μάρκες κυρίως, από τη Σαγκάν, από την Kia, από τη Renault με ένα νέο Twingo, τα οποία είναι όλα αυτοκίνητα που είναι τοποθετημένα για τον, μπορώ να το πούμε έτσι, μέσω υποψήφιο αγοραστή. Κάποια είναι πόλεις, κάποια είναι σε κάποια άλλα segments. Βλέπουμε και εκεί ένα πόλεμο τιμών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί σίγουρα οι εταιρείες τι θέλουν, θέλουν πάντα να έχουν ένα καλό προϊόν σε μια καλή τιμή και να το προτιμήσει ο αγοραστής. Θεωρώ ότι η Volvo, που σας ανέφερα πριν, είναι ένα καλό παράδειγμα της πίεσης που δέχονται σήμερα οι ευρωπαϊκές premium μάρκες. Γιατί πρέπει να επενδύσουν ταυτόχρονα σε ηλεκτροκίνηση, σε software, σε μπαταρίες, σε νέα εργοστάσια που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, όχι τον πόλεμο, αλλά και την ζήτηση που φαίνεται τελικά να υπάρχει πίσω από εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ενώ στην Κίνα αντιμετωπίζουν εταιρείες που κινούνται ταχύτερα και πιέζουν διαρκώς τις τιμές. Όταν λέμε στην Κίνα αντιμετωπίζουν εταιρείες, να το εξηγήσω, είναι ο ανταγωνισμός διαφορετικός στην αγορά της Κίνας, διαφορετικός ο ανταγωνισμός στην αγορά της Ευρώπης. Γιατί είναι πολύ περισσότερες οι μάρκες στην Κίνα, όπου υπάρχουν εκεί οι υπόλοιπες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, και είναι πολύ διαφορετικό το κομμάτι που ζούμε στην Ευρώπη τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια, μπορώ να πω, με αυτή την επέλαση νέων μαρκών, που και ο καταναλωτής προσπαθεί να δει λίγο γύρω του και να καταλάβει και τι γίνεται. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον να φτιάξεις ένα καλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το πρόβλημα είναι να το φτιάξεις αρκετά γρήγορα, αρκετά φθηνά και σίγουρα, επειδή είσαι μια εταιρεία, θα πρέπει να κερδίσεις και κάποια χρήματα πίσω από αυτό. Βλέπουμε γενικότερα ότι η Κίνα έχει προσπαθήσει και έχει ενδεχομένως καταφέρει να κάνει όλο αυτό το κομμάτι που σας περιγράψα τώρα γρήγορα, δηλαδή να κατασκευάζει γρήγορα, να είναι αρκετά χαμηλού κόστους και να καταφέρουν να έχουν και κερδοφορία από αυτό. Όμως φαίνεται τώρα ότι η κινέζικη κυβέρνηση ζητά και ένα φρένο. Ως προς τι? Το Κινέζικο Υπουργείο Βιομηχανίας κάλεσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας να ενισχύσουν τους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας με ιδιαίτερη έμφαση στα εξαρτήματα και στα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Παράλληλα, τις προειδοποίησε να αποφεύγουν τον παράλογο ανταγωνισμό σε εισαγωγικά, μια σαφή αναφορά στο διαρκή πόλεμο τιμών που βλέπουν στην κινέζικη αγορά. Με αυτά, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Φαχτάρης και θα πάμε στο Goodwood Festival of Speed. Πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία. Και τι είναι το Goodwood? Θα ήθελα να πω ότι αν υπάρχει ένας τόπος που κάθε φίλος του αυτοκινήτου πρέπει να επισκεφθεί έστω και μία φορά στη ζωή του, πιστεύω ότι αυτός είναι το Goodwood Festival of Speed. Δεν είναι έκθεση αυτοκινήτου, δεν είναι αγώνας, δεν είναι μουσείο, είναι όμως όλα αυτά μαζί. Κάθε Ιούλιο λοιπόν, στο κτήμα του Duke of Richmond στη Νότια Αγγλία, συγκεντρώνεται ολόκληρη ιστορία αλλά και το μέλλον της αυτοκίνησης. Μπορεί κάποιος να δει από μονοθέσια Φόρμουλα 1, αυτοκίνητα του Le Mans και του WRC, μέχρι υπεραυτοκίνητα, ηλεκτρικά πρωτότυπα, μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αλλά κυρίως και ιστορικά αυτοκίνητα. Ένα από τα κομμάτια του Σαββατοκύριακου αποτελεί το περίφημο Hill Climb ή η ανάβαση του Goodwood. Η ανάβαση του Goodwood λοιπόν είναι η καρδιά του φεστιβάλ. Είναι μια διαδρομή μόλις 1 χιλιόμετρο και 860 μέτρων μέσα στο πάρκο του κτήματος με κάποιες στενές τροφές, άχυρα αντί για μπαριέρες και χιλιάδες θεατές λίγα μόλις μέτρα από τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά βέβαια με απίστευτα μέτρα ασφάλειας. Εκεί λοιπόν δεν κυνηγούν την νίκη σε καμία περίπτωση. Οι οδηγοί όμως κυνηγούν το θέαμα και κυνηγούν την ευχαρίστησή τους, την ευχαρίστηση του κόσμου, τον απόλυτο χρόνο και την εμπειρία πίσω από όλα αυτά. Γιατί θεωρείται μοναδικό? Είναι ίσως το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου 120 χρόνια ιστορίας της αυτοκίνησης κινούνται μπροστά στα μάτια σου. Και δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα. Στο Goodwood μπορεί να συναντήσει κανείς κορυφαίους οδηγούς από όλο τον κόσμο. Παγκόσμιους πρωταθλητές της Φόρμουλα 1, του WRC, του MotoGP, του Le Mans, του Dakar και πολλών άλλων κατηγοριών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως είναι οι αγώνες αντοχής, τα πρωταθλήματα τουρισμού κτλ. Οι οδηγοί δεν βρίσκονται πίσω από κορδέλες ή μέσα σε VIP χώρους, κυκλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο, υπογράφουν αυτόγραφα και πολλές φορές οδηγούν τα αυτοκίνητα με τα οποία έγραψαν ιστορία. Γιατί έχει όμως τόσο μεγάλη σημασία? Για τις αυτοκινητομηχανίες, το Goodwood είναι πλέον τόσο σημαντικό όσο μια διεθνής έκθεση αυτοκινήτου. Πολλές εταιρείες επιλέγουν να παρουσιάσουν εκεί τα νέα τους μοντέλα, γιατί γνωρίζουν ότι μπροστά τους βρίσκονται οι πιο φανατικοί petrolheads, αν μπορούμε να πούμε την λέξη στα αγγλικά, ή οι πολύ ενθουσιώδεις φίλοι του αυτοκινήτου, αλλά και εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούν το φεστιβάλ διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Αν το Le Mans θεωρείται ο ναός των αγώνων αντοχής, το Μονακό ενδεχομένως η έγκλη της Φόρμουλα 1, το Ράλι Ακρόπολης η δοκιμασία των οδηγών, τότε το Goodwood Festival of Speed είναι η μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης στον πλανήτη. Είναι ένα μέρος όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αυτοκινήτου συναντιούνται με τον ήχο των κινητήρων στο τέρμα. Θα ήθελα τώρα να σας πάω σε κάποια αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν από το φετινό Goodwood Festival of Speed. Και θα ξεκινήσω με κάποια ιστορικά αυτοκίνητα και με αυτοκίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Στην πρώτη θέση, με την διαλογή που κάναμε, εμείς έχουμε βάλει την Ferrari 250 GTO. Μιλάμε για ίσως το ακριβότερο αυτοκίνητο που βρέθηκε στο Goodwood και ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα στον πλανήτη. Έχουν κατασκευαστεί μόλις 36 αντίτυπα και οι τιμές τους, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κυμαίνονται από 60 ως 75 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα και την κατάστασή τους. Θεωρείται για τους συλλέκτες το άγιο δισκοπότηρο της αυτοκίνησης και σχεδόν κάθε δημόσια εμφάνισή τους αποτελεί γεγονός. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες εκδόσεις της Ferrari 250. Στη δεύτερη θέση έρχεται μια Ferrari 250 California Short Wheelbase, με κοντό μεταξόνιο δηλαδή. Για πολλούς ένα από τα πιο όμορφα ανοιχτά Ferrari όλων των εποχών. Το κόστος αυτών των αυτοκινήτων μεταξύ 18 και 22 εκατομμύρια. Τα κόστη αυτά λίγο πολύ έχουν διαμορφωθεί και μετά από δημοπρασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν φτάσει εκεί τις τιμές που σας περιγράφω. Στην τρίτη θέση, επίσης μια Ferrari 250 GT Short Wheelbase, ένα σπάνιο GT με τεράστια αγωνιστική ιστορία. Οι τιμές τους από 10 ως 14 εκατομμύρια ευρώ. Και στην τέταρτη θέση, επίσης μια Ferrari, η 499P Modificata, ένα hypercar φτιαγμένο για το Le Mans και τους αγώνες αντοχής της Ferrari, σε μια έκδοση για ιδιώτες συλλέκτες, βασισμένο πάντα στο αυτοκίνητο που έχει κερδίσει το θρυλικό Le Mans. Στην πέμπτη θέση θα έχουμε κατατάξει εμείς μια Red Bull και συγκεκριμένα την RB17. Σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου, από τον Άντρια Νιούι, με έναν V10 κινητήρα της Cosworth, περίπου 1200 ύπη, μόλις 50 αυτοκίνητα έχουν κατασκευαστεί. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα επόμενα αυτοκίνητα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Είμαστε εδώ, είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Τσαχτάρης. Στο συντονισμό και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Και θα πάμε να συνεχίσουμε με την λίστα των 10 ακριβότερων αυτοκινήτων του φετινού Goodwood Festival of Speed. Στην έκτη θέση λοιπόν, το Zenvo Aurora. Ένα αυτοκίνητο με κόστος 3-3,5 εκατομμύρια, με έναν V12 με quad turbo, τετραπλό turbo υβριδικό, με πάνω από 1.800 ύπους. Στην 7η θέση, η Hennessy, μια αμερικάνικη εταιρεία, με το Venom F5M, κόστος περίπου 3 εκατομμύρια, είναι το ισχυρότερο χειροκίνητο hypercar παραγωγής στον κόσμο. Στην 8η θέση, ένα αυτοκίνητο με ένα ιδιαίτερο όνομα, το Apollo Evo ή Evo, με κόστος από 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, ίσως ένα από τα πιο εξωτικά hypercars του φετινού Goodwood. Στην ένατη θέση, το Golden Mare Automotive S1LM. Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του. Η μεγάλη πρεμιέρα της Golden Mare Automotive στο Goodwood με τον V12 υψηλών στροφών και έντονη έμπνευση από το Le Mans πραγματοποιήθηκε. Και στη δέκατη θέση έχουμε μια McLaren, την MCL HY, ένα hypercar McLaren. Η αξία του δεν ανακοινώνεται επειδή πρόκειται για ένα αγωνιστικό πρωτότυπο. Αλλά ως ένα εργοστασιακό Le Mans Hypercar, το κόστος κατασκευής του υπολογίζεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες παρουσιάσεις του φετινού Goodwood. Αν προσθέταμε λοιπόν την αξία μόνο των 10 ακριβότερων αυτοκινήτων του Goodwood, θα ξεπερνούσαμε εύκολα τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Και το εντυπωσιακό είναι ότι στο Goodwood δεν τα βλέπεις πίσω από σκηνιά ή σε μουσεία. Τα βλέπεις να περνούν μπροστά σου, να ανεβαίνουν ιστορική ανάβαση, να οδηγούνται όπως ακριβώς σχεδιάστηκαν, γρήγορα και εντυπωσιακά, θα ήθελα να συμπληρώσω. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνει το Goodwood μοναδικό στον κόσμο. Τα πιο πολύτιμα αυτοκίνητα δεν εκτίθενται απλώς, ζουν. Τώρα, είχαμε και άλλα εντυπωσιακά αυτοκίνητα και έχουμε την κατηγορία των 10 πιο εντυπωσιακών αυτοκινήτων σαν παρουσία στο Goodwood Festival of Speed του 2026. Στην πρώτη θέση λοιπόν αυτής της κατηγορίας, μία Ford Super Mustang Mach-E. Για πολλούς, ο βασιλιάς της ανάβασης, γιατί κέρδισε το time shootout, δηλαδή κέρδισε την ανάβαση, ανέβηκε με τον και κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο, πάνω από 2.000 ύπη, και απέδειξε ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι πραγματικό αγωνιστικό τέρας, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Το πιο γρήγορο αυτοκίνητο του Goodwood δεν είχε ούτε σταγόνα βενζίνης. Στην δεύτερη θέση, ένα ιδιαίτερο Subaru που όσοι θυμάστε τον Ken Block και ενδεχομένως να παρακολουθείτε τον Travis Pastrana με όλα τα τζιμκάνα και όλα αυτά τα εκπληκτικά βίντεο που συνεχίζει ο Travis Pastrana, είναι το τελευταίο Subaru που φτιάξανε, λέγεται Μπραταρού. Είναι ουσιαστικά ένα pick-up φορτηγάκι της Subaru από το 1980. Ο Travis Pastrana λέει ότι είναι το πιο τρελό δημιούργημά του. 750 συν ύπη, ενεργή αεροδυναμική, ίσως το αυτοκίνητο που χάρισε και το περισσότερο θέαμα φέτος. Στην τρίτη θέση, η Toyota GRGT Concept. Για πολλούς η μεγαλύτερη ιαπωνική έκπληξη. Πολλοί πιστεύουν ότι δείχνει και τον διάδοχο του Lexus LFA. Στην τέταρτη θέση, η Jaguar με το Type 1 EV. Πολλοί λένε ότι η Jaguar παρουσίασε το μέλλον της με αυτό το αυτοκίνητο. Για άλλους ήταν το πιο πολυσυστημένο concept του φεστιβάλ. Στην πέμπτη θέση έρχεται η BYD με το Denza Z. Το κινέζικο supercar που έκανε πολλούς Ευρωπαίους να ανησυχήσουν, δεν ξέρω, μένει να το δούμε. Σχεδόν 2.000 ύπη και τεχνολογία επιπέδου hypercar. Στην έκτη θέση έχουμε ένα αυτοκίνητο που ήταν και στην προηγούμενη λίστα, το Apollo Evo, και τώρα βρίσκεται στη λίστα των πιο εντυπωσιακών, κυρίως για την ακραία εμφάνισή του. Έμοιαζε περισσότερο με διαστημόπλοιο παρά με αυτοκίνητο. Στην 7η θέση η Bentley με το Blower Continuation. Ίσως η απόλυτη σύνδεση που έχει καταφέρει ποτέ να κάνει μάρκα από ένα αυτοκίνητο του 1929 στο σήμερα. Ένα ολοκένουργιο προπολεμικό Bentley που οδηγείται όμως κανονικά. Στην 8η θέση, Formula E Gen 4, η πρώτη δημόσια εμφάνιση της νέας γενιάς Formula E, ταχύτερα από ποτέ και σχεδόν αθόρυβη. Στην 9η θέση, Ford GT40 Reunion, σχεδόν ολόκληρη οικογένεια των GT40 που κέρδισαν το Le Mans συγκεντρώθηκε ξανά 60 χρόνια μετά τον ιστορικό θρίαμβο της Ford απέναντι στη Ferrari. Πάμε σε μια διακοπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Φαχτάρης και θα συνεχίσουμε με Goodwood και τα 10 πιο εμβληματικά rally και touring cars, δηλαδή αυτοκίνητα από τον κόσμο των αγώνων rally και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τουρισμού στο Goodwood Festival of Speed του 2026. Στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να είναι άλλα από τα Colin McRae Subaru Collection, δηλαδή ένα Subaru Legacy RS του 1993 ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο ο Colin McRae άρχισε να γίνεται γνωστό στο Παγκόσμιο

για πάντα τους αγώνες ράλι. Με ένα 5 κιλο τούρμπο κινητήρα, πάνω από 550 ύπους στις εργοστασιακές εκδόσεις, ενώ σε δοκιμές ξεπερνούσε ακόμα και τους 600 ύπους. Τετρακίνηση Quattro. Το τεράστιο αεροδυναμικό πακέτο του το έκανε να μοιάζει περισσότερο με πρωτότυπο του Λεμάν παρά με αυτοκίνητο ράλι. Το turbo είχε τόση μεγάλη στέρηση turbo lag που οι οδηγοί πατούσαν γκάζι αρκετά πριν από την έξοδο της τροφής για να έρθει η ισχύ στην κατάλληλη στιγμή. Και εκεί πολλοί οδηγοί άρχισαν να χρησιμοποιούν και άλλες τεχνικές για να οδηγήσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση μια Lancia, η Delta S4. Μάλλον, για πολλούς το πιο ακραίο αγωνιστικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ. Και μέσα σε αυτούς τους πολλούς ήταν και οδηγοί που την οδήγησαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Ένας κινητήρας μόλις 1759 κυβικών εκατοστών με τούρμπο και μηχανικό υπερσυμπιεστή μαζί, πάνω από 500 ύπους. Επιτάχυνε από 0 στα 100 χιλιόμετρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και όλα αυτά στο χώμα. Πολλοί οδηγοί έχουν πει για την Delta ότι η Delta S4 ήταν τόσο γρήγορη που ο εγκέφαλός τους δεν προλάβαινε να επεξεργαστεί τα όσα συνέβαιναν. Στην τέταρτη θέση, ένα Ford RS200 Evolution. Η Ford μπήκε αργά στην εποχή του Group B, αλλά δημιούργησε ένα πραγματικό διαμάντι, διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Κεντρομήχανο, τετρακίνητο, με μια σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους. Η έκδοση Evolution απέδιδε πάνω από 600 ύπους. Παρήχθησαν λιγότερα από 200 αυτοκίνητα, κάτι που το κάνει σήμερα ένα από τα πιο σπάνια Ford στην ιστορία. Να πούμε ότι για τις ομολογκασιών του Group B, δηλαδή για ένα αυτοκίνητο τότε να τρέξει στο Group B, θα έπρεπε να έχουν παραχθεί τουλάχιστον 200 αντίτυπα. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία με τη Lancia που θα την πούμε ενδεχομένως σε μια άλλη εκπομπή μας. Και αφορά την 037. Στην πέμπτη θέση άλλη μια Lancia, η Lancia Stratos. Το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να κερδίζει αγώνες ράλι. Με Ferrari Dino V6 κινητήρα, με ταξόνιο μόλις 2,18 μέτρα, τρεις συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Η ορατότητα προς τα πίσω ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και οι οδηγοί βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στις σημειώσεις του συνοδηγού. Οι οδηγοί πάντα βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις σημειώσεις του συνοδηγού, γιατί είναι οι σημειώσεις οι οποίες έχουν αποτυπωθεί από τα περάσματα των διαδρομών και τις διαβάζει ο συνοδηγός. Στην έκτη θέση, το JGR Yaris Rally 1, η σημερινή ναυαρχίδα του WRC, με υβριδικό σύστημα κίνησης, περίπου 500 ύπη με το Hybrid Boost, εξελιγμένη αεροδυναμική, με αυτό το Toyota συνεχίζει την παράδοση των Celica και Corolla WRC. Παρά τη σύγχρονη τεχνολογία, οι οδηγοί εξακολουθούν να αλλάζουν ταχύτητες μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ το αυτοκίνητο απογειώνεται στις ειδικές. Στην 7η, Ford Puma Rally 1. Το αγωνιστικό της M-Sport μπορεί να βασίζεται στο Ford Puma παραγωγής, αλλά στην πραγματικότητα μοιράζεται ελάχιστα κοινά μέρη με το αυτοκίνητο που βλέπουμε στους δρόμους. Ένα Rally 1 μπορεί να αλλάξει από άσφαλτο σε χώμα μέσα σε λίγες ώρες. Από άσφαλτο σε χώμα εννοούμε το setup, οι ρυθμίσεις του αυτοκίνητου, οι αναρτήσεις του, τα φρένα του, όλα τα σχετικά που να μπορεί να αγωνιστεί από την άσφαλτο στο χώμα ή το αντίστροφο. Οι αλλαγές συνήθως έχουν να κάνουν με ανάρτηση, διαφορικά ύψος και γεωμετρία της ανάρτησης. Στην 8η θέση, η Hyundai με το i20N Rally 1. Η Hyundai έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι. Το i20 Rally 1 είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στις γρήγορες ειδικές, χάρη στην αεροδυναμική του σταθερότητα και το εξαιρετικό πλαίσιο. Σε πολλά άλματα, το αυτοκίνητο προσγειώνεται με φορτία που ξεπερνούν τα 5G. Αυτό ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι. Είχαμε και κάποια πολύ ωραία touring cars, δηλαδή από το παγκόσμιο πρωτάθλημα τουρισμού. Εγώ θα πάω σε λίγο παλαιότερα και έχω επιλέξει δύο. Στην ένατη θέση, λοιπόν, έχουμε την BMW M3Y30 DTM, ίσως το σημαντικότερο touring car όλων των εποχών. 2,3 στις αρχικές εκδόσεις του λίτρα και αργότερα 2,5 λίτρα κινητήρας, ατμοσφαιρικός, πάνω από 340 ύπη. Ένας κινητήρας που έφτανε σχεδόν τις 10.000 στροφές ανά λεπτό. Ο κωδικός του κινητήρα αυτού S14. Ο ήχος του τετρακύλινου S14 λοιπόν θεωρείται ακόμη και σήμερα ένας από τους καλύτερους στην ιστορία των αγώνων τουρισμού. Στη 10η θέση έχω τοποθετήσει το Ford Sierra RS500 Cosworth. Για πολλούς ο απόλυτος κυρίαρχος των Group Α. Όμως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει κυριαρχήσει και στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού και στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού και στο Αυστριαλανό Πρωτάθλημα Τουρισμού και σε αγώνες αντοχής και συγκεκριμένα στις 24 ώρες του ΣΠΑ. Ένας δίλητρο τούρμπο κινητήρας της Cosworth,
πάνω από 500 ήπη σε εργοστασιακές αγωνιστικές εκδόσεις. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90,

0: θεωρούταν από πολλούς το πιο δυνατό αυτοκίνητο που θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει σχετικά εύκολα. Ήταν πολύ πιο γρήγορα από τα αντίστοιχα supercar της εποχής. Μιλάμε όμως βέβαια για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Και στην Ελλάδα υπάρχουν και έχουν περάσει από τους ελληνικούς δρόμους και από τους ελληνικούς αγώνες πολύ γνωστά Ford Sierra RS 500 Cosworth. Το μεγάλο πίσω φτερό του Cosworth δεν ήταν μόνο για εμφάνιση. Ήταν από τα πρώτα touring cars όπου η αεροδυναμική άρχισε να παίζει πραγματικά καθοριστικό ρόλο. Κλείνοντας λοιπόν με όλα αυτά τα αυτοκίνητα, θέλω να σου πω ότι κατά την δική μου άποψη αυτό είναι το μεγαλείο του Goodwood Festival of Speed. Στην ίδια ανάβαση μπορείς να δεις ένα σύγχρονο rally, ένα αυτοκίνητο, ένα Group B αυτοκίνητο που βγάζει φλόγες από την εξάτμιση, όπως και πολλά άλλα αυτοκίνητα βγάζουν φλόγες από την εξάτμιση, κυρίως αγωνιστικά ή ιδιαίτερα supercar και hypercar. Μπορείς να δεις ένα BMW M3Y30 που ουρλιάζει κάπου στις 9,5 με 10.000 στροφές ανά λεπτό. Δεν είναι λοιπόν απλώς μια γιορτή του αυτοκίνητου. Είναι ένα ζωντανό μουσείο όπου όλα τα αυτοκίνητα κάνουν αυτό για το οποίο γεννήθηκαν. Οδηγούνται στα όρια. Και εκτός από τα γνωστά αυτοκίνητα που αναφέραμε, είδαμε και πάρα πολλά πρωτότυπα στο φετινό Goodwood. Νομίζω ότι το motorsport, ακόμα και μέσα από τέτοια, από το Goodwood Festival of Speed, από φεστιβάλ ουσιαστικά που είναι αφιερωμένα στην αυτοκίνηση και στο motorsport, τελικά έχουν να μας δώσουν πάρα πολλά. Θα περάσουμε λίγο τώρα στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά για το κλείσιμο και ήθελα να πω τα εξής, ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πουληθεί στην Ευρώπη στο εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτή είναι μια αύξηση κατά 33,7% σε σχέση με πέρσι. Μόνο τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν περίπου 275.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μια αύξηση 39,5% με ένα μερίδιο 25,6%, πάντα στις 17 ευρωπαϊκές αγορές που περιλαμβάνουν στα στοιχεία. Θα μου πείτε τώρα πώς από τον Goodwood περάσαμε τόσο γρήγορα στην ηλεκτροκίνηση. Περάσαμε γιατί και στο Goodwood είχαμε τρομερά παραδείγματα ηλεκτροκίνησης, όπως σας ανέφερα, ένα πολύ ειδικό μάχη, το οποίο ήταν και το γρηγορότερο αυτοκίνητο στην ανάβαση, και βλέπουμε λοιπόν πια ότι τα ηλεκτρικά δεν είναι μία μικρή εξειδικευμένη κατηγορία. Σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ένα στα τέσσερα ή ακόμη και σχεδόν ένα στα τρία καινούργια αυτοκίνητα είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Όμως, όπως καλά ξέρετε, η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη και εξαρτάται έντονα από διάφορες ανά ξεχωριστή αγορά κατηγορίες, αν μπορούμε να το περιγράψουμε έτσι. Σε άλλες αγορές παίζουν ισχυρό ρόλο οι επιδοτήσεις, σε άλλες αγορές η φορολογία όπου υπάρχει τα ηλεκτρικά. Ένας μεγάλος συντελεστής από πίσω είναι οι εταιρικές πωλήσεις, αλλά το βασικότερο για όλους μας νομίζω ότι είναι οι υποδομές φόρτισης. Γιατί χωρίς υποδομές φόρτισης ολοκληρωμένες δεν μπορείς να ζήσεις με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όμως βλέπουμε ότι γίνονται βήματα και στην Ελλάδα και ελπίζουμε γενικότερα ότι η ηλεκτροκίνηση θα είναι ένα κομμάτι του αυτοκινήτου, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό. Με αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης. Καλό σας βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
1: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας, είστε στον Alpha Radio 989. Αρχίζει η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Τριάντης. Μαζί σας μέχρι τις 10 και πολύτιμος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Εκεί έξω έχει ζέστη στο όριο του καύσωνα. Έχει πολέμους, μένεται η κακουργία στο Ιράν, στην Ουκρανία κτλ. Αλλά έχει και μουντιάλ και κυρίως έχει αντίδοτα. Δηλαδή, έχει αποδράσεις που ήδη άρχισαν για κάποιους και αποδράσεις αυτές που μας περιμένουν και τις περιμένουμε. Είναι υπέροχο να περιμένεις μια εκδρομή, μια περίοδο διακοπών, να περιμένεις όπως οι φυλακισμένοι ή οι φαντάροι την έξοδο ή οι ερωτευμένοι τα πρώτα ραντεβού. Οι μοναχικοί ας μην ανησυχούν, οι μοναχικοί του Σαββατόβραδου, γιατί αυτά τα μοναχικά Σαββατόβραδα είναι το λείπασμα για τους ανθισμένους ερωτικούς κήπους του εγκυτά του μέλλοντος. Τι είπαμε, έχουμε και Μουντιάλ στο τέλος του. Λοιπόν, με τους ιτημένους των ημιτελικών να παλεύουν για τις άχαρες θέσεις, την τρίτη και την τέταρτη, αλλά τι να κάνουμε. Και τους νικητές να μάχονται για το τρόπαιο. Έτσι θα αρχίσουμε. Με μια μουσική αναφορά στους δύο μονομάχους της Κυριακής, στην Ισπανία και στην Αργεντινή, αρχίζοντας από την τελευταία, την κόρη της Νότιας Αμερικής. Εδώ ο σπουδαίος Αργεντίνος ο Άστορ Πιατσόλα σε μια σύνθεση με χαρακτηριστικό τίτλο «Είμαστε έτοιμοι».

Estamos listos λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και είναι πανέτοιμοι φαντάζομαι οι Αργεντινοί, έχοντας απέναντί της μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ισπανία. Και μιας και το ντέρμπι είναι ισπανόφωνο, ένα τραγούδι για την Αργεντινή και ένα τώρα για την Ισπανία, πετώντας προς τα εκεί για την αγαπημένη Ιβηρική, θα συναντήσουμε τον Περέτ. Το πραγματικό του όνομα είναι Πέδρο Ρουμπίρ Καλάφ. Είναι κιθαροδός και τραγουδοποιός τσιγκάνος και έχει να μας πει το ωραίο τραγούδι, τουλάχιστον σε εμάς αρέσει, με τίτλο «Μια πολύ όμορφη κοπέλα». Una...

Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε και μερικές αφιερώσεις χαρακτηριστικές σε φίλους και γνωστούς. Αλλά μπαίνοντας στο καθαυτό μουσικό τερέν, όχι ότι δεν ήταν τα δύο προηγούμενα τραγούδια, ήταν απλώς αφιερωμένα στην Αργεντινή και στην Ισπανία, τέλος πάντων, θα διαπιστώσουμε ότι κάποιοι, ίσως αρκετοί, δεν ακούν, δεν αντέχουν λυρικούς στίχους και παθιασμένα, να τα πω, ας τα πω έτσι, τραγούδια. Και κάποιοι από αυτούς, οι πιο δεικτικοί, τα χαρακτηρίζουν πεθαμενατζίδικα κλπ. Μια απάντηση, καλόγνωμη και τρυφερή, έχουν να δώσουν οι Χαΐνιδες. Τώρα, με αυτή τη σύνθεσή τους, με το τραγούδι «Θάλασσα, πικροθάλασσα» και έναν εξαιρετικό στίχο. Θλιμμένα τα τραγούδια μας, μα γελαστοί οι ανθρώποι.

Και από το μουσικό κοίτασμα της Κρήτης, από εκεί οι Χαΐνιδες, να πάμε στα πανηγύρια και τα φεστιβάλ του Τάραντα, εκεί κάτω, τον Ιταλικό Νότο, στην Απουλία. Ο Τάρας, Τάραντας, ιδρύθηκε από τους, από τους Σπαρτιάτες τον 8ο αιώνα. Ήταν η μοναδική αποικία των Σπαρτιατών, στην Μάγνα Γκρέσια, στην Μεγάλη Ελλάδα δηλαδή. Εκεί, στον Τάραντα, η κεντρική λεωφόρος έτσι ονομάζεται, Μάγνα Γκρέσια. Και είναι πλήθος στην πόλη αυτή, τότε, μιλάμε για εκείνη την εποχή, οι φιλόσοφοι, οι συγγραφείς, οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές και ορισμένα ονόματα όπως ο Αρχίτας, ο Αριστόξενος, ο φιλόσοφος Λύσης και άλλοι. Και από τα φεστιβάλ που γίνονται εκεί στον Τάραντα, που είναι πολύ αξιόλογα, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι του Εϊναούντι. Αυτός είναι, έχει γεννηθεί στον Ιταλικό Βορρά και είναι εξαιρετικός και θα μας το πει ένα ωραίο συγκρότημα το οποίο μετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις του Τάραντα. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Ραπτόπουλο και στην Σταυρούλα Παπασπύρου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είστε στο Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 και μια αποφράδα μέρα ήταν η 20η Ιουλίου του 1974. Τότε έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Για την εισβολή, 5 μέρες μετά την ηλίθια χούντα της Αθήνας και του Σαμσόν και των κοινικών Αμερικανών, είναι το επόμενο τραγούδι του Μάριο Τόκα σε στίχους του Θεοδόση Πιερίδη, ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας. Ο τίτλος του τραγουδιού «Λογαριάσετε λάθος» και είναι αφιερωμένο στο Σωτήρι μου, στο Σάβα μου και στην Ελένη.

Αλλάζουμε κλίμα, αλλά ακολουθεί άλλη μια αφιέρωση. Το επόμενο τραγούδι, ο Αμάραντος με τον Γιώργο Παπασιδέρη, είναι αφιερωμένο στο φίλο και συγχωριανό τον Κώστα Τσάμι, που του αρέσει πολύ.

Άλλη μια αφιέρωση για το τέλος του πρώτου ημιώρου. Η επόμενη σύνθεση είναι αφιερωμένη στη Χρύσα και στον Γρηγόρη που βρίσκονται στο Παρίσι και αδειμονούν να επιστρέψουν για το καλοκαίρι και να δουν την έναστρη Ικαρία. Η σύνθεση είναι του Jean-Baptiste Lully, σπουδαίος Γάλλος, πολιτογραφημένος, γιατί γεννήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Πολιτογραφημένος Γάλλος, ο Λιλί, ήταν στην αυλή του Λουδοβίκου του 14ου. Λένε ότι ήταν ραδιούργος, δηλαδή έκανε διάφορα εναντίον ομοτέχνων του, για να ήταν σπουδαία μορφή βέβαια του γαλλικού μπαρόκ, και πέθανε με ένα παράδοξο τρόπο. Όταν διεύθυνε την ορχήστρα, τότε δεν είχαν μπαγκέτα στο χέρι, αλλά είχαν μία ράβδο ψηλή ξύλινη και τη χτυπούσανε στο πάτωμα για να κρατούν το ρυθμό. Κατά λάθος, χτύπησε το μικρό του δάχτυλο και έπαθε γάγγρινα και έτσι πέθανε ο Jean-Baptiste Lully.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Για μισή ώρα ακόμη μαζί σας. Και δεν έχετε παράπονο. Από κλαρίνα μέχρι μπαρόκ, από λαϊκά μέχρι τραγούδια της Magna Grecia ή της Αργεντινής και της Ισπανίας. Αυτή είναι η λογική της εκπομπής εξάλλου. Πρώτο τραγούδι για το δεύτερο μέρος είναι το Κομωτριάκι. Υπάρχει λόγος που θυμηθήκαμε αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι του αγαπημένου Θανάση Παπακωνσταντίνου που ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα.

Λοιπόν, σας είπα ότι υπάρχει λόγος που επιλέξαμε το Κομωτριάκι. Να γιατί. Ακούω πάντοτε και ιδιαίτερα τώρα τελευταία, γιατί μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, να μιλούν για τα προγράμματα για την παιδεία. Το πιο εύβοιχο από αυτά και το πιο λαϊκίστικο είναι να καταργηθούν οι πανελλαδικές και να μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Σχεδόν διαολίζομαι και πάντως απογοητεύομαι όταν τα ακούω αυτά. Γιατί έτσι θεωρείται από το κράτος, από τα κόμματα και ίσως από τους γονείς ότι αυτό είναι το α και το ω. Ότι ο κότινος της επιτυχίας είναι σπουδαίο πράγμα για ακτινοβόλο μέλλον. Για έλατε όμως. Πόσους δικηγόρους, γιατρούς, καθηγητές, δασκάλους και οικονομολόγους που βγαίνουν από την ΑΣΟΕ και κάνουν μετά σπουδές στα παιδιά, δεν λέω. Πόσους από αυτούς χρειάζονται σήμερα. Χρειάζεται η χώρα και πόσους αντέχει. Τι θα γίνουν τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά των δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών πανεπιστημίων ή όσα από αυτά αποτυγχάνουν εδώ και πάνε σε ξένες χώρες. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, που δεν είναι ξένη χώρα, αλλά τέλος πάντων. Τι θα τα κάνουν τα πτυχία. Οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, από αυτούς θα κάνουν και μεταπτυχιακά, που σημαίνει συνεχώς να ξοδεύουν οι οικογένειες, ακόμη και αυτές που δυσκολεύονται στη ζωή. Θα τα κάνουν κορνίζες οι περισσότεροι από αυτούς. Και θα ψάχνουν για μεροκάματο στα καφέ ή στον τουρισμό για σεζόν, ή θα είναι στην ανεργία για κάποια χρόνια. Και ακούω ελάχιστα από όλους αυτούς τους πολιτικούς για την τεχνική εκπαίδευση. Λες και είναι υποτίμηση να υπάρξει μια ανθισμένη τεχνική εκπαίδευση για φυσιοθεραπευτές, για υδραυλικούς, για ηλεκτρολόγους και για άλλους σε διάφορα πεδία, υδατοκαλλιέργεια ας πούμε, που έχει η χώρα μας. Και είναι επαγγέλματα που αποδίδουν οικονομικά, και μην μου πει κανείς ότι είναι υποτιμημένα διότι τα πανεπιστήμια δίνουν έγκλη τα παιδιά όταν θέλουν οπουδήποτε να πάνε σε μια τεχνική σχολή. Το θέμα είναι να διαβάζουν όχι μόνο βιβλία της σχολής αλλά και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε να ακούσουμε τι μας λέει ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ναι, ο οποίος έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε μπροστά του σε μια δύσκολη εποχή, η οποία πάντως παρά τις δυσκολίες είχε δουλειές και έδινε μεροκάματο σε όλους. Εδώ τον ακούμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Μάρκος Πολυτεχνίτης», μαζί του η Σοφία Καρύβαλη.

Λοιπόν, άντε να βρεις δουλειά, και αν βρεις, οι δυσκολίες δεν είναι λίγες. Για όλους μας και για όλες τις δουλειές. Κάτι τέτοιο θα μας πουν τώρα οι Beatles, που σε ένα τραγούδι τους με τίτλο A Hard Day's Night, η νύχτα μιας σκληρής μέρας, λένε τα δικά τους, ακούστε τους.

Λοιπόν, μιλήσαμε για υποτιμημένες δουλειές από την κυρίαρχη ανόητη λογική. Το επόμενο τραγούδι είναι της Παναγιώτας Πέτσι και είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που εργάζονται στην επαρχία, είναι από το Βόλο η Πέτσι, που δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά και είναι εντός εισαγωγικών υποτιμημένοι. Μια περίπτωση η Πέτσι πολύ καλή με τραγούδια, και όσοι δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις και δεν είναι μέσα σε αυτό το λαδύρινθο της Αθήνας με PR και τα λοιπά, μένουν σχεδόν στο περιθώριο. Ακούστε τα τραγούδια της, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όπως ετούτο, ένα ερωτικό τραγούδι για ένα απόγευμα στη Λάρισα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

Το επόμενο τραγούδι είναι του Jim Croce και μας μεταφέρει την επιθυμία του δημιουργού να κρατήσει το χρόνο για να ζήσει κάθε στιγμή με το αγαπημένο του πρόσωπο.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, «Κρυφά του κόσμου». Είναι γραμμένο από την και η μουσική και η στίχη από την Παυλίνα Βουλγαράκη και θα μας το ερμηνεύσει μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. «Κρυφά του κόσμου» τι είναι για την δημιουργό? Ακούστε την.

Λοιπόν, δεν το παίξαμε ολόκληρο γιατί ο χρόνος είναι δαμόκλειος σπάθη και δεν επαρκεί. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι με τίτλο «Κάθε Σεπτέμβρη». Θα μας το πει η Ασπασία Στρατηγού, η στίχη του Δημήτρη Στάθη και η μουσική είναι του Νίκου Σαμαρά. Και είναι ένα τραγούδι για αυτούς που περιμένουν τις λινές και ξέμπαρκες μέρες του Σεπτεμβρίου για να συγκολήσουν τα σπασμένα του θέρους. Αυτά λοιπόν από μας, ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα Radio, ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό βράδυ.

φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Pop Magica είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ξεκινήσαμε το απόψινό μας μουσικό ταξίδι με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Δίψα και συνεχίζουμε με Ελευθερία Ραβανιτάκη σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και σε λόγια του Λάκη Λαζόπουλου, το 0.

0: Ήταν η Ελευθερία Βαντάκη και το Μηδέν σε μουσική Θάνο Μικρούτσικου, σε λόγια του Λάκη Λαζόπουλου, από μια σύμπραξη των δύο σε θεατρικές παραστάσεις της δεκαετίας του 90. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο με Pink Martini και Una Notte Anapoli, και αμέσως μετά έρχονται οι Police με το Every Breath You Take.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

Ήταν η Police και το Every Breath You Take. Και πιστεύοντας και πάλι στα δικά μας, πάμε σε πιο λαϊκούς μουσικούς δρόμους. Ένα τραγούδι του Τόλι Φωσκόπουλου, ο οποίος πέρα από δημοφιλέστατος ερμηνευτής και ηθοποιός στο ξεκίνημά του, ήταν και ένας πολύ ταλαντούχος συνθέτης που έγραψε πολλά ωραία τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία και χάρισε μεγάλες επιτυχίες και σε άλλους δημοφιλείς τραγουδιστές, όπως τον Στάτο Διονυσίου για παράδειγμα. Εδώ, σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη και σε μουσική του Τόλι Φωσκόπουλου, ακούμε τη Δούξα στο «Έχω μια καρδιά μεγάλη».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

ήταν η Σπεράτζα Βρανά στο αυτό το Μάμπο το Μπραζιλέιρο, ένα ιδιαίτερο Latin τραγούδι με ξεχωριστό χρώμα και στα πάντα συντονισμένη στον Αλφα Ρέντιο 989. Υπόπτη Μάτζε κάνει στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα με Ρίγκι Νέλσον και Listen to the Rhythm of the Falling Rain και αμέσως μετά η Deepest Mode σε δική τους εξαιρετική προσέγγιση του Personal Jesus.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια διασκευή και επανεκτέλεση ενός παλιού ελαφρολαϊκού τραγουδιού, η Βαλίτσα, και συνεχίζουμε σε ανάλογο μουσικό κλίμα και ύφος με την Πέννη Μπαλτατζή. Τραγουδάει Γιάννη Χρυστοδουλόπουλο και το κορίτσι.

Ήταν η Πέννη Μπαλτατζή και ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, τις μουσικές του Νότου, και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή. Πάμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα να ακούσουμε Led Zeppelin και Hollow Love, και αμέσως μετά είναι η σειρά των Doors με το People Are Strange.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Ορφέας Περίδης και η Φωτοβολίδα του, ένα τραγούδι εκρηκτικό πραγματικά την δεκαετία του 90 που διαμόρφωσε όλη αυτή τη γενιά των τραγουδοποιών εκείνης της περίοδου. Και συνεχίζουμε με την Τζόρτζια και τους Μπλε στο Πιάνο Φωτιά. Το 70.

Ήταν η μπλε στο πιάνο φωτιά. Και πάμε να δώσουμε τη σκητάλη τώρα σε ένα ιδιαίτερο τραγούδι γραμμένο για ένα ιστορικά πολύ κομβικό γεγονός, το δεύτερο παγκόσμιο πολέμου, το Enola Gay, και αμέσως μετά η Amy Winehouse με την ξεχωριστή της χρειάς στο Back to Black.

Ήταν ο Γιώργος Δαλάρας και η Pixlax σε ζωντανή μουσική σύμπραξη στο «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» από τις κοινές ζωντανές εμφανίσεις στην Ιερά Οδό το 1996-97 και αμέσως μετά ο Διονύσης Αβόπουλος σε μία από τις πρώτες δημιουργίες του στην ελληνική μουσική με από τις πρώτες του δισκογραφικές καταθέσεις, ένα πολύ τρυφερό και διαχρονικό όπως αποδείχθηκε τραγούδι «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

Ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, το «Με μιλάς άλλο για αγάπη» και έρχεται η One House και πάλι με την μοναδική της ερμηνευτική προσέγγιση στο «You Know Good» και αμέσως μετά αλλάζουμε λίγο κλίμα και ύφος αφού έρχεται το «Cool Survive».

0: Ήταν το Will Survive και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, ερχόμαστε και πάλι στα δικά μας και πάμε να συναντήσουμε την Αφολέγανδρο από την υπέροχη δισκογραφική δουλειά Εποχή του Θερισμού, σε μουσική Θέμη Καραμουλατίδη και στίχους Γεράσιμο Ευαγγελάτου, με τη φωνή φυσικά της Αντάς Μποφίλιου.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Here's what happened.
2: What?
1: Say it.
3: Who are you?
1: Monk. Never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
0: Monk.
1: I still got it.
4: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, το «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο», από την πρώτη περίοδο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, όταν λειτουργούσε ως ένας λαϊκός συνθέτης, θα λέγαμε, συνεργαζόμενος με σπουδαίους στιχουργούς, όπως με τον Νίκο Γκάτσο και άλλους, πριν εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερο τραγουδοποιό, που έγραφε ο ίδιος στίχους, μουσική και ερμήνευε τα τραγούδια του, με το γνώριμο χαρακτηριστικό, πολλές φορές σκοπτικό σατυρικό ύφος. Στην πρώτη περίοδο λοιπόν είχε γράψει και υπέροχα λαϊκά τραγούδια, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, και αλλάζοντας εντελώς κλίμα και ύφος, πάμε να συναντήσουμε τους Deep Purple στο Highway Star.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Adele στο Rolling in the Deep και συνεχίζοντας την μουσική μας διαδρομή, ερχόμαστε και πάλι στα δικά μας με τον Λοβέντο Μαχαιρίτσα στην υπέροχη διασκευή του τραγουδιού του Άντζελο Μπραντουάρντι με τους στίχους της Αρίνης Γλυκοπούλου για τον Σουλτάνο της Βαβυλώνας και τη γυναίκα του, τραγούδι γραμμένο για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, και αμέσως μετά η Έλγης Πρωτοψάλτη στο σύστημα του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: γάμους και
1: έστημα.
0: Τα φάγαμε τα γκάτα μας σε γάμους και βαφτίσια.
2: Ήταν η Άγρης Πρωτοψάλτη και το σύστημα του Σταμάτη Κραουνάκη, ένα γρήγορο και πολύ διαστητικό τραγούδι. Ανάλογο ρυθμό είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε, με διαφορετική θεματολογία φυσικά. Έρχεται η Amy Macdonald με το This is the Life.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Νάντσι Σινάτρα στο Summer Wine, αυτό το πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό καλοκαιρινό τραγούδι που το έχει ερμηνεύσει μαζί με τον Lee Hazlewood. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της προηγούμενης δεκαετίας, ορούς και εξαιρέσεις.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με την Αφροδίτη Μάνου και την νυχτερινή εκπομπή. Ένα τραγούδι που αποτυπώνει ανάγλυφα όλο το κλίμα της δεκαετίας του 80. Και αμέσως μετά θα έρθει ο Eric Burdon στο It's My Life. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Η υπόλοιπη ματζίκα ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

pressure. Had a pussy in the kitchen.

to look at her.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.